0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Πέμπτη σήμερα, είναι 3 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Λοιπόν, πάμε να παρουσιάσουμε εδώ τα στελέχη, όπως με λένε στα κόμματα της ομάδας, του κόμματος δηλαδή, του δικού μας. Ο Βασίλης Χατζιωάννου είναι στον ήχο, αλλά και στην επιλογή. Όποια τραγούδια καταφέρουμε δηλαδή να πάρουμε ως ανάσα, από γέφυρα σε γέφυρα, από προσκεκλημένο σε προσκεκλημένο. Στην υποστήριξη της παραγωγής, αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ιουλία Μπονάρου, η Εφη Κωνσταντέλου. Στην ράδιο τηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, μαζί του είναι ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου. Στο μικρόφωνο για 2 ώρες ο Τέρης Χατζιωάννου. Σήμερα θα τους βρείτε στους μπαξέδες να τριγυρνάνε, αναφέρομαι στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, 52 χρόνια από την ίδρυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Μέρες αναμνήσεων και υποτίθεται, το λέω έχοντας ως βάρκα την ελπίδα νέας προοπτικής για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο επιστρέφει. Σήμερα έχουμε μιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δεν σε έβλεπα πάρα πολύ ρεπορτάζ από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όλο το ΠΑΣΟΚ εκεί δηλαδή, όλες οι γενναίες του ΠΑΣΟΚ να επισκέπτονται διάφορες περιοχές και να μοιράζουν, αν θέλετε, φυλάδια εν ώψη και των εκλογών, αλλά εν ώψη και της απόψινής ομιλίας του Προέδρου του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στην πατρίδα δηλαδή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Βρικούν από το ΠΑΣΟΚ να έχουν καλύτερες ημέρες. Και χαιρετισμοί εδώ από τα στελέχη του κόμματος. Και όπως είπαμε και χθες, αύριο θα καταθέσω στεφάνι στο μνημείο του ιδρυτή, στο άγραμμα δηλαδή, του Ανδρέα Παπαδρέου, στην σχετική πλατεία δηλαδή, στην ευρύτερη περιοχή του Σαν Φραντζίσκο. Λοιπόν, χθες και ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το οικονομικό του πρόγραμμα στην Θεσσαλονίκη. Μόλις τελείωσε ο Τσίπρας, γιατί είπε πολλά και ενδιαφέροντα δηλαδή, θα κάνουμε μια αναφορά λίγο αργότερα. Μόλις τελείωσε ο Τσίπρας, άρχισαν τα επιτελεία των κομμάτων να επιχειρούν να υπολογίσουν το κόστος των παρεμβάσεων. Στη Νέα Δημοκρατία μίλησαν για 13 δισεκατομμύρια, στο ΠΑΣΟΚ είπαν ότι ξεσήκωσε το πρόγραμμά μας και η ιστορία αυτή συνεχίζεται. Και εγώ θυμάμαι αυτό το οποίο υπόθηκε, ρε παιδί μου, ήταν και νόμος του κράτους. Το έχετε λησμονήσει. Είχε υποθεί ότι όλα αυτά τα στοιχεία θα τα παίρνει το Γενικό Λογιστήριο του κράτους και θα μπορεί να παρουσιάσει μια πραγματική, έτσι, εικόνα με βάση ποιες είναι οι προσεγγίσεις που κάνουν τα κόμματα, ποιες είναι οι υποσχέσεις, ποιο είναι το ύψος του αντίστοιχου προγράμματός τους πριν από την κάθε παρουσίαση εννοώ στους πολίτες. Αυτό το κάναμε, αν θέλετε, νόμο του κράτους, αλλά βεβαίως δεν το υλοποιούμε. Το Σαββατοκύριακο υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον διεθνές συμπόσιο που θα γίνει στην Κάσο με την παρουσία σημαντικών διεθνολόγων για τα θέματα που αφορούν, έτσι, τα εθνικά μας ζητήματα και όχι μόνο δηλαδή. Αναφέρομαι στην Ανατολική Μεσόγειο, στα ελληνοτουρκικά, όλο το αφάνγκαντέ της διανόησης, διεθνολόγοι κτλ. Θα βρίσκονται στην Κάσο. Το λέω γιατί είναι και επίκαιρη αναφορά που έγινε από τον γειτονά μας, τον Ταγί Περτογάν, ο οποίος από την μία ανεβάζει τους τόνους μιλώντας για κάζους μπέλι, περί αποστατικοποίησης των νησιών, όλα τα σχετικά, ενοχλημένος από την ασπίδα του Αχιλέα και τα σχετικά. Και βεβαίως μάθαμε και χθες ότι ο Ιμπραήμ Καλίν, δηλαδή ο άνθρωπος του Προέδρου, ο αρχηγός της ΜΙΤ δηλαδή, της Μυστικής Υπηρεσίας της Τουρκίας, βρέθηκε και συναντήθηκε και βρέθηκε και στο Μαξίμο τις προηγούμενες μέρες στην χώρα μας. Σημαντική και αυτή η εξέλιξη με το Ταμείο Απανθρακοποίησης, 3,2 δισεκατομμύρια για τα 12 από το Ταμείο είχε προαναγγελθεί εδώ και περίπου ένα χρόνο όταν κάναμε τους πρώτους υπολογισμούς. Και βεβαίως πάω στην είδηση, εμείς την αναφέραμε χθες δηλαδή, την σημερινή βόμβα, κόκκινο από την Εθνική Αρχή των Δημοσίων Συμβάσεων για το μεγάλο έργο της ΔΕΙΑΡ για τα 46 εκατομμύρια ευρώ. Μπλόκο, ακυρώθηκε η όλη διαδικασία. Και βεβαίως, μια που μιλάμε για δημοσκοπήσεις, έσκασε χθες η δημοσκόπηση από την Interview. Θα την δούμε λίγο αργότερα, να δούμε τα στοιχεία, να δούμε τι βγάζει σχετικά με τις έδρες και για το 12. Γιατί ξέρετε, ξεκίνησαν και οι διάφορες δημοσκοπήσεις που έχουν ως σκοπό να καταγράψουν λίγο το τι πιστεύουν οι πολίτες για διάφορες περιοχές, για διάφορους δήμους. Εκεί μπαίνουν και οι εκτιμήσεις για τους δημάρχους, η αξιολόγηση των βουλευτών και βεβαίως κάποια επιμέρους στοιχεία τα οποία είναι ωφέλιμα για αυτούς τους σταθμούς. Λοιπόν, με αυτό θα ξεκινήσουμε, με την εξέλιξη η οποία από χθες ουσιαστικά άρχισε να βλέπει το φως της δημοσιότητας και βεβαίως και πιο αναλυτικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με αυτό το ζήτημα, με αυτή την απόφαση δηλαδή της Εθνικής, μάλλον της Ενιαίας Αρχής, έτσι, των Δημοσίων Συμβάσεων. Εθνική Αρχή είναι, η οποία τι έκανε, ουσιαστικά αποδέχθηκε την προσφυγή που έκαναν δύο πολύ μεγάλες εταιρείες, ο Άκτορας και ο Θαλής, σχετικά με τη διαδικασία την οποία επιχείρησε να ακολουθήσει η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ. Οπότε μπλόκο στο πολύ μεγάλο έργο. Λοιπόν, υπάρχουν αναλυτικά τα στοιχεία, δηλαδή το τι ουσιαστικά αξιολόγησε, γιατί είπε το όχι, πώς αυτή η διαδικασία, αν θέλετε, πορεύθηκε από την ίδια την ΔΕΙΑΡ και βεβαίως δεν έχουν λείψει τις μέρες που από χθες ακούσαμε εδώ και την πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, τη Μάρα Αντωνιάδη, να μιλάει στον Λοΐζο για το τι έπραξε η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ, δεν ξέρω αν είναι η διοίκηση, αν είναι ο πρόεδρος, προφανώς είναι η διοίκηση, στο να επιχειρήσει να βάλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με το Σόνι και καλά δηλαδή, ένα θέμα που αφορά την δεύτερη φάση του Γαδουρά. Λοιπόν, πάμε στα μεγάλα, τα σημαντικά, το λέω αυτό γιατί έχει κανείς την δυνατότητα τώρα πλέον να αξιολογεί και το τι είχαν κάνει τα προηγούμενα χρόνια κάποιοι από τους δημάρχους της περιοχής μας δηλαδή, κάποιοι οι οποίοι έκαναν βήματα, έβλεπαν σε βάθος, στρατηγικό βάθος όπως λέγεται, τα ζητήματα που είχαν να κάνουν με το περιβάλλον και είχαν να κάνουν με την έλλειψη των βιολογικών, γιατί βιολογικούς ακόμη μην περιγράψω ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι τα προβλήματα, εδώ έχουμε ατυχήσει ως περιοχή γενικότερα. Το λέω αυτό γιατί έβλεπα κάποια στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον πρώην δήμαρχο της Νοτίας Ρόδου, τον Μανώλη Σαββή, τι έκανε εκείνο στη θητεία του, τι ουσιαστικά είχε επιχειρήσει να προβλέψει, να, αν θέλετε, μεθοδεύσει, να προγραμματίσει εν ώψη των ζητημάτων που από τότε ανέκυπταν, ότι το περιβάλλον ήταν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το σύνολό της. Και βεβαίως τα χρόνια τα οποία μεσολάβησαν έφεραν και τα δεδομένα της κλιματικής πλέον κρίσης, δηλαδή άλλαξαν λίγο νοοτροπία, άλλαξαν όλα αυτά τα οποία είχαμε πορευθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, προηγούμενες δεκαετίες, και βεβαίως επιτάσσουν μία άλλη γραμμή. Αυτά λοιπόν θα δούμε, ξεκινώντας καταρχήν από αυτή την δυσάρεστη, είναι δυσάρεστη, δεν είναι όμορφη αυτή η απόφαση, δεν είναι ευχάριστη αυτή η απόφαση, αλλά από την άλλη, ξέρετε, υπάρχει μία λαϊκή φράση για πάρα πολλά ζητήματα που είναι η εξής φράση. Το γυνάτι βγάζει μάτι. Καλημέρα κύριε Σαββή.
1: Καλημέρα κύριε Χατζιώργη, καλημέρα.
0: Λοιπόν, δεν μπορώ...
1: Ναι. Ή όπως παίρνει στερήτηση, έτσι λέει.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, νομίζω τώρα εσείς πήγατε και στην Νότια Ρόδο που είχατε σιτηρά τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε πιάσατε το. Πώς λέγεται αυτό το εργαλείο που θερίζει τώρα, που
1: ξέχασα. Το
0: δραπάνι. Και αρχίζετε και κόβετε κεφάλια και ακόβετε και κάποιες από τις κακές εμπειρίες. Λοιπόν, θα έλεγε κανείς, να σας πω, επειδή παρακολουθούσαμε όλη αυτή την ιστορία, ότι ήταν αναμενόμενη κατά την κρίση μου η απόφαση.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω. Και εγώ το είχαμε επισημάνει και δημόσια.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Φαινόταν ότι δεν μπορεί ένα έργο 46 εκατομμύριο και μάλιστα χωρίς να ονομάζονται και η χρηματοδότησή του. Από πού?
0: Ναι, βεβαίως. Ναι, στο πουθενά. Στο πουθενά, κυριολεκτικά στον αέρα.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα θα βρούμε χρήματα. Χρήματα, ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως ξέρετε, οτιδήποτε προγράμματα, βασικός κανόνας στην χρηματοδότησή του είναι να γίνονται με τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού.
0: Σωστά.
1: Και ξέρετε, τα θέματα του ανταγωνισμού, δηλαδή ο δημόσιος διαγωνισμός, γιατί η εξαίρεση είναι η απευθείας ανάθεση και η διαπραγμάτευση, είναι εξαιρέσεις για συγκεκριμένους λόγους, δεν είναι εύκολο να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά προγράμματα που υπακούν σε νόμους ανταγωνισμού.
0: Το αυτονόητο λέτε, το αυτονόητο λέτε, Δήμαρχε, και προσπαθώ να καταλάβω πώς αυτό δεν έγινε αντιληπτό. Έτσι, από μια διοίκηση η οποία έχει εμπειρία και από ένα μηχανισμό ο οποίος έχει εμπειρία. Δηλαδή εννοώ ότι οι υπηρεσιακοί άνθρωποι της ΔΕΙΑΡ έχουν εμπειρία περί αυτών των ζητημάτων, αλλά βεβαίως η πολιτική είναι αυτή που προσδιορίζουν τη γραμμή.
1: Εξαρτάται ποιος παίρνει την απόφαση, κύριε. Ναι. Η πολιτική ή εσύ η υπηρεσιακή. Η πολιτική οφείλει να ακούει την υπηρεσιακή και να αποφασίζει στις δυνατότητες που της δίνει.
0: Τώρα προφανώς ο νυν πρόεδρος, και επειδή στη συνέχεια μπήκε στο ΔΣ, δεν άκουσαν κανένα, έτσι.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω καν την υπηρεσιακή εισήγηση.
0: Ναι.
1: Και εμένα, μάλιστα, στο οικονομικό.
0: Αυτό που λέτε σκέλος, έχει σημασία, αν υπήρξε κάποια υπηρεσιακή εισήγηση.
1: Στο οικονομικό σκέλος κατέθεσα σε στελέχη της ΔΕΑΤ, είναι δυνατόν να υπογράφεται ότι υπάρχουν 46 εκατομμύρια για να γίνει το έργο? Πού υπάρχουν?
0: Μα έχουν ακόμη ανοιχτές παρτίδες με το Δήμο της Ρόδου τώρα για αυτά τα ζητήματα.
1: Άσε παρτίδες, όχι μόνο αυτό. Μα οι εισπράξεις της ΔΕΙΑΡ, οι διαιτήσεις, είναι περίπου στα 20-22 εκατομμύρια. Και κάθε χρόνο είναι ζημιογόνηση. Παρά τη βοήθεια που της παρέχει ο Δήμος. Με πληρωμές, με δάνεια που τα πληρώνει ο Δήμος, με πάρα πολλά. Και δυνατόν να δημοπρατήσει έργο διπλάσιου προϋπολογισμού χωρίς να έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση.
0: Καλά, αυτό νομίζω ότι είναι ένα συνολικό πρόβλημα το οποίο έχει η Δημοτική Αρχή, κύριε Σαββή. Ότι μιλάει για έργα χωρίς να αξιοποιεί πραγματικά τα διάφορα προγράμματα από χρήματα που υποτίθεται ότι δεν έχει, έτσι.
1: Ναι, το παρατηρώ. Δυστυχώς τρέχουν τα προγράμματα και μάλιστα είναι ίσως από τις τελευταίες μας ευκαιρίες. Τελειώνει το, ξέρετε, τελείωσε και το Ταμείο Ανθεκτικότητας.
0: Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τελείωσε, ναι. Ναι, και θα έχουμε και απεντάξεις, να θυμάστε ότι θα έχουμε απεντάξεις όσον ούπο.
1: Ώσπου να προετοιμαστεί το επόμενο που θα είναι σαφώς πολύ λιγότερο, σαφώς πολύ λιγότερο και με άλλους στόχους, γιατί η Ευρώπη βρίσκεται σε άλλη διαδικασία πια, έχει δώσει βάρος στην άμυνα, στην ασφάλεια και σε όλα αυτά. Να έχουν περάσει όλες αυτά και εμείς ακόμα στις βασικές μας υποδομές, και αυτό είναι το μεγάλο έλλειμμα στη Ρόδο, δεν είναι κατά την άποψή μου ο υπερπληθυσμός που υπάρχει. Οι υποδομές υπολείπονται πολύ του πληθυσμού που μπορεί να διαχειριστεί.
0: Καλά, να σας πω κάτι τώρα. Αυτό περί υπερτουρισμού, υπερπληθυσμού, νομίζω είναι μια ουτοπία και μια λαθασμένη προσέγγιση σε ό,τι είχε να κάνει με τον δικό μας τον τόπο, έτσι. Δεν μιλάμε δηλαδή για ένα σοκάκι τώρα, για να μιλάμε για υπερτουρισμό. Μιλάμε για ένα μεγάλο νησί, το οποίο έχει φοβερές δυνατότητες ακόμη, έτσι, εξέλιξης, και γι' αυτό πρέπει να συζητάμε.
1: Κύριε Χατζιωάννου, το 80% των δραστηριοτήτων του νησιού είναι συγκεντρωμένο στο 10% της έκτασης.
0: Ακριβώς, για το θυμίζετε, για να το καταλάβουν και οι άλλοι.
1: Το 80% των δραστηριοτήτων του νησιού, ίσως και περισσότερο, είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί στο βόρειο τρίγωνο με έκταση το 10% του νησιού.
0: Πάντως, να σας πω κάτι. Αυτό το οποίο λέτε, νομίζω ότι επιβραβεύει και μία προσέγγιση που είχατε κάνει ως δήμαρχος της Νοτίας Ρόδου. Ότι ξεκινούσατε. Ναι, είναι πραγματικότητα τώρα, ας μην την κρυβόμαστε. Άλλωστε, ξέρετε, ο χρόνος επιβεβαιώνει την αλήθεια ή καταδεικνύει την κρισιμότητα κάποιων αποφάσεων. Όταν θυμάμαι, Ασημακόπουλος λεγόταν ο μελετητής, ξεκινήταται μια ιστορία για το χορταξικό της Νοτίας Ρόδου. Μετά θυμάμαι να φαίνεται κάποιες προτάσεις σε σχέση με τα αντισταθμιστικά της ΔΕΗ που έγινε στην περιοχή, όταν ψάχναμε το ελικόπτερο να βρούμε εδώ η ΔΕΗ, εκεί η ΔΕΗ, τελικά τη βάλαμε εκεί που έπρεπε, τέλος πάντων. Και θυμάμαι ότι υπήρξαν προτάσεις και για βιολογικούς σε διάφορες περιοχές που ήταν περιοχές με μία δυναμική.
1: Κύριε Χατζιωάννου, παρέδωσα και μάλιστα πριν μια εβδομάδα περίπου, έτσι για λόγους επενθύμησης, την έστειλα στον κύριο Βαγιανό και σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους της Νότιας Ρόδου και προέδρους των ΚΟΝ. Ο Δήμος Νότιας Ρόδου παρέδωσε μελέτη συνολικής διαχείρισης του αποχετευτικού που κόστησε πέραν του εκατομμυρίου.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα και σαν δημοτική αρχή δεν περιμέναμε μόνο να ολοκληρωθεί η συνολική μελέτη. Κάναμε βήματα που μπορούσαν να γίνουν. Εγκαταστήσαμε βιολογικό στο Γεννάτη, στην Απολακιά, στο Σκληπιό. Ψάξαμε χώρο στην Λαχανιά. Έγινε με χρήματα της ΔΕΗ το αποχετευτικό, τα υπόγεια δίκτυα επί Δημαρχίας Χατζηδιάκου, ίμιση του Χατζηδιάκου, στην Καταβιά.
0: Σωστά.
1: Όλα αυτά ήταν μέρος. Αλλά και μάλιστα υπάρχει και πρόταση για την παραλιακή ζώνη, η οποία είχαμε φτάσει στο σημείο να γίνει η επεξεργασία με προκαταρκτική στην περιοχή εσωτερικά του Γενναλίου. Υπήρξαν αντιδράσεις, αλλά με την εφαρμογή του Καλλικράτη υπήρξε νέα πρόταση που έπρεπε να διασυνδεθεί η συνολική διαχείριση της παραλιακής ζώνης μαζί με το μέρος του Δήμου Λινδίων, όπως είναι Πεύκη, Λάρδος και όλα αυτά.
0: Έκτοτε νομίζω ότι δεν έγινε τίποτα, έτσι. Δηλαδή προχώρησαν η τοπική βιολογική.
1: Γιατί τόσα δεν ασχολήθηκε η ΔΕΑΡ καθόλου, ούτε να επικαιροποιήσει τη μελέτη, ούτε να εξετάσει τα σενάρια που προέβλεπε, τα οποία σαφώς αλλάξαν μετά από 13 χρόνια. Αλλά έχει τη βάση όμως. Έχει τη βάση.
0: Έχοντας να αντιμετωπίσει μια νέα κατάσταση, γιατί τα χρόνια τα οποία μεσολάβησαν.
1: Η μελέτη 1 εκατομμύριο και.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η μεγάλη παθογένεια στο ελληνικό κράτος και στη δημόσια διοίκηση είναι να μην παρακολουθούμε τι παραλαμβάνουμε. Σαν να μην
0: σωστά.
1: Παραλαμβάνουμε
0: και να μην συνεχίζουμε το αυτονόητο. Ακριβώς. Όπου έχει συνεχιστεί το αυτονόητο, δηλαδή, όπου η ροή των πραγμάτων δεν επέτρεψε κάποιους να αναιρέσουν κάποια έργα, η εξέλιξη ήταν θετική. Αυτό διαπιστώθηκε. Και το λέω και με αφορμή αυτό το οποίο έγινε και ενδεχομένως εδώ ήταν. Όχι ενδεχομένως. Εδώ απόλυτα ήταν σωστή προσέγγιση που έγινε με το θέμα του βιολογικού, εννοώ του μεγάλου ζητήματος της Λάρδου. Όταν ακολούθησε ο ένας τον άλλον και μία φυσική εξέλιξη, στο τέλος στέφθηκε με επιτυχία. Έτσι.
1: Σωστό, σωστό.
0: Τώρα, αυτό που δεν καταλαβαίνω το εξής, και εδώ θέλω πραγματικά έτσι να ακούσω την άποψή σας. Είναι δυνατόν τα χρόνια τα οποία μεσολάβησαν να έχουν οδηγήσει σε μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη των τουρισμών, το βιολογικός να μην αντέχει το φόρτο τον οποίο αναλαμβάνει, να έχουν μείνει στα λόγια όλες αυτές τις διαδικασίες για τριτοβάθμια, αν θέλετε, επεξεργασία από την εποχή που ήταν η καρποστιακή δήμη κτλ. Και να έρχεσαι τώρα να έχεις πρόβλημα, να αποδέχεσαι ότι τα λίμματα πέφτουν στη θάλασσα και αντί να τρέξεις μια διαδικασία σύνομη, γιατί έχεις εγκαταστημένο εργολάβο από την εποχή Καμπουρά. Έτσι, δηλαδή αυτή τη φυσική συνέχεια. Αντί να ακολουθήσει μια σύνομη διαδικασία, να έρχεσαι να μου λες ότι μετά από 9 μήνες για κάτι το οποίο γνωρίζαμε χρόνια, αυτό είναι έκτακτο. Άρα, με τη μορφή του εκτάκτου, μπορείς ουσιαστικά να πείσεις μια ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων όταν υπάρχει, έτσι, και η προσφυγή μεγάλων εταιριών. Οι οποίες μεγάλες εταιρείες είναι λογικό ότι θέλουν ένα μεγαλύτερο ποσοστό. Αυτό, κατά την κρίση μου, είναι λίγο αυτοκτονικό, έτσι, κύριε Σαββή. Και θέλω να σας ρωτήσω αν τελικά πιστεύετε ότι η απόφαση της ΔΕΙΑΡ να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας θα δημιουργήσει πολύ μεγάλο θέμα από ό,τι υπάρχει.
1: Καταρχάς, εγώ δεν ακολουθώ σε αυτό. Προσπαθούσα πρώτον να παρέμβω άμεσα, να αμβλύνω όσο μπορώ το πρόβλημα με την υφιστάμενη εταιρεία.
0: Ναι, σωστά.
1: Υπάρχουν και τεχνικές. Βεβαίως. Υπάρχουν και τεχνικές που αμβλύνουν. Δεν λέω ότι το εξαλείφουν, το αμβλύνουν το πρόβλημα και θα προχωρήσω σε μια διαδικασία και πλήρους νομιμότητας σε δύο κατευθύνσεις. Να γίνει κανονικός διαγωνισμός, αλλά ταυτόχρονα να βρω και τη χρηματοδότηση. Για να νιώθω τη σιγουριά ότι μπορώ να το κάνω.
0: Έχω και ένα τελευταίο ερώτημα. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, έτσι, και το λέω ως άνθρωπος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, 30 τόσα χρόνια. Λοιπόν, όλο αυτό που συμβαίνει με ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, με απαντήσεις επί απαντήσεων, με έναν οριμαγδό, είναι αυτό το οποίο ωφελεί τον τόπο, γιατί εγώ είδα από αυτή την πανσπερμία των διαφόρων απαντήσεων να γίνεται πρώτο θέμα η Ρόδος, στη Σκανδιναβία, με αν θέλετε θλιβερά πρωτοσέλιδα σε σχέση με αυτό το οποίο γινόταν στο παρελθόν. Για το πρόβλημα το βιολογικού, πολλοί αναμεικνύουν και το θέμα της γαστεντερίτιδας, τα κάνουν άρτσι, μπούρτσι και λουλάς. Έτσι.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: γίνεται μια τεράστια ζημιά στο νησί. Εδώ δεν θα πρέπει να υπήρχε μια απάντηση διαστόματος του Δημάρχου, ο οποίος έχει και τη συνολική ευθύνη. Αυτός έχει την εντολή.
1: Εγώ
0: ο Δήμαρχος της Ρόδου.
1: Θα βάλω και μια διάστηση που γράφω και σε ένα άνθρωπο που αναδημοσίευσα, που το πρωτοδημίσια πριν ένα χρόνο και πλέον, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο συζητάει, διαβουλεύεται, αποφασίζει. Δεν είναι σκηνή για μονόπρακτα. Το δυστυχώς, κύριε Χατζιωάννου, βλέπουμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο εντελώς απόν από όλα αυτά. Απλώς γίνονται δηλώσεις και παραστάσεις. Δεν υπάρχει ούτε μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είτε λέγεται φράγμα γαντουρά, είτε λέγεται θέμα διαχείρισης του βιολογικού στο μόδι, απλώς δηλώσεις και αν θέλετε ανακοινώσεις, τίποτα άλλο.
0: Ναι, προφανώς όμως αυτό μπορεί να είναι και μία στρατηγική από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής.
1: Δεν είναι όμως πολιτικά, όχι μόνο δεν αρμόζει στην πολιτική ηθική και πολιτική δεοντολογία.
0: Ναι,
1: το Δημοτικό Συμβούλιο γιατί υπάρχει, είναι το κυρίαρχο όργανο. Και μάλιστα στον κρατικό δήμο του δόθηκαν εξουσίες να κυβερνά το νησί να αποφασίζει.
0: Ναι, αυτό όμως έχει να κάνει και με τους ίδιους τους Δημοτικούς Συμβούλους, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή, με συγχωρείτε, δηλαδή, γιατί εγώ θυμάμαι. Ακριβώς, επί εποχής όλων των δημάχων υπήρχαν διαφωνίες ακόμη και σε συνεδριάσεις.
1: Βεβαίως,
0: και εγώ διαφώνησα. Και σε συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, σε πολύ μεγάλα ζητήματα, υπήρχαν διαφοροποιήσεις. Και υπήρχαν διορθωτικές κινήσεις. Βεβαίως,
1: και υπήρξαν.
0: Σωστά. Σωστά, και υπήρξαν διορθωτικές κινήσεις συνέχεια από τον Δήμαρχο, ή ο Δήμαρχος έκανε πίσω, αν και σε βάθος χρόνου δικαιώθηκε. Να σας πω ένα θέμα για το οποίο δικαιώθηκε ο αείμνηστος Φώτης Κατζηδιάκος, για το θέμα που αφορούσε το υποτίθεται εντός αγωγικών εργοστάσιο, ενώ ήταν κέντρο διανομής της ΔΕΗ στην περιοχή του Ζέφυρος. Και βεβαίως έγινε, και βεβαίως βοήθησε το νησί, ενώ στην συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου αναγκάσαμε εντός εισαγωγικών τότε τον Δήμαρχο να υποχωρήσει τις απόφασεις.
1: Μάλιστα, με βάση την επιστολή και τη δραστηριότητα τότε και του αείμνηστου Φώτη Χατζηδιάκου, ετοίμασε και έστειλε ο σημερινός Δήμαρχος επιστολή στο Στάση των Πουμών για την αξιοποίηση του παλιού εργοστασίου, το οποίο δυστυχώς δεν έσπευσε η Δημοτική Αρχή.
0: Φαντάζομαι ότι δεν πήρε καν απάντηση, ούτε έκανε follow back η Δημοτική Αρχή. Follow up, να το πω τόσο σωστά.
1: Ενώ εγώ πήγα 2-3 φορές μέσα στο γραφείο του Προέδρου και μίλησα με στελέχη, για τα οποία ενημέρωνα πάντα τον Δήμαρχο.
0: Άστε. Λοιπόν, Δήμαρχε, θα μείνουμε σε αυτά. Υπάρχουν και άλλα θέματα που θα ήθελα να σας ρωτήσω για αυτήν την ιστορία που είχε να κάνει με την προγραμματική σύμβαση της Μισονικής Πόλης, γιατί έχετε διατελέσει και σε αυτό το πόστο. Αλλά θα το κάνουμε σε μια άλλη εκπομπή, έτσι.
1: Έχουμε κοινές εμπειρίες.
0: Ακριβώς. Αυτό τώρα να δεις πώς πάει το πράγμα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Δήμος της Ρόδου, ο οποίος επιχειρούσε τόσα χρόνια να κάνει μια προγραμματική σύμβαση, γιατί ο ίδιος την έχει ανάγκη. Η Μεσορική πόλη την έχει ανάγκη, ότι θα επιχειρήσει, εάν δεν τα βρει με τη Μεδόνη, να ρίξει αυτό, έτσι, το μεγάλο κεφάλαιο. Και κυρίως μου προκαλεί εντύπωση ότι δεν έχουν οριμάσει κανένα έργο εντάξει σε κάποιο πρόγραμμα, εάν κανείς υποθέσει ότι γίνεται μια διαφορετική προσέγγιση ή μια πιο μεθοδική δουλειά. Δεν βλέπω τίποτα. Δηλαδή, έτσι.
1: Πράγματι, το κεφάλαιο Μεσαιωνική Πόλη είναι τεράστιο, και τεράστια η ευθύνη και, αν θέλεις, και η προσδοκία του τόπου να πάει μπροστά, διατηρώντας αξιοπρεπώς και λειτουργικά το μνημείο αυτό που είναι το μεγαλύτερο asset που έχει.
0: Να είστε καλά, Δήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς διαφωνήσει. Το λέω γιατί πλέον, να είδες εσύ, επηρεαζόμαστε όλοι εμείς εκεί στα χωριά, δηλαδή Λάρημα, Προφύλια, Απολακιά. Μιλάμε πλέον για asset, όπως είπε και νωρίτερα ο Μανώλης ο Σαββής, και αυτή είναι η αλήθεια. Επαναλαμβάνω ότι η Μεσαιωνική Πόλη είναι η ψυχή της Ρόδου. Χωρίς Μεσαιωνική Πόλη δεν ξέρω τι νησί θα ήμασταν. Το λέω πραγματικά δηλαδή, ειλικρινά. Για αφαιρέστε τη Μεσαιωνική Πόλη από εκεί που βρίσκεται και βάλτε πολυκατοικίες. Γιατί υπήρχαν και κάποιες προσεγγίσεις που έγιναν στο παρελθόν σε λαθασμένη κατεύθυνση, έτσι. Και επειδή καμιά φορά ψέκουμε και μάλλον τα ψέλνουμε, να το πω πιο σωστά, έτσι, και θεωρούμε ότι έχουν μια ιδιαιτερότητα οι αρχαιολόγοι, εάν δεν υπήρχαν τότε σοβαροί άνθρωποι στην αρχαιολογία να αντιταχθούν σε σημαντικούς δημάρχους, μιλάμε για μορφές. Π.χ. να σας πω Μιχαήλ Πετρίδη. Εδώ όταν μιλάμε για καλό δήμαρχο θυμόμαστε όλοι τον Μιχαήλ Πετρίδη, έτσι, γιατί ήταν ένα γκοβέρνο, ήταν μια άλλη εποχή. Κι όμως και ο Μιχαήλ Πετρίδης είχε κάποιες λαθασμένες προσεγγίσεις για τη Μεσαιωνική Πόλη. Λαθασμένες. Ήθελε να ανοίξει την Σοκράτους και να περάσει διαδρόμους και να κάνει δρόμους. Έτσι. Και τότε βρέθηκε ένας Κωνσταντινόπουλος, ήταν τότε ο έφορος αρχαιοτήτων και είπε τι είναι αυτά που λέτε, τι είναι αυτά που κάνετε, τι είναι αυτά τα οποία μεθοδεύετε. Και μιλάμε για μια εποχή που ο Πετρίδης ήταν ιδιαίτερα ισχυρός. Ιδιαίτερα ισχυρός δηλαδή. Κολλητός του Κωνσταντίνου Καραμαλή του Εθνάρχη, ιδιαίτερα ισχυρός, ευτυχώς δεν του πέρασε. Και άλλοι έχουν κάνει λάθη. Φανταστείτε λοιπόν να είχαμε γκρεμίσει τη Μεσαιωνική Πόλη ή να είχαμε περάσει δρόμους και να είχαμε επιτρέψει από ένα πλαίσιο να αλλάζει λίγο η μορφή της. Τι θα είχαμε τώρα, δεν θα είχαμε τίποτα ή θα είχαμε ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, είναι 3 του Σεπτέμβρη. Δεν έχουμε το θα σε ξαναβρω στους μπαξέδες 3 του Σεπτέμβρη να γυρνάς, διότι εμείς ακολουθούμε το ξένο πεντάγραμμο, αλλά μιλάμε για easy lovers και μιλάμε για green lovers, δηλαδή για πασόκους. Ναι, βεβαίως. 52 χρόνια μετά είναι αυτές οι μέρες των αναμνήσεων, της νοσταλγίας, των καταστάσεων που είχαμε, Πασόκ δηλαδή, σαν σήμερα στις 3 Σεπτέμβρη του 1974. Θυμάμαι εκείνη την κλασική φωτογραφία, νομίζω θα επενδύσει λίγο αργότερα το λόγο μας, ο Παναγιώτης με τον Ανδρέα Παπαδίδου να σηκώνει την δυτική διακήρυξη και από κάτω όλα τα στελέχη τα οποία πορεύτηκαν στην πρώτη κυβέρνηση Πασόκ, γιατί είχαμε εκλογές το 1974, έτσι, πρώτη φορά το 1977 και βεβαίως η αλλαγή μεγάλη ήρθε το 1981, τότε μαζί με τον Ανδρέα Παπανδρέου, νομίζω Χαραλαμπόπουλος, Σιμίτης, Λαλιώτης, Παπανδρέου, Ακρίτα, Κουτσόγιοργας, Καράγιοργας, μιλάμε όλος ο καλός ο κόσμος του Πασόκ και άλλοι πολλοί. Οπότε είναι μια σημαντική ημερομηνία σήμερα για το Πασόκ. Πάμε να βρούμε τον προσκεκλημένο αγαπητέ. Σημαντική ημερομηνία σήμερα για το Πασόκ. Καθιέρωσε στην πολιτική ένα νέο λεξιλόγιο, μια κουλτούρα. Θυμάμαι αυτό το οποίο συνέβαινε σε όλα τα μήκη και πλάτη, σε κάθε χωριό δηλαδή, η τοπική του Πασόκ, εάν δεν περνούσες από το κόμμα δεν είχες την επόμενη μέρα έτσι καρέκλα στον ήλιο και τα σχετικά, βιώσαμε μια πολύ μεγάλη ένταση, ωραία χρόνια δηλαδή, και είναι αυτό που λένε ως ανέκδοτα, επί Πασόκ, αδερφέ, και δάνεια είχαμε και ορτοδάνεια είχαμε και διακοποδάνεια είχαμε και του Σαββατοκύριακου και για την Φιλενάδα, τα πάντα όλα, μια άλλη εποχή με τα θετικά της, με τα αρνητικά της, αλλά νομίζω μια καταλυτική ημερομηνία έτσι για την πορεία της χώρας. Λοιπόν, Πασόκ Κορέα χρόνια, αυτός είναι ο τίτλος ο οποίος επικρατεί. Εμείς έχουμε την χαρά, είναι και η πρώτη φορά που μιλάμε φέτος, ότι έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον βουλευτή δωδεκανήσου του Πασόκ, τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη, τον πρώην υπουργό, για να μιλήσουμε και για αυτή τη σημαντική ημέρα, δηλαδή για τις αναμνήσεις, αλλά και για το μέλλον του Πασόκ. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Τέρη. Πρέπει να ομολογήσω ότι καλημερίζοντας το συνεργάτη σου, το Βασίλη, είπα πάμε Βασίλη να μεθύσουμε τον ήλιο ξανά.
0: Έτσι είναι, αλλά ο Βασίλης δεν έχει μεθυστικά τραγούδια, οπότε αναγκαστικά με το πεντάγραμμο βρήκαμε κάτι το οποίο ταιριάζει στο Πασόκ και παίξαμε το Easy Lovers ή το Green Lovers, γιατί παραμένετε lovers στο Πασόκ, έτσι.
1: Ωραίο και αυτό, ωραίο.
0: Δηλαδή
1: και
0: το Πασόκ πάντα ήταν ερωτικό κόμμα, Υπουργέ, αυτή είναι η αλήθεια, έτσι. Λοιπόν, να σας ρωτήσω εσάς τώρα, πριν να πάμε στο... εσείς πότε μπήκατε στο Πασόκ, δηλαδή θέλω να μου πείτε αυτά τα χρόνια.
1: Ιδρυτικό μέλος.
0: Ιδρυτικό μέλος του Πασόκ,
1: Ιδρυτικό μέλος, ναι.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησα από την οργάνωση της ΚΟΣ, στη συνέχεια ασχολήθηκα πολύ με τα επιστημονικά σωματεία, με τους δικηγόρους, διατέλεσα χρόνια γραμματέας της οργάνωσης δικηγόρων του Πασόκου στην Αθήνα, και μιλάμε για οργάνωση που τότε είχε 300 μέλη, 300. Στη συνέχεια έγινα γραμματέας επιστημόνων, στη συνέχεια μπήκα στην Κεντρική Επιτροπή, πέρασα δηλαδή από όλες τις βαθμίδες των κομματικών οργάνων που είχε το Πασόκ εκείνη την περίοδο, και μιλάμε για οργανώσεις που πραγματικά ήταν κινητήριες δυνάμεις για να κινούν γη και ουρανό προκειμένου να υλοποιήσουν τα προτάγματα που είχε το Πασόκ.
0: Ναι. Τώρα, 52 χρόνια μετά από αυτή την περίφημη ιδρυτική διακήρυξη του Ανδρέα Παπανδρέου, τι είναι επίκαιρο, κύριε Νικητιάδη, εάν το συνδέσει κανείς με την σημερινή εποχή?
1: Τότε το αίτημα που δονούσε ολόκληρη τη χώρα ήταν αλλαγή, έτσι, και ήταν μια εξαιρετική λέξη και επικοινωνιακά που πραγματικά εξέφραζε τους πάντες. Όλοι θέλαν αλλαγή παντού. Σήμερα εκτιμώ ότι το αίτημα που εκπροσωπεί τη μεγαλύτερη πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι πολιτική αλλαγή. Χρειαζόμαστε πολιτική αλλαγή. Χρειαζόμαστε μια άλλη κυβέρνηση και ένα άλλο διαφορετικό τρόπο διακυβέρνησης. Αυτό εκτιμώ ότι είναι το σύνθημα σήμερα. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχουν γίνει πάρα πολλά από τότε. Κυρίως πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αποκαταστάθηκε η εθνική ενότητα, γιατί όταν το Πασόκ ήρθε στην εξουσία είχαμε δυστυχώς ακόμη ίχνη και μάλιστα έντονα των αντιπαραθέσεων του εμφυλίου που συνεχίστηκαν με αντιπαραθέσεις δεξιά και αριστερά καφενεία. Mm-hmm.
0: Υπήρχαν ναι, πράσινα γαλάζια καφενεία, ναι, βεβαίως.
1: Υπήρχαν εντάσεις, όλα αυτά το Πασόκ κατάφερε να ξεπεραστούν, να αναγνωριστεί η εθνική αντίσταση. Συνεπώς έγιναν τεράστια βήματα και βέβαια αυτά στο επίπεδο το εθνικό που σχετίζεται με την ιδεολογική προσέγγιση mm-hmm. του λαού προς οτιδήποτε τον αφορά, τη φιλοσοφία δηλαδή του λαού. Πέρα όμως από αυτά είχαμε τις μεγάλες κοινωνικές αλλαγές, είχαμε ανθρώπους που δεν διανοούνται ποτέ ότι μπορούν να περάσουν τα σκαλοπάτια της εξουσίας, να βρεθούν σε θέσεις εξουσίας, μέχρι το δημόσιο που δυστυχώς μονοπολείτο από μια παράταξη άλλαξε τελείως. Το Πασόκ έφερε τα πάνω κάτω στη χώρα και νομίζω προς τη σωστή κατεύθυνση έχουμε σήμερα μια άλλη Ελλάδα. Όμως δυστυχώς σήμερα ξανά το αίτημα για την πολιτική αλλαγή είναι πολύ έντονο, δεδομένου ότι τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχουν οδηγήσει σε πολλαπλά διέξοδα τη χώρα, αδιέξοδα που σχετίζονται με το κοινωνικό κράτος, με το κράτος δικαίου, με την ανισότητα, με την εύνοια υπέρ των ολίγων, με την ακρίβεια που ταλανίζει τον κόσμο, με την εγκατάλειψη του εθνικού συστήματος υγείας και ένα σωρό άλλα ζητήματα mm-hmm. που επαναλαμβάνω δεν είναι τυχαίο ότι η πλειοψηφία του κόσμου πλέον θέλει πολιτική αλλαγή.
0: Ναι. Πρέπει να σας πω ότι όση ώρα μιλάτε, ο Παναγιώτης Καλπακίδης βρήκε από το αρχείο του ΠΑΣΟΚ ομιλία του Ανδρέα Παπαδρέου στο Ηράκλειο της Κρήτης και υποδοχή στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έτσι, ασπρόμαυα παράμυνα, δηλαδή,
1: μιας άλλης
0: εποχής. Πάμε στο σήμερα.
1: Να είναι μεγαλύτερη.
0: Ναι.
1: Μεγαλύτερη. Στόχος μας, λέω. Εγώ αυτό θα έθετα. Στόχο να είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση mm-hmm. που έχει γίνει ποτέ στην Κρήτη, γιατί είναι η πρώτη φορά που γιορτάζουμε την επέτειο της ίδρυσης mm-hmm. του ΠΑΣΟΚ εκτός Αθήνας. Αυτό σημαίνει ότι τιμούμε...
0: Είστε στην Κρήτη, αλήθεια.
1: Αυτό σημαίνει ότι τιμούμε ναι. την Κρήτη. Ποτέ άλλοτε δεν γιορτάστηκε η επέτειος εκτός Αθήνας. Αυτή τη φορά γιορτάζεται στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σημαίνει ότι τιμούμε την Κρήτη mm-hmm. για το ότι πάντοτε στάθηκε στις επάλξεις των δημοκρατικών αγώνων της Δημοκρατικής Παράταξης και γι' αυτό και η δική μου άποψη είναι mm-hmm. ότι θα έπρεπε σήμερα να στοχεύσουμε να μην έχει γίνει μεγαλύτερη συγκέντρωση ποτέ στην Κρήτη και να αποτελέσει κυριολεκτικό στο ξεκίνημα για mm-hmm. την πορεία προς τις εθνικές εκλογές.
0: Θέλω να πάω λίγο στην επικαιρότητα με αφορμή της δημοσκοπήσης και να ρωτήσω το εξής, κύριε Νικετιάδη, κύριε Υπουργέ. Εάν τελικά οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι χάνει λίγο το ασανσέρ της ανόδου ο Αλέξης Τσίπρας, για τον οποίο θα ήθελα και ένα σχόλιο με βάση τα όσα είπε χθες στην ΔΕΘ. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Μαρία Καριστιανού, η οποία ουσιαστικά εξαϊλώνεται δηλαδή από εκεί που είχε ξεκινήσει. Και το ΠΑΣΟΚ έχει μία σταθερότητα. Αυτό σας δίνει μία ελπίδα, μία προοπτική ότι τελικά το ΠΑΣΟΚ θα κατορθώσει στις εκλογές, όποτε αυτές και αν στηθούν οι κάλπες, να είναι στην δεύτερη θέση ή να είναι ψηλότερα από το Τσίπρα ή να διεκδικήσει την εξουσία από τη Νέα Δημοκρατία, όπως λέτε, έστω και με μία ψήφο.
1: Για μένα είναι προφανές ότι αλλάζουν οι συσχετισμοί. Το είχα πει άλλωστε πριν από το καλοκαίρι ότι όσο περισσότερο εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας τόσο περισσότερο mm-hmm. θα αποκαλύπτεται και θα ξεγυμνώνεται, αλλά σας έχω και νέα καλύτερα για μένα. Προφανώς δεν θα έχετε παρακολουθήσει πρόσφατη δημοσκόπηση που έγινε στην ΚΟ από ραδιοφωνικό σταθμό,
0: ναι, την είδα,
1: μόνο
0: την
1: για την ΚΟ, και την αυτή η δημοσκόπηση δείχνει στην εκτίμηση ψήφου το ΠΑΣΟΚ στο 18% και τον κύριο Τσίπρα στην τέταρτη θέση.
0: Ναι, καλά. Εκεί δεν είναι μόνο ΠΑΣΟΚ. Έτσι, εκεί είναι και Νικητιάδης. Θέλω να πω ότι είναι μια περιοχή που εκ των πραγμάτων και ως πρόσωπο, επειδή μεγαλώσατε σε αυτό το νησί, έχει μια άλλη δυναμική. Δηλαδή έχετε μια επιδοκιμασία από τους πολίτες, οι οποίοι αξιολογούν και τη δική σας παρουσία στα κοινά. Δηλαδή έτσι σας κρίνουν και εσάς.
1: Σας ευχαριστώ που μου αποδίδετε.
0: Οι πολίτες τα λένε, δεν τα λέω εγώ.
1: Πράγματι η δημοσκόπηση ίδια στην ικανοποίηση από τους βουλευτές για τη δραστηριότητά τους, αυτή η ίδια δημοσκόπηση φέρνει τον κύριο Κόντσολα πρώτο με 23% και δεύτερο εμένα με 22,5%, που σημαίνει ότι το να είμαι εγώ δίπλα από τον κύριο Κόντσολα σε μια πηγή του κυρίου Κόντσολα που είναι διπλάσια από την πηγή του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία κρατάει δυνατότητα.

0: Είπε ο κ. Κουτεντάκης, ο υπεύθυνος οικονομικών του κ. Τσίπρα.
1: Ναι, ναι. Και τους διορθώνει μήνα. Τώρα ο Τσίπρας.
0: Τώρα ξαφνικά ο κ. Τσίπρας είδε ότι δεν τον παίρνει και λέει, αναφέρεται και αυτό σε μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Εκτιμώ πάντως ότι μιλάμε για αντιγραφές. Δεν έχει την υποδομή ο κ. Τσίπρας, δεν υπήρχε τρόπος με τα στελέχη του όσο γρήγορα και να τα συγκέντρωσε, όση ώρα και να τα έβαλε να δουλέψουν, να επεξεργαστούν θέσεις και να έχουν προτάσεις συγκεκριμένες πάνω στα μεγάλα ζητήματα.
1: Άρα, Υπουργέ, θεωρείτε ότι αυτό που λέτε και αυτό που λέγεται και από τον κόσμο, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μία, αν θέλετε, ένα χαρακτήρα κυβερνησιμότητας, είναι κάτι το οποίο θα αξιολογηθεί από τους πολίτες επί κοινωνικής,
0: ότι ξέρουν ότι
1: να δικήσουν στο ΠΑΣΟΚ.
0: Θέλω να πιστεύω. Είδα τώρα η πρότασή μας για το ιδιωτικό χρέος. Αυτές οι προτάσεις για το ιδιωτικό χρέος τις έχουμε πει εδώ και μήνες, τις έχω πει και εγώ. Έπρεπε να φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε μια πολύ μεγάλη κεντρική εκδήλωση και να έχουμε 8 ομιλητές προκειμένου να πάρει τη δημοσιότητα που πήρε τις τελευταίες μέρες. Ας είναι όμως, καλό είναι αυτό. Ο κόσμος που θα πληροφορηθεί τις θέσεις μας για το ιδιωτικό χρέος είναι βέβαιο ότι θα έρθει πιο κοντά μας, για να μην πω ότι θα πει αυτό το κόμμα θα ψηφίσει, γιατί έχουμε θέσεις, γιατί είναι επεξεργασμένες οι θέσεις, και γι' αυτό άλλωστε υπήρξε και αντίδραση και από τον κύριο Γεωργιάδη που άλλα λέγαμε εμείς, αλλού εκείνος αντιπαρατίθετο, και μιλάω τώρα για το δικαίωμα προαίρεσης στα funds, στα κόκκινα δάνεια και όλα αυτά. Εμείς έχουμε πολύ επεξεργασμένες προτάσεις, τις οποίες έχουμε δουλέψει εδώ και πάρα πολύ καιρό με σημαντικούς επιστήμονες που πραγματικά σκύψαν οι τομείς μας, τομείς οικονομικών, τομείς ανάπτυξης, και έκαναν πάρα πολύ δουλειά.
1: Μάστε. Θα μείνουμε σε αυτά. Να είστε καλά, Υπουργέ. Χρόνια πολλά από όσο λέτε στο ΠΑΣΟΚ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εγώ λέω ότι θα το μεθύσουμε ξανά τον ίδιο.
1: Να είστε καλά, λοιπόν. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Νικητιάδη για τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ. Και πάμε λίγο μουσικά για να δώσουμε στην συνέχεια κάποια στοιχεία από αυτά τα οποία παρουσίασε, γιατί θα τα πούμε μάλλον κατά πάσα πιθανότητα αύριο, με ένα από τα σημαντικά στελέχη της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, και για το πρόγραμμα αλλά και για την πορεία του κόμματος και τα εκτίμηση στα 12, αφού θα έχουμε τη δυνατότητα σε λίγα λεπτά να δούμε τι βγάζει η δημοσκόπηση, παρακαλώ, η δημοσκόπηση της Interview. Θα έχουμε κοντά μας τον Δημήτρη Λίτσα.

Λοιπόν, θα ήθελα να παρακαλέσω τον Παναγιώτη να μου παίξει πλάνα Πασόκ. Σήμερα γιορτάζει το Πασόκ. Για να κάνω μια προσέγγιση, το τι έγινε το 1974. Είχε ενδιαφέρον αυτό που είπε ο Γιώργος Νικητιάδης, ότι εκείνος είναι από τα ιδρυτικά μέλη, ξεκίνησε από την ΕΚΟ. Το λέω γιατί πρόσφατα στις διακοπές συνάντησα και τον Κώστατο Σκανδαλίδη, τον πρώην υπουργό και άνθρωπο ο οποίος συνεχίζει έτσι να γράφει ιστορία στο Πασόκ. Ψάχνω ένα κείμενο το οποίο είχα γράψει πριν από πάρα πολλά χρόνια για να σας πω ποιοι ήταν τελικά οι άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν μπροστά το 1974 για να έχουμε την ίδρυση του Πασόκ, το παράρτημα Πασόκ, έτσι στη Ρόδο και συνέχεια στα Δωδεκάνησα. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι μπροστάρης ήταν ο δικηγόρος ο Γιώργος Χιωτάκης, μετέπειτα βουλευτής του Πασόκ δηλαδή,

στο δικηγορικό, στο δικηγορικό του γραφείο, το οποίο ήταν εκεί στην Καρπάθου δηλαδή. Εκεί ήταν το γραφείο του Καρπάθιος βεβαίως, ο Γιώργος Χιωτάκης. Τότε λοιπόν οι συναντήσεις είχαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, συμμετείχαν στελέχη του ευρύτερου έτσι δημοκρατικού χώρου και μάλιστα πριν ακόμη υπογράψουν, πρέπει να σας πω κάποια ονόματα δηλαδή, είχε επιχειρήσει να μιλήσει και με τον Γιάννη τον Ζήγδη, ηγετική μορφή του κεντρώου χώρου, τότε ο Γιώργος Χιωτάκης. Λοιπόν, ακούστε ονόματα. Την διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ, παρακαλώ στην Ρόδο, υπογράφουν οι Γιώργος Χιωτάκης δικηγόρος, Αλέξανδρος Παπαποστόλου οικονομολόγος, Μάνος Κόκκινος δήμαρχος, έτσι, στη συνέχεια δικηγόρος, Θανάς Καραναστάσης ξεναγός, Βασίλης Χριστοδούλου χρυσοχός, Λευτέρης Σιμιξής έμπορος, Νίκος Καρπαθίου οικονομολόγος, Κώστα Χατζηνικολάου έμπορος, Ανδρέας Ζουλιάνης χειριστής μηχανημάτων, Ανδρέας Ευθυμίου χρυσοχός, Βαγγέλης Παυλίδης κιτσογράφος, Γιάννης Γιαννούλης διακοσμητής, Νίκος Βασιλαράς χρυσοχός, Γιώργος Ανδριωτάκης αρχιτέκτονας, ο Βασίλης Αθανασίου, επιχρόνια εκδότης της Δημοκρατικής, οικονομολόγος, κοινωνιολόγος, τότε είχε έρθει από τη Γερμανία, ήταν από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Μοσχάκης έμπορος, Παναγιώτης Γεωργιάδης φυσικός, Θεόδωρος Τσιμπιδάκης χρυσοχός, Γιάννης Σταματιάδης δικηγόρος, Γιάννης Πουλής ιδιωτικός υπάλληλος, Απόστολος Χατζηφούντας ιδιωτικός υπάλληλος, Γιάννης Νησιρίου ιδιωτικός υπάλληλος, Ρούσος Χρυσοχός ιδιωτικός υπάλληλος, Μανώλης Δρουμελιώτης Κρεοπόλης, Αντώνης Βασιλείου οικοδόμος, Σωτήρης Χατζηνικολάου έμπορος, Γιάννης Τσιγάρος, ο Γιάννης ο Τσιγάρος λογιστής, μετέπειτα ο μακροβιότερος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, μέχρι που τον πέρασε κάποια στιγμή ο Μανώλης Ογκλινός, ο οποίος είναι και γαμπρός του Χιωτάκη, Γιώργος Καρανίκης εργολάβος, Νίκος Μινάς οικονομολόγος. Αυτοί λοιπόν ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι υπέγραψαν την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Και βεβαίως λίγο αργότερα είχαμε τα ονόματα. Κεντρική επιτροπή του κόμματος μετήχαν ο Βασίλης ο Αθανασίου και ο Βαγγέλης ο Παυλίδης. Ενώ το πρώτο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, σε εκλογές δηλαδή του 1974, 17 Νοεμβρίου του 1974, στελέχωσαν οι Γιώργος Χιωτάκης, Αντώνης Γεωργιάδης, να σε καλά Αντώνη, Κλειάνθης Ζερβός και Μάρκος Νικολής, και αργότερα βεβαίως είχαμε αυτή τη διαδικασία η οποία τέτραξε το 1977 και αργότερα βεβαίως το 1981 όταν είχαμε την αλλαγή. Λοιπόν, αυτά είναι τα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ στα Δωδεκάνησα. Ήρθαν βεβαίως και οι Κόοι, Σκανδαλίδης, Νικητιάδης, Καΐσαλης κτλ. Είπα Καΐσαλη τώρα και έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι αξιολογώντας την πορεία κάποιων ανθρώπων τελικά, γιατί συνάντησα και τον Καΐσαλη στην ΚΟ, μιλήσαμε και για τα πολιτικά από τον Καΐσαλη, μου είπε διάφορα εκεί, ωραία ο Κώστας ο Καΐσαλης, σε κάποιες προσεγγίσεις που γίνονται, αξιολογώντας δηλαδή τους δημάρχους, οι ΚΟΗ θεωρούν ότι ο αποτελεσματικότερος δήμαρχος όλων των εποχών στην ΚΟ ήταν ο Κώστας ο Καΐσαλης, φαίνεται και από τις θητείες του, πολύ κοντά ο Γιώργος ο Κυρίτσης, και έπονται όλοι οι υπόλοιποι και είναι και τα ονόματα τα οποία μπαίνουν πάνω στη ψηφίδα των εκλογών, γιατί και τον Καΐσαλη τώρα θα κάνει τις εκλογές, τις επόμενες, αλλά και όλους τους υπόλοιπους. Και καταλήγω σε αυτό που είπα πάρα πολύ έτσι, γρήγορα χθες. Εγώ στην ΚΟ αυτή την ώρα, από τα υπάρχοντα ονόματα, βλέπω όλοι να συμμαχούν με τον Νίκο τον Πουλιού. Έτσι, λέω αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι από το ρεπορτάζ. Σας λέω, δεν έμεινα να ρωτήσω τον περίγυρο, ούτε τη θεία, ούτε τη γυναίκα, τραυματιστικά. Μίλησα με τους ίδιους δηλαδή, για να ακούσω τις σκέψεις τους. Λοιπόν, πάμε μουσικά σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για να πάμε στην δημοσκόπηση, σας έλεγα νωρίτερα. Interview, χθεσινή, φρέσκια δηλαδή, να δούμε τι βγάζουν και τα Δωδεκάνησα. Έχουν ενδιαφέρον και αυτά τα οποία είπε νωρίτερα ο υπουργός ο Γιώργος Νικητιάδης.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Μια πολυκατοικία με νέα διαμερίσματα στην πολιτισκό διαθέτει περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, προκειμένου να καλυφθούν στεγαστικά σε ανάγκες του ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου. Η απόφαση ελήφθη στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, έπειτα από συνεννόηση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τον διοικητή της δεύτερης ΥΠΕ Χρήστο Ροϊλό. Όπως ανέφερε ο κ. Χατζημάρκος, η πρωτοβουλία έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το υγειονομικό προσωπικό στα νησιά, δηλαδή την εξέβρεση αξιοπρεπού στέγης. Παράλληλα, σημείωσε ότι η περιφέρεια συνεχίζει τη στήριξη της δημόσιας υγείας, επισημένοντας πως σήμερα 89 γιατροί που υπηρετούν στα νησιά λαμβάνουν οικονομικό επίδομα, ενώ έχει ξεκινήσει αντίστοιχη στήριξη για 200 νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ. Ακυρώνει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης που επέλεξε η ΔΕΙΑΡ για την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού της Ρόδου, προϋπολογισμού 46,6 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ μετά την απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Το 8ο κλιμάκιο με τη σχετική απόφαση έκανε δεκτή την προσφυγή της ΑΚΤΟΡ και ακύρωσε τόσο την πρόσκληση της ΔΕΙΑΡ προς 4 εταιρείες, όσο και τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Παράλληλα, απέρριψε την παρέμβαση της Ένωσης Envitec Μηχανική Περιβάλλοντος, η οποία είχε αναδειχθεί ανάδοχος. Κρίσιμο σημείο της απόφασης είναι ότι η αρχή δεν αποδέχθηκε την επίκληση απρόβλεπτου γεγονότος και κατεπίγουσας ανάγκης από τη ΔΕΙΑΡ. Όπως επισημαίνεται, τα προβλήματα με τις εισρωές στο αποκεντρευτικό δίκτυο της Ιαλισσού ήταν γνωστά και είχαν καταγραφεί εδώ και χρόνια. Ενώ από την κακοκαιρία του Ιανουαρίου μέχρι την έναρξη της διαδικασίας είχαν μεσολαβήσει περίπου 5 μήνες. Παράλληλα, το αντικείμενο της σύμβασης κρίθηκε ότι δεν αφορούσε μια περιορισμένη έκτακτη παρέμβαση, αλλά ένα μεγάλο και μόνιμο έργο επέκτασης της εγκατάστασης, με ορίζοντα κατασκευής 18 μηνών και επιπλέον εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία. Σφόδρη επιθέση στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, Σωτήρη Βαγιανό, εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Κώστας Ταρασλιάς με αφορμή τις πρόσφατες παρεμβάσεις του στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο κ. Ταρασλιάς υποστηρίζει ότι ο κ. Βαγιανός ζήτησε να συζητηθούν θέματα που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά της Περιφερειακής Επιτροπής. Παράλληλα, απορρίπτει ως αφαίρεται στις αναφορές σε πιθανές αξιώσεις αναδόχων, βλάβες υλικών έργων και κίνδυνο απώλειας χρηματοδότησης, τονίζοντας ότι τέτοια ζητήματα εξετάζονται από τα αρμόδια όργανα και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας. Τη συζήτηση για το κόστος συμμετοχής των αιρετών στην αυτοδιοίκηση και τους περιορισμούς που προβλέπει ο νέος κώδικας απασχόλησε τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου. Με αφορμή την εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρικλίας Γιασιράνη για τις αποζημιώσεις των Περιφερειακών Συμβούλων, αναδείχθηκαν οι δυσκολίες που προκύπτουν ιδιαίτερα για τους αιρετούς των νησιών, λόγω μετακινήσεων διαμονής και απώλειας επαγγελματικού χρόνου. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υποστήριξε ότι η συμμετοχή στα κοινά δεν θα πρέπει να αποτελεί προνόμιο όσων διαθέτουν οικονομική άνεση, επισημένοντας παράλληλα ότι το υφιστάμενο πλαίσιο μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά, ιδιαίτερα για νεότερους ανθρώπους. Την ανάγκη για πολιτική αλλαγή και μια διαφορετική πρόταση διακυβέρνησης ανέδειξε μιλώντας στο κόσμο ο βουλευτής δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις και στις προοπτικές του κόμματός του. Ο κ. Νικητιάδης υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα κυβερνητική πρόταση, μια διαφορετική φιλοσοφία και τρόπο άσκησης της εξουσίας, ασκώντας παράλληλα κριτική στην προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να επανέλθει στο πολιτικό προσκήνιο. Χρειαζόμαστε πολιτική αλλαγή, μια άλλη κυβέρνηση και διαφορετικό τρόπο διακυβέρνησης, ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι ο κ. Τσίπρας, παρά την προσπάθεια συγκέντρωσης στελεχών γύρω από το νέο του εγχείρημα, δεν διαθέτει κατά την άποψή του την απαραίτητη πολιτική και οργανωτική υποδομή. Στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αναβάθμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Καλύμνου προχωράει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μετά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. Υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Το έργο αφορά εκτεταμένες παρεμβάσεις σε σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου της Καλύμνου με βασικό στόχο τη βελτίωση των συνθήκων κυκλοφορίας και την ενίσχυση της ασφάλειας των οδηγών αλλά και των πεζών. Παρέμβαση για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα Μαρίτσα πραγματοποιεί το Σωματείο Συνταξιούχων Νίκα Ρόδου, καταθέτοντας αίτημα κατοίκων για τακτική εβδομαδιαία παρουσία γιατρού στην τοπική μονάδα υγείας, με δυνατότητα συνταγογράφησης, εξέτασης, αλλά και εκδόσης παραπεμπτικών για απεικονιστικές εξετάσεις. Για ένα τη συνεχόμενη χρονιά, η Ρόδος ετοιμάζεται να υποδεχθεί το Festival of Speed, τη δημοφιλή διοργάνωση μηχανοκίνητου αθλητισμού, που συνδυάζει το θέαμα με το μήνυμα της οδικής ασφάλειας. Θα πραγματοποιηθεί στις 6 Σεπτεμβρίου στο Μανδράκι, με τη συμμετοχή εντυπωσιακών supercars από 8 χώρες. Ιδιαίτερη θέση στο φετινό πρόγραμμα έχει, όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο Κώστας Χατζηχριστοδούλου, διοργανωτής της εκδήλωσης «Η ενημερωτική δράση για την οδική συμπεριφορά», με ένα ειδικά διαμορφωμένο σεμινάριο. Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί σε 6 θεματικές ενότητες και θα έχει σύντομη διάρκεια, ενώ η συμμετοχή του κοινού θα είναι ελεύθερη. Το παρκάρισμα απαγορεύεται από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας. Ώρα προσέλευσης του κοινού 3.30. Το 13ο Παιδικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου διοργανώνει η Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων Πανάκια την Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Θερινό Κινηματοθέατρο Ρόδων. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σε θέματα οικογενειακών σχέσεων, αξιών και διαπαιδαγώγησης των παιδιών. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Get to the first now.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε αγαπητοί μου φίλοι. Πήραμε τη σκητάλη, συνεχίζουμε. Σκηταλοδρομία είναι τελικά αυτός εδώ ο σταθμός. Εδώ, μονίμως, ο ένας παίρνει τη σκητάλη από τον άλλον. Αυτή την ώρα, Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Γεια σου ρε Βασιλάρα μου, τι κάνεις?
1: Καλημέρα Κλεάνθη μου.
0: Όλα καλά, όλα ωραία, λεβέντη μου.
1: Όλα καλά.
0: Πώς πάνε οι ζέστες, τα κρύα, οι δροσκές και όλα αυτά?
1: Καλοκαίρι ακόμα.
0: Καλοκαίρι έχουμε μπροστά μας, καλοκαίρι.
1: Μην ακούω καλό χειμώνα, από τώρα.
0: Έχει ορισμένους που το λένε, αλλά εντάξει. Πες τους ότι είναι.
1: Κανονικά είναι καλό φθινόπωρο.
0: Στην κοσμάρα τους.
1: Κανονικά είναι καλό φθινόπωρο.
0: Μα ούτε θα το έλεγα, δεν θα έλεγα φθινόπωρο. Είναι ό,τι πρέπει. Είναι... Κοίταξε. Αυτή εδώ η περίοδος, ο μήνας Σεπτέμβριος και Οκτώβριος για μένα, είναι οι καλύτεροι μήνες. Οι πιο ωραίοι μήνες. Δηλαδή κλιματολογικά, αν
1: αυτό
0: το δει κανείς.
1: Για μένα.
0: Αν το...
1: Έχω την ίδια.
0: Γιατί πρόσεχε. Οι ζέστες του Αυγούστου, η αλήθεια. Είναι κάπου και λίγο ανυπόφορες, ας πούμε.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ενώ τώρα το Σεπτέμβριο μήνα και τον Οκτώβριο που έρχεται στη συνέχεια, είναι ό,τι πρέπει. Οι θερμοκρασίες είναι οι καλύτερες. Και ειδικά βέβαια τώρα εδώ για την περιοχή, για τα νησιά μας, νομίζω πως. Εντάξει.
1: Ναι, είναι ό,τι καλύτερο.
0: Λοιπόν, όλα καλά, όλα ωραία. Έχουμε και 52 χρόνια, λέει Πασόκ. Θα μας κάνουν τώρα πάλι το. Το κεφάλι
1: είναι σήμερα.
0: Θα μας
1: πρίξει το Πασόκ.
0: Αντί να. Το Πασόκ μπορεί να θέλει να γιορτάσει οτιδήποτε. Ο ελληνικός λαός θα πρέπει να κλαίει από τα 52 χρόνια του Πασόκ. Και ειδικά εδώ δεκανήσι. Ειδικά οι νησιώτες. Ξέρεις τι, εδώ μιλάμε τώρα. Πρόσεξε να δεις κάτι. Γιατί θου κύριε λένε, αλλά δεν μπορεί ρε παιδιά, ακούστε. Ξέρω ότι δεν γίνομαι αρεστός με αυτά τα οποία λέω, αλλά είναι αλήθειες όμως και πρέπει να ακούγονται. Τελεία και παύλα. Πάνω απ' όλα είναι η αλήθεια. Αυτό μετράει. Το Πασόκ έκανε το μεγαλύτερο έγκλημα που μπορούσε να γίνει ποτέ διαχρονικά στο νομό Δωδεκανήσου.
1: Για ποιο μιλάς τώρα?
0: Το οποίο είχε το μειωμένο δασμολόγιο.
1: Το θυμάμαι, ναι.
0: Το μειωμένο δασμολόγιο. Και όλη η ανάπτυξη της Δωδεκανήσου των νησιών έγινε χάρη σε αυτό το μειωμένο δασμολόγιο. Τι είχε γίνει λοιπόν? Ερχόντουσαν εδώ. Τι θέλεις τώρα, τα σερβίτσια βοημίες, θυμάμαι να πούμε. Από όλη την Ελλάδα έρχονταν ο κόσμος στα νησιά της Δωδεκανήσου. Έρχονταν ο κόσμος για να κάνει τις αγορές του, γιατί ήταν φορολογικός παράδεισος. Mm-hmm. Ρε παιδιά, το 1981, μόλις έγινε κυβέρνηση στο Πασόκ, πήγαν και το καταργήσαν. Από το πρώτο που τους μέλημα ήταν να καταργήσουν το μειωμένο δασμολόγιο. Γιατί, λέει? Γιατί ήταν στους κανόνες της ΕΟΚ, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης. Ναι, εγώ δεν είπα. Ήταν τότε 10 οι χώρες. Ωραία. Να το εξισώσεις λοιπόν με τις 10 χώρες, εφόσον μιλάμε για Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση. Οι υπόλοιπες χώρες, εκατοντάδες, γιατί οι τρίτες χώρες? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Εδώ είναι. Και πήγαν και το ψήφισαν, Βασίλη μου, 12 βουλευτές. Καθόμαστε και μιλάμε τώρα για το ΦΠΑ που ακόμα δεν έχει επιστρέψει με μεμονωμένο συντελεστή στη Ρόδο, ας πούμε. Αυτό ξέρεις τι είναι, παρονιχίδα, είναι ένα ελάχιστο, μια σταγόνα μπροστά σε αυτό το οποίο έγινε, να πούμε, με το δασμολόγιο. Με την κατάργηση του μειωμένου δασμολογίου. Αυτό οι κύριοι του Πασόκ δεν το λέει κανείς. Όπως επίσης, γιατί πανηγυρίζετε? Πανηγυρίζετε για την 3η Σεπτέμβρη του 1974, μάλιστα. Ήταν ένα κόμμα το οποίο έγινε με ποιες αρχές. Ποια ήταν τα βασικά της περίοδου εκείνης του Πασόκ? ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Έξω οι βάσεις του θανάτου, κοροϊδεύαν τον κόσμο, παιδιά. Λέμε για τον Τσίπρα. Την κοροϊδία που έχει ρίξει το Πασόκ στον κόσμο δεν την έχει ρίξει κανένα άλλο κόμμα. Έπειτα. Ένα κόμμα το οποίο μόλις πήρε την εξουσία, αμέσως, άλωσε όλο τον κρατικό μηχανισμό. Τον γέμισε με πρασινοφρουρούς. Δίχασε την κοινωνία. Μιλάμε δηλαδή. Το τι κυνήγι δέχονταν κάποιοι όσοι δεν ήταν Πασόκ, δεν ανήκαν σε αυτούς, δεν περιγράφεται. Τους στέλνανε το ΣΔΟΕ, την εφορία, τι παιδά, πώς λεγότανε τότε, να πούμε. Ναι, μιλάμε πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Και μιλάω εγώ γιατί ήμουνα και παθών. Και ξέρω πολύ καλά πώς λειτουργούσε αυτό εδώ το κόμμα. Κανονικά κάποιοι θα έπρεπε να ντρέπονται όταν αναφέρονται σε αυτά. Ήρθε ο Σιμίτης, εδώ οφείλω να το πω, και τα άλλαξε τα πράγματα σε ένα μεγάλο βαθμό, όσο τον άφηναν και οι πρασινοφρουροί, γιατί το κόμμα ήταν, ξέρεις, πήγε τότε ο Σιμίτης να φτιάξει ένα ασφαλιστικό ωραίο το οποίο θα άντεχε διαχρονικά. Α, πέσανε πάνω τους τα μουλοκολάδες να πούμε. Έχει τότε φάρε, όλοι οι συνδικάλες να πούμε οι Πασόκοι. Ακόμα λίγο θα την έριχναν ήδη την κυρία και σου λέει έκανε πίσω. Ο καημένος ο Γιαννίτης που είχε, ήταν τότε υπουργός εργασίας να πούμε, σου λέει κάτσε εδώ πέρα, σου λέει εντάξει δεν γίνεται και τα παράτησε και τα βρότηξε. Μιλάμε δηλαδή για μια νοοτροπία αναξιοκρατία μέχρι εκεί που δεν πάει. Επειδή γνώριζα κόσμο, πώς πρόσωπα και πράγματα, δηλαδή ποιους στέλνανε στην Ευρώπη τότε να συνδιαλεγούν, μιλάμε συνδιαλαγούν, μιλάμε πράγματα της ντροπής. Χάλια, χάλια κατάσταση. Αλλά βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι έκανε και καλά. Τα καλά είναι ότι ήρθαν στα πράγματα ας πούμε νέος κόσμος, αλλά εντάξει. Νέος κόσμος, αλλά με την νοοτροπία, ξέρω εγώ, το ότι του πολιτοφύλακα, σαν να είχε πολιτοφυλακή, όπως έχουν τα δικτατορικά καθεστώτα, να πούμε, έκανε την αναγνώριση εθνικής αντίστασης και, ξέρεις, πάει και δίνει σύνταξη, να πούμε, στους ανθρώπους οι οποίοι ήταν στις χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, που ήταν στην Ελλάδα, τους έδωσε συντάξεις. Από πού? Από τον ΝΑΤ. Και τον ΝΑΤ, το οποίο ήταν το ναυτικόν μας, ήταν το πιο υγιές ταμείο. Το ωραιότερο, το ανθεκτικό ταμείο, δηλαδή όποιος ήταν στο ΝΑΤ τότε έβλεπε τη ζωή με αισιοδοξία, τα γεράματά του με υπερηφάνεια πραγματικά, γιατί ήταν ένα πολύ καλό ταμείο, τα είχε όλα, ήταν το πιο πλούσιο ταμείο και βέβαια ήταν λογικό να χρεοκοπήσει το ταμείο αυτό. Αυτά έκανε το ΠΑΣΟΚ. Τι έκανε? Το δημόσιο χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ ήταν στο 23%. Μέσα στη θητεία του το ΠΑΣΟΚ το υπερτριπλασίασε, από το 23 το πήγε στο 74-75 και κατέληξε μετά στο 100. Βέβαια. Από εκεί πήραμε την κάτω βόρτα. Δηλαδή τι έκανε τότε ο Παπανδρέου? Έπαιρνε δανεικά, έπαιρνε λεφτά, απ' έξω δανειζότανε και τα μοίραζε στον κόσμο. Αυτό όμως ήταν, δηλαδή τα έδινε στους πατεράδες για να τα πληρώσουν τα παιδιά και τα εγγόνια. Και οι πατεράδες οι οποίοι δεν ήξεραν οι άνθρωποι, ξεσπασμένοι που έπαιρναν το ζεστό χρήμα στο χέρι, να πούμε, τι να κάνουν, τα ξόδευαν. Τότε οικονομούσαν τα μπουζούκια, τότε τα λουλούδια, τα πιάτα στις πίστες πάνω, γινόταν ήταν όλα δανεικά χρήματα. Ο λογαριασμός ήρθε. Ο λογαριασμός μας χτύπησε την πόρτα το 2010 και μετά είδαμε πόσα πίδια βάζει ο σάκος.
1: Από εκεί και πέρα,
0: κάποιοι θα πληρώσουν τον λογαριασμό. Και το λογαριασμό είναι ό,τι πιο άτιμο, ό,τι πιο ανήθικο, ό,τι πιο ελεηνό, να τον στέλνεις, να τον σπρώχνεις, να τον πληρώσουν τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου. Γι' αυτό λέω μπράβο στο Μητσοτάκη που κάνει πρόωρη πληρωμή του χρέους, αποπληρώνει το χρέος, να λαφρώσει τις επερχόμενες γενιές. Και τέλος του 30, στο 30 μέσα υπολογίζεται ότι το χρέος μας θα είναι πλέον σε μια, δεν θα το έλεγα ισορροπημένο, αλλά το 113% ας πούμε, είναι κάτι καλό τηρουμένο των αναλογιών. Κανονικά θα πρέπει να πέσουμε πολύ κάτω από το 100 και κάπου στο 60-70 θα πρέπει να καταλήξουμε. Βέβαια θα χρειαστούν αρκετά χρόνια. Γι' αυτό όταν δεν μπορείς να πληρώσεις το χρέος σου, τι κάνεις? Δημιουργείς προϋποθέσεις ανάπτυξης της οικονομίας, ούτως ώστε η σχέση, ο λόγος χρέους ΑΕΠ να είναι ευνοϊκός για σένα. Λοιπόν, βέβαια αυτή εδώ η χώρα η οποία ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα στην θωράκισή της, γιατί τίποτα δεν γίνεται δωρεάν. Και η θωράκιση, αν δεν είχαμε δηλαδή τα χρήματα, Βασίλη, τα οποία φεύγουν στο στρατό μας για να έχουμε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, και έχουμε ισχυρές ένοπλες, βέβαια είναι πάρα πολύ. Θα ήταν πολύ διαφορετική η κατάσταση. Και πάλι καλά να ξέρεις που κατάφερε ο Μητσοτάκης και το πέρασε μέσω Κομισιόν, μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην λογίζονται αυτά ως έξοδα.
1: Δεν μπαίνουν στον προϋπολογισμό.
0: Ως έξοδα. Μπαίνουν, αλλά δεν θεωρούνται δαπάνες δηλαδή για να σου δημιουργηθεί έλλειμμα, ούτως ώστε να επηρεάσει μετά τα μακροοικονομικά σου μεγέθη και να έχει αντίκτυπους στις αγορές.
1: Κατάλαβες. Κατάφερε αυτό. Ναι.
0: Και αυτό κατάφερε και είναι κάτι πολύ βασικό. Αλλά να ξέρουν κάτι όμως. Αυτοί οι οποίοι κάτονται και διαβάλλουν και μιλάνε κάθε μέρα με κομμένα κεφάλια, λέει, για το υπερπλεώνασμα, γιατί δεν το δίνει στον κόσμο κτλ. Και λυπάμαι και πολιτικοί δεν γνωρίζουν ότι αυτό απαγορεύεται. Όταν έχεις πλεώνασμα, σου το απαγορεύει να το κάνεις παροχές. Ξέρετε ότι η Ελλάδα πληρώνει περίπου πάνω από 5 δισεκατομμύρια τόκους ετησίως για τα δάνεια τα οποία έχει πάρει. Τόσο είναι. 5 δισεκατομμύρια. Και πρέπει να φεύγουν στους στόχους, γιατί γίνεται ανατοκισμός. Έβλεπα το χρέος των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, κάθε χρόνο του κόμματος Νέας Δημοκρατίας, κάθε χρόνο αυξάνεται 50-60 εκατομμύρια. Ενώ πληρώνουν δόσεις, αντί να μειώνεται, μεγαλώνει. Γίνεται ο ανατοκισμός. Αυτό το σύστημα υπάρχει στο τραπέζι. Και παλιότερα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Θυμάμαι επί Καραμαλή με τον ανατοκισμό. Έπαιρνε ένα δάνειο και ερχόταν 3-4 φορές πάνω το δάνειο να το πληρώσει. Τώρα σου έρχεται μια. Παίρνει ένα δάνειο, νομίζω άντε να γίνει μέχρι 1,5-2 φορές, ας πούμε, παραπάνω, μέχρι εκεί. Ναι. Λοιπόν, τι να πρωτοθυμηθούμε λοιπόν από τους λεβέντες του Πασόκ. Τι να πρωτοθυμηθούμε. Το ρεβασισμό ο οποίος υπήρχε, το διαχωρισμό της κοινωνίας. Αυτό που λέγαμε πράσινα και γαλάζια καφενεία, διαφωνεί κανείς αυτό? Φοβόσουν να πεις ότι δεν είσαι Πασόκ. Δήλωναν Πασόκ άνθρωποι οι οποίοι δεν ψήφισαν Πασόκ από φόβο. Γιατί υπήρχε και ρουφιανιά, υπήρχε και απ' όλα υπήρχε. Χαμός μιλάμε ότι γινότανε. Εγώ δεν ξέρω, μπορεί να την χαλάω αυτή την ώρα σε κάποιους φίλους μου Πασοξίδες, αλλά εγώ σήμερα, 3η Σεπτέμβρη, μετά από 52 χρόνια, θα ντρεπόμουν για αυτή τη διακήρυξη του Πασόκ. Και για τον δρόμο τον οποίο ακολούθησε το Πασόκ, για τον ρεμβασισμό τον οποίο έκανε υπέρ των πολιτών οι οποίοι δεν ανήκαν στους κόλπους αυτού του κόμματος, για το πώς άλωσε τον δημόσιο τομέα, γέμισε την Ελλάδα με πρασινοφρουρούς, για το πώς αλόγιστα ξόδευε, σπαταλούσε τα χρήματα τα οποία δανειζότανε για να ικανοποιήσει τους ψηφοφόρους του, και από εκεί και πίσω σου λέει: δεν πέσει στο διάλογο, θα τα πληρώσουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Και όπως σας είπα, ο λογαριασμός μας ήρθε. Μας ήρθε στις 10 το 2010. Και ήταν πολύ. Ο λογαριασμός ήταν ληξιπρόθεσμος. Είτε το πληρώνετε, σου λέει, είτε μπαίνετε στις δαγκάνες του Δουνουτού, είτε πάτε για χρεοκοπία. Και θα ήμασταν τώρα οι εμένοι, θα ήμασταν. Πού θα ήμασταν, ρε Βασίλη, μαζί με τους Χούθη? Σε φαντάζομαι να κρατάς, ξέρεις αυτές. Κάπου εκεί θα είμαστε. Βέβαια, ο Νίκος ο Σέρκης δεν ξέρω που θα βρισκόταν στην περίπτωση αυτή. Καλή σου μέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Την ευλογία σας, δέσποτα. Λοιπόν, τι έγινε το ματάκι σου? Ποιος σε πείραξε, ρε άνθρωπο του Θεού? Σου επιτέθηκε τίποτα ραγκούν και ξέρω εγώ τίποτα τέτοια πράγματα?
2: Όχι, απλώς από τις πολλές κατάρες, ναι, κάποια έπιασε εν μέρη από αυτά τα...
0: Πλάκα μου κάνεις, σε καταργιώτε.
2: Από αυτά που μου στέλνουν τα ωραία, ναι, μου έχουν ευχηθεί, ας πούμε, όταν ανεβάζω κάποιο βίντεο με ποδήλατο, ναι, μου στέλνουν μακάρι Νταλίκα, μακάρι Γκρεμό, εντάξει, ήταν μια ενδιάμεση.
0: Ναι, αλλά εσύ την έπαθες τώρα, σαν το Γεωργάκη την έπαθες. Τι πήγες να φτιάξεις την αλυσίδα και έπεσες κάτω από το ποδήλατο, πώς
2: έγινε? Όχι, μωρέ, έτρεχα σε μια κατηφόρα 1200 μέτρα υψόμετρο, κάτι δρόμους άθλιους, κατάβαση και έπεσα.
0: Σε ποια περιοχή, Νίκο? Σε ποια? Σε ποια περιοχή?
2: Πάνω από την Ορεινήσερον.
0: Και ανέβηκες πάνω, 1200 μέτρα υψόμετρο πάνω ανέβηκες?
2: Έχει και πιο πάνω, απλώς εκεί έπεσα. Δεν πειράζει. Δεν είχε ταλίκες, δεν είχε γκρεμό, είχε, αλλά δεν πήγα στον γκρεμό. Οπότε εντάξει, είναι όλοι ικανοποιημένοι και έβγαλα και ένα άλλο συμπέρασμα. Τι? Το πόσο ηλίθιοι είναι, γιατί όταν ανέβασα το βίντεο και έλεγα ότι πάλεψε, τα είχαμε μια αρκούδα και έγινε η πληγή. Ναι.
0: Το πίστεψαν ότι πάλεψε μια αρκούδα?
2: Όχι, νόμισαν ότι είναι AI το βίντεο και δεν είναι πραγματικό. Δεν μπόρεσαν ούτε να χαρούν που χτύπησα πραγματικά.
0: Έτσι,
2: είναι τόσο χαζέ. Τέτοια είναι η κατάσταση τους. Δεν πιστεύουν τίποτα. Νομίζουν ότι ανέβασα AI. Τέλος πάντων, περαστικά μου. Εντάξει, θα επανέλθω.
0: Ποια ήταν τα θετικά τώρα των 52 χρόνων του Πασόκ, Νίκο? Είσαι πρόχειρος? Σου έρχονται στο μυαλό κάποια πράγματα?
2: Θετικό δεν υπήρξε τίποτα, δυστυχώς. Δηλαδή αυτό που έζησα εγώ σαν παιδί και έφηβος στο Πασόκ, mm-hmm, στα πρώτα του χρόνια, αυτό που θυμάμαι ήταν ότι ανέβαιναν τιμές όλη τη δεκαετία του 80, ανέβαιναν τιμές με τρελό ρυθμό. Δηλαδή κάποιος μπορεί να λέει είχαμε άτα, ξέρω εγώ.
0: Μιλάμε 25% πληθωρισμό είχαμε πιάσει τότε.
2: Ναι, ο μέσος πληθωρισμός στην οκταετία του Πασόκ, 81-89, ο μέσος πληθωρισμός κοιμάθηκε στο 19%.
0: 19 ήταν ο μέσος, σου λέω, χτυπούσε και
2: 25%. Ναι, είχε βαρέσει και 25%.
0: Ακριβώς, ναι, τα θυμάμαι.
2: Όταν ακούω,
0: εγώ θυμάμαι, γιατί είχα τότε και μια επιχείρηση. ένα εμπορικό κατάστημα και ήταν σημαντικό, πολύ ωραίο. Και έβλεπα, θυμάμαι, ότι δουλεύανε, μου ζητήσανε να τους πάρω και επιπλέον μηχανές αυτές που βάζανε τις τιμές. Γιατί κάθε τόσο αλλάζανε τις τιμές. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ναι, έπαιρνες ένα πράγμα και έβλεπες, όταν έβγαζε την πρώτη τιμή είχε άλλη από κάτω. Έβγαζε την άλλη, είχε άλλη από κάτω. Αλλάζανε συνέχεια οι τιμές. Αυτά ήταν τα καμώματα.
2: Σαν παιδί, όταν εγώ ήθελα αθλητικά παπούτσια, Nike το ένα, το άλλο, το Six Tiger που λιγόταν και διάφορες μάρκες, έβλεπες στη βιτρίνα μια αλφα τιμή. Όχι στον ίδιο μήνα, σε 15 μέρες είχε μια β' τιμή, δηλαδή αυτά τα πρόλαβα. Οπότε όταν ακούω σήμερα ο πληθωρισμός, ναι, δεν έχουμε 1,5-1%, έχουμε 3 και κάτι, 3 παρακάτι. Οπότε όταν ακούω για ακρίβεια, τους λέω καλά, εσείς δεν ζήσατε τη δεκαετία του 80 μέχρι τα μέσα του 90 που πραγματικά ήταν διψήφιο συνεχώς.
0: Κοίταξε, επειδή έδινε κάθε τόσο αυξήσεις, ας πούμε, έδινε αυξήσεις, αυτά τα χρήματα τα οποία έδινε ήταν όλα πληθωρισμένα, να πούμε, και ήρθαν να πληρωθούν κανονικά μετά από τα παιδιά μας και τα εγγόνια.
2: Το χιλιάρικο, η αγοραστική αξία, για να καταλάβουμε, το χιλιάρικο του 1981 ήταν ένα χιλιάρικο και είχε την ανάλογη αξία, αγοραστική δύναμη. Το 1989 η αγοραστική δύναμη του χιλιάρικου είχε γίνει 200 δραχμές, για να καταλάβουμε τι έγινε με αυτόν τον πληθωρισμό που συζητάμε. Γι' αυτό ήρθε το 5000 του 1984. Επειδή είχε ήδη ξεφτυλιστεί και ο άλλος πίστευε ότι παίρνει περισσότερα χρήματα γιατί αριθμητικά έπαιρνε, αλλά στην πραγματικότητα η αγοραστική.
0: Το 5000 με τον Κολοκοτρώνη, θυμάμαι τώρα, ένα CM.
2: Ναι, ναι, ναι, αυτό ήταν. Ναι. Το 1984 ήρθε, αφού τα είχαν κάνει εντελώς χάλια. Στο τέλος ήρθε και το 5000, το οποίο χιλιάρικο είχε ήδη ξεφτυλιστεί και σε μια οκταετία είχε πάει 200 δραχμές ουσιαστικά άξιζε στην πραγματικότητα, στην πραγματική οικονομία, και κάποια αναπολούν αυτές τις εποχές που δεν υπήρχε για το ρευστινό ρεύμα. Λένε κάποιοι ότι πάντοτε οι λογαριασμοί για τον Έλληνα λέγανε φουσκωμένοι και είναι λογαριασμοί. Ακόμη τα θυμάμαι στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων κρεμασμένα στα μανταλάκια έξω, τα περίπτερα, που λένε τώρα έχουμε ακριβό ρεύμα. Το 2018 εντωμεταξύ η κιλοβατόρα έκανε 16 με 18 λεπτά με όλους τους φόρους τα λοιπά, έτσι το υπολογίζουν παντού σε όλη την Ευρώπη. Και τώρα κάνει η κιλοβατόρα 22-27, που είναι λογικό γιατί πλέον έχουμε και την τέλη ρήπων. Το 2018 δεν είχαμε τέλη ρήπων ακόμη. Κάνουν τέτοιες συγκρίσεις χωρίς να καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Και νομίζουν ότι ήρθε το τέλος του κόσμου και έρχεται στο καπάκι και ο Αλέξης και ξαναλέει ότι έλεγε το 2015, λέει ότι έλεγε το 2023 και από κάτω το πλήθος το συγκεκριμένο που δεν αλλάζει μυαλό να λέει είμαστε μαζί σου.
0: Θα σου δείξω και τώρα μία δημοσκόπηση η οποία είναι η τελευταία της interview για την εφημερίδα Πολιτικά, και τι βλέπουμε τελικά εδώ σε αυτήν εδώ τη δημοσκόπηση. Βλέπουμε ότι εκεί είναι η Νέα Δημοκρατία, εκεί μεταξύ 29 και 31, εκεί πέρα μέσα παίζουν όλες οι μετρήσεις της, και βλέπουμε τελικά σταθεροποιημένος ο Τσίπρας στη δεύτερη θέση, λίγο ανεβασμένο βλέπω τώρα εδώ το Πασόκ λόγω του Σεπτέμβρη. Ναι, 13 το Πασόκ, 13,2, 16 και κάτι ο Τσίπρας. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση τώρα που επικρατεί. Και δεν ξέρω τελικά πού θα φτάσει το πράγμα όταν θα γίνει. Έχουμε διαφορά του πρώτου με το δεύτερο, 13,6 μονάδες. Έτσι.
1: Έχει πέσει.
2: Δεν ανατρέπεται αυτό με τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καθώς θα πλησιάζουμε και θα υπάρχει πόλωση. Θα υπάρξει η αυτοσυντήρηση στον κάθε ένα από εμάς, που ακόμη για οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν τα θέματα τους και λένε εμένα δεν μου αρέσει η Νέα Δημοκρατία, δεν μου αρέσει προσωπικά ο Μητσοτάκης, γιατί υπάρχει προσωποποίηση πλέον εδώ και χρόνια. Δηλαδή δεν κοιτάνε το πρόγραμμα ότι είμαστε εδώ που είμαστε, έχουμε κάνει σαν χώρα αυτά. Σου λένε δεν θέλω το Μητσοτάκη, να φύγει ο Μητσοτάκης. Ναι, αλλά στο τέλος όταν θα έρθει η ώρα, αυτό που έχει μείνει, ας πούμε, έχουμε ένα 31% στάνταρ, αυτό είναι μπετό, δεν φεύγει με τίποτα, θα προσθεθεί και το υπόλοιπο ποσοστό αυτών που θα εκλογικευτούν, γιατί θα επέμβει η αυτοσυντήρηση και θα κάνουν ό,τι έκανε τις.
0: Δεν είναι εύκολο να καλύψω όμως τις 6-7 ποσοστιαίες μονάδες για να επιτύχει την αυτοδυναμία. Δηλαδή, αν λέμε ότι η αυτοδυναμία έρχεται στο 37+, από το 31 στο 37 είναι 6 μονάδες. Δεν είναι εύκολο δηλαδή. Δεν ξέρω, θα μου πεις τώρα. Πρόσεξε, θέλω να κάνω μια σύγκριση, Νίκο. Βασίλη, δώσε βάση εδώ. Κυρίες και κύριοι, προσέξτε αυτό. Εδώ τώρα θέλω τώρα την ικανότητα του φίλου μου, του Παναγιώτη του Καλπακίδη, ο οποίος είναι μανούλας αυτά εδώ, να μου δώσει την εκτίμηση ψήφου σε μια δημοσκόπηση η οποία έγινε στην ΚΟ, από το ραδιοφωνικό σταθμό Έκφραση, από ένα τοπικό σταθμό εκεί. Όχι αυτό, όχι αυτό, όχι αυτό. Όχι αυτό, μπράβο, αυτό θέλαμε. Λοιπόν, αν είχαμε προώρες βουλευτικές εκλογές, προσέξτε, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε αν είχαμε προώρες βουλευτικές εκλογές? Γιατί σας λέω τώρα εδώ, στην ΚΟ, αυτό αφορά το νησί της ΚΟ. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 38,1%. 38,1. Το ΠΑΣΟΚ, γιατί η ΚΟΣ έχει μια ιστορία πασοκική, έτσι, είναι σαν το Ηράκλειο της Κρήτης, ας πούμε. Ναι. Με το σκανδαλίδια εκεί, ο Νικητιάδης εκεί, όλοι εκεί είναι, ΚΟ είναι, ναι, λοιπόν, πάντα. Και όμως έχει 38,1 η Νέα Δημοκρατία κάτω στην ΚΟ και το ΠΑΣΟΚ έχει 17,9, η Ελληνική Λύση 8,9, ο Τσίπρας είναι με 8,3, τέταρτος ο Τσίπρας στην ΚΟ. Γιατί όμως τώρα, τι θέλω να προσέξετε, Νίκο, θέλω εδώ την προσοχή σου. 38,1 έχει η Νέα Δημοκρατία. Αν πάμε, Παναγιώτη μου, στις δύο τελευταίες κάρτες που λέω πώς ικανοποιημένος είσαι από την κυβέρνηση, αυτή είναι εδώ, που λέει για την κυβέρνηση, ικανοποιημένος από την κυβέρνηση. Δείτε, η ικανοποίηση για την κυβέρνηση είναι πολύ 5,1. Νίκο, με ακούς?
2: Ναι, ναι, ακούω, ακούω.
0: Και αρκετά 14,4. Δηλαδή το σύνολο του 14,4 και του 5,1 μας κάνει 19,5. Το 19,5 λοιπόν που το βλέπουμε εδώ πέρα, έτσι, στην ικανοποίηση γίνεται 30... Πόσο είπαμε, πάμε πίσω στην προηγούμενη τώρα, στην εκτίμηση ψήφου, Παναγιώτη μου, γίνεται 38,1.
2: Έχουμε τη μόνιμη κλάψα σαν Έλληνα.
0: Μπράβο!
2: Θα σε ρωτήσουν,
0: αυτό νομίζω είναι θεμελιώδες. Πάρ' το τώρα, πάτα πάνω εδώ και χτίσε τώρα τη σκέψη σου ωραία.
2: Επειδή το έχουμε μόνιμα αυτό, αν μας ρωτήσουν αν είμαστε ικανοποιημένοι όλοι, θα θέλουμε τον νόμο του διπλανού να κλάψουμε. Όλοι μα όλοι, δεν τα πάω καλά, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι.
2: Έχουμε αυτή τη μιζέρια, το έχουμε αυτό. Αλλά όταν έρχεται η λογική σκέψη και ο εξορθολογισμός
0: και σου λέει όπα εδώ πρέπει να ρίξεις ψηφοδέλτιο τώρα εκεί
2: και ψηφοδέλτιο και κάνεις και μια ενδοσκόπηση και λες καλά είμαι ρε παιδί μου, το λες εδώ στον εαυτό σου, όχι έξω θες να φαίνεσαι κακομύρης, να λες τα προβλήματά σου και στο τέλος όταν θα κληθεί κάποιος να απαντήσει, το ίδιο κάνουν και στα ερωτήματα της Eurostat που είναι υποκειμενικά για τη φτώχεια. Βλέπεις ότι τα εισοδήματα των Ελληνών όταν συγκρίνονται με άλλες χώρες της Βαλκανικής ή κάποιων άλλων χωρών, όταν τα βάλεις σαν αριθμούς, είσαι ψηλά.
0: Να, εδώ μου έρχεται τώρα το πρώτο μήνυμα. Από την κυρία Δήμητρα. Λέει, και εγώ θα δήλωνα δυσαρεστημένη με την κυβέρνηση, αλλά θα την ψηφίσω όμως.
2: Ακριβώς. Όταν ρωτάς και είσαι χαλαρός, όταν το ρωτάνε τον Έλληνα και είναι χαλαρός, τα βλέπει όλα μαύρα, το τέλος του κόσμου. Όταν πάμε όμως στα πραγματικά, ας πούμε χθες είδα το τι αγοράζει ο Έλληνας σε σχέση με τα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Αυτό που ξέρουμε όλοι. Εάν πας στη Βουλγαρία που είναι εδώ κοντά σε εμάς και έχω πάει άπειρες φορές και σε λιγότερο από μισή ώρα με Βουλγαρία, εκτός ότι είναι πανάκριβα τα επώνυμα προϊόντα, δεν τα αγοράζει ο Βούλγαρος και έρχονται, αγοράζουν από το δικό μας το σκλαβενίτη, γίνεται λαϊκό προστίνημα εδώ πέρα. Τα προϊόντα τα βουλγάρικα, τα ρουμάνικα, ό,τι έχω δοκιμάσει δηλαδή από όλες αυτές τις χώρες που είναι δικό τους προϊόν, στην Ελλάδα δεν θα πουλιόταν καν. Δηλαδή είναι τρίτης ή τέταρτης κατηγορίας. Ο Έλληνας όμως κλαίγεται. Λέει δεν έχω να φάω, δεν έχω να κάνω. Και λέει ο άλλος, έχουν μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη στη Βουλγαρία. Όχι. Αγοράζουν, η σύγκληση γίνεται με προϊόντα υποδιέστερα, τρεις κατηγορίες τουλάχιστον πιο κάτω. Ο Έλληνας λέει ότι πεινάει, αγοράζει τα καλύτερα και τα προϊόντα αυτών των χωρών με τις προδιαγραφές που έχουν τα δικά τους, εδώ στην Ελλάδα δεν θα πουλιότανε ποτέ. Παρόλα αυτά ο Έλληνας βγάζει τη μιζέρια. Του λέει δεν έχω να φάω και του λες τρως τα καλύτερα. Και είμαστε πάρα πολύ ψηλά σε όλη την Ευρώπη. Όταν αγοράζουμε προϊόντα από το σούπερ μάρκετ δεν αγοράζουμε μη επώνυμα, αγοράζουμε μάρκες καλές, επώνυμα και είμαστε στις κορυφαίες χώρες αυτό και ταυτόχρονα να ακούς τον Έλληνα αυτό που λέγαμε ότι πεινάει αυτή τη στιγμή. Δεν ψηφίζω Μητσοτάκη επειδή πεινάω, σου λέει. Άντε μετά να βγάλεις άκρη στη δημοσκόπηση ή σε μια τέλος πάντων ερώτηση αν θα απαντήσει αν πεινάει ή όχι. Θα σου πει ότι πεινάει, αλλά θα είναι μια άλλη αλήθεια.
0: Η αλήθεια είναι ότι εντωμεταξύ δεν το διαχειρίζεται και καλά αυτή εδώ η κυβέρνηση. Δεν ξέρω, στο θέμα της επικοινωνίας, εγώ, υπάρχει, Βασίλη, Νίκο,
1: της,
0: ναι, σοβαρό θέμα. Δηλαδή δεν μπορεί, ρε παιδιά, ειδικά τώρα, το τελευταίο το οποίο έγινε τώρα με τους λογαριασμούς του ρέματος της ΔΕΗ. Είδα τώρα χθες ένα βιντεάκι, ας πούμε, του Πρωθυπουργού και λέω, καλά αυτά. Τα λένε,
2: ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τα έκανε.
0: Ναι, τα λένε, λέω, τα κανάλια τώρα αυτά τα πράγματα ή τα πνίγουν. Ή αν θα το πούνε έτσι ακροθυγώς μέσα σε 5 δευτερόλεπτα και δεν προλάβεις να καταλάβεις και να ακούς τι λένε. Έτσι να πω δηλαδή, ναι.
2: Ο Πιερακάκης έκανε πριν από μία εβδομάδα περίπου ένα βίντεο σχετικά με την πρόορη αποπληρωμή χρέους, ναι, και είπε τα πράγματα όπως έχουν, τα οποία ήταν γνωστά σε εμάς και έχω ανεβάσει το ίδιο θέμα πάρα πολλές φορές. Ότι το επιτόκιο είναι το Euribor τριμήνου σε 0,5% και επιτέλους μετά από τόσο καιρό μόνο ο Πιερακάκης. Δεν είδαμε κάποιον κυβερνητικό στην τηλεόραση ή οπουδήποτε τόσο καιρό να κάνει κάτι τέτοιο και είδαμε μόνο ένα βίντεο του Πιερακάκη.
0: Εγώ πάντως που έκανα μετά τον Πιερακάκη, όταν είχα δει, λέω, α, φτιάξω κι εγώ κάτι, έφτιαξα ένα ριλ. Δέχτηκα δύο σημαντικά τηλεφωνήματα από πολύ ψηλά και να μου πούνε μπράβο ρε Κλειάνη, το προσέγγισες στο θέμα πολύ ωραία, ας πούμε. Τέλος πάντων, θέλω να πω δηλαδή ότι δεν καταλαβαίνει ο κόσμος κάποιες λεπτομέρειες. Αυτό
2: οι
0: δηλαδή το απλό.
2: Που βγαίνουν που... κυρίως στα κανάλια είναι... ή που κάνουν αρτήσεις δεν, ναι, έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με πάρα πολύ απλό τρόπο τέτοια απλά θέματα. Όσο είναι το επιτόκιο και τι κάνουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι στην επικοινωνική τακτική όμως της κυβέρνησης. Δεν το βλέπουμε.
0: Παλιά, εγώ ήξερα ότι και επί ΣΥΡΙΖΑ, καλά ειδικά επί ΣΥΡΙΖΑ, γινόταν το εξής. Σχεδίαζε, έκανε προγραμματισμό η Κουμουνδούρου και όλα τα στελέχη, μα όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αυτά ειδικά τα πρωτοκλασσά, τα οποία έβγαιναν στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα, έλεγαν, ήταν διαβασμένοι σε καθημερινή βάση. Κάτι ανάλογο γίνεται και με το Πασόκ τώρα, αν δεν δεις πώς λέγεται ο Παλμός, κάπως έτσι λέγεται, γιατί έρχονται τα mail, τα βλέπω, και καθοδηγούν τα στελέχη τους πώς θα διαχειρίζουν το κάθε τι. Στη Νέα Δημοκρατία κοιμούνται, μιλάμε τον ύπνο του δικαίου, μιλάμε σαν να μην συμβαίνει. Δηλαδή θα βγει στο briefing, στο press room ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Μαρινάκης, θα πει εκεί, θα απαντήσει να πούμε εκεί μισή ώρα πώς θα διαρκεί, αυτό είναι. Ρε εσείς ξυπνάτε ρε, από τη μισή ώρα που μιλάτε ρε Μαρινάκη και το και του ιδίου, ρε από τη μισή ώρα που μιλάς του λέω, ο Sky θα σου δείξει 30 δεύτερα, το Mega θα σου δείξει 3 δεύτερα, ο Alpha και αυτοί θα σου δείξουν 5 δεύτερα και αυτό είναι όλο ρε.
2: Αυτό είναι όλο. Ό,τι θέλει ο καθένας.
0: Ρε ξυπνάτε ρε. Μα, μιλάμε, είναι κοιμισμένοι ζώα ρε παιδιά πολιτικά. Κατά τον Αριστοτέλη θα έπρεπε να ήταν τέρατα, δεν να πιάνουν πουλιά στον αέρα. Και όμως, τον ύπνο του δικαίου ρε αδερφέ μου. Δεν μπορώ να καταλάβουμε αυτούς εδώ. Θα μου πεις και εσένα τι σε κόβει. Με κόβει.
2: Πάντως απέδωσε.
0: Ναι, μένα με κόβει. Γιατί με κόβει. Γιατί θα νικήσει αύριο το ψέκι, θα πάει να ψηφίσει και θα κυρώσει τη δική μου ψήφο και εγώ θα πληρώσω το μάρμαρο. Όπως λέει ο Νίκος ο Σέργης, εμείς λέει ένα 30-40% να πούμε θα δουλέψουμε, θα παράγουμε μόνο και μόνο για να πληρωθείτε όλοι εσείς οι τεμπέληδες να πούμε που διαμαρτύρεστε και κάνετε και δείχνετε. Διότι αν δεν υπήρχε αυτό το 30-40% των Ελλήνων, η Ελλάδα ξέρετε που θα ήταν τώρα, μαζί με τους Χούθη θα ήμασταν κάτω εκεί και θα κάναμε κάτι αντίστοιχο με τα στενά του Ορμούζ.
2: Ακριβώς κάπως έτσι, σαν
0: κάπως έτσι
2: θα του Χότζα θα
0: ήμασταν. Τι θα ήμασταν.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και με ρώτησε κάποιος γιατί ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία. Του λέω σε live τώρα στο TikTok. Γιατί ψηφίζεις, γιατί κάνεις. Του λέω επειδή αγαπάω τον εαυτό μου. Τι σημαίνει αυτό. Δεν θέλω να πάθω τα χειρότερα, του λέω.
0: Δεν πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είμαστε κολλημένοι με τα μπέλα Νέα Δημοκρατία. Απλώς λέμε. Είναι το πιο σοβαρό κόμμα αυτή την ώρα η Νέα Δημοκρατία. Και αυτά τα οποία πέτυχε σε αυτά τα 7 χρόνια αυτή εδώ η κυβέρνηση δεν είχαν επιτευχθεί δεκάδες χρόνια πριν. Δηλαδή,
2: έχει υπεραποδώσει. Ό,τι έχει πει δεν το έχει κάνει. Απλώς έχει κάνει και κάτι της παραπάνω. Δεν έβαλε στόχους τρελούς να σου λέει θα κάνω αυτό, θα σας μοιράσω χρήματα. Να. Όλα είναι κοστομημένα.
0: Είναι μετρημένος ο Μητσοτάκης η αλήθεια.
2: Το έχει πετύχει και εκεί κρίνεται και έχει αυτό τον πετό που έχει. Και του συν ό,τι κερδίσει. Οι υπόλοιποι είναι η επανάληψη της επανάληψης. Δηλαδή αυτά που ακούμε, τα ακούγαμε του 2015, του 2010, 2011, 2012. Παίρνει ο καθένας από αυτούς, κάνει ένα πρόγραμμα, ένα pot pourri προγράμματος και το ξανασερβίρει, το ξανασερβίρει, το ξανασερβίρει. Είναι όλοι ευσεβείς πόθοι.
0: Ρε παιδί μου, τι έκανε τώρα. Εδώ, ξέρεις, στα νησιά είχαμε το μειωμένο ΦΠΑ. Προκειμένου να ρεφάρεις κάπως, ναι, πούμε, τα μεταφορικά και τα λοιπά, γιατί το κόστος ζωής στα νησιά είναι ένα 20-25%. Δηλαδή όταν κάνεις μια επιχείρηση εδώ και μια αντίστοιχη στην περιοχή σου, Νίκο, στην περιοχή σου την ίδια επιχείρηση που θα κάνω εδώ, εκεί στη δική σου θα την κάνουμε 25% φθηνότερα. Λιγότερα χρήματα από ότι εδώ. Εδώ το κόστος είναι πολύ ψηλό, πολύ βαρύ. Δηλαδή η μεταφορά με το πλοίο είναι άσε, τέλος πάντων. Αλλά δεν είναι μόνο τα μεταφορικά, είναι η ζημία, είναι και μπαίνουν και άλλες παράμετροι στη μέση. Προσέξτε λοιπόν. Υπήρχε λοιπόν ένας μειωμένος ΦΠΑ που σημαίνει είχε μία έκπτωση 30% στο ΦΠΑ που πληρώνει. Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει να γίνεται διαχωρισμός. Όμως θα πρέπει να υπάρχει όμως και μια ισότητα, ένα ισοζύγιο, ας πούμε, λίγο πολύ, να πούμε, σε όλη τη χώρα. Δεν μπορεί ο νησιώτης να ζει, ας πούμε, με υψηλότερο κόστος, ας πούμε, από ό,τι, να πούμε, ο άλλος υπηρετικής Ελλάδος. Αυτή τη θεωρήση. Και λέμε λοιπόν, οκ, okay, εντάξει με το μειωμένο ΦΠΑ. Ήρθε λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το κατήργησε. Μάλιστα, χωρίς να του το επιβάλλουν. Το έκανε από μόνος του. Και έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία, ήταν ένα παλαϊκό πανησιωτικό αίτημα αυτό. Έρχεται λοιπόν ο Μητσοτάκης και επιστρέφει το μειωμένο ΦΠΑ σε όλα τα νησιά πλην της Ρόδου. Γιατί πλην της Ρόδου? Γιατί η Ρόδος έχει κάπου 200-300 εκατομμύρια, να πούμε, έσοδα επιπλέον. Αν τον καταργούσε, θα τα έχανε αυτά το κράτος, ναι, λόγω της διαφοράς του ΦΠΑ που και θα πλήρωναν λιγότερο οι τουρίστες. Οπότε, ναι, σου λέει, κάτσε να δούμε πώς θα βρούμε τη φόρμα και τη Ρόδο. Οπότε έμεινε η Ρόδος κανονικά με τον υψηλό ΦΠΑ. Έρχονται λοιπόν τώρα οι αντιπολίτευση, αυτοί οι οποίοι τον είχαν καταργήσει, και κατηγορούν την κυβέρνηση γιατί δεν το έκανε στη Ρόδο, ενώ το έκανε σε όλα τα υπόλοιπα νησιά. Και αντί λοιπόν να χαρούν οι νησιώτες, γκρινιάζουν. Ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά, και επικοινωνιακά δεν είναι σε θέση να το διαχειριστούν σωστά. Τώρα βέβαια έρχεται ο Μητσοτάκης και λέει: οκ, θα δούμε και περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει και στην έκθεση. Θέλω να πω δηλαδή: οι άνθρωποι οι οποίοι, το ΠΑΣΟΚ, κατήργησε το μειωμένο δασμολόγιο, που έγινε το θαύμα της ανάπτυξης όλων των νησιών, ερχόσασταν εσείς από πάνω από τις Σέρες, Νίκο, από την Αλεξανδρούπολη, από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, και ερχόσασταν στη Ρόδο, στην Κόστη, στην Κάλυνο, για να αγοράσετε, να πούμε, να κάνετε την πρίκα των παιδιών σας. Τα σερβίτσια σας, το ένα το άλλο, ήταν χωρίς φόρο, χωρίς δασμό. Ήταν φορολογικός παράδεισος. Ήρθε το ΠΑΣΟΚ το 81, το Ανδρέου Παπανδρέου, και το κατήργησε. Και δεν άκουσα, ρε, μία διαμαρτυρία. Ρε μία διαμαρτυρία δεν άκουσα για αυτό το πράγμα. Γιατί ΕΟΚ, γιατί τότε λόγω ΕΟΚ δεν μπορούσαμε να είχαμε διαφορετικό. Μάλιστα, η ΕΟΚ ήταν τότε 10 χώρες, η Ελλάδα ήταν το 10ο μέλος, η Πορτογαλία, η Ισπανία ήταν 10ο-12ο, για να καταλάβεις, Βασίλη. Λοιπόν, οκ, συμφωνώ να το κάνεις για το ΕΟΚ. Για τις τρίτες χώρες, οι υπόλοιπες χώρες,
1: τι γίνεται?
0: Γιατί τίποτα, δεν άκουσα έναν να αναφερθεί. Μπαγάσιδες, κατεργάριδες. Και είναι αυτοί οι οποίοι σήμερα γκρινιάζουν και φωνάζουν. Αλλά εντάξει, έτσι γίνεται. Νίκο, πήρε μονοπωλό τώρα και δεν μιλάς εσύ. Εγώ θέλω να ακούω εσένα.
2: Δεν πειράζει, εγώ περιμένω από τον Αλέξη. Επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ. Έχω εδώ σε ένα σιρτάρι το πρόγραμμα του 2023. Το είχα δείξει πριν από 5-6 μήνες, όταν άρχισε να εμφανίζει το Αλέξης, και του και είχα πει. Είχα δείξει μάλιστα και μερικά σημεία παραγράφου. Τους λέω, με αυτό ακριβώς το πρόγραμμα του 2022-2023 θα πάμε πάλι σε εκλογές, και τελικά είπε τα ίδια. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Ρε φίλε, είναι και θέμα τάκτ τώρα, στοιχειώδης ευγένειας. Γιατί πάει πριν από τον Πρωθυπουργό? Δηλαδή θεσμικά δεν θα έπρεπε να ακολουθήσει? Δεν είναι να πάει πρώτος ο Πρωθυπουργός, δεύτερος ο αρχηγός
2: της αντιπολίτευσης? Καλύτερα.
0: Γιατί τώρα κάνει αυτά τα αλήτικα, πολιτικά αλήτικα κόλπα, ας πούμε?
2: Για να τα ακούσουμε δύο φορές, να το καταλάβουμε μία, όπως είπα. Δεν ξέρω. Για να κάνει καλύτερη πρόταση μετά, είπα. Λέω, θα ακούσει και τους υπολείπους και θα κάνει καλύτερη βελτιωμένη πρόταση. Yeah. Μην βιάζεστε να ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ, τον έχω ταυτίσει. Yeah. Μην βιάζεστε να ψηφίσετε Αλέξη. Θα κάνει καλύτερη πρόταση. Αφού είπε τη δική του, θα κάνουν οι άλλοι καλύτερες, θα ξανακάνει καλύτερη. Λέω, περιμένετε τη δεύτερη την καλύτερη. Yeah. Δεν είναι κάτι σοβαρό να το πάρεις αυτό. Δεν είναι. Αστειότητες. Εξάλλου κάθε μέρα μπορεί να λέει το πρόγραμμά του. Έχει σελίδα και στο Facebook και οπουδήποτε, ανεβάζει συνεχώς Τώρα γιατί πήγε, άγνωστο.
0: Και όμως, αγαπητέ μου, υπάρχει ένα 16-17% των Ελλήνων, αμετανόητο, θα μου πεις, εντάξει,
1: σταθερό,
0: ξέρεις καμιά...
2: Είναι ένα κομμάτι του Πασόκ μεγάλο αυτό εκεί πέρα.
0: Είναι δηλαδή, ακόμα, ναι, είναι κομμάτι του Πασόκ.
2: Είναι αυτό το Πασόκ το παλιό, το οποίο λέμε γιατί δεν αντιδρούσαν τότε, γιατί διορίζονταν.
0: Ακριβώς.
2: Είναι όλοι αυτοί οι παλιοδιορισμένοι, τα παιδιά τους που πέρασαν καλά. Είναι αυτό το κομμάτι του Πασόκ, γι' αυτό δεν υπάρχει Πασόκ που έχει πάει αυτή τη στιγμή στον
0: Ανέκτητο. Και αυτό τώρα πολιορκεί ο Ανδρουλάκης, γι' αυτό λειτουργεί με αυτόν τον αντισυστημικό τρόπο και ενοχλεί τους σοβαρούς του κέντρου.
2: Και ναι, και τους πρόχνει τους
0: στη Νέα Δημοκρατία, στο Μητσοτάκη.
2: Δεν μπορεί να πάρει, τι να πάρει τώρα πίσω, πώς θα το πάρει αυτό το κομμάτι. Από τη μία κάνει αυτά

0: Δεν πιστεύει.
1: Ζωζός, πώς τη λένε, στη ζωή, Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι, ζωζόκα. Είναι δηλαδή ένα πράγμα που ξέρεις ότι θα ταυτιστεί με απόψεις αυτών των ανθρώπων, με του Βαρβάρη.
1: Με Βελόπουλο. Με Βελόπουλο. Που ντρεπόντουσαν παλιά να πούνε, να αναφέρουν το όνομα του Βελόπουλου. Εδώ τώρα κάποιοι, ακόμα και το Μακελιό, την εφημερίδα του Χίου, την υποστάρουν στις. Τη θεωρούν δηλαδή μέσα στις.
0: Φαντάσου, όχι το Μακελιό. Ναι. Η εστία έχει καταντήσει να χτυπάει στα ίσα το Μακελιό και την Ελεύθερη Ώρα. Τέτοια πρωτοσέλιδα
1: ναι,
0: έχει
1: ναι, πει ναι, ναι, τέτοια.
0: Και έτσι. Το θέμα ποιο είναι, ότι την επικαλούνται και οι αρρωστεροί. Χθες μιλούσα με κάποιον και ήταν νέος άνθρωπος. Μου λέει η εστία είναι συντηρητική εφημερίδα. Του λέω κοίτα να δεις, ήταν κάποτε μια εφημερίδα που λεγόταν εστία που ήταν σοβαρή. Δεν είναι εδώ και χρόνια. Και μάλιστα χρησιμοποιείται και από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν έχει πλέον η εστία αριστερά και δεξιά.
1: Πώς ξέφυγε τώρα και αυτός ο Κοτάκης έτσι ρε παιδί.
0: Ναι, είναι αλλοπρόσαλης. Χτυπάει το Στέφανο Χίος το Μακελιό στα πρωτοσέλιδα, στα ίσα πλέον. Και του εξηγούσα ότι πλέον είναι εφημερίδα διασκέδαση.
1: Ενώ παλιά ήταν μια σοβαρή εφημερίδα τύπου Καθημερινής.
0: Ναι, ακριβώς, ναι.
1: Τύπου Καθημερινής και έγινε τώρα αυτό το πράγμα.
0: Και τώρα έγινε, διαβάζεις τις επικεφαλίδες πρώτη σελίδα των άρθρων, δεν διαβάζεις τα άρθρα, γελάς και λες πάμε παρακάτω στο επόμενο.
1: Και η άλλη εφημερίδα, η Δημοκρατία όπου
0: ναι, και εκείνη. Ναι.
1: Άλλο καίκι με πατάτες και αυτό εδώ πέρα.
0: Όλοι χτυπάνε το Στέφανο Χίο, το μεγάλο διδάξαντα με τα καλύτερα πρωτοσέλιδα.
1: Βέβαια θα μου πεις τώρα ο κόσμος δεν διαβάζει εφημερίδες, αλλά να μόνο
0: όχι,
1: για
0: το βλέπει σαν ας πούμε αναρτάται το πρωτοσέλιδο στο Facebook, αναρτάται γενικώς στο ίντερνετ, οπότε αναπαράγεται, το βλέπεις.
1: Και εμείς εδώ στην πρωινή ζώνη 7 με 8 εκεί μέσα που δείχνει ο Λοΐζος μου τις εφημερίδες και τα λοιπά και τις βλέπω, από εκεί τις βλέπω και γελάω.
0: Είναι το γέλιο πρώτη σελίδα και γελάς, δηλαδή τις βγάζεις πάνω πάνω αυτές και λες τώρα θα γελάσουμε.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Εκεί είναι. Εφημερίδες με πρωτοσέλιδα διασκέδασης. Δεν αντέχουν τα άρθρα τους σε κάτι άλλο.
1: Λοιπόν, να σε καλά, βρε Νίκο μου, να σε καλά. Σε ευχαριστώ.
0: Έγινε για χαρά. Γεια σας.
1: Γεια σου,
2: Νίκο.
1: Λοιπόν, πάμε να δείξουμε τώρα, Παναγιώτη, τι λες, να δείξουμε και λίγο τη δημοσκόπηση, έτσι τη σκόνα, πάμε στα του Δήμου, δείχνοντάς μου, περιμένε, να ξεκινήσουμε από την πρώτη κάρτα, έτσι, όπου θα δούμε τώρα, είναι μια δημοσκόπηση η οποία, επαναλαμβάνω, έγινε από την Opinion Poll για λογαριασμό του ραδιοφωνικού σταθμού Έκφραση 97 στην ΚΟ. Λοιπόν, είναι καλό σταθμός και τα παιδιά που είναι μέσα είναι αξιόλογα παιδιά. Λοιπόν, μπορούμε να δούμε. Ποιο κόμμα λοιπόν θα ψηφίζαμε αν είχαμε πρόορες βουλευτικές εκλογές στην ΚΟ κάτω. Επαναλαμβάνω, αναφέρεται στην ΚΟ. Η Νέα Δημοκρατία το 38,1, το ΠΑΣΟΚ 17,9, η Ελληνική Λύση 8,9, ΕΛΑΣ του Τσίπρα, πόσο το δίνει, τέταρτο, με 8,3, ΚΚΕ 4,3, Ελπίδα 3,5, Φωνή Λογικής 3,4, Σπαρτιάτες και πάει λέγοντας και καταλήγουμε εκεί κάτω. Και πάμε τώρα. Αν είχαμε δημοτικές εκλογές, θα θέλατε την επανεκλογή του Θεοδόση Νικηταρά? Εδώ βλέπουμε ότι ο Δήμαρχος έχει σοβαρό πρόβλημα. Μόλις το 24,8% βλέπει επανεκλογή Νικηταρά και το 59,4 δεν βλέπει. Αλλά θα δούμε τώρα την επόμενη κάρτα με τα πρόσωπα. Εκεί φαίνεται η δυναμική που έρχεται και θα σαρώσει πραγματικά. Και θα σαρώσει γιατί ο Νίκος Οπουλιού, που πραγματικά δηλαδή είμαι πολύ ικανοποιημένος βλέποντας αυτήν εδώ την κάρτα, ο Νίκος Πουλιού αυτή την ώρα συγκεντρώνει το μεγάλο ποσοστό.
2: 34,3.
1: Ποιος από αυτούς λέει, που τα ονόματά τους συζητιούνται και θα σας αναφέρομαι, πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι υποψήφιος δήμαρχος και ότι θα μπορούσε να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του δημάρχου? Νίκος Πουλιού 34,3. Και ακολουθεί η Σβήνου Κωνσταντίνα, η σημερινή έπαρχος, με 16,6. Δείτε, από το 34 στο 16 δηλαδή. Η αποδοχή του Νίκου είναι αγαπητός πολύ ο Νίκος. Θα μου πεις τώρα και η Κωνσταντίνα δεν είναι αγαπητή. Είναι αγαπητή, είναι πολύ ποσοστό, υψηλό, αλλά το Πουλιού βέβαια είναι το κάτι άλλο, 34,3. Και μετά πάμε από εκεί κάτω, κατεβαίνουμε και Άρης. Ο Αβρίθης ο Παναγιώτης μου κάνει εντύπωση που είναι μόλις το 9,6. Και ο Σιφάκης, ο Ηλίας, είναι αυτός ο

0: Ποιος πήρε την παράταξη του Γιώργου Κερίτσιν στο 8,6. Λοιπόν. Α, και η Κική η Μακρύ, μάλιστα, είναι του ΚΚΕ, εργατικό κέντρο. Λοιπόν, ποιους βουλευτές των Δωδεκανήσων θεωρείτε πιο δραστήριους για να προωθήσουν λύσεις στα προβλήματα της ΚΟ? Πάντα για την ΚΟ μιλάμε. Βλέπουμε ο Κόνσολας, ο οποίος φαίνεται ότι έχει πάρει ένα...
1: 23.
0: Ναι, έχει πάρει την κληρονομιά του Αριστοτέλη Παυλίδη του Μακαρίτη, έχει κάτω στην ΚΟ, 23,1. Ο Γιώργος Νικητιάδης 22,8 και λόγω της καταγωγής του βεβαίως, εκεί γνωρίζει κόσμο. Ο Γιάννης ο Παπάς πάει δυνατά, 14,9, 15. Η Ατρίδη Τσαμπίκα 11,8, η Ψηλάνδης 8,7. Γιατί ο Βασίλης είναι πεσμένος στην ΚΟ? Κανένας 23,4, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, 19. Αν δούμε τώρα και την επόμενη κάρτα, έχουμε ένα. Και πώς ικανοποιημένος είστε? Αυτό εδώ τώρα, προσέξτε, είναι παγίδα
1: και
0: από την κυβέρνηση, έτσι. Ενώ βλέπουμε ότι η ικανοποίηση είναι πολύ χαμηλή, τα ποσοστά τα οποία παίρνει τελικά είναι 38-39%, δείτε, 38,1, ενώ η ικανοποίηση είναι πολύ χαμηλά. Γι' αυτό, αν θα δείτε και μία ακόμα κάρτα που έχει την ικανοποίηση της περιφέρειας, που είναι στο 25%, αυτό μπορεί τώρα σε ψήφο να ερμηνεύεται, Βασίλη, πάνω από 40%.
1: Βεβαίως.
0: Εγώ έτσι το βλέπω, τηρουμένων των αναλογιών και συγκρίνοντας το με το προηγούμενο. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία από αυτήν εδώ την μέτρηση της opinion poll, η οποία έγινε για το ραδιοφωνικό σταθμό Έκφραση, που είναι φυσιολογικό να έχει και υψηλά ποσοστά αποδοχής ο συγκεκριμένος ραδιοφωνικός σταθμός ακροαματικότητας, και είναι λογικό να συμβαίνει αυτό. Επαναλαμβάνω, αφορά το νησί της ΚΟ, μην τον μπερδέψουμε, έτσι, η ΚΟΣ και μόνη είναι. Ρε παιδιά, κάνετε που το κάνετε για την ΚΟ, γιατί δεν το κάνετε, γιατί δεν το κάνεις? Θα μου πείτε, το δείγμα πρέπει να είναι όταν η Ρόδος έχει 150.000 κόσμο και η ΚΟΣ έχει 30, καταλαβαίνετε.
1: Είναι μεγάλη διαφορά, είναι τεράστια διαφορά.
0: Και η Κάλυμνος έχει 18.000, η ΚΟΣ έχει 29, πόσο έχει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, αυτά, Βασίλη μου, δεν έχουμε τίποτα άλλο να προσθέσουμε επί του παρόντος. Θα τα αφήσουμε τα υπόλοιπα για αύριο. Βεβαίως. Γιατί τώρα μας τράβηξε, μας πήρε.
1: Μην ξεχνάμε τα εκπαιδευτήριά μας
0: και καλά
1: δύο παιδεία
0: το θυμάσαι,
1: που δημιουργούν πρωτοπόρους στο αύριο, γιατί πάνω απ' όλα είναι η παιδεία.
0: Εγώ και το δεξί μου χέρι σας χαιρετάμε, κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσ' αύριο τα νεότερα.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Μια πολυκατοικία με νέα διαμερίσματα στην πολιτισκό διαθέτει περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, προκειμένου να καλυφθούν στεγαστικές ανάγκες του ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου. Η απόφαση ελήφθη στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, έπειτα από συνεννόηση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου με τον Υπουργό Άδων Γεωργιάδη και το διοικητή τη δεύτερη ΥΠΕ Χρήστο Ροϊλό. Όπως ανέφερε ο κ. Χατζημάρκος, η πρωτοβουλία έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το υγειονομικό προσωπικό στα νησιά, δηλαδή την εξέβρεση αξιοπρεπού στέγης. Παράλληλα, σημείωσε ότι η περιφέρεια συνεχίζει τη στήριξη της δημόσιας υγείας, επισημένοντας πως σήμερα 89 γιατροί που υπηρετούν στα νησιά λαμβάνουν οικονομικό επίδομα, ενώ έχει ξεκινήσει αντίστοιχη στήριξη για 200 νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ. Ακυρώνει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης που επέλεξε η ΔΕΙΑΡ για την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού της Ρόδου, προϋπολογισμού 46,6 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ μετά την απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Το 8ο κλιμάκιο με τη σχετική απόφαση έκανε δεκτή την προσφυγή της ΑΚΤΟΡ και ακύρωσε τόσο την πρόσκληση της ΔΕΙΑΡ προς 4 εταιρείες, όσο και τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Παράλληλα, απέρριψε την παρέμβαση της Ένωσης Envitec Μηχανική Περιβάλλοντος, η οποία είχε αναδειχθεί ανάδοχος. Κρίσιμο σημείο της απόφασης είναι ότι η αρχή δεν αποδέχθηκε την επίκληση απρόβλεπτου γεγονότος και κατεπίγουσας ανάγκης από τη ΔΕΙΑΡ. Όπως επισημαίνεται, τα προβλήματα με τις εισρωές στο αποκεντρευτικό δίκτυο της Ιαλισσού ήταν γνωστά και είχαν καταγραφεί εδώ και χρόνια. Ενώ από την κακοκαιρία του Ιανουαρίου μέχρι την έναρξη της διαδικασίας είχαν μεσολαβήσει περίπου 5 μήνες. Παράλληλα, το αντικείμενο της σύμβασης κρίθηκε ότι δεν αφορούσε μια περιορισμένη έκτακτη παρέμβαση, αλλά ένα μεγάλο και μόνιμο έργο επέκτασης της εγκατάστασης, με ορίζοντα κατασκευής 18 μηνών και επιπλέον εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία. Σφόδρη επιθέση στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, Σωτήρη Βαγιανό, εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Κώστας Ταρασλιάς με αφορμή τις πρόσφατες παρεμβάσεις του στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο κ. Ταρασλιάς υποστηρίζει ότι ο κ. Βαγιανός ζήτησε να συζητηθούν θέματα που σύμφωνα με τον ίδιο δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά της Περιφερειακής Επιτροπής. Παράλληλα, απορρίπτει ως αφαίρετες τις αναφορές σε πιθανές αξιώσεις αναδόχων, βλάβες υλικών έργων και κίνδυνο απώλειας χρηματοδότησης, τονίζοντας ότι τέτοια ζητήματα εξετάζονται από τα αρμόδια όργανα και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας. Τη συζήτηση για το κόστος συμμετοχής των αρετών στην αυτοδιοίκηση και τους περιορισμούς που προβλέπει ο νέος κώδικας απασχόλησε τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου. Με αφορμή την εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρικλίας Γιασιράνη για τις αποζημιώσεις των Περιφερειακών Συμβούλων, αναδείχθηκαν οι δυσκολίες που προκύπτουν ιδιαίτερα για τους αιρετούς των νησιών, λόγω μετακινήσεων διαμονής και απώλειας επαγγελματικού χρόνου. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υποστήριξε ότι η συμμετοχή στα κοινά δεν θα πρέπει να αποτελεί προνόμιο όσων διαθέτουν οικονομική άνεση, επισημένοντας παράλληλα ότι το υφιστάμενο πλαίσιο μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά, ιδιαίτερα για νεότερους ανθρώπους. Την ανάγκη για πολιτική αλλαγή και μια διαφορετική πρόταση διακυβέρνησης ανέδειξε μιλώντας στο κόσμο ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις και στις προοπτικές του κόμματός του. Ο κ. Νικητιάδης υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα κυβερνητική πρόταση, μια διαφορετική φιλοσοφία και τρόπο άσκησης της εξουσίας, ασκώντας παράλληλα κριτική στην προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να επανέλθει στο πολιτικό προσκήνιο. Χρειαζόμαστε πολιτική αλλαγή, μια άλλη κυβέρνηση και διαφορετικό τρόπο διακυβέρνησης, ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι ο κ. Τσίπρας, παρά την προσπάθεια συγκέντρωσης στελεχών γύρω από το νέο του εγχείρημα, δεν διαθέτει κατά την άποψή του την απαραίτητη πολιτική και οργανωτική υποδομή. Στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αναβάθμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Καλύμνου προχωράει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μετά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. Υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Το έργο αφορά εκτεταμένες παρεμβάσεις σε σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου της Καλύμνου, με βασικό στόχο τη βελτίωση των συνθήκων κυκλοφορίας και την ενίσχυση της ασφάλειας των οδηγών αλλά και των πεζών. Παρέμβαση για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα Μαριτσά πραγματοποιεί το Σωματείο Συνταξιούχων Νίκα Ρόδου, καταθέτοντας αίτημα κατοίκων για τακτική εβδομαδιαία παρουσία γιατρού στην τοπική μονάδα υγείας, με δυνατότητα συνταγογράφησης, εξέτασης, αλλά και εκδόσης παραπεμπτικών για απεικονιστικές εξετάσεις. Για ένα τη συνεχόμενη χρονιά η Ρόδος ετοιμάζεται να υποδεχθεί το Festival of Speed, τη δημοφιλή διοργάνωση μηχανοκίνητου αθλητισμού που συνδυάζει το θέαμα με το μήνυμα της οδικής ασφάλειας. Θα πραγματοποιηθεί στις 6 Σεπτεμβρίου στο Μανδράκι με τη συμμετοχή εντυπωσιακών σούπερ cars από 8 χώρες. Ιδιαίτερη θέση στο φετινό πρόγραμμα έχει, όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο Κώστας Χατζηχριστοδούλου, διοργανωτής της εκδήλωσης «Η ενημερωτική δράση για την οδική συμπεριφορά» με ένα ειδικά διαμορφωμένο σεμινάριο. Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί σε 6 θεματικές ενότητες και θα έχει σύντομη διάρκεια, ενώ η συμμετοχή του κοινού θα είναι ελεύθερη. Το παρκάρισμα απαγορεύεται από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας. Ώρα προσέλευσης του κοινού 3.30. Το 13ο Παιδικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου διοργανώνει η Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων Πανάκια την Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Θερινό Κινηματοθέατρο Ρόδων. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σε θέματα οικογενειακών σχέσεων, αξιών και διαπαιδαγώγησης των παιδιών. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης Μπακαλιάρος Πανέ Εσπεριδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός 1 κιλό 2 και 90. Θράκης Γεύσης Ομοπλάτη Χοιρινή 5 και 69 το κιλό. Κύγνος Πασάτα 7% 3 επί 500 γραμμάρια 1 και 49. Αγκρίνο Ρύζι Λαΐς 500 γραμμάρια 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
2: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα και καλή δύναμη. Πάμε να δούμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου, τα κυριότερα θέματα που αφορούν την ημέρα μας και την επικαιρότητά μας στη χώρα μας, στον κόσμο και τη ζωή μας. Ξεκινάμε από το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βαβίλα, επισκόπου Αντιοχίας, και του προφήτου Μωυσέως του Θεόπτου. Χρόνια πολλά και θερμές ευχές σε όσους γιορτάζουν. Σήμερα θα είναι μια ωραία ημέρα στο νησί μας, λαμπερή με ηλιοφάνεια σε όλη τη Ρόδο. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από τους 25 μέχρι και τους 32 βαθμούς το μεσημέρι. Έχει αρχίσει λιγάκι και υποχωρεί. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3-4 μποφόρ. Οι θάλασσές μας διατηρούνται ιδανικές για βουτιές, για μπανάκι. Και ειδικά αύριο Σάββατο θα είναι έτσι μια υπέροχη μέρα με άπνοια σε όλο το νησί της Ρόδου. Θα είναι και η θερμοκρασία λίγο πιο υψηλή από ό,τι είναι σήμερα. Δεν θα κρατήσει όμως για πολύ, γιατί μετά την Κυριακή και πάλι θα έρθουν τα δυνατά τα μελτεμάκια, οι βορειοδυτικοί άνεμοι, να κάνουν πιο δροσερό ακόμα το περιβάλλον. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1821 έχουμε τη θυσία του Γεωργάκη Ολύμπιου. Πρόκειται για τον ήρωα της Επανάστασης, ο οποίος πολιορκημένος από τις Οθωμανικές δυνάμεις στη Μονή Σέκου στη Μολδαβία, ανατινάζει την πύρητα δαποθήκη, προτιμώντας το θάνατο από την εχμαλωσία. Ενώ το 1998, σαν σήμερα, έχουμε τη γέννηση ενός κολοσσού, δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, ο Λάρι Πέιτς και ο Σέργεϊ Μπριν, ιδρύουν επίσημα την εταιρεία Google, αλλάζοντας για πάντα τον τρόπο που ψάχνουμε τις πληροφορίες στο διαδίκτυο. Ήτανε λοιπόν ο Λάρι Πέιτς και ο Σέργεϊ Μπριν, αυτοί που ίδρυσαν την Google. Έμελε να αλλάξουν το διαδίκτυο και τον κόσμο αυτοί οι άνθρωποι, πραγματικά.

Ξεκίνησαν ένα ερευνητικό πρόγραμμα με την ονομασία Backrub. Η επαναστατική τους ιδέα ήταν ότι μία μηχανή αναζήτησης δεν έπρεπε απλώς να μετράει πόσες φορές εμφανίζεται μία λέξη κλειδί σε μία ιστοσελίδα, όπως έκανε τότε το Yahoo και το Alta Vista, αλλά να αναλύει τις συνδέσεις, τα links μεταξύ των ιστοσελίδων. Ανέπτυξαν τον αλγόριθμο PageRank. Όσο περισσότερα και πιο σημαντικά sites παρέπεμπαν σε μία ιστοσελίδα, τόσο πιο αξιόπιστη θεωρούταν αυτή και εμφανιζόταν υψηλότερα στα αποτελέσματα. Αυτή ήταν και η ιδιαιτερότητα και η επιτυχία της Google, ότι άρχισε πια να αξιολογεί τις ιστοσελίδες ανάλογα με την επισκεψιμότητά τους. Τώρα, πώς βγήκε το όνομα Google? Προέρχεται από αναγραμματισμό της μαθηματικής λέξης Google, η οποία αντιπροσωπεύει τον αριθμό 1 ακολουθούμενο από 100 μηδενικά, δηλαδή 10 εις την εκατοστή. Επέλεξαν αυτή τη λέξη για να συμβολήσουν την στόχευσή τους στην οργάνωση μιας φαινομενικά άπειρης ποσότητας πληροφοριών που υπήρχε στο διαδίκτυο. Πριν καν ιδρυθεί επίσημα η εταιρεία, ο συνιδρυτής της Sun Microsystems, ο Andy Bertelsheim, εντυπωσιάστηκε από την επίδειξη του συγκεκριμένου αλγορίθμου και τους έγραψε μια επιταγή $100,000 στο όνομα Google Inc., αναγκάζοντάς τους να ιδρύσουν την εταιρεία για να μπορέσουν να την εξαργυρώσουν την επιταγή. Έπειτα η Google καθιέρωσε μια λιτή καθαρή αρχική σελίδα χωρίς διαφημιστικά banners, δίνοντας έμφαση στην ταχύτητα και στην ακρίβεια. Ενώ σήμερα η λέξη Google έχει ενταχθεί και στα λεξικά ως ρήμα Googlaro. Ενώ η μηχανή αναζήτησης διαχειρίζεται δισεκατομμύρια αναζητήσεις καθημερινά, αποτελώντας τη βάση της μητρικής εταιρείας Alphabet.

1999 οι δύο ιδρυτές της Google ήθελαν να αφοσιωθούν στις... Βασικά θέλω να πω ότι δεν την πούλησαν ποτέ την Google η συγκεκριμένη και παρέμειναν οι κύριοι μέτοχοι και διατήρησαν τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας. Προσπάθησαν όμως το 1999 να την πουλήσουν, πλησίασαν την Excite, τότε ήταν κολοσσός του διαδικτύου και προσέφεραν την Google για μόλις $750,000. Ο διευθύνος σύμβουλος της Excite, George Bell, απέρριψε την προσφορά, θεωρώντας την πολύ ακριβή. Προσπάθησαν επίσης να την πουλήσουν στην Yahoo για $1,000,000, αλλά ούτε εκείνοι δέχτηκαν. Το 2002 αυτό. Αργότερα η Yahoo τους έδωσε 3 δις για να την αξαγοράσει την Google. Αλλά τότε ο Page και ο Brin, οι ιδρυτές της, αρνήθηκαν. Απίστευτο. Αυτό έγινε το 2002. Δηλαδή έδωσαν, πριν είχαν ζητήσει από την Google το 99, κάπου εκεί, είχαν ζητήσει από την Google, από την Yahoo να την πάρει την Google. Η Yahoo αρνήθηκε τότε να την αγοράσει για $1,000,000 και μετά το 2002 επανήλθε η Yahoo, προσέξτε, 3 χρόνια μετά και τη ζήτησε την Google με 3 δις, όχι με $1,000,000. Απίστευτο. Και τότε όμως ο Page και ο Brin αρνήθηκαν. Το 2004 η Google μπήκε στο χρηματιστήριο. Αποφάσισαν αντί να την πουλήσουν να την εισάγουν στις 19 Αυγούστου του 2004 για να μην χάσουν τον έλεγχο και εφάρμοσαν και μια ειδική δομή μετοχών, την Class B Shares, που τους έδινε 10 ψήφους για κάθε μετοχή εξασφαλίζοντας την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου. Το 2015 δημιούργησαν τη μητρική Alphabet, με την Google να γίνεται η κυριότερη θυγατρική. Το 2019 αποχώρησαν από τις καθημερινές διοικητικές θέσεις, παραδίδοντας τη θέση του CEO στην Sundar Pichai, και σήμερα παραμένουν απλά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών με δικαίωμα ψήφου περίπου 51%, πράγμα που σημαίνει ότι καμία μεγάλη απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί χωρίς την έγκρισή τους. Τώρα, η περιουσία των δύο αυτών παιδιών ξεπερνάει του καθενός τα $100 δισεκατομμύρια. Ο Larry Page λοιπόν και ο Sergey Brin είναι οι ιδιοκτήτες της Google μέχρι και σήμερα. Αυτή είναι η ιστορία του κολοσσού του διαδικτύου.

Λοιπόν, να σου πω τώρα και για την καταγωγή τους. Έτσι. Ο Σεργέι Μπριν γεννήθηκε στη Μόσχα το 1973 από Εβραίους γονείς. Ο πατέρας του μαθηματικός και η μητέρα του ερευνήτρια στη NASA. Η οικογένειά του εγκατέλειψε τη Σοβιετική Ένωση το 1979 για να γλιτώσει από τον κρατικό αντισημιτισμό, μετακομίζοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο Λάρι Πέιτς γεννήθηκε στο Μίσιγκαν, όπου η μητέρα του, η Γκλόρια, είναι Εβραία και αυτή, και ο παππούς του είχε μεταναστεύσει στο Ισραήλ, ενώ ο πατέρας του, ο Καρλ Πέιτς, ήταν πρωτοπόρος καθηγητής επιστήμης υπολογιστών. Και οι δύο μεγάλωσαν σε περιβάλλον που έδιναν τεράστια έμφαση στην επιστήμη, την τεχνολογία και την ακαδημαϊκή έρευνα. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για την Google που έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Ούτε για το Πασόκ δεν μίλησα τόσο πολύ, που είχε χθες τα γενέθλιά του. Χθες γιορτάζει το Πασόκ, σήμερα γιορτάζει η Google. Τυχαίο. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le. Λοιπόν, ωραία, πάμε λίγο και στην επικαιρότητα. Τώρα, στην επικαιρότητα, να ξεκινήσουμε από τα δυσάρεστα. Είχε κάνει η ΔΕΙΑΡ μια προσπάθεια να προχωρήσει τον βιολογικό με ιδίους πόρους, παρακαλώ, και να τη δώσει την δουλειά ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ, την επέκταση του βιολογικού στο Βόδι, σε μία από κάποιες εταιρείες τις οποίες προσκάλεσε να δώσουν προσφορές. Δεν προσκάλεσε όμως την Ιντρα Κατ, δηλαδή τον άκτορα, βασικά τον άκτορα, δηλαδή την Ιντρα Κατ, γιατί είναι θυγατρική ο άκτορας της Ιντρα Κατ. Η Ιντρα Κατ προσέφυγε σε ένα όργανο που γίνονται τέτοιου είδους προσφυγές, και το όργανο αυτό δικαίωσε την Ιντρα Κατ ακυρώνοντας την διαδικασία της ΔΕΙΑΡ και υποχρεώνοντας ουσιαστικά την ΔΕΙΑΡ, αν θέλει να κάνει νέο βιολογικό ή τέτοιο έργο, επέκταση βιολογικού ύψους, ξέρω εγώ, τόσων δισεκατομμυρίων ευρώ, να προσφύγει σε διεθνή διαγωνισμό. Δηλαδή, φέξε μου και γλίστρισα, διότι η ΔΕΙΑΡ δεν έχει τα χρήματα, τα 45 εκατομμύρια ευρώ, για να μπορέσει να κάνει, να πάει σε μια τέτοια κίνηση. Όταν προκυρήσεις ένα διαγωνισμό, διεθνή διαγωνισμό, πρέπει να έχεις εξασφαλισμένη και τη χρηματοδότηση. Είτε από ευρωπαϊκά προγράμματα, να έχεις ενταχθεί και να είσαι έτοιμος, είτε από κρατική χρηματοδότηση. Ή αλλιώς, αν τα έχεις από ιδίους πόρους, να μπορείς να τα εμφανίσεις, ας το πούμε, έτσι. Να αποδείξεις ότι τα έχεις τα λεφτά. Πρόβλημα μεγάλο για το νησί, διότι μέσα στο καλοκαίρι έγινε ο πανικός. Τώρα, στην εποχή του διαδικτύου και στην εποχή που συνεχώς το νησί επιβαρύνεται με νέες αφίξεις, με νέες τουριστικές μονάδες και τα λοιπά, χρειάζεται οπωσδήποτε ένας βιολογικός καθαρισμός. Τώρα, με τον ΑΒ τρόπο πρέπει να γίνει αυτό. Τώρα το συνεχίσουμε τώρα παρακάτω ή να το σταματήσουμε εδώ? Δηλαδή, εδώ τώρα η ΔΕΙΑΡ δεν καταφέρνει προς το παρόν να βάλει τον βιολογικό καθαρισμό σε ένα λούκι, έτσι. Να δούμε λίγο φως στο τούνελ. Και από την άλλη, ζητάει να εκτελέσει και τα έργα της δεύτερης φάσης του φράγματος του Γαδουρά η ίδια, να τα πάρει από την περιφέρεια και να τα κάνει η ίδια. Και επίσης να πάρει και το φράγμα του Γαδουρά να το διαχειριστεί η ίδια.

0: Ένα θέμα το οποίο θα το δούμε ίσως στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, μετά τις 8. Αν και είναι λίγο κουραστικό όλο αυτό, αλλά είναι νούμερο ένα θέμα επικαιρότητας, έτσι, το συζητάμε εδώ τοπικά. Στην εθνική επικαιρότητα είμαστε μόλις ένα 24ωρο πριν ανοίξει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα την Τετάρτη να παρουσιάζει το οικονομικό του πρόγραμμα και να υπόσχεται τα πάντα στους πάντες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες λένε ότι κλείδωσε η αύξηση του δώρου για τους συνταξιούχους στις παροχές του Πρωθυπουργού. Τι δώρο θα είναι αυτό, πάμε να ακούσουμε.
1: Στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είμαστε μπροστά εδώ στο περίπτερο του Open, της ημερησίας και του έθνους. Τελευταίες προετοιμασίες πριν από τα εγκαίνια του ερχόμενου Σαββάτου και τελευταίες πινελιές φυσικά στην ομιλία του Πρωθυπουργού που θα ανακοινώσει το πακέτο το βράδυ του Σαββάτου στο Βελίδιο. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι θα υπάρχουν εκπλήξεις για δημοσίους υπαλλήλους, για συνταξιούχους και για αγρότες. Καταρχήν για τους συνταξιούχους, Εύα, έχει κλειδώσει η αύξηση του επιδόματος Νοεμβρίου πάνω από τα 300 ευρώ. Όμως, όπως έχουμε πει και εδώ από το Open, μαθαίνω ότι δεν θα φτάσει το ποσό στο ύψος της εθνικής σύνταξης, δηλαδή στα 446 ευρώ, τουλάχιστον από φέτος, δηλαδή από το 2026. Πάντως, οι συνταξιούχοι είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα λάβουν χρήματα στην τσέπη πριν αλλάξει ο χρόνος, δηλαδή στο πρώτο κύμα εφαρμογής των μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, ήδη από τον Νοέμβριο. Από το 2027, όλοι οι συνταξιούχοι θα μπορούν να περιμένουν την αύξηση των συντάξεων, καθώς καταργείται πλήρως η προσωπική διαφορά για όλους το 100%. Και από το 2027 θα υπάρχει μια μεγάλη έκπληξη, από ό,τι μαθαίνουμε, και για τους δημοσίους υπαλλήλους. Θα ανακοινωθεί κάποιο είδους εισοδηματική ενίσχυση, η οποία θα δοθεί μέσα στο 2027, θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Εκπλήξεις όμως θα υπάρχουν και για τους αγρότες, ενώ για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί στα 970 ευρώ από τον Απρίλιο του 2027, με προοπτική να ξεπεράσει τα 1000 ευρώ το 2028. Την αύξηση αυτή, Εύα, τα 50 με 60 ευρώ, θα την πάρουν και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι από τον Απρίλιο του 2027, που είναι το τρίτο κύμα εφαρμογής των μέτρων που θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ, και φυσικά το μεγάλο πακέτο των φοροελαφρύνσεων για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και τέλος να σου πω.

Με το σταγονόμετρο θα τα δώσει ο Μητσοτάκης. Ενώ ο Τσίπρας κρατάει κάνουλα. Ο Τσίπρας δίνει τα διπλά, παιδιά.

Τσιγκουνιές το πιάσανε το Μητσοτάκη. Είναι δυνατόν τώρα να τσιγκουνεύεται? Έχουμε και εκλογές μπροστά μας. Πρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Τσίπρας δίνει τα διπλάσια από τις. Λες και θα τα δώσει από την τσέπη του, κάνει ο Μητσοτάκης. Δεν παίρνει το παράδειγμα του Αλέξη Τσίπρα, που είναι χουβαρντάς.

0: Εγώ όταν άκουσα πάντως τον Τσίπρα να λέει ότι θα μηδενίσω για τους ελεύθερους επαγγελματίες την προκαταβολή φόρου, αλήθεια σας λέω, με έπιασε έτσι, δηλαδή, ένα αρήγος. Λέω, ρε παιδιά, ο άνθρωπος θέλει το καλό μου. Μήπως να τον ψηφίσω? Μήπως να ψηφίσω τον Τσίπρα τελικά? Εντάξει, okay. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Τι με νοιάζει εμένα άμα θα μπει τώρα η χώρα στα μνημόνια? Τι με νοιάζει εμένα τώρα άμα θα, ξέρω εγώ, θα καταστραφεί η οικονομία στους διεθνείς οίκους, έξω η εικόνα της χώρας, αν θα είμαστε ισχυροί και πράσινα άλογα? Εγώ θέλω να γλιτώσω την επιστροφή φόρου. Όχι, συγγνώμη, θέλω να γλιτώσω την προκαταβολή φόρου. Τι να ψηφίσω τώρα, να κοιτάξω την πάρτη μου ή να κοιτάξω το όφελος, το κοινωνικό, το γενικότερο της χώρας? Δύσκολη απόφαση, ε. Εσείς τι λέτε, για πείτε μου, τι θα κοιτούσατε? Χάσαμε, λέει, το λογαριασμό, λέει το Οικονομικό Επιτελείο. Για να ακούσουμε.
1: Το Υπουργείο Οικονομικών από την κυβέρνηση, με το που ανακοινώθηκαν τα μέτρα του Αλέξη Τσίπρα, είναι ότι μιλάμε για δημοσιονομικά ανεκπλήρωτα μέτρα και μάλιστα έκατσαν και κοστολόγησαν ένα προς ένα τις μία προς μία τις προτάσεις του κυρίου Τσίπρα. Πάμε να δούμε λοιπόν στο γραφικό που έχουμε ετοιμάσει. Πόσο κοστολογεί το Υπουργείο Οικονομικών τις προτάσεις, πόσο τις κοστολογεί η Ελλάς? Εδώ βλέπεις λοιπόν, Εύα, ότι η πρόσληψη των 30.000 νέων εκπαιδευτικών που δεσμεύτηκε ο Αλέξης Τσίπρας από την νυν κυβέρνηση χαρακτηρίζει ως ένα μέτρο κοστοβόρο της τάξης των 570 εκατομμυρίων ευρώ, την ώρα που η Ελλάς λέει ότι είναι 150 μόλις εκατομμυρίων ευρώ το έτος. Μιλάμε για μια τεράστια διαφορά το ένα και το άλλο. Πάμε όμως και στα επόμενα που έχουν ιδιαίτερη σημασία. Η μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής για το ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας είναι 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε ένα χρόνο. Η Ελλάς λέει ότι είναι 400 εκατομμύρια
2: μέχρι
1: ευρώ.
2: Μέχρι τώρα, πάντως, Αντώνη, η κοστολόγηση του Υπουργείου Οικονομίας, άρα της κυβέρνησης, είναι 4 φορές πάνω από αυτή του κόμματος Τσίπρα.
1: Έτσι, και αυτό είναι και που προκαλεί και μεγάλη εντύπωση αυτή η διαφορά. Πάμε και στο επόμενο όμως. Εδώ έχουμε βάλει τον διπλασιασμό της έκπτωσης του φόρου για τις οικογένειες με παιδιά. Το ετήσιο κόστος, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, είναι 1.830 εκατομμύρια ευρώ για την Ελλάς. Εδώ είναι κάπως κοντά η κοστολόγηση των δύο. Πάμε και στο επόμενο. Να δούμε εδώ την αύξηση των 500 ευρώ για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του συστήματος υγείας. Το ετήσιο κόστος είναι 630 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με το Υπουργείο για 86.000 εργαζόμενους. Η Ελλάς λέει ότι το χρόνο είναι 225, 900 εκατομμύρια λέει είναι την τετραετία. Πάλι πολύ μεγάλη διαφορά. Και να κλείσουμε, Εύα, με ένα τελευταίο, με την κατάργηση της προκαταβολής του φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις. Ενδιαφέρει πάρα πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Εφάπαξ κόστος 800 εκατομμυρίων ευρώ, λέει η κυβέρνηση. 250 εκατομμύρια ευρώ το έτος, λέει
2: λοιπόν
1: η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Και ο Χρήστος Τσιγουρής, κοντός Παλμός Αλληλούια, θα αποφανθεί το Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για την κοστολόγηση. Τώρα πάμε σε μία από τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα για το 1% την πατριωτική εισφορά σε αυτούς που έχουν πολύ υψηλά εισοδήματα, στους πολύ πλούσιους. Προκάλεσε συζητήσεις μία δήλωση του αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών της Ελλάς, του κυρίου Παπά, για τις θηρίδες. Έκανε και δεύτερη δήλωση στη συνέχεια.
1: Ναι, και προέκυψαν και σε εμάς τους δημοσιογράφους, Εύα, ερωτήματα. Τι είναι αυτό και πώς πρόκειται να προκύψει? Εμείς ρωτήσαμε το πρωί την κυρία Κουφονικολάκου στο 10 Παντού, η οποία μας είπε ότι πρέπει να γίνει πρώτα ένα περιουσιολόγιο και στη συνέχεια να μπορέσουν να αντληθούν αυτά τα χρήματα. Τι είπε όμως ο κύριος Παπάς, ο τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς, σε πρώτο χρόνο? Είπε λοιπόν ότι θα καταγράψουμε ακόμα, λέει, και τα κοσμήματα των πλούσιων κυριών, τα οποία βρίσκονται μέσα σε θηρίδες κλεισμένα. Όταν του ζητήθηκαν διευκρινήσεις, κάτι το οποίο προκάλεσε μεγάλη αντίδραση, είναι η αλήθεια, όταν του ζητήθηκαν διευκρινήσεις, ανακάλεσε λέγοντας πως δεν θα βασιστούμε, λέει, στα κοσμήματα αυτά των κυριών, όμως θα βασιστούμε στην υψηλή κινητή και ακίνητη περιουσία των πολύ πλούσιων συμπολιτών.
2: Προφανώς θα έχουμε πολύ ψωμί τις επόμενες ημέρες, Αντώνη Κρητική, να σε ευχαριστήσουμε και σε...
0: Πλούσιες κυρίες, ετοιμαστείτε να τα δώσετε όλα. Θα τα καταγράψουν όλα. Η Ελλάς του Τσίπρα θα τα πάρει με χαρτί και καλαμάρι. Όλα τα μπιζού σας και τα χρυσαφικά σας θα καταγραφούν. Και αν χρειαστεί θα βγουν από τις θηρίδες και τα κοιτάπια σας για να γίνουν σφαίρες, μολύβι, όπλα. Σε περίπτωση που γίνει πάλι κανένας εμφύλιος, μην την πατήσουν οι αριστεροί και ξομείνουνε με τα κονσερβοκούτια. Θα καταγράψει λοιπόν ακόμα και τα χρυσαφικά σας μέσα στις θηρίδες στο έλας του Αλέξη Τσίπρα, ώστε στον επερχόμενο εμφύλιο ή οτιδήποτε άλλο και να γίνει, μην την πατήσουν όπως την πατήσανε 100 χρόνια πριν, να μείνουν με τα κονσερβοκούτια, να έχουν χρυσαφικά, να βγάλουν, να ξεπουλήσουν, να γίνουν μολύβι. Έτσι, τι είναι οι πλούσιες οι κυρίες να τα έχουν στις θηρίδες τους? Τα κολιέ, τα διαμάντια και όλα τους τα μπιχλιμπίδια. Θα πάνε υπέρ πίστεως και πατρίδος, αριστερής, υπέρ της αριστεράς. Ζήτω η αριστερά! Ζήτω Αλέξης Τσίπρας! Δεν ξέρω αν πρέπει να ξαναπάει και σχολείο το οικονομικό του επιτελείο, γιατί στα μαθηματικά έχει κάποια θεματάκια. Ή η κυβέρνηση έχει θεματάκια, ή το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οικονομικό επιτελείο, έχει θεματάκια. Γιατί απέχουν κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια μελετώντας τις εξαγγελίες του ενός και του άλλου, ένας με τον άλλον. Ποιος από τους δύο τώρα έχει δίκιο και ποιος άδικο, δεν ξέρω. Θα πρέπει να κάτσουμε τώρα εμείς οι πολίτες, εμείς οι Έλληνες, να πάρουμε κομπιουτεράκια και να αξιολογήσουμε από μόνοι μας το πρόγραμμα της εξαγγελίας του Αλέξη Τσίπρα και να γίνουμε συν της άλλης και οικονομολόγοι.

0: πολλά τα κρούσματα του ιού του δυτικού Νείλου στην Αττική. Βγήκαν όλοι στους δρόμους τώρα και ψεκάζουν τα πάρκα. Χαμός γίνεται. Ενώ ένα περίεργο σκηνικό έχουμε, μεταφερθούμε λίγο στη διεθνή επικαιρότητα. Βασικά, ναι, γιατί όχι, πάμε να δούμε και άλλα πιο σοβαρά θέματα από την παροχολογία. Μεταφέρεται στην θάλασσα τώρα η κόντρα Τουρκίας και Ισραήλ.
1: Καταλάβουμε προς τι όλη αυτή η αναστάτωση, ποιες είναι οι ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή, πού στέκεται το Ισραήλ και πού στέκεται η Τουρκία. Ο Γιάννης Παλιούρας είναι κοντά μας, διότι οι δύο χώρες αυτές γειτονικές μεν με μεγάλες...
2: Ας δούμε λοιπόν το χάρτη. Το Ισραήλ ουσιαστικά γεωπολιτικά είναι ένα νησί. Γύρω-γύρω όλα τα χερσαία σύνορά του είναι με χώρες οι οποίες είναι είτε ας το πούμε αναξιόπιστες, είτε ξεκάθαρα εχθρικές. Η μόνη αξιόπιστη γραμμή επαφής με τον υπόλοιπο κόσμο είναι μέσω θαλάσσης, μέσω της Ανατολικής Μεσογείου. Από εκεί περνάνε οι γραμμές του εμπορίου, από εκεί περνάνε οι γραμμές επικοινωνιών, από εκεί είναι η αρτηρία που κρατάει το Ισραήλ ζωντανό.
1: Άρα τις χρειάζονται πάση θυσία.
2: Ακριβώς. Δεύτερον, το Ισραήλ τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει και ένα δίκτυο από πλατφόρμες άντλησης αερίου κοντά στις ακτές του, οι οποίες παράγουν ένα πολύ μεγάλο μέρος του εθνικού πλούτου, το οποίο με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να το χάσει. Και τρίτον, μελλοντικά, από εκεί θα περάσει ο υποβρύχιος αγωγός, το υποβρύχιο καλώδιο μάλλον, το οποίο συνδέει το Ισραήλ μέσω Κύπρου και Κρήτης με το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο.
1: Άρα το Ισραήλ θέλει όλους τους θαλάσσιους διαδρόμους ανοιχτούς και εκεί υπάρχει το εμπόδιο της Τουρκίας και θα μας εξηγήσεις τι εμπόδιο είναι αυτό, ο στόλος.
2: Η Τουρκία θέλει πάρα πολύ απλά με το στόλο να κυριαρχήσει σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και μέσω αυτού του μέσου να έχει λόγο για την κάθε κίνηση που θα κάνει κάθε άλλο κράτος στην περιοχή. Κάτι το οποίο το Ισραήλ απλά δεν μπορεί να δεχθεί. Και ήδη γι' αυτό το λόγο έχουμε τριβές. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πριν από μερικές μέρες κάποια σκάφη του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, το λένε πάρα πολύ ευγενικά, επηρέασαν την πορεία σκαφών των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Ένας εύσχυμος τρόπος για να πεις ότι τα παρεμπόδισαν ή το τα παρενόχλησαν.
1: Άρα υπάρχει ένα περιστατικό το οποίο θρυλείται, εν πάση περιπτώσει, γράφεται στα μέσα ενημέρωσης.
2: Κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ το ανέφεραν.
1: Έχει μία βαρύτητα και από αυτό το περιστατικό δημιουργήθηκαν δεδομένα.
2: Ακριβώς. Το Ισραήλ καταρχάς ξεκινάει, όπως όλα δείχνουν, ένα πρόγραμμα για την δημιουργία ενός ναυτικού σχεδόν εκ του μηδενός, καθώς και ένα ελαφρύ παράκτιο ναυτικό. Καταρχάς, αυτές τις μέρες παραλαμβάνει ένα ακόμα υποβρύχιο από τη Γερμανία, το Dragon.
1: Αυτό που είναι πίσω σου.
2: Ακριβώς. Επίσης όμως, κάνει και μία ακόμα κίνηση. Διέρευσε στον τύπο ότι υπάρχουν σκέψεις για την προμήθεια ανθυποβρυχιακών αεροσκαφών P8 Poseidon. Γιατί μένω σε αυτό, διότι το Ισραήλ ποτέ μα ποτέ δεν είχε προμηθευτεί ένα όπλο αυτού του τύπου, διότι πολύ απλά δεν είχε καμία τέτοια απειλή και η μοναδική χώρα με υποβρύχιο στόλο στην περιοχή η οποία θα μπορούσε να απειλήσει το Ισραήλ είναι η Τουρκία. Κοινώς το Ισραήλ ετοιμάζεται να ξοδέψει δισεκατομμύρια προκειμένου να αγοράσει ένα οπλικό σύστημα που έχει έναν και μόνο στόχο, την Τουρκία.
1: Και για να τα ξοδέψει όλα αυτά...
0: Πυρετοδός λοιπόν εξοπλίζεται και το Ισραήλ στην θάλασσα, παραλαμβάνοντας γερμανικά υπερσύγχρονα υποβρύχια. Και όλα αυτά εν όψη, όπως είπαμε, πολλών επερχόμενων γεγονότων, όπως είναι η ανάσταση του project της διασύνδεσης Ισραήλ-Ελλάδος μέσω Κύπρου. Κύπρου-Ελλάδος δηλαδή. Μπήκαν και οι Γάλλοι σε αυτό εδώ το έργο. Και θα το δούμε σε την επόμενη περίοδο να ξεκινάει και πάλι τις εργασίες του. Και να δούμε και ποια θα είναι και η αντίδραση της Τουρκίας. Αλλά βλέπουμε το Ισραήλ να ετοιμάζεται πυρετοδός και στην θάλασσα.

Έχω άλλη μια ενδιαφέρουσα είδηση. Πάμε λίγο μέχρι την Ουκρανία να δούμε τι έγινε εκεί. Γιατί συνέβη ένα περίεργο περιστατικό, πυροβολισμός μέσω, λέει, μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας στο Κιέβο. Πυροβολισμοί, για να ακούσουμε.

0: Ισάκ Τρενταφυλλίδη για το πρωτοφανές επεισόδιο που είχαμε στο Κίεβο με πυροβολισμούς μεταξύ μελών δύο εκ των ισχυρότερων μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας, Ισάκ.
1: Λένε από τη μία μέλη της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών και από την άλλη της υπηρεσίας ασφαλείας. Όλα ξεκίνησαν όταν πράκτορες της δεύτερης κατηγόρησαν έναν Ρώσο αντικαθεστωτικό που πολεμά στο πλευρό της Ουκρανίας για επαφές με ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και εμπλοκή σε σχέδιο δολοφονίας Ρώσου αντιπολιτευόμενου. Μέλη της στρατιωτικής υπηρεσίας συνεπλάκησαν όταν ο Ρώσος συνεργάτης τους κατήγγειλε ότι κρατήθηκε παράνομα και πιέστηκε να ομολογήσει. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε αυτό το επεισόδιο που είδαμε και τα πλάνα απολύτως ντροπιαστικό, καθώς βεβαίως η σύγκρουση αφορά δύο υπηρεσίες με πολύ κρίσιμο ρόλο στον πόλεμο με τη Ρωσία.
0: Είναι μια λάθος εικόνα και στέλνει και το λάθος μήνυμα. Σε ευχαριστούμε
2: Μάλιστα.
0: πολύ.
2: Να αυτά και από την,
3: Καλό μεσημέρι,
2: από την Ουκρανία.
3: Οι αξιωματούχοι και αναλυτές ανεβάζουν τους.

0: Με τη Νέα Δημοκρατία να καταγράφει σχεδόν διπλάσια ποσοστά από το έλας του Αλέκου Τσίπρα, του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα.
1: Μα της Νέας Δημοκρατίας με ποσοστό 26,3 δίνει νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political. Δεύτερο κόμμα η Ελλάς με 13,7 και ακολουθεί το Πασόκ με 11,9, ενώ οι αναποφάσεις καταγράφονται στο 11%. Η Κατερίνα Παπαγιάννη θα μας δώσει την εικόνα. Κατερίνα, η Νέα Δημοκρατία στο 26,3% σε διπλάσιο ποσοστό από την Ελλάς του κ. Τσίπρα.
2: Διαφορά 12,6 μονάδων, Στέλλα, κυρίες και κύριοι, στην πρόθεση ψήφου μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστικής Συμπαράταξης για τη δημοσκόπηση της Interview της εφημερίδας Πολίτικα. Πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Συγκεκριμένα, στην πρώτη θέση Νέα Δημοκρατία με 26,3%, στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Ελλάς με 13,7%, ακολουθεί το Πασόκ με 11,9, η Ελληνική Λύση με 9,2, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 6,3, η Ελπίδα για Δημοκρατία στο 4%, η Φωνή Λογική στο 3,2, η Πλεύση Ελευθερία στο 2,8, μαζί με τη Μέρα 25, ΣΥΡΙΖΑ 2,2, Δημοκράτης 1,5, Νίκη 0,6, Νέα Αριστερά 0,4 και άλλο 4,1 και να αποφάσει στο 11. Τώρα, σε ό,τι αφορά, Στέλλα, στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία αγγίζει το 29,1%. Ακολουθεί η Ελλάς με 15,5. Στην τρίτη θέση το Πασόκ με 13,2. Η Ελληνική Λύση στο 9,4. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο 7. Η Ελπίδα για Δημοκρατία στο 4,8. Η Φωνή Λογική στο 3,9. Η Πλεύση Ελευθερία στο 3,1. Μέρα 25 στο 3%. ΣΥΡΙΖΑ 2,8. Δημοκράτης 1,8. Νίκη 0,7. Νέα Αριστερά 0,5 και άλλο 5,2. Τέλος, να πούμε ότι η δημοσκόπηση διενεργήθηκε σε δείγμα 4.082 ατόμων πανελλαδικά το διάστημα 26 Αυγούστου με 1 Σεπτεμβρίου.
1: Κατερίνα Παπαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Μάλιστα, αυτά λοιπόν δημοσκοπικά και η Νέα Δημοκρατία προηγείται αισθητά με διπλάσιο ποσοστό από τον Τσίπρα. Ναι, κι όμως. Ο οποίος έχει κάνει μια κάμψη μέσα στο καλοκαίρι, δεν τα πήγε καλά η Ελλάς. Τώρα η Νέα Δημοκρατία δεν ξέρω γιατί ανέβηκε μέσα στο καλοκαίρι. Πήγανε οι Έλληνες διακοπές, ξελαμπικάρισε το μυαλό τους, γεμίσανε οι τσέπες τους και γι' αυτό. Γιατί ξέρετε, το να κάνεις τώρα δημοσκοπήσεις Μάρτιο μήνα όπου, και Φεβρουάριο που υπάρχει πια... Είναι, πληρώνεις μόνο, δεν εισπράττεις. Αυτή την περίοδο πληρώνεις και κανένας δεν πληρώνει. Είναι η περίοδος που όλοι ανοίγουν τουλάχιστον στην περιοχή μας. Και γιατί όχι, και όλη η Ελλάδα με τον τουρισμό ζει τώρα, μην τρελαινόμαστε. Είσαι παρμένος, τα έχεις παρμένα λίγο. Οπότε λες, ασυχτήρι, Τσίπρας ρε, Τσίπρας ρε, σας κάψω Τσίπρας. Τώρα βέβαια έχει βγει και ο Κασιδιάρης, ε. Προσέξτε, υπάρχει ακόμα τώρα, υπάρχει και Κασιδιάρης. Εν πάση περιπτώσει, λέτε τώρα που γεμίσανε οι τσέπες κάπως από τον τουρισμό, δηλαδή να ήρθανε τα μυαλά στα συγκαλά, σε εισαγωγικά. Ποιος ξέρει. Πάντως βλέπω αρκετά ανεβασμένο και την Ελληνική Λύση, τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος είναι στο 9,2% παγιωμένος. Παρότι δηλαδή η Καριστιανού φαινόταν ότι θα τον διαλύσει τον Βελόπουλο, παρά τα αυτά όμως βλέπουμε την Καριστιανού να έχει κυριολεκτικά τσακίσει την πλέψη τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι πια στο 2,8%. Βέβαια με την αναγωγή μπορεί να πάρει ακόμα καμιά μονάδα, να πάει στο 3,5 ξέρω εγώ το πολύ. Όμως είναι κάτω από την Φωνή Λογικής και λογικό νομίζω, έτσι. Φωνή Λογικής, καινούριο κόμμα, καινούρια φωνή, πιο γλυκιά, στο 3,2, ενώ η Καριστιανού στο 4. Το ΚΚΕ πεσμένο και αυτό στο 6,3. Άστε. Ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση και για να δούμε ποιο θα είναι το σκηνικό μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και αυτά εδώ τα ποσοστά τελικά είναι και η εξήγηση γιατί ο Αλέξης Τσίπρας άνοιξε τις τσέπες του και έδωσε στους Έλληνες στην πολλά δισεκατομμύρια υποσχέσεις πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Εντάξει, δεν είναι και δικά του, έτσι, τις τσέπες εννοώ του κράτους, ας το πούμε. Και από αυτά όλα τα γεγονότα, ας έρθουμε λίγο και στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, όπου χθες μιλήσαμε με έναν κάτοικο της Ψερίμου για κάποια προβλήματα που έχει η νησιωτικότητα. Και έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε, δεν αφορούν μόνο, ας το πούμε, την Ψέριμο, αφορούν όλους όσους έχουν μία περιουσία, έχουν κληρονομήσει μία περιουσία από γονείς, από παππούδες, στα χωριά κυρίως, η οποία περιουσία, ας το πούμε, είναι χωρίς τα τίτλους, χωρίς χαρτιά. Παλιά πουλούσαν σπίτια, χωράφια μόνο με, ξέρω εγώ, στα λόγια. Σου έλεγε πάρε τον τίτλο, εσύ, του χωραφιού. Ο τίτλος ήταν σε άλλο όνομα, δεν γινόταν καμία μεταβίβαση. Δώσε μου εμένα τη μάντρα, δώσε μου πρόβατα, δώσε μου αυτές τις ελιές, πάρε εσύ αυτό το χωράφι. Και κάπως έτσι οι παλιοί αγοράζανε και πουλούσανε. Σήμερα έτσι όπως έχει γίνει η νομοθεσία, ένας ο οποίος έχει στην ιδιοκτησία του κάτι που δεν είναι στο όνομά του ή δεν έχει τον τίτλο, αλλά το διατηρεί όμως στο όνομά του, για να κάνει το οτιδήποτε πια πρέπει να πάει σε δικαστικές πράξεις, οι οποίες έχουν γίνει πάρα πολύ κοστοβόρες. Τα πρόστιμα από την πολεοδομία, εάν κάνεις κάτι το οποίο δεν είναι νόημο, είναι εξοντωτικά. Και αυτό εδώ δημιουργεί τεράστια πια προβλήματα στην Ήπεθρο. Είχανε που τα είχαν όλα εκεί, δηλαδή που αδειάζει η Ήπεθρος, ήρθε τώρα και αυτό να την τσακίσει τελείως. Ένα παιδί το οποίο παντρεύτηκε και θέλει να ανοίξει το νοικοκυριό του. Για εξηγήστε μου, θα μείνει, θα τα καταφέρει, τι προβλήματα αντιμετωπίζει?
3: Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρει να μείνει, γιατί εδώ μας έχουν σε ένα κλειό εδώ και 40 χρόνια, για να μην πω παραπάνω. Το κράτος γενικώς, ξεκινάμε από το Δήμο μας, νομαρχίες και ούτω καθεξής, με τα αυθαίρετα, με τα οικόπεδα, με όλα αυτά.
0: Σας κυνηγάνε δηλαδή για τις αυθαιρεσίες, οικόπεδα και τα
3: αυτά. Ο λόγος είναι ο εξής. Πάρα πολλοί κόσμος εδώ έχει κάνει χρησικτησίες, όπως έχει γίνει σε όλη την Ελλάδα. Εγώ τώρα προσωπικά πήρα από τον πατέρα μου ένα θαμόσπιτο, για να σου δώσω εικόνα, το οποίο δεν έχω με χαρτιά, γιατί είναι χρησικτησία. Και μετά από 40 χρόνια δεν μπορώ ούτε άδεια να βγάλω να κάνω κάτι, γιατί τα έχουν τόσο περίπλοκα τα πράγματα, που δεν μπορείς να βρεις ούτε μέση ούτε άκρια. Και όχι μόνο αυτό, και θέλεις και ένα σωρό λεφτά για να τα κάνεις. Εμείς εδώ στην Ψερίμου, η ζωή της Ψερίμου είναι 3 μήνες το καλοκαίρι από τον τουρισμό. Τους υπόλοιπους μήνες ή θα έχεις δουλειά ή πεθαίνεις από την πείνα ή πρέπει να τρέχεις δεξιά-αριστερά για να καλύψεις τρύπες. Κατάλαβες? Ναι. Και το κράτος λοιπόν έρχονται εδώ. Όλοι έχουν έρθει προέδροι της Δημοκρατίας, πρωθυπουργοί, χτυπάνε παλαμάκια σε εμάς και λένε μπράβο παιδιά, είσαστε ήρωες που δείτε εδώ και πολλά και διάφορα. Και όταν θα έχουμε ένα πρόβλημα, δεν σκύβει κανένας το κεφάλι και να πει ότι ρε, αυτοί οι άνθρωποι κάπως άσχημα περνάνε εκεί. Πρέπει να προσπαθήσουμε, να βοηθήσουμε, να βελτιωθεί η ζωή των ανθρώπων αυτό. Όχι να την κάνουμε χειρότερη.
0: Και να μείνουν κυρίως στο νησί αυτό.
3: Και, ναι.
0: Δηλαδή όταν έχεις ένα σπίτι, για να καταλάβω τώρα, έτσι, εγώ από τα συφραζόμενα. Έχεις ένα σπίτι που σου είπε ο πατέρας σου, πάρτο. Δικό σου με χρησικτησία εκεί, χρόνια, ο παππούς στον πατέρα, ο πατέρας στο εγγόνι και ούτω καθεξής πάει. Χωρίς χαρτιά, χωρίς τίποτα. Και εδώ στη Ρόδο τα ίδια. Και εδώ στη Ρόδο υπάρχουν πολλά και τα ίδια είναι, και ειδικά πάνω στα χωριά. Έχεις λοιπόν αυτό το σπίτι. Και τώρα εσύ το δίνεις στο γιο σου, σωστά?
3: Εγώ έχω 4 παιδιά, δεν είναι ένας.
0: Ναι.
3: Είναι 4. 4 παιδιά. Τα 4 παιδιά λοιπόν δεν μπορώ να τους δώσω ούτε από 10 τετραγωνικά. Γιατί δεν έχω χαρτιά. Πώς θα έρθει ο γιος μου? Εδώ τώρα η περίπτωση του γιου μου είναι η εξής. Πατρεύεται το παιδί,
0: ναι,
3: για να μείνει εδώ. Γιατί μένει εδώ. Όχι να μείνει. Θέλει να κάνει οικογένεια εδώ, στην ψέρι μου.
0: Ωραία.
3: Ξεκινήσαμε λοιπόν και κάμαμε ένα θέρετο, γιατί δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άδεια. Εις γνώση μας. Έτσι.
0: Ναι.
3: Για να λέμε τα πράγματα σωστά. Και τώρα.
0: Σε ένα χωράφι το οποίο ήταν δικό σας.
3: Του πεθερού του.
4: του πεθερού
3: της συνήφης μου.
4: Χαρτιά είχε για το χωράφι αυτό στο οποίο έγινε.
3: Το ίδιο πράγμα είναι χρησικτησία.
4: Όλα, όλα.
3: Όλα. Λοιπόν, έρχεται τώρα η πολεοδομία που κάνει τη δουλειά της, έγινε μια καταγγελία και εμείς αυτό που φτιάξαμε ήταν ατελείωτο και τώρα το ξυλώνουμε γιατί είναι τόσο βαρύ το πρόστιμο. Ποιος μπορεί να δώσει τέτοια λεφτά?
4: Δηλαδή μέσα στο χωράφι σου δεν σου δίνει τη δυνατότητα, κινδυνεύεις αν μέσα στο οικόπεδό σου στην Ψέρυμο πας να κάνεις ένα σπιτάκι, να βάλεις μέσα στο κεφάλι σου, να κάνεις ένα σπιτικό, να ανοίξεις να μείνει το παιδί σου με τη γυναίκα του και να...
3: Που θέλει να μείνει.
4: Και κινδυνεύεις κάποιος να σου κάνει καταγγελία.
3: Έγινε. Μα έγινε η καταγγελία.
4: Και μετά έρχεται η πολεοδομία και τι σου λέει? Ξύλωσέ το και τα βάζει πρόστιμο.
3: Όχι. Ο υπάλληλος σου λέει. Ο νόμος ορίζει αυτά. Ή θα το κατεδαφίσεις ή θα γίνει αυτό το πράγμα. Θα έρθω, θα το μετρήσω και βάσει τα τετραγωνικά σου λοιπόν. Πρέπει να σου βγει 30-40 χιλιάρικα το πρόστιμο και αυτό δεν το πληρώνεις μια φορά και καθαρίσαμε. Αλλά και μια φορά να ήταν, είναι υπερβολικά τα ποσά τώρα, μην τρελαινόμαστε. Θα τα πληρώνεις κάθε χρόνο. Τι κάνεις, αρχινάς και ξυλώνεις λοιπόν και όλη η κόπη αυτή και τα λεφτά που ήταν με στέρηση πάνε πεταμένα. Δηλαδή αυτή είναι η βοήθεια που έχουμε εμείς γενικώς από το κράτος. Και ύστερα μας τύπουν παλαμάκια όταν θα βγουν στην τηλεόραση εδώ, γιατί το γυαλί τρελαίνονται να βγαίνουν και να κάνουν μόστρα, ότι όλα δένουν καλώς. Οι άνθρωποι εδώ ζουν στον παράδεισο.
4: Ναι, ποιο παράδεισο. Ήρωες, ήρωες, ήρωες.
3: Σε ποιο παράδεισο δούμε που μας έχουν αλλάξει τα φώτα εδώ πέρα. Το μόνο που ξέρουν τους τρεις μήνες που είναι εδώ και δουλεύει αυτό το νησί, ξέρουν να στέλνουν εφορίες, σίκα. Εξεσχίζουν τα πάντα και τους πάντες. Δηλαδή αυτή είναι η προστασία που έχουμε εδώ στη Ψέρυμο. Στα νηστάκια γενικώς. Όχι για να μην... Γιατί αυτό το πρόβλημα πιστεύω ότι είναι πανελλαδικά. Όπου υπάρχει μικρό μέρος είναι καταδικασμένο. Να πούμε για τα λιμάνια που έχουμε, για τις καθαριότητες, για τα σκουπίδια μας. Τι να πιάσουμε. Είναι τόσα πολλά τα προβλήματα. Δηλαδή λες είμαστε στο έλεος του Θεού. Αν είναι για να το δόκουν και στους Τούρκους, άμα το πούν τουλάχιστον αφήνουμε.
4: Εγκατάλειψη.
3: Βέβαια. Εγκατάλειψη σοβαρή. Για μήπως πάνε να μας χάμουν σαν την Κύπρο, άμαστε μισοί Τούρκοι, μισοί Έλληνες.
4: Παναγιώτη, έχεις να σχολιάσεις κάτι, έχεις να πεις κάτι?
5: Όχι μόνο έχω να σχολιάσω. Έχω εκνευριστεί και έχω αγανακτήσει γιατί αυτό το δημόσιο, δεν με ενδιαφέρει να είναι η κυβέρνηση, το δημόσιο, άσχετα με κυβέρνηση, ποιος κυβερνάει, γιατί τόσα χρόνια θέλει να αδειάσουν αυτά τα νησιά. Με την νομοθεσία τα αδειάζει. Για μένα όλα αυτά τα νησιά δεν θα έπρεπε να υπάρχει, δηλαδή η ελευθερία να χτίσουν,
4: στους
5: να
4: μονίμους,
5: μεγαλώσουν, να κάνουν
4: κατήπους,
5: βάρκες, να κάνουν κήπους, να κάνουν σπιτάκια, να κάνουν καλυβάκια. Όλα πρέπει να είναι ελεύθερα, χωρίς φόρο. Αν θέλει η κυβέρνηση αυτή να γεμίσουν τα νησιά αυτά, πρέπει να βγάλει μία νομοθεσία και να λέει σε κάτω από τόσες χιλιάδες κόσμο είναι όλα ελεύθερα. Και για όχι για ένα χρόνο και μετά να έρθει μία άλλη κυβέρνηση να με βάλει να πληρώσω πρόστιμο και να κατεδαφίσω το αυθαίρετό μου. Θα πρέπει να είναι εσαΐ ελεύθερα για αυτά τα μικρά νησιά. Όταν γεμίσουν και δεν μπορούν πια να δεχθούν άλλους, τότε να φέρουν να εφαρμόσουν το νόμο. Όσο είναι άδεια αυτά τα νησιά, πρέπει να υπάρχει ελευθερία και οικοδομής χωρίς φόρο και οτιδήποτε έχουν οι άνθρωποι για να μπορούν να καλυτερέψουν τη ζωή τους και να μείνουν τα παιδιά τους στα νησιά να είναι ελεύθερα. Έχεις οικόπεδο, χτίσε.
4: Αυτά εδώ να τα δούνε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η κυβερνητική και του ΠΑΣΟΚ και να πάνε να τα μεταφέρουν στη Βουλή. Απορώ, δεν τα γνωρίζουν? Αφού πηγαίνουν, έρχονται συνήθως από αυτά τα νησιά και χτυπάνε τις πλάτες των ανθρώπων αυτών. Δεν μπορούν αυτά εδώ τα αιτήματα, τα προβλήματα να τα καταγράψουν, να τα προωθήσουν και να ασχοληθούν με αυτά εδώ τα σοβαρά.
5: Απλά πράγματα είναι, Λοΐζο. Αδειάζουν τα νησιά. Θέλετε να τα γεμίσετε? Αφήστε τους ελεύθερους τους ανθρώπους.
3: Λοιπόν, το θέμα είναι να απλοποιήσουν λίγο τα πράγματα για να μπορεί ο κόσμος να κάνει τα παιδιά, τα νέα παιδιά. Γιατί ας σου πω κάτι. Το 90% της Ψέρυμου τώρα αυτή τη στιγμή είναι αυθαίρετα. Έτσι.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, όλοι αυτοί θα πρέπει να φύγουν γιατί είναι αβάσταχτο το κόστος. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι, να πληρώσω. Δεν λέω να μην πληρώσω. Όχι μόνο εγώ. Και ο γιος μου Τι, κόρη
5: όχι,
3: μου,
5: να μην
3: πληρώσεις.
5: Να μην πληρώσεις.
3: Όχι, να πληρώσω σε λογικά πλαίσια. Όχι να μου
5: τίποτα,
3: λες.
5: Τίποτα, χαρτόσιμο μόνο θα πληρώσεις, να το δηλώσεις. Για, να μην πληρώσεις φόρο, κύριε. Αυτά τα νησιά δεν πρέπει να πληρώνουν φόρο.
3: Εγώ δεν θα φτάσω εκεί, γιατί μπορεί να φανεί πλέον εξία.
4: Πάμε πέρα. Μη φωνάζεις, γιατί είχα κάνει χτυπάει.
5: Γιατί εκνευρίζομαι.
4: Ηρέμησε, ήρεμα.
3: Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να φανώ πλέον έκτης. Εγώ είμαι ο ψεριμιώτης και έχω αυτά τα δικαιώματα και φαντασίες και αυτά. Να πληρώσουμε, αλλά να είναι σε λογικά πλαίσια και να μου δίνει και το περιθώριο να τα πληρώσω. Γιατί εγώ έχω βγάλει χειμώνα εδώ πάνω με την οικογένειά μου και 1,5 χιλιάρικο όλο το χειμώνα. Τα οικογένεια δεν είναι 1,500 ευρώ όλο το χειμώνα.
4: Μάλιστα.
3: Δηλαδή πρέπει να λέμε το ξεφτιλίκι μας και το τι τραβάμε για να μπορέσει το κράτος αυτό να δει αυτούς τους 20 ανθρώπους που είμαστε το χειμώνα 25.
4: Εκεί, πέρα, εκεί ζεις και με χωρίς λεφτά, Παναγιώτη και Κιδόπουλε, έτσι.
5: Αυτά τα νησιά πρέπει να γίνει φορολογικός παράδεισος. Να πάνε οι άνθρωποι εκεί χωρίς να πληρώνουν τίποτα,
4: έτσι.
5: Στο ρημάδι το κράτος,
4: έτσι.
5: Για να γεμίσουν τα νησιά. Να γεμίσουν.
4: Λοιπόν, ευχαριστώ. Τώρα εύχομαι, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι, γιατί μπορεί να βγει. Για, εγώ τώρα να σου πω την αλήθεια, είμαι... Δεν είμαι και τόσο αισιόδοξο.
3: Όταν θέλουν μπορούν.
4: Δεν
3: είμαι. Απλά δεν θέλουν.
5: Δεν θέλουν. Θα του μαζέψουν όλου στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Όλου. Όλου.
4: Όλοι πάλι.
3: Η αποκέντρωση που την ακούμε χρόνια το χρόνο.
4: Γίνουν...
3: Η αποκέντρωση και η αποκέντρωση. Και αποκέντρωση.
4: Θα γίνουν υπάλληλοι όλοι στα.
3: Μας έχουν στη βάξη μέσα στις πολυκατοικίες όλο τον κόσμο.
4: Ναι.
3: Θεσσαλονίκη,
5: Αθήνα. Ποντίκια γίναν όλοι.
3: Δηλαδή αυτό θέλουν. Να φύγουμε κι εμείς από εδώ. Αρτούν οι Τούρκοι τα πάρουν. Ήδη ο Ερντογάν τώρα αυτή τη στιγμή θέλει νησάκια. Και κάθε χρόνο αυτά έχουμε.
6: Κόσμος 938. Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
7: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
8: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
7: Ζηλεύεις.
8: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
7: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
9: Αγάπη μου, μα πού πας?
8: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
9: Χώρο.
7: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
10: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
11: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου, περσίδες και ρόλερ, χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
12: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
13: Σχολείο!
12: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωρεπιταγή.
13: Σχολείο!
12: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο
13: Κοστινού. Τώρα στην IKEA, η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
2: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
1: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
2: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
1: Βακαλάος φιλέτο Πόλο Πεσκανόβα, μόνο 3,95.
2: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
1: Πάνες ακράτειας Ελωμάς, μόνο 4,76.
2: Χαρτί υγείας Τενέρο, 3 φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98.
1: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, μελιτζάνες Ρόδου, μόνο 99 λεπτά το κιλό.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Να Go Me. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
6: Ακού Κόσμος 938.

0: δεν πιάνει τη φωνή του Φρέντι Μέρκιουρι με τίποτα. Μίλτο μου, καλημέρα, καλώς ήρθες, αδερφέ μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτός ήταν ένας και μοναδικός και εσύ επίσης.
0: Σε πεθύμησα.
1: Τρομερή αφετηρία και γραμμή.
0: We are the champions with Παναγιώτης και Κηδόπουλος εδώ.
2: Buongiorno, να πω good morning.
0: Good morning, good morning. Είμαστε international.
2: Τι γλώσσα θέλεις να μιλήσω?
0: Τι γλώσσες μιλάς, για πες.
2: Πρώτο, μιλάω ποντιακά.
0: Άλλο αυτό, ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά είσαι, τι, για πες.
2: Γερμανικά, πολύ καλά.
0: Πολύ καλά γερμανικά,
2: ναι.
1: Γιατί τουρκικά.
0: Τουρκικά ακόμα δεν μάθαμε και εύχομαι να μην μάθουμε.
2: Λοιπόν, και αγγλικά ίσα ίσα για να βγω από το αυλάκι.
0: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στην επικαιρότητα. Πάμε κύριοι, πάμε τώρα να σας πω κάτι να γελάσετε. Το οικονομικό επιτελείο λέει κοστολόγησε το πρόγραμμα του Έλλας του Αλέξη Τσίπρα στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά που εξήγηλε ο Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη κατά το οικονομικό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας κοστίζουν 13 δις.
2: Τα έβγαλανε με την ησυχία τους αυτά.
0: Ο Τσίπρας ή το οικονομικό επιτελείο?
2: Το οικονομικό επιτελείο, δηλαδή.
0: Ποια πυρετοδό τα έβγαλε? Με το που τα άκουσε η κυβέρνηση.
2: Τα έβγαλε με την ησυχία τους, πιθανόν να είναι αληθινά.
0: Εντάξει, σε μία μέρα τα βγάλανε. Δηλαδή, θα σου πω τώρα. Με το που τα άκουσαν, καράφλιασαν. Όχι μόνο αυτοί, αλλά και όλοι οι Έλληνες. Εγώ, όταν άκουσα τον Τσίπρα να μου λέει ότι όταν εμείς προτείνουμε και θα καταργήσουμε την προκαταβολή φόρου σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, εμένα μου ήρθε να τον ψηφίσω τον άνθρωπο.
2: Σωστός.
0: Εγώ γιατί να μην τον ψηφίσω? Σωστός. Γιατί να μην ψηφίσω τον Τσίπρα, εάν είναι για να μην πληρώνω προκαταβολή φόρου, για να μην καταστραφεί η Ελλάδα? Έλα, για να μην πάρουμε μνημόνια και άλλο τέταρτο μνημόνιο.
2: Έλα,
0: για να πάρουμε, ξέρω εγώ, όπλα από το Ισραήλ και να κάνουμε άμυνα. Σιγά. Εγώ, φίλε μου, άμα γλιτώσω, ξέρω εγώ, 4 χιλιάρικα το χρόνο, που μου λέει ότι θα γλιτώσω 3-4 χιλιάρικα, μεγάλη δουλειά, μεγάλη υπόθεση. Κάνω ταξίδι με αυτά τα λεφτά. Πάω να πούμε κάθε χρόνο ταξιδάκι τζάπα στην Ευρώπη. Μένω 5 μέρες και περνάω ζάχαρη. Και γιατί, θα σκεφτώ δηλαδή το πώς θα βλέπουν την Ελλάδα οι Ευρωπαίοι? Αν θα τη βλέπουν με καλό μάτι, αν θα τη βλέπουν με στραβό μάτι, αν αποπληρώνουμε τα χρέη μας ή δεν τα αποπληρώνουμε, αν είμαστε παταξίδες ή αν είμαστε κύριοι ως έθνος. Σκασίλα μου μεγάλη. Συμφωνείς ή διαφωνείς τώρα?
2: Όχι,
0: συγγνώμη.
2: Τελικά.
0: Σκέφτομαι λάθος?
2: Όχι, δεν σκέφτεσαι καθόλου λάθος.
0: Σωστά. Απλώς σκέφτομαι δηλαδή. Άρα είσαι μαζί μου δηλαδή
2: κι εσύ. Βεβαίως και εγώ θα το έκανα αυτό, αλλά δεν έχω την τύχη να έχω επιχείρηση τώρα.
0: Κάτσε ρε παιδί μου. Η μισή Ελλάδα είναι μη ελεύθερη επαγγελματίες.
2: Ακριβώς, έτσι.
0: Από υδραυλική, ξέρω εγώ, αυτό τα πάντα. Όλοι ελεύθεροι επαγγελματίες.
2: Άρα ψηφίζουμε
0: Τσίπρα.
2: Αφαδόν Τσίπρα.
0: Όλοι Τσίπρα. Και ο Μίλτος Ριγοτάκης. Μίλτο και εσύ Τσίπρα.
1: Κοίταξε, εγώ δεν υπάρχει ούτε να ψηφίσω Τσίπρα.
0: Γιατί είναι παράδειγμα?
1: Διότι ο κυρίως λόγος είναι.
0: Μην μας το χαλάς τώρα.
1: Ας σου πω. Οι δύο πυλώνες σκέψεως μου λοιπόν είναι εξής. Ο ένας είναι το αδιέξοδο σε σχέση με τη δημοκρατία. Είπα η ανθρωπία να παίρνει ένα ολόκληρο λαό να ψηφίζει τελικά θα μείνει στο ευρώ ή όχι και μετά. Όπως είπε ο Μανώλης ο Γκλέζος, το ψάρι να το κάνει.
0: Τώρα και εσύ τώρα κόλλησες εκεί τώρα.
1: Περίμενε, την άποψή μου δεν μπορώ να πω.
0: Βεβαίως.
1: Και το άλλο είναι λοιπόν η υπογραφή για τη Μακεδονία. Λοιπόν, αυτοί οι δύο οι κυριότεροι λόγοι που δεν υπάρχει περίπτωση να τον ψηφίσω ποτέ το συγκεκριμένο άνθρωπο.
0: Ναι, εντάξει, ας πούμε.
1: Μια και με ανέφερες και.
0: Ναι, ας πούμε τώρα κάτι.
1: Ευθέως προσωπικά.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Ό,τι αφορά.
0: Και η Νέα Δημοκρατία τι έκανε για τη Μακεδονία, για την υπογραφή? Για πες μου, θα σου πει ένα Σιριζέο αυτή τη στιγμή.
1: Γαργά και ιδιαιτέρω ο φίλο μου Βορύδη και ο Γιουριάδη που. Ήταν στα κάγκελα κάποτε. Εγώ ξέρω, εκφράζω
0: ένα
1: ελεύθερο αντικειμενικό λόγο. Περίμενε. Εντάξει. Αυτό. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την προκαταβολή που αναφέρεστε και οι δύο, εγώ είμαι υπέρ της καταργήσης της προκαταβολής, διότι ίσως είναι από τα ελάχιστα, πολύ λίγα κράτη στον πλανήτη Γη, έτσι, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μη σου πω στο ηλιακό σύστημα λοιπόν, και στο σύμπαν.
1: Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Το είχα ψάξει κάποια στιγμή στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Είναι ελάχιστες λοιπόν, δεν είναι πολλές οι χώρες που έχουν αυτό το ανόητο ηλίθιο σύστημα. Όπως δεν είναι μόνο αυτό που δεν κατήρησε καμία κυβέρνηση, είναι η προκαταβολή φόρου, ξέρω για τη ΔΕΗ και χίλιες δύο σαχραμάρες τέτοιου είδους. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος μια ζωή ονειροπολεί και μια ζωή υπόσχεται σαχραμάρες, θα πρέπει λοιπόν όταν λέει κάτι να το κοστολογεί και πού θα βρει τα χρήματα. Έτσι. Αυτό είναι το νούμερο ένα της λογικής έκφρασης. Και επειδή εδώ εκφράζουμε τη λογική, δεν εκφράζουμε σαχραμάρες, εγώ προσωπικά στη ζωή μου όλοι πορεύω με τη λογική. Δεν έχω ταμπέλες όταν είμαι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, πορεύω με τη λογική και την αντικειμενικότητα.
0: Okay.
1: Άρα λοιπόν ο άνθρωπος αυτός θα πρέπει να εξηγήσει την ελάχιστη υποχρέωση, αν βέβαια είναι με τα καλά του, έτσι, διότι δεν ξέρω, αυτά δεν μπορεί να είναι με τα καλά μας όταν λέμε σαχλαμάρες. Λοιπόν, θα πρέπει να ξέρει, να ξεκαθαρίσει πού θα βρει αυτά τα χρήματα και όχι μόνο για την προκαταβολή, για όλα. Εντάξει, νομίζω για την προκαταβολή μπορεί να βρεθούν λύσεις άμεσα. Δεν είναι το θέμα αυτό.
0: Εμένα πάντως έχει αρχίσει και μ' αρέσει. Ξέρεις γιατί?
1: Εντάξει, πολύ.
0: Να σου πω γιατί. Μ' αρέσει. Εντάξει. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, ναι, ακούγοντας τα όλα αυτά, mm-hmm, της μπαίνει ένα παλούκι να αρχίσει να τρέχει κάπως.
1: Ανασκέπτεται. Αυτό ναι. Αυτό ναι. Εντάξει,
0: γιατί... έτσι, ναι. Δηλαδή ο Τσίπρας έχει αρχίσει και βάζει την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία σε μια διαδικασία.
1: Ναι, να σκέπτεται, γιατί και αυτή...
0: να σκέπτεται και έτσι, να κάνει κάποια πράγματα που να είναι πιο
1: θετικά,
0: σωστά και πιο λογικά.
1: Θετικά για την κοινωνία, ναι.
0: Γιατί τώρα να ακούω το Μητσοτάκη ότι θα μειώσει κλιμακωτά την προκαταβολή φόρου στους ευλεύθερους επαγγελματίες από αυτά εδώ που λένε, ξέρω εγώ, κλιμακωτά ένα έτη που θα είναι κάποια ποσοστά της τάξης του 5 με 7 και 8% από τον ένα έτος στο άλλο και να μειώνεται σταδιακά την ώρα που εμένα με κάνεις να χρεώνομαι καθημερινά στη ζωή μου, κάθε χρόνο μου επιβάλλεις να χρεώνομαι. Γιατί εάν εγώ πρέπει να σου πληρώσω 4 χιλιάρικα εφορία για παράδειγμα και μου λες ναι 4 χιλιάρικα μπράβο συγχαρητήρια, δώσ' μου και άλλα 4 για του χρόνου προκαταβολικά και με βάζεις στα 8 χιλιάρικα εφορία, συγγνώμη, εγώ για να σε πληρώσω αυτό δεν θα έχω να φάω.
1: Αυτό είναι ανόητο. Αυτό
0: οπότε,
1: είναι
0: λοιπόν, οπότε λοιπόν θα σου βάλω φέση. Και μετά θα έρθει ο επόμενος χρόνος και θα ξαναμπεί άλλο ένα φέση και άλλο ένα φέση. Και τι θα πρέπει εγώ για να γίνω, για να επιβιώσω? Ξέρεις τι θα πρέπει να γίνω?
1: Αυτή είναι μια νοησία η οποία, όπως πολύ σωστά προανέφερες, έμεσα από τη Μακεδονία μέχρι και αυτό το οποίο αναφέρεσαι, με καμία ελληνική κυβέρνηση δεν το έλυσε. Είναι άδικο και αρχίζει, δεν ξέρει κανείς αν θα υπάρχει αύριο επιχείρηση.
0: Βέβαια,
1: είναι και ανόητο και αντιδημοκρατικό και φασιστικό και ηλίθιο πάνω απ' όλα.
0: Έχουν πνίξει τους ελεύθερους επαγγελματίες αυτή τη χώρα και τους έχουν πιάσει από το λαιμό και τους έχουν στραγγάλει.
1: Ναι.
0: Και εγώ απορώ. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δηλαδή σε αυτή τη χώρα είναι ανεπιθύμητοι?
1: Φυσικά και ανεπιθύμητοι.
0: Μήπως πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν και να γίνουν υπάλληλοι πολυεθνικών εταιριών οι ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατί υπάρχει και πρόβλημα εργασιακό, εργατικών χεριών? Δηλαδή, μήπως είναι αυτός ο στόχος? Άμα είναι αυτός ο στόχος, να μας το πούνε, να κλείσουμε ρε παιδιά.
1: Ο ελεύθερος επαγγελματίας.
0: Πρωτού χρεωθούμε.
1: Μια ζωή βιάζεται και είναι στο εκτελεστικό απόσπασμα στην Ελλάδα και ειδικότερα μικρομεσαίος. Και
0: έτσι
1: ειδικότερα.
0: Είναι.
1: Και αυτό αφορά.
0: Και δεν μπορώ να ακούω τον Τσίπρα. Δεν μπορώ να ακούω τον Τσίπρα να μεριμνά και να υπόσχεται τα πάντα στους ελεύθερους επαγγελματίες και την κυβέρνηση των ελεύθερων επαγγελματιών που είναι η Νέα Δημοκρατία να τους έχει γραμμένους στα παλαιότερα των υποδημάτων του και να τους ρίχνει πιπεράκι και αλατάκι μόνο και τίποτα άλλο.
1: Είναι δυσβάχτες οι φορολογίες, συμφωνώ από
0: τα. Στο ξέρω ψωμί.
1: Είναι πολύ υψηλές οι φορολογίες, είναι άδικο το σύστημα, συμφωνώ από τα μαζί σου.
0: Έτσι δεν είναι, δηλαδή συγγνώμη δηλαδή.
1: Και ειδικά στη Ιεραχογαλλία της οικονομίας που είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Είναι περίπου όπως λες 1 εκατομμύριο, είναι πολλοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
0: Αυτοί κρατάνε την οικονομία της χώρας, δεν μιλάω.
1: Ακριβώς, και αν αυτοί κλείσουν, φυσικά το δημόσιο θα χρεοκοπήσει. Όλα θα χρεοκοπήσουν. Αν δεν υπάρχουν ελεύθεροι.
0: Αυτοί πληρώνουν τις εισφορές των αλληλέγγυων, αυτοί πληρώνουν τα επιδόματα αυτών που δεν έχουν πληρώσει ποτέ στη ζωή τους ούτε ένα ευρώ. Αυτοί εμείς πληρώνουμε τα πάντα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουμε τους πάντες και τα πάντα σε αυτή τη χώρα και τα ακούμε και στο τέλος.
1: Τόσα χρόνια ο φόρος επιδιδεύματος, ένα σωρό αδικίες. Δηλαδή, αν γράψεις, αν πάρεις μια Α4 και γράφεις άμεσους και έμεσους φόρους, δηλαδή δεν είναι μόνο η προκαταβολή φόρου, δεν θα σου φτάσει αυτή η Α4. Και αυτό είναι κάτι, ένα γεγονός το οποίο συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα.
0: Και βγαίνουν τα Golden Boys τώρα να πούμε τα κυβερνητικά και τα υπόλοιπα, ξέρω εγώ, εκεί πέρα να μας κάνουν τους έξυπνους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και να μας δίνουν ψίχουλα και να μας κοροϊδεύουν.
1: Και πλήρωσε τον πάροχο και πλήρωσε τον άλλο. Πλήρωσε
0: ναι,
1: τον
0: πάροχο, τον ένα, όλο προβλήματα, κόψε από εδώ. Εμπόδιο στο εμπόδιο. Έτσι, όλη την ώρα.
1: Όχι, διώκονται και βιάζονται μια ζωή ελεύθερη επαγγελματία και αυτό πρέπει να σταματήσει. Και λοιπόν, πολύ σωστά ανέφερε, ειδικότερα από μια κυβέρνηση η οποία
0: υποτίθεται
1: ότι στηρίζει την ελεύθερη οικονομία και δεν είναι, ξέρω εγώ, κομμουνιστική άποψη ή προσέγγιση αριστερών πεπιθήσεων ή οτιδήποτε.
0: Και ακούω τον Τσίπρα να μας λέει ότι εσείς ελεύθεροι επαγγελματίες, δηλαδή και να μου μιλάει στην ψυχή μου τώρα εμένα την επιχειρηματική ο Τσίπρας.
1: Αυτό που λες έχεις από το δίκιο.
0: Και ο Μητσοτάκης να.
1: Είσαι από το δίκιο. Να σφυρίζει αδιάφορα.
0: Ναι.
1: Ίσως σκεφτούν ότι πρέπει κάτι.
0: Γι' αυτό
1: να
0: μ'
1: κάνουν.
0: Αρέσει.
1: Ναι. Συμφωνώ με το επιχείρημα αυτό.
0: Μ' αρέσει.
1: Συμφωνώ.
0: Μακάρι να αρχίσουν και τα υπόλοιπα κόμματα, ο Βελόπουλος και όλοι αυτοί. Γιατί ο Βελόπουλος κρατά το 9% στις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, να στηρίξουν τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Βέβαια. Ποιους δηλαδή, τι. Δεν κατάλαβα.
1: Και εγώ απορώ και εύχομαι κάποια στιγμή να δω και ένα κόμμα.
0: Βέβαια, για να μην είμαι
1: και. Ένα πολιτικό σχηματισμό, ο οποίος να προέρχεται από τα σπλάχνα των ελεύθερων επαγγελματιών.
0: Για να μην όμως αδικό και την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Είναι το μόνο κόμμα η Νέα Δημοκρατία που έχει μειώσει τη φορολογία στους ελεύθερους επαγγελματίες ουσιαστικά. Δηλαδή. Από το 23 κάτι, από το 22-23% πήγε τη φορολογία στο 16% αν έχεις δύο παιδιά και αν έχεις τρία στο 12-13%, τη μείωσε δηλαδή αισθητά τη φορολογία στους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά δεν φτάνει. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, okay, αυτή εδώ η προκαταβολή φόρου είναι θάνατος. Είχα φίλο που έκλεισε την επιχείρησή του και λυπήθηκα. Και μιλούσαμε στο καφενείο εκεί στο χωριό και μου λέει, του λέω, άρε φίλε, του λέω, κρίμα ρε. Μου λέει, ρε τρελός είσαι, Λοϊζό. Όταν μου λέει, εγώ είχα το μαγαζί μου ανοιχτό και ήμουν ελεύθερος επαγγελματίας και δούλευα, δεν είχα ούτε ένα ευρώ στην τσέπη, χρωστούσα. Τώρα μου λέει, έχω γίνει υπάλληλος και έχω λεφτά, Λοϊζό, μου λέει. Έχω λεφτά, τώρα είμαι υπάλληλος, μου λέει, και η τσέπη μου είναι γεμάτη, το καταλαβαίνεις. Και λέω, φίλε, μπράβο. Τελικά έπιασε το νόημα της ζωής. Και σχολάω και πηγαίνω και στο σπίτι μου και ξενιάζει το μυαλό μου από τις κοτούρες.
1: Ειδικότερα εδώ που είμαστε στην τουριστική περιοχή, συμβαίνει αυτό, έχεις από το δίκαιο, διότι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα ή μέσα στον τουρισμό θα πρέπει να δουλέψουν 3 ως maximum 6 μήνες και η πλήστη από αυτών, αν γίνει μια ανάλυση στατιστική από το εμπορικό μελητήριο και να μια πρόταση να το
0: κάνει. Παναγιώτης κλαίει τώρα, με ακούει και είναι έτοιμος να βάλει τα κλάματα.
1: Όχι, οι περισσότεροι εκ των συναδέλφων είναι και καταχρεωμένοι. Ισχύει αυτό που λες, υπάρχει είναι. Πρόβλημα. Και αυτό το ρημαδιό είναι ακριβώς επειδή υπάρχουν. Ένα κάρο, είπες κάτι σωστό επίσης, να μην είμαστε αδίκοι. Μείωσε η Νέα Δημοκρατία κάποιους συντελεστές, αλλά αύξησε πολλούς έμεσους φόρους. Κατά συνέπεια, άφρακες ο θησαυρός. Άρα λοιπόν, εδώ τι κάνουμε, βρισκόμαστε στο ίδιο αδίκιο, στο ίδιο ιεροθεατές. Άρα λοιπόν, ο Τσίπρας στοχεύει αφενός στα πλήθη αυτά τα οποία είναι τεράστια δεξαμενή, είναι έμεσα ή άμεσα εμπλέκονται, νομίζω, πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι. Divide 2-3 ψήφους η κάθε οικογένεια, στοχεύει πολύ σωστά, αν το δεις ως πολιτική, αν θέλεις, προσέγγιση. Αλλά και ουσιαστική προσέγγιση, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να αποδεικνύει και να τα δεικνύει πώς και πού θα βρει τα αντισταθμιστικά, τι περικοπές θα κάνει.
0: Εντάξει,
1: για να,
0: okay,
1: κάνει,
0: ναι,
1: για να κάνει την κάθε αυτή προσπάθεια.
0: Άστο αυτό. Εγώ σου λέω τώρα που
1: στοχεύει. Η προκαταβολή, ναι, ναι, η προκαταβολή πρέπει.
0: Μετά, το άλλο που, το άλλο που έταξε στους ελεύθερους επαγγελματίες, όσοι λέει έχετε χρέη, 120 δόσεις επί του πραγματικού κεφαλαίου και κούρεμα το κοχρεολύσια κτλ.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό,
0: άλλο, τεράστιο κεφάλαιο.
1: Αυτό επιβάλλεται διότι ειδικότερα, δεν ξέρω ακριβώς γιατί δεν είμαι φοροτεχνικός, τι προβλέπει η ελληνική νομοθεσία. Υπήρχαν, δηλαδή, είτε στο
0: λοιπόν,
1: τέβε,
0: ξέρεις, είναι
1: στο παλαιό τέβε.
0: Ξύλο στην κυβέρνηση είναι αυτό.
1: Ο Παναγιώτης θα ξέρει επίσης και
0: να φάει ξύλο η κυβέρνηση. Λοιπόν, ξύλο στην κυβέρνηση
1: λοιπόν,
0: είναι αυτό.
1: Υπήρχαν τα επιτόκια τα οποία ήταν τρελά.
0: Έδωσε 70 δόσεις τώρα ο Μητσοτάκης. Εννοείται, Μίλτο μου, έκανε έτσι 70 δόσεις τώρα και μπήκε πολλοί κόσμος.
1: Ναι.
0: Και μπήκαμε.
1: Με προϋποθέσεις, δεν είναι
0: αλλά
1: αυτό.
0: Σε όλο το κεφάλαιο. Όχι και με τους φόρους και με τα χρεολύσια και με. Γιατί τρέχουνε με τρελά.
1: Είναι άδικο.
0: Με τρελούς στόχους.
1: Είναι άδικο γιατί και τρέχανε και τρέχανε άνθρωποι οι οποίοι χρωστάνε π.χ. πολλά λεφτά στο ΤΕΒΕ και τρέχανε και τρέχουν. Και αντιδημοκρατικό.
0: Μπράβο.
1: Οτιδήποτε αντιδημοκρατικό
0: όταν όμως...
1: είναι φασιστικό και νομίζω υπάρχει και νομοθεσία σε Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο δεν προβλέπει. Σε κάθε περίπτωση δεν προβλέπονται πουθενά. Όταν όμως... οι τόκοι, δηλαδή δεν μπορεί το δημόσιο να είναι δηλαδή.
0: Ούτε η τράπεζα.
1: Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα. Δηλαδή είναι εκτέλεση μια ώρα πιο γρήγορα στον ελεύθερο επαγγελματία.
0: Όταν όμως έδωσαν τα δάνεια των Ελλήνων στα fans, των κακοπληρωτών.
1: Ναι, εκεί δεν έγινε τίποτα.
0: Έδωσαν στα fans ολόκληρο το κεφάλαιο πούλησαν το βασικό κεφάλαιο. Και πήραν τα χρήματα του βασικού.
1: Όχι, μισό η Εθνική Τράπεζα, αν χρώσταγες, οποιοδήποτε χρώσταγε 100 χιλιάρικα, έδωσε το φαν με 10 χιλιάρικα.
0: Ναι. Αυτό και ήταν... το άλλο πήρε την υποχρέωση εσένα των 100 χιλιάδων που ήταν οι τόκοι κτλ.
1: Ναι, αυτά είναι τρελά πράγματα.
0: Αυτά είναι απάτες.
1: Απάτες είναι.
0: Ξεκάθαρες απάτες είναι αυτά.
1: Είναι απατεωνιές του ελληνικού κράτους, βεβαίωτα.
0: Μπράβο. Και... των μνημονίων απάτες είναι αυτές.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι άδικα. Είναι άδικα. Είναι... αγγίζουν τα όρια του φασισμού. Δεν γίνονται. Δεν μπορεί να λες αποφασίζουμε και διατάσσουμε.
0: Και αυτές τις απάτες.
1: Πάρει όλα το φαν. Θυμάμαι το συγχωρημένο του Παπαδάκη στο πρωινό που έκανε. Ότι το θυμάμαι σαν σήμερα, ο οποίος ήταν εξαιρετικός κορυφαίος δημοσιογράφος, συναδελφός σου, έλεγε γιατί να μην έχεις το δικαίωμα στον Κυριδόπουλο, στον Μιλτιάδη, στον Κώστα, στον Παύλο, στον Αλέκο, να με τους ίδιους όρους που παίρνει αυτό το φαν, το οποίο πρόκειται άλλο αντιδημοκρατικό και κατά βάση του συντάγματος. Οι ίδιες οι τράπεζες είναι και τα φαν, με μία έδρα στην Ιρλανδία, στην Ιρλανδία, οπουδήποτε. Άλλη ιστορία αυτή. Δηλαδή, όπου και να τους αγγίξεις, λερώνεσαι. Και ποια είναι αυτή η κυβέρνηση που τόλμησε και τι δεν έκανε. Το πρέπον, το λογικό, δηλαδή το αντικειμενικό, το δημοκρατικό. Το είπε ο Παπαδάκης, το έλεγε τουλάχιστον μία εβδομάδα, θυμάμαι τότε.
0: Ο συγχωρεμένος, λοιπόν.
1: Ναι, ναι, βεβαίως ο Παπαδάκης.
0: Για πες, ναι.
1: Κορυφαίος. Όταν λες το φαν.
0: Τώρα, ναι, εντάξει. Εντάξει. Θεός χωρέσει τον. Εντάξει. Πάμε, έλα παρακάτω. Ναι.
1: Όπως ο Χατζη Νικολά, ένας μεγάλος δημοσιογράφος.
0: Ήταν, ναι,
1: τι να κάνουμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, λοιπόν. Ναι. Έλεγε το εξής απλό. Δίνεις το φαν, ρε παιδάκι μου, τα 100 χιλιάρικα με 10 χιλιάρικα. Δώσ' το ή με τους ίδιους όρους στον οποιονδήποτε Έλληνα πολίτη και αν δεν σε πληρώσει, πάρτε το σπίτι. Ωραία, μέχρι εδώ. Πάρτε το σπίτι. Σωστό. Ή δώσ' το με 20 χιλιάρικα. Αν υποθέσουμε το φαν κάνει ένα επενδυτικό, ξέρω εγώ, το οποίο ξέρω εγώ. Ρίχνει στην αγορά 5 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Βέβαια, ναι. Βέβαια, έτσι. Τώρα, να μην σχολιάσω. Εγώ να σχολιάσω ο Παναγιώτης.
1: Όχι, γιατί ξεχάσατε.
0: Θέλω να ακούσω λίγο τον κύριο
1: Κλίνο. Και κλείνω εδώ και Παναγιώτη, έχεις το λόγο όσο θέλεις. Απλά μου κάνει την πάσα. Sorry. Λοιπόν, για να μιλάμε όλοι έτσι πρέπει. Λοιπόν, να μην ξεχνάμε. Πόσοι χιλιάδες άνθρωποι αυτοκτονούσαν. Όλοι λένε το ξεχάσαν αυτό. Αυτοκτονούσαν από τις τράπεζες, έτσι.
0: Και δεν είχαν ένα φάνε.
1: Γιατί
0: έλα να σου πω, ναι, αλλά πρόσεξε. Εκεί όμως.
1: Και μετά απεγόρευσαν με νομοθέτημα, νομίζω με νόμο του κράτους. Όχι, νομίζω, είμαι σίγουρος.
0: Ναι, ναι.
1: Να μην δημοσιοποιούνται αυτά.
0: Περίμενε ένα λεπτάκι.
1: Ελεύθερη κοινωνία.
0: Σε αυτό το σημείο όμως.
1: Τρομερή, απίστευτη.
0: Σε αυτό το σημείο όμως.
1: Ταγκανίκα, Τανζανία, δεν ξέρω τι είναι εδώ.
0: Άνω τελεία. Σε αυτό το σημείο όμως μας έφερε ο λαϊκισμός. Του Ανδρέα Παπανδρέου, του Πασόκ και του Τσίπρα. Ο οποίος Τσίπρας ήρθε στο τέλος να σχίσει τα μνημόνια και μας πήγε.
1: Περίμενε. Εγώ είπα όλων των κυβερνήσεων.
0: Πιο βαθιά μέσα στα μνημόνια.
1: Για δέστε το εξωτερικό χρέος της χώρας μετά τη μεταπολίτευση.
0: Τουλάχιστον με το Μητσοτάκη.
1: Μετά τον Παπαδόπουλο, για δέστε το εξωτερικό χρέος της χώρας ποιο ήταν.
0: Ναι, εκτοξεύεται. Εννοείται.
1: Ωραία. Όλες λοιπόν οι κυβερνήσεις, βεβαιότατα, ο Παπανδρέου έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη. Εννοείται.
0: Εννοείται, ναι. Και να σου πω κάτι, και τη μεγαλύτερη ευθύνη ακόμα και από τον Παπανδρέου την έχει και το ευρώ. Από τότε που μπήκαμε με Σιμίτη και Καραμαλή.
1: Τη μεγαλύτερα όλων, τη μεγαλύτερα κατ' εμέω ελεύθερο άνθρωπο την έχει ο Σιμίτης.
0: Από το 2000.
1: Με τα Greek statistics, τα fake, όλα αυτά που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Τη μεγαλύτερη.
0: Στο ευρώ.
1: Και το λυπηρό και οξύμερο και αντιφατικό είναι ότι η κυβέρνηση σήμερα είναι τα 2/3 Σιμίτης.
0: Βέβαια. Μια σημαντική κυβέρνηση, τεχνοκρατική αυτού του mentality είναι. Εννοείται, το ξέρουμε. Λοιπόν, όπω βλέπετε, κύριε Κικηδόπουλε. Έχετε το λόγο και...
2: Λοιπόν, αφού έχω το λόγο θα μου επιτρέψετε με δύο σκέλη
0: και σας
2: να
0: ακούμε.
2: Ναι. Δύο σκέλη, να μην με κόψετε στο πρώτο.
0: Καθόλου, δεν κόβω. Λοιπόν,
2: πρώτο σκέλος.
0: Ναι.
2: Το ελληνικό κράτος μετά τη μεταπολίτευση και ίσως και λίγο πριν, στα δημοκρατικά που πιάσαν τον Παπαδόπουλο τότε, εφεύρανε έναν τρόπο να παγιδεύσουν όλους τους Έλληνες. Και ποιος ήταν αυτός ο τρόπος? Σε μια χαρτοπετσέτα του εστιατορίου πήγαινε στην εφορία και δήλωνε σε έναρξη επιτιδεύματος. Δεν σε ρωτούσε ποιος είσαι, τι γράμματα ξέρεις, τι επαγγέλεσαι, εάν έχεις πτυχίο, εάν έχεις οτιδήποτε. Μόνο γιατρός δεν μπορούσες να βγάλεις έναρξη επιτιδεύματος, για αίτη έπρεπε να έχει το πτυχίο του γιατρού. Όλα τα άλλα τα επαγγέλματα στη χαρτοπετσέτα. Τι ήταν αυτό? Μία παγίδα του Έλληνα πολίτη. Μπήκαμε λοιπόν όλοι στον πειρασμό να κάνουμε μαγαζιά. Και τι λέγανε? Πάρε αυτό το αφημί, πήγαινε στον Κολλιό που είναι ο τυπογράφος, βγάλε 20 μπλοκ, φέρτα εδώ, εδώ είναι η μηχανή δίπλα, θα τα σφραγίσεις μόνος σου, θα τα τρυπήσεις στη μηχανή μόνος σου και από εκεί και πέρα είσαι επαγγελματίας. Τι ήταν όμως αυτό? Ήταν μια παγίδα και όπως είπε προηγουμένως ο Μίλτος ότι αυτοκτονούσαν, είναι αυτοκτονούσαν αυτοί οι άνθρωποι που νομίζανε ότι εδώ βρέθηκε μια ευκαιρία η Αμερική μπροστά μας, πάμε να κάνουμε επιχείρηση. Δεν γινότανε κανένα σπίτι μέχρι ακόμα και εδώ στους Αγίους Αποστόλους επάνω, όλος ο καινούργιος οικοδομικός ιστός της Ρόδου από τα μαγαζιά που γινότανε κάτω από τα σπίτια. Παντού, σε όλους τους δρόμους. Είτε ήταν αγοραστική περιοχή, είτε δεν υπήρχε ένα μαγαζί. Μια μπουτίκ, ένα μπακάλικο, ένα, οτιδήποτε. Όλοι οι Έλληνες λοιπόν πέσαν στην παγίδα, γίνανε ελεύθεροι επαγγελματίες και τώρα...
0: Βγάλε το Τσίπρα ρε Κικιδόπουλε, μπορώ να τον βλέπω άλλο.
2: Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό ήταν το πρώτο σκέλος της παγίδας του κράτους και φοβάμαι τώρα... Δεν ξέρω αν συνεχίζεται, αλλά τώρα έχουν βάλει μυαλό οι Έλληνες. Δεν πάνε να κάνουν όπως είπες. Ο άνθρωπος έκλεισε την επιχείρηση και άρχισε να τρώει. Γιατί όσοι έχουν επιχείρηση δεν τρώνε, είναι χρεωμένοι. Λοιπόν, το δεύτερο σκέλος ως προς το θέμα των δανείων.
0: Ναι.
2: Οι τράπεζες τα δίνουν στα φαν με 10.000% για πιο φιλοσοφικό.
0: Μην πάμε δηλαδή, στις τράπεζες τώρα, στο Τσίπρα μιλάμε.
2: Όχι, είπα το δεύτερο σκέλος τώρα.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, και τι κάνουν λοιπόν αυτό? Όταν ρωτήθηκαν γιατί δίνετε στα φαν και δεν τα δίνετε στον απλό, τότε λέει, αν τον πούμε ότι πήρες 100.000 δάνειο και θα το ξοφλήσεις με 20.000, τότε δεν θα πληρώνει κανένας στις τράπεζες. Τι πήγανε να κάνουνε? Να προφυλάξουν το μέλλον των τραπεζών και των δανειοληπτών. Γι' αυτό τα δώσανε.
0: Ωραία δικαιολογία, Ωραία δικαιολογία.
2: Μπράβο. Γι' αυτό τα δώσαν στα φαν. Τα φαν να έρθουν να κατασχέσουν το σπίτι. Γιατί οι ίδιοι αυτοί έχουν πάρει το κεφάλαιο και πουλήσαν τους στόκους. Και έχει τον άνθρωπο να αυτοκτονεί. Αυτό ήθελα να κλείσω.
0: Ωραία. Τώρα ο Μητσοτάκης αύριο, δηλαδή το Σαββατοκύριακο, θα εξαγγείλει. Όχι μέτρα, παροχές άνω των 2 δις. Άνω των 2 δις.
2: Σε εμάς θα έρθει τίποτα?
0: Ναι, εσείς οι συνταξιούχοι είσαστε οι πρώτοι που θα πάρετε. Εσείς θα πάρετε το δώρο, λέει, το οποίο θα είναι κοντά στα 400 ευρώ. Ένα δώρο φάπαξα, αλλά το έχουν παγιώσει, ας το πούμε. Δηλαδή και πέρσι, κάθε χρόνο παίρνετε δώρο εσείς οι συνταξιούχοι, ένα 300.
2: Όχι, παίρνετε, θα παίρνετε.
0: Πήρατε και πέρυσι, δεν πήρατε ένα 300, κάτι τέτοιο. Παίρνουν οι συνταξιούχοι. Τώρα φέτος λέει θα αυξηθεί αυτό το δώρο.
2: Εγώ δεν πήρα. Αν πήραν κάποιοι.
0: Αποκλείεται να μην πήρε.
2: Δεν πήρα. Ένα 150 δώσανε κάποτε, αυτό ήταν. 150 πήρα, κάτι είχε γίνει, δεν θυμάμαι. Δώρα και τέτοια δεν έχω πάρει ποτέ. Γιατί είμαι τα 940 συνταξιούχος, μάλλον ξεπερνάω τα 800, γιατί όσοι παίρνανε κάτω από 800 πήραν αυτή την αύξηση.
1: Έχει δίκιο Μαγιώδης, θεωρείται πλούσιος ο Μαγιώδης.
0: Θεωρείσαι πλούσιος, είμαι 8 εκατοστάρικα.
2: Τι λένε.
0: Παίρνεις 800 εσύ Παναγιώτη?
1: Πάμε το δώσει, 940.
2: 940.
0: Μια χαρά είσαι.
2: Μια χαρά. Από 1800 έτσι, μου το κόψανε τα μισά.
0: Από 1800.
2: Ακριβώς. 42 χρόνια ασφαλισμένος.
0: Μάλιστα.
1: Μέρκελ Σόιμπλε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Μέρκελ Σόιμπλε, Σιμίτης Βενιζέλος. Μας βάλανε σε ένα υπόγειο και μας λέγανε.
2: Αχ, αυτό το δίδυμο Σαμαράς Βενιζέλος.
1: Και βγαίνει το άφησο συνταγματολόγος ο τεράστιος και λέει μας βάλανε σε ένα υπόγειο.
2: Κάψανε και τις πολύτεκνες μητέρες. Τις δίνανε εκεί ένα δεκάρικο. Το κόψαν και αυτό.
1: Αν είναι δυνατόν.
2: Της ντροπής.
1: Η μάνα η οποία πρέπει να είναι πρώτη, το έχει πει ο Λεωρίς επανειλημμένος, πρώτη σε παροχές.
2: Σε άλλα κράτη τις γυναίκες τις δίνουν επιδόματα για να μπορούν να μεγαλώσουν.
1: Σειρά επιδομάτων.
2: Μέχρι να τελειώσει το δημοτικό. Τι λες το?
1: Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει.
2: Τουλάχιστον 3-4 χρόνια παίρνει επίδομα για να μεγαλώσει το παιδί της μάνα.
0: Λοιπόν, έλα, κάνουμε λίγο, αφήστε τη μουρμούρα, αφήστε την κρίνια. Πάρουμε λίγο αέρα και επιστρέφουμε. Έλα, πάμε.

Πάμε λίγο στα τοπικά, κυρίες και κύριοι. Πάμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Βλέποντας, κάνοντας ένα σερφάρισμα στο Facebook, έχουμε, ξεκινώντας από την περιφέρεια, τον Γιώργο Χατζημάρκο να εξαγγέλει την υπογραφή εργολαβικής σύμβασης ύψους 830.000 ευρώ για έργο ενίσχυσης με στιθέα ασφαλείας του επαρχιακού δικτύου Ρόδου. Ξέρετε, είναι αυτές εδώ οι σίδερες μπάρες και γενικώς που έτσι προσφέρουν μια ασφάλεια. Βέβαια, θα πρέπει να αφήνουν και λίγο χώρο σε περίπτωση που πρέπει να παρκάρεις, να πάθεις μια ζημιά, αν μείνει ένας με ένα λάστιχο, να μπορεί κάπου στην άκρη να βρει λίγο χώρο να αράξει στην άκρη, για να μην κλείνει και εμποδίζει την κυκλοφορία. Από την άλλη, έχουμε τον Κολιάδη, τον Αλέξανδρο, τον Δήμαρχο, να εξαγγέλει 10 αισθητήρες για την έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμύρων. Πλημμυρών. Δεν ξέρω τι αισθητήρες είναι αυτοί που θα μπουν και τι θα κάνουν και τι θα προσφέρουν. Και πόσο κόστησαν, δεν λέει εδώ, νομίζω.

0: Δύο κόμβοι
1: εκεί. Και γίνεται ένας κόμβος εκεί που ήδη με το που σχηματίστηκε, ας το πούμε, αυτός ο κόμβος, έχει κόψει λίγο το κυκλοφοριακό. Δηλαδή είναι πια. Λύθηκε ουσιαστικά το πρόβλημα ακόμα προτού ολοκληρωθεί. Μόνο και μόνο που τον σχηματίσανε. Εγώ επειδή περνάω συχνά από εκεί. Τώρα, εδώ έχουμε το καλό λοιπόν της δημιουργίας αυτού εδώ του κόμβου και όχι μόνο εκεί και ένας άλλος δρόμος σε φέρει, ναι, που γίνεται διπλός και τα λοιπά.
0: Γίνονται και στις δύο άκρες κόμβοι.
1: Ναι.
0: Μία κάτω στο Βεζινάδικο, προς το Μίδια δηλαδή, και η άλλη επάνω εκεί στα πετά του Βραδελή, εκεί που είναι το Μπρούνο, ξέρω.
1: Λοιπόν, προφανώς τώρα εδώ πέρα ο κύριος Καμπουράκης, η δημοτική του αρχή, είχε κάνει κάποια πράγματα τα οποία η νέα δημοτική αρχή τα συνεχίζει σε εισαγωγικά, γιατί λίγο πολύ και ο κύριος Κολιάδης της προηγούμενης δημοτικής αρχής ήταν. Α, τι λέει εδώ ο κύριος Καμπουράκης, ότι εξασφάλισε τη χρηματοδότηση κατά τη θητεία του για αυτό εδώ το έργο. Εδώ βλέπουμε τώρα ότι και ο κύριος Καμπουράκης δείχνει ένα ενδιαφέρον για τον Δήμο της Ρόδου, έτσι. Δηλαδή συνεχίζει το ενδιαφέρον του να υπάρχει.
0: Γιατί να μην συνεχίσει, δεν κατάλαβα.
1: Εννοώ δηλαδή ότι, δεν λέω εγώ γιατί όχι,
0: δηλαδή,
1: δικαίωμά του είναι και καλά κάνει.
0: Μόλις με βγάλουν από δήμαρχο πάω να είμαι δημότης και πολίτης της Ρόδου, ίσα ίσα με την εμπειρία μου να δίνω κατευθύνσεις και συμβουλές.
1: Εδώ όμως δείχνει και μια διάθεση να θέλει να συνεχίσει να ασχοληθεί με τα δημοτικά, που σημαίνει ότι θέλει να ξαναείνει
0: δημοτικός.
1: Υποψήφιος δήμαρχος.
0: Ας παλέψει. Εντάξει. Καλό είναι. Δεν
1: θέλει
0: είναι
1: να είναι υποψήφιος δήμαρχος.
0: Καλό είναι. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Εγώ αυτό. Όχι, δεν έχω πληροφορίες, αλλά αυτό αντιλαμβάνομαι από αυτή την εικόνα.
0: Εντάξει. Αυτό είναι άλλο θέμα. Θα το δηλώσει εξάλλου μόνο, αν θέλει να κρατήσει.
1: Εσύ τι καταλαβαίνεις, Μίλτο?
2: Σίγουρα είναι παρόν, δηλώνει ότι είναι παρόν. Σίγουρα.
1: Μπράβο.
2: Ξεκαθαρίζει ότι επί των ημερών του έγιναν κάποια πράγματα. Σε ό,τι αφορά τους κόμβους, επειδή εγώ κείμενο το έχω πει, θα το ξαναπώ μια τελευταία φορά μάλλον, ότι το πρόβλημα, δεν είμαι συγκοινωνιολόγος, το τεράστιο πρόβλημα εκεί δεν είναι ότι είναι στην Αποστόλου Παύλου, είναι ακριβώς στη στροφή που είναι το Εκκλησάκι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ.
0: Στου Πανάγου, εκεί, η διασταύρωση
1: του Πανάγου. Εκεί έχει πρόβλημα.
0: Στο μοναστήρι μπροστά.
2: Ακριβώς, Παναγιώτη, συγχαρητήρια.
0: Θα γίνει και εκεί κόμβος. Έχει το πρόβλημα.
1: Πότε θα γίνει εκεί?
0: Έχει.
2: Δεν το ξέρω, γιατί το νοσοκομείο είναι εκεί. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Καμπουράκη, όπως κάθε ποδής έχει δικαίωμα, συμφωνώ με τον Παναγιώτη απόλυτα, έχει δικαίωμα να είναι στις επόμενες εκλογές υποψήφιος δήμαρχος. Καλά κάνει και ασχολείται. Καλά κάνει και δηλώνει παρόν. Δεν είναι κακό αυτό. Σε ό,τι αφορά βέβαια τις εξαγγελίες και του κ. Χατζημάρχου συνολικά, καλά κάνουν, οτιδήποτε είναι θετικό πρέπει, αλλά υπάρχει ένα τεράστιο αλλά. Το νούμερο ένα πρόβλημα, όσο είμαι σε αυτό το κανάλι και έχω υγεία, θέλω να πω, θα το λέω, το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή πρόβλημα για το νησί και για τον τουρισμό είναι ότι, όπως δηλώνουν και επίσημες πηγές του νοσοκομείου, έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ γαστρεντερίτιδας. Μιλούσα για τον Ευγενικό που είναι πρόεδρος του ΙΝΚΑ, προχωρά σε καταγγελίες, δεν ξέρω πού και πώς. Λοιπόν, κοιτάξτε κάτι, είναι οι γαστρεντερίτιδες, είναι τα λύματα κατά την ταπεινή μου γνώμη. Επιμένω και ξαναλέω, δεν είμαι επιστήμονας. Υπάρχουν δημοσιεύματα στο εξωτερικό τα οποία πλέον τίνουν και αν μεγαλώσουν αυτά τα δημοσιεύματα πέρα από την πλήρη δυσφήμιση του νησιού, μπορεί να υπάρξει ταξιδιωτική οδηγία και να στραφεί το νησί.
1: Επειδή έχουμε βγάλει ένα τάκι,
2: αυτό απευθύνω παράκληση. Αν ακούει η περιφέρεια και ο Δήμος, είναι το νούμερο ένα πρόβλημα του νησιού, διότι μπορεί να καταστραφεί συνθέμελα ο τουρισμός της Ρόδου. Εάν δεν λυθεί αυτό το θέμα, είναι τεράστιο το θέμα.
1: Η γαστρεντερίτιδα είναι η ογενής γαστρεντερίτιδα, δεν συνδέεται σε καμία και πουδενή με το θέμα του βιολογικού της Ρόδου.
2: Ωραία, εγώ εχθές ήμουνα για δική μου προσωπική δουλειά.
1: Τέλος αυτό. Το κλείνουμε αυτό.
2: Εγώ εχθές
1: αυτό δεν σηκώνει. Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο.
2: Ωραία.
1: Έχω βγάλει τον κύριο Οικονομίδη, ο οποίος είναι και χημικός. Έχει μιλήσει, έχουν κάνει από τις θάλασσες δειγματοληψίες και είναι μια χαρά τα νερά της Ρόδου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εντάξει, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το αγωνία.
2: Ο κ. Οικονομίδης είναι χημικός και μπράβο του. Δεν είναι ο αρμόδιος ο οποίος θα πρέπει να αποφανθεί. Εγώ εχθές είμαι για προσωπική δική μου υπόθεση στη ΔΕΙΑΡ. Δεν μου επιτρέπεται να πω όνομα. Υψηλά ιστάμενου λοιπόν εκεί προσώπου. Υπάρχει, μου είπε, τεράστιο πρόβλημα στο Βόδι.
1: Στο Βόδι, λοιπόν, στο πάνω. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Καταρχάς, απλά για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο.
2: Υπάρχει πρόβλημα γενικά με τα λύματα.
1: Πάμε δώσουμε την είδηση.
2: Ναι, του συγκεκριμένου ανθρώπου είναι τα λύματα.

0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, δεν
1: υπάρχει
0: είναι...
1: πρόβλημα με τα λίμματα στο Βόδι που υπάρχει διαχρονικά εδώ και πάρα δεκαετίες τώρα και πάρα πολύ καιρό.
2: Μπράβο, αλλά τελικά
1: η γαστρεντερίτιδα είναι κάτι διαφορετικό. Yeah. Η γαστρεντερίτιδα είναι κάτι διαφορετικό που δεν συνδέεται με το Βόδι. Είναι υιογενής γαστρεντερίτιδα, δηλαδή προέρχεται από τις συνθήκες, από αυτούς που έρχονται στην περιοχή μας, δηλαδή τόσους χιλιάδες κόσμος που έρχεται, τη φέρνουν και απ' έξω. Ήος είναι, ήος είναι, εν πάση περιπτώσει.
3: Και από τα λιγμένα, έτσι.
1: Και από τα, όχι λιγμένα, από τα αλλοιωμένα τρόφιμα, γιατί με τη ζέστη αλλοιώνονται τρόφιμα. Μην δείχνεις αυτές τις εικόνες, δεν θέλω, σε παρακαλώ, βγάρτες Παναγιώτη μου. Αρκετά με αυτά εδώ τα θέματα. Λοιπόν, άκου. Έχουμε μία είδηση που είναι δυσάρεστη. Και ποια είναι αυτή? Πάνω στο βιολογικό που έχει να κάνει στο Βόδι. Ότι τελικά αυτή η εποπτική αρχή που εξετάζει τις διαδικασίες που ακολουθούνται σχετικά και αναφορικά με τα έργα, δικαίωσε την προσφυγή της Ιντρακάτ εναντίον της ΔΕΙΑΡ για την προκήρυξη που έκανε αναβάθμισης, για το έργο αναβάθμισης βιολογικού στο Βόδι ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ. Τι σημαίνει αυτό, με πολύ απλά λόγια για να καταλάβει ο κόσμος? Η ΔΕΙΑΡ πήγε να λύσει το πρόβλημα προκηρύσσοντας όχι διεθνή διαγωνισμό, αλλά με μία άλλη μέθοδο,
3: κατεπήγοντος,
1: προσκαλώντας με τη μέθοδο του κατεπήγοντος ακριβώς κάποιους εργολάβους, κάποιες εταιρείες να καταθέσουν προσφορές, και διάλεξε μία προσφορά από αυτές, 4-5 εταιρείες. Η Ιντρακάτ, που δεν είχε προσκληθεί από τη ΔΕΙΑΡ, προσέφυγε σε αυτήν εδώ την αρχή και είπε ότι η διαδικασία δεν είναι νόημη και το κατεπήγον δεν ισχύει.
3: Άντε πάλι.
1: Το προσέβαλε και δικαιώθηκε και κέρδισε. Και έτσι λοιπόν η διαδικασία την οποία ξεκίνησε η ΔΕΙΑΡ πάγωσε. Δεν προχωράει. Και είναι λογικό.
3: Πάντα έτσι γίνεται.
1: Δεν γίνεται πάντα έτσι.
3: Έτσι γίνεται σε όλες τις δουλειές. Η Ιντρακάτ δεν έπρεπε να διαβάζει τις προκηρύξεις? Έπρεπε ειδικά να την καλέσουνε? Μια ερώτηση.
2: Σωστό το επίκημα.
1: Μα είναι με πρόσκληση. Αν δεν,
3: γιατί
1: την, αν δεν την προσκαλέσει. Όχι, δεν είναι έτσι.
3: Και πας και
1: δεν ήταν ακριβώς αυτή.
3: Αν δεν ήταν έτσι,
1: όχι,
3: παίρνω το λόγο μου πίσω.
1: Ναι, δεν ήταν έτσι η διαδικασία.
3: Εντάξει.
1: Δηλαδή η ΔΕΙΑΡ πήγε σε σένα και στο Μίλτο και σε μένα και λέει: στείλτε μου εσείς οι τρεις από μία προσφορά, παράδειγμα.
3: Αν έγινε κάτι έτσι.
1: Οπότε λοιπόν η άλλη σου λέει 45.
3: Γι' αυτό κατηγορείται για απευθείας ανάθεση.
1: Δεν είναι απευθείας ανάθεση.
3: Έτσι κατηγορείτο.
1: Λοιπόν, όχι, δεν είναι άλλο το θέμα των απευθείας αναθέσεων. Αυτό δεν είναι διαδικασία απευθείας ανάθεση. Αυτή είναι μια άλλη διαδικασία, όπως προείπες εσύ πολύ σωστά, του κατεπήγοντος. Λοιπόν,
3: έτσι ακριβώς.
1: Αυτό, το κατεπήγον. Όμως το κατεπήγον κατέπεσε και τώρα πια το έργο αυτό
3: δεν θα γίνει το έργο.
1: Είναι και πάλι στο μηδέν. Αλλά άκου τώρα, για να μιλάμε και σοβαρά. Γιατί δεν ξέρω και κατά πόσον σοβαρό είναι όλο αυτό έτσι όπως πάει να γίνει. Για να κάνεις ένα έργο τέτοιο τεράστιο, 45 εκατομμύρια ευρώ, πρέπει να έχεις και εξασφαλισμένα χρήματα. Πρέπει να έχεις πόρους, λεφτά. 45 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι στραγάλια. Η ΔΕΙΑΡ δεν είχε από καμιά χρηματοδότηση ευρωπαϊκή εξασφαλίσει να πει ότι ξέρεις κάτι, έχω εξασφαλισμένα 45 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ, από το ΤΑΔΕ πρόγραμμα και κάνω αυτό το έργο και προκυρήσω διεθνή διαγωνισμό. Η ΔΕΙΑΡ είπε, έχω πρόβλημα, είναι κατεπήγον για το νησί της Ρόδου σήμερα το 2026, 20 χρόνια δεν ήταν δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, και πάω με το κατεπήγον να προκηρύξω, να φέρω, και μετά αφού ξεκινήσω και φέρω και πάω να δω τι γίνεται και κάνω τις μελέτες και λίγα από ιδίους πόρους από δικούς μου, να ζητήσω και από το κράτος να με βοηθήσει, να δω πού θα βρω, να το, δηλαδή πήγε να το κάνει έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί δεν υπάρχουν τα λεφτά, προφανώς. Γιατί αν δεν έχεις τα λεφτά εξασφαλισμένα, δεν μπορείς να κάνεις διεθνή διαγωνισμό. Άκου τώρα, φαύλος κύκλος. Και το κράτος βλέπει. Δεν κάνει κάτι. Βλέπει ότι στη Ρόδο έχει πρόβλημα. Βλέπει ότι τα λίμματα βγαίνουν φωτογραφίες, βίντεο, στα social media, στα κανάλια, στο Facebook, στο εξωτερικό. Ενδιαφέρονται οι Τούρκοι, ενδιαφέρονται οι Σουηδοί, ψάχνονται οι Φιλανδοί. τι γίνεται, ξέρω εγώ, όπως λέει και ο Μίλτος, στις θάλασσες της Ρόδου, είναι καθαρά, δεν είναι καθαρά, ανησυχεί ο κόσμος.
0: Υπάρχει τρομερό πρόβλημα. Ναι, υπάρχουν δημοσιεύματα σε μεγάλες εφημερίδες, ειδικότερα Σκανδιναβίας, όπως προανέφερες.
1: Ωραία.
0: Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα.
1: Ωραία, δεν πρέπει να έρθει
0: θα
1: τώρα.
0: Πρέπει να σταματήσει να τσακώνει το Περιφερειάρχη με τον Δήμαρχο, θα πρέπει να συνοηθούν, να πάνε όλοι μαζί στην κυβέρνηση και να λυθεί χθες το θέμα αυτό.
1: Μα δεν είναι μόνο.
0: Εγώ θυμάμαι την εποχή του Καραγιάννη, του Χατζευθυμίου και Ολωνών, Χατζηδιάκος, κανένας δεν το έλυσε. Κουσουρνάς, κανένας δεν το έλυσε. Μα είμαστε με τα καλά μας. Δηλαδή, περιμένουμε τώρα να καταστραφεί το νησί, παύλα η Ελλάδα, διότι το νησί δεν είναι η Ρόδος. Αν βγει μια ταξιδιωτική οδηγία τη Ρόδο, καληνύχτα. Και δεν νομίζω ότι είναι μόνο τα λιγμένα κοτόπουλα που δίνουν, σερβίρουν δεν ξέρω τι, πού και τα λοιπά. Δεν
1: λοιπόν,
0: είμαι,
1: αντί ένα λεπτάκι.
0: Είπε
1: τώρα κάτι. Εντάξει.
0: Συγγνώμη, γιατί δεν υπάρχει αυτό στην Κρήτη, γιατί δεν υπάρχει στη Ζάγκυνθο, γιατί δεν υπάρχει στην Κό, γιατί δεν υπάρχει πουθενά. Δεν καταλαβαίνω και υπάρχει μόνο στη Ρόδο. Είναι λοιπόν τα λύματα. Για, να τα λένε.
1: Γιατί εκεί.
0: Να τα λένε.
1: Γιατί εκεί. Ρε Μίλτο, σε παρακαλώ τώρα. Μη μου συνδέει τώρα πράγματα που δεν συνδέονται.
0: Γιατί δεν υπάρχει πουθενά. Ρωτάω.
1: Πώ δεν υπάρχει. Παντού υπάρχει, αλλά δεν βγαίνει.
0: Πού.
1: Σε όλη την Ελλάδα. Μίλτο, μη με στεναχωρείς.
0: Ναι, τι σε στεναχωρώ.
1: Δεν θέλω να συνδέεις, ναι. Γιατί δεν συνδέεται και είναι σοβαρό λάθος.
0: Ναι.
1: Και, έχω,
0: είναι σοβαρό.
1: Και πρέπει να το διορθώνω όλη την ώρα όταν το συνδέεις. Τη γαστρεντερίτιδα με τα λύματα.
0: Μα δεν είναι μόνο γαστρεντερίτιδα.
1: Αυτό δεν θέλω να συνδέεται.
0: Δεν είναι μόνο γαστρεντερίτιδα.
1: Αυτό δεν συνδέεται.
0: Δεν είναι μόνο γαστρεντερίτιδα.
1: Τι εννοείς, μήπως κατάλαβα λάθος.
0: Άνθρωποι έχουν πυρετό. Άλλοι έχουν αστρατερίτιδα, έχουν άλλοι.
1: Αυτό δεν συνδέεται με τα λύματα. Στο λέω και στο ξαναλέω και σε παρακαλώ, επειδή δεν ισχύει και επειδή
0: ωραία.
1: Είναι νομικά έολο, ναι. Και επειδή πρέπει να προστατεύσω και την εκπομπή και το κανάλι και εσένα και όλους μας και τη Ρόδο, δεν ισχύει. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Μην το ξαναπείς αυτό.
0: Ωραία, αυτή είναι μια προσωπική μου άποψη.
1: Όχι, δεν ισχύει. Δεν μπορείς να καταθέτεις δημοσίως προσωπικές απόψεις οι οποίες δημιουργούν πρόβλημα.
0: Ωραία, να μας πούν λοιπόν.
1: Και είναι λάθος και είναι παραπληροφόρηση.
0: Να μας πούν λοιπόν οι κατέχοντες στην εξουσία τι είναι.
1: Να βγουν λοιπόν. Έχουν βγει και έχουν πει ότι είναι υιογενείς οι γαστρεντερίτιδες.
0: Εντάξει, μόνο στην Ελλάδα. Okay, στην Ρόδο, συγγνώμη.
1: Είναι υιογενείς, τι να κάνουμε. Εντάξει. Δηλαδή είναι ίωση.
0: Μόνο στην Ελλάδα.
1: Δεν έχει σχέση με τα λύματα του βιολογικού.
0: Μόνο στη Ρόδο.
1: Μην χαλάμε τώρα τη συζήτηση.
0: Ωραία, όχι, κανένα πρόβλημα. Μόνο στη Ρόδο.
1: Πάμε παρακάτω. Όχι, δεν είναι μόνο στη Ρόδο. Στην ΚΟ είναι μεγαλύτερα τα ποσοστά.
0: Πλάκα κανείς. Εγώ πάω κάθε εβδομάδα στην ΚΟ. Δεν έχω ακούσει τίποτα.
1: Δεν βγαίνουν αυτά εκεί. Δεν βγαίνουν. Και εδώ πέρα ξέρει πώ βγήκανε. Από ένα γιατρό, από κάποιου γιατρού του νοσοκομείου ή παρανοσοκομείου, δεν ξέρω και εγώ που βγήκανε και κανένα δηλώ.
0: Λάθος.
1: Από το ίδιο το νοσοκομείο
0: λάθος,
1: βγήκανε.
0: Εγώ,
1: δεν βγήκανε από πουθενά
0: εγώ,
1: άλλο.
0: Έχω λάθος, εγώ,
1: από γιατρούς βγήκαν του νοσοκομείου.
0: Εγώ,
1: και εγώ βλέπω τη Β' είπε, όταν βγαίνει η Β' είπε και λέει στους αυτούς μη βγαίνετε και μιλάτε για προσωπικά δεδομένα και τέτοια πράγματα. Βάζει όρια. Σε αυτές τις περιπτώσεις δηλαδή δεν βγάζουν όρια. Όχι, 9 η ώρα θα τελειώσουμε. Λοιπόν, άκου. Πάμε λίγο στο θέμα του βιολογικού. Μην χαλάσουμε τώρα. Μην πάμε τώρα στο μηδέν. Είναι λάθος αυτό. Λέω, μην επιμένεις. Στο θέμα του βιολογικού, λοιπόν, είπες κάποια πράγματα τα οποία σηκώνουν πολύ συζήτηση. Δηλαδή, να πάει ο Περιφερειάρχης με το Δήμαρχο στην κυβέρνηση και να ζητήσουν να φτιάξουν το θέμα.
0: Εντάξει, εγώ είπα την άποψή μου. Σταματάω εδώ, δεν ξαναλέω τίποτα.
1: Όχι, δεν θέλω να σε, εγώ δεν σε μαλώνω, δεν θέλω να σε στεναχωρήσω. Απλά
0: τίποτα.
1: Θέλω να σε προστατέψω κιόλας.
0: Όχι, όχι, όχι,
1: πάμε παρακάτω.
0: Δεν έχω ανάγκη εγώ προστασίας όταν εκφράζω την προσωπική μου άποψη. Είμαι ελεύθερος άνθρωπος.
1: Ωραία, προστατεύω την εκπομπή λοιπόν και το κανάλι και όλα.
0: Γι' αυτό είπα λοιπόν, προσωπική μου άποψη. Και αν υπάρχει πρόβλημα για το κανάλι, δεν ξανάρχομαι. Είναι πολύ απλό.
1: Όχι, μην το παίρνει έτσι.
0: Να προφυλάξω το κανάλι.
3: Όχι, Μίλτο,
1: όχι, όχι, μην το παίρνεις έτσι.
3: Αλλιώς η κουβέντα πάει.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Άστο, αυτό
0: είπα
1: το προσπέρνα...
0: προσωπική. Αν Άξι, λέω κάτι λάθος, να με καλέσει ο εισαγγελέας.
1: Προχώρα παρακάτω. Μην κολλάς εκεί.
0: Καλό τον εισαγγελέα να με καλέσει. Δημοσίως. Δημοσίως.
1: Το έχεις κάνει πια τώρα το θέμα, το ξεχύλωσες τώρα. Λοιπόν, επιστημονικά λοιπόν. Το λέμε και το διευκρινίζουμε ότι αυτό το ένα θέμα της γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο και των αυξημένων κρουσμάτων δεν έχει καμία μα καμία σχέση με το θέμα του βιολογικού της Ρόδου. Τέλος. Είναι άλλα πράγματα. Όμως και η εικόνα των λυμάτων και όλης αυτής εδώ της βρωμιάς και τα λοιπά να βγαίνει και τα λοιπά πλήττει το τουριστικό προϊόν της Ρόδου. Ξεκάθαρο. Πάμε παρακάτω. Ο βιολογικός πρέπει να γίνει. Και είπες εσύ λοιπόν πάρα πολύ όμορφα και σωστά να πάνε πάνω στο κράτος όλοι εδώ οι περιφερειάρχης, δήμαρχος και οι βουλευτές φυσικά και να ζητήσουν από το κράτος να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή να έρθει και να βρει λύση. Γιατί εδώ πέρα τόσα χρόνια είναι άχρηστη. και δεν έχουν καταφέρει να φτιάξουν ένα βιολογικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τουριστικής καλοκαιρινής σεζόν, της περίοδου, που έρχονται 400.000 κόσμος. Ξαφνικά. Αυτό εδώ για να γίνει, θα έπρεπε να υπάρχει και καλή συνεννόηση μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας και να έχουν κάποιες σοβαρές θεσμικές σχέσεις. Δεν μπορεί όμως αυτό να γίνει όταν ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ με την ανοχή του Δημάρχου συνεχώς έχει στο στόχαστρό του την περιφέρεια και με έναν άκομψο τρόπο προσπαθεί να πάρει έργα της περιφέρειας και να τα διαχειριστεί ο ίδιος ως ΔΕΙΑΡ. Δηλαδή, τελευταίο επεισόδιο το είδαμε έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ήθελε να πάει ο κύριος Βαγιανός να μπει μέσα, να καταγγείλει την περιφέρεια κατά κάποιο τρόπο και να πει το έργο το τέτοιο της επέκτασης του αγωγού από το φράγμα προς την νότια ρόδο της υδροδότησης έχει απενταχθεί, δεν καταφέρατε να το κάνετε, λέω εγώ τώρα είσαστε άχρηστοι, δώστε μου το εμένα της ΔΕΙΑΡ, το κάνω εγώ. Τη στιγμή που η ΔΕΙΑΡ έχει τόσο σοβαρά θέματα και βιωσιμότητας και έργων να λύσει, θέλει να φορτωθεί και με αυτό, να το κάνει και αυτό αυτό. Να το κάνει και αυτό το έργο η ΔΕΙΑΡ. Δηλαδή, και σύν το ότι θέλει να πάρει και το φράγμα και το τι έχει γίνει, τέλος πάντων. Δηλαδή, και εγώ αναρωτιέμαι. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι τόσο αφελής η δημοτική αρχή, η πλευρά της δημοτικής αρχής, για να διεκδικεί με τόσο άκοψο τρόπο τόσο μεγάλα έργα από την περιφέρεια. Δεν μπορεί να είναι τόσο αφελής. Αυτό που πάει να κάνει αυτή τη στιγμή και αυτό που κάνει, κατά τη γνώμη μου, φαίνεται να είναι μικροπολιτική. Γιατί αν ήθελε να πάρει ένα έργο τέτοιας εμβέλειας, ας το πούμε, θα έπρεπε με διαφορετικό τρόπο, με συνένεση, με συνεργασία και με άλλο τρόπο να το πάρει, να το διεκδικήσει ή να βοηθήσει, να έρθει και να πει: «Οκ, έχουμε πρόβλημα, παιδιά, σε αυτό το έργο. Εμείς είμαστε εδώ ως ΔΕΙΑΡ, έχουμε χρήματα, έχουμε τεχνογνωσία. Όχι, φέρτε μας το έργο, το κάνουμε εμείς. Ερχόμαστε μαζί σας να το κάνουμε εμείς το έργο για σας, για τον τόπο. Ή να βοηθήσουμε εσάς να προχωρήσουμε να το κάνουμε το έργο για τον τόπο. Όχι, είσαστε άχρηστοι, φέρτε μου το έργο, θα το κάνω εγώ. Και μετά να λέμε, συνεννοηθείτε, πηγαίνετε πάνω μαζί, βοήθα Χατζημάρκο, γιατί ο βιολογικός στο Βόδι δεν προχωράει, τα λίμματα πέφτουν μέσα. Φταίει η κακιά κυβέρνηση, ξέρω εγώ που βγαίνω και λέω εγώ». Κατάλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο νησί. Ότι δεν υπάρχει μία σωστή σκέψη, λειτουργία, συνεργασία, ώστε να λυθούν κάποια έργα, να λυθούν κάποια προβλήματα σοβαρά. Και η αιτία που δεν υπάρχει αυτό εδώ, και πάμε πιο πριν, και πάμε τώρα ένα βήμα πριν, ποια είναι? Μήπως είναι τελικά οι μικροπολιτικές σκοπιμότητες? Δηλαδή μήπως, λέω μήπως, ο δήμαρχος ή η δημοτική αρχή έχουν βάλει πλώρη για απέναντι και λέω εγώ τώρα, γιατί ο δήμαρχος βγήκε και είπε μέσα στη βδομάδα ή στην προηγούμενη βδομάδα ότι εγώ δεν θα είμαι βουλευτής, αλλά δεν είπε ότι εγώ δεν θα είμαι ούτε υποψήφιος περιφερειάρχης, είπε απλά εγώ θα μείνω στον τοπικό αυτό, εγώ δεν θα είμαι βουλευτής, είπε. Μήπως λοιπόν είναι κάτι τέτοιο και υπάρχει αυτή τη στιγμή και από τη μια μεριά άμυνα και από την άλλη μεριά επίθεση και γίνεται ένας χαμός στο νησί με αποτέλεσμα, με θύμα το ίδιο το νησί.
0: Το νησί είναι το θύμα. Ας πρόσεχε ο Χατζημάρκος να στήριζε τον Κολιάδη για να γίνει δήμαρχος. Συγγνώμη Παναγιώτη. Ας πρόσεχε ο Χατζημάρκος όταν στήριζε τον Κολιάδη για να γίνει δήμαρχος.
1: Ναι, αλλά αυτό ο Χατζημάρκος το αρνείται. Και δεν λέει ότι εγώ δεν το στήριξα. Γιατί ο Ευστρατείου και άλλοι που είναι δεξιά χέρια του Χατζημάρκου στήριζαν τον Καμπουράκη ανοιχτά. Και ο Κάλιστος και ο Ευστρατείου και πολλούς από τους αντιπεριφερειάρχες στήριζαν τον Καμπουράκη. Αν υπήρχε ο Νικολής, ο οποίος ήταν κολλητός με τον Κολιάδη και στήριζε τον Κολιάδη ο Νικολής, δεν μπορεί επειδή ο Νικολής ήταν, ξέρω εγώ, πολέμιος του Καμπουράκη για τους δικούς του λόγους με τον Κολιάδη, ξέρω εγώ, φίλοι, δεν ξέρω και εγώ τι, να την πληρώσει όλη η περιφερειακή αρχή από την άλλη. Εντάξει, για να ακριβολογούμε κιόλας. Γιατί εγώ μιλάω με ονόματα, όπως μιλάς και εσύ με ονόματα.
0: Ωραία. Και μία ζωή ο Παλουδής στήριζε το Μαχαιρίδη, λοιπόν. Άλλο του τι φαίνεται και άλλο του τι γίνεται στην πολιτική. Έχει μεγάλη διαφορά. Αυτά είναι για το μέσο ψηφοφόρο, ο οποίος δεν ξέρει τι του γίνεται. Έτσι.
1: Όταν έχασε όταν ο Καμπουράκης έχασε τον πρώτο γύρο. Θέλω να μιλήσω με αυτό. Έλα, πάμε.
3: Παναγιώτη. Έκλεισε εκπομπή.
1: Έλα, πες ακόμα κάτι και κλείνουμε. Έλα,
3: λοιπόν, Με βγάλατε από τον ονειρμό μου. Εγώ έχω ένα όνειρο.
1: Και να κλείσουμε με αυτό.
3: Επειδή
0: με το όνειρο θα μην
3: και τον Ευστρατίου και τον Σωτήρη τον Βαγιανό τα κρατούσα από το χεράκι. Αυτοί δεν θυμούνται, αυτοί ήταν μικρά παιδιά. Θέλω και το όνειρό μου είναι να κάτσω με αυτά τα δύο παιδιά σαν
1: ναι,
3: πατέρας,
1: ναι,
3: για να τους συμβιβάσω για να πάει μπροστά το νησί.
1: Με το όνειρο θα μείνεις.
0: Με το όνειρο θα μείνεις.
3: Θα το κάνω το
1: ο
3: όνειρο.
1: Ο Ευστρατίου πλημμύρισε η επιχείρησή του. Τα έχει πει και ο ίδιος στο προφίλ του. Εξαιτίας κατά τον Ευστρατίου της ΔΕΙΑΡ ή ξέρω εγώ, δεν ξέρω και εγώ τι.
3: Όλα αυτά
1: λοιπόν,
3: σωστά.
1: Όλα αυτά σωστά ή λάθος, εγώ δεν ξέρω
3: το
1: αν σωστά ή λάθος.
3: Είναι αυτό.
1: Αλλά δεν είναι καθόλου απλά τα πράγματα.
3: Θα μπορέσω...
1: Καταστράφηκε ο Ευστρατίου εξαιτίας μιας πλημμύρας που κάτι είχε βγει και είχε καταγγείλει.
0: Γιατί εγώ τι έκανα
1: πριν χρόνια.
0: Γιατί εγώ, όταν
1: είναι, πολύ,
0: κατάστημα...
1: είναι πολύ σκληρά τα πράγματα.
0: Εγώ,
1: δεν είναι απλά.
0: Εγώ όταν είχα κατάσταση στην Αλυσόντα είχα καταστραφικά. Και είπες κάτι σωστό για να κλείσουμε με αυτό, γιατί δεν συμφωνήσουμε όλοι με αυτό. Τελικά αυτοί όλοι τσακώνονται και την πληρώνει το νησί.
1: Λοιπόν, γι' αυτό και θα πρέπει αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο να σταματήσει.
3: Αυτό είναι το όνειρό μου.
1: Λοιπόν, θα πρέπει να επέμβει η κυβέρνηση. Γιατί εγώ είδα το Μητσοτάκη να έρχεται εδώ στη Ρόδο και να μας μιλάει για το νοσοκομείο, το παλιό νοσοκομείο, και να του θέτουν ως πρώτο νούμερο ένα θέμα του Μητσοτάκη το παλιό νοσοκομείο, τη στιγμή που δεν έχουμε να πούμε τα λύματα τι να τα κάνουμε εδώ πέρα. Εντάξει. Δηλαδή πρέπει να μπουν και ζωτικές προτεραιότητες.
0: Σε αυτό το κινητό, στο προσωπικό κινητό, έχω τρεις επιστολές στον Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί κάποτε είμαστε στο ίδιο τραπέζι, είμαστε στο Πολιτικό Συμβούλιο του Λαός εγώ και παίρναμε αποφάσεις εκεί και τίποτα δεν έχει
1: λοιπόν,
0: κάνει εδώ και τρία χρόνια.
1: Άλλο χρόνο δεν έχουμε. Λοιπόν. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο μόνο 690. 9 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή.
9: Καλή σχολική χρονιά!
10: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο, 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο, 18% φθηνότερα, 1,29. Πορτοκαλάδα, 21% φθηνότερα, 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
12: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
13: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
14: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
15: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
16: Παιδό το πώς?
15: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
16: Το φροντιστήριο της γειτονιάς?
15: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
16: Κέντρο ξένων γλωσσών.
15: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
16: Μα πού είναι όλα αυτά?
15: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
16: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
15: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
11: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
17: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
18: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα. Καταρχήν να παρουσιάσω εδώ την σημερινή εντεκάδα, όπως την έχω καθορίσει. Ο Βασίλης Χατζιωάννου παραμένει τερματοφύλακας. Είναι υπεύθυνος και για το όποιο τραγούδι δεν ακούγεται στην εκπομπή. Δεν είναι αυτά τα οποία παίζουμε, ελάχιστα είναι. Είναι αυτά τα οποία δεν ακούγονται, είναι υπεύθυνος ο Βασίλης. Λοιπόν, στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο παραμένουν σταθερά τα δύο κορίτσια μας, η Ιουλία Μπονάρου και η Εφη Κωνσταντέλου. Στην ράδιο τηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης και assistant του Παναγιώτη είναι ο Τσαμπίκος Παπαχριστόδουλου. Στο μικρόφωνο για δύο ώρες ο Τέρης Χατζιωάννου. Λοιπόν, χθες είχαμε πανηγύρια, ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης και στη συνέχεια συναυλία από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο γιόρτασε 52 χρόνια από την ίδρυσή του. Με σύνθημα κίνημα, ξεκίνημα από την Κρήτη με την ελπίδα ότι θα κόψει την κορδέλα στις εκλογές. Υψηλές οι προσδοκίες και για το ΠΑΣΟΚ. Όλες οι γενναίες του ΠΑΣΟΚ καλά το είπε ο Ανδρουλάκης, ήταν εκεί στην Κρήτη. Μεγάλη εξόρμηση από το κέντρο δηλαδή, βρέθηκαν εκεί όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, μοίρασαν και φυλάδια, άκουσαν και τον πρόεδρο, χειροκρότησαν και στην συνέχεια γλέντισαν με τον ήλιο. Γλέντηκε από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, αφορμή της, αν θέλετε, τοποθετήσεις, της αξιολογήσεις για το πόσο ήταν το πρόγραμμα, το οποίο ουσιαστικά δημοσιοποίησε το οικονομικό πρόγραμμα από την Θεσσαλονίκη, το οποίο κατά την εκτίμηση κυβέρνησης φτάνει τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ, πήρα και από το ΠΑΣΟΚ και από τα υπόλοιπα κόμματα και μεγάλο θέμα με αυτό τον λεγόμενο πατριωτικό φόρο. Τελικά αυτό που δεν καταλάβαμε, θα μπαίνουν, θα μπουκάρουν στα χρηματοκιβώτια των ισχυρών της γης για να μετράνε τις λίρες και τα χρυσά ή δεν θα μπουκάρουν. Αυστηρό μήνυμα από τον Πρωθυπουργό για την Τουρκία με αφορμή τις κοινές δηλώσεις που έγιναν με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Αντώνιο Κώστα για την αμυντική θωράκιση της πατρίδας μας με την περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα και τις αντιδράσεις της τουρκικής πλευράς. Λοιπόν, από σήμερα στην Κάσο ξεκινάνε πολύ σημαντικό συμπόσιο διεθνές δίκαιο και διεθνής πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητήματα κρίσης, προοπτικές σε καιρό δυστοπίας και βεβαίως είναι υπό την αιγίδα του ομότυπου καθηγητή πρέσβη και τα λοιπά και τα λοιπά, δηλαδή ένα απίστευτο βιογραφικό του Στέλιου Περάκη με την παρουσία διεθνολόγων, καθηγητών, στρατιωτικών, διπλωματών, όλος ο καλός ο κόλμος στην ηρωική νήσο Κάσο, τους βλέπω στο τέλος να ποντίζουν αυτό το καλώδιο. Ένα είναι δεδομένο ότι αυτές τις δυνατότητες που σου δίνει δηλαδή, έτσι, καμιά φορά η συμμετοχή σε τέτοια συνέδεια, σε τέτοια νησιά, ένα είναι δεδομένο, αγαπητέ φίλε Βασίλη, ότι το καλώδιο το απλώνει στην παραλία αλλά και στις ταβέρνες. Και καλά τα έλεγε χθες ο πρέσβης, ένα επιτιμή δηλαδή, ότι θα πρέπει κανείς να φτάνει σε αυτούς τους τόπους για να καταλαβαίνει τι ακριβώς σημαίνει αυτό που λέμε ακριτική Ελλάδα και πόσο διαφορετική είναι η ζωή των πολιτών. Λοιπόν, νέο κατόρθωμα τώρα, το λέω χαρτολογώντας, το λέω έτσι καυστικά, από τον Δήμο της Ρόδου. Πώς τα καταφέρετε ρε παιδιά, πώς τα καταφέρετε, τι δυστοπία είναι αυτή, αφού ήταν και επίκαιρη η λέξη σε σχέση με τα προγράμματα δηλαδή και με τις συμβάσεις. Νέο όχι από το ελεκτικό για τη γνωστή υπόθεση που έχει να κάνει με τους ναυαγουσώστες. Απίστευτο, για μία ακόμη φορά.
Είναι αυτό που λένε, αυτοί πνιγούνται μόνοι τους δηλαδή. Μέχρι να βρουν ένα παγωσώστη έχουν πνιγεί σε αυτές τις διαδικασίες. Και είναι παράδοξο, δεδομένου ότι ο Δήμος της Ρόδου έχει εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό. Από λάθος σε λάθος. Σας έχω και το ανέκδοτο της ημέρας. Διαβάζω δηλώσεις, έγιναν χθες από τον αναπληρωτή δημάρχο, τον καλό δικηγόρο, είναι μια πραγματικότητα, μάλλον ως δικηγόρος έτσι ουσιαστικά δρά και εμφανίζεται, τον Κώστα Χαλκιά, που είπε το εξής καταπληκτικό, ότι οι διαφωνίες είναι διαφωνίες με την περιφέρεια, είναι διαφωνίες και δεν είναι πόλεμος. Είναι το ανέκδοτο της ημέρας. Σε λίγο ο Κώστας, ο Χαλκιάς, θα μοιάζει με τον Ιμπραήμ Καλίν. Ό,τι και να γίνει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υπάρχει ο Ιμπραήμ Καλίν που λέει όλα μασαλά είναι, όλα καλά είναι, όπως λέει και τον ας μου εμπραν παλιά πολύ. Αλλή λέει όλα καλά είναι μπραμά, όλα καλά είναι λεβέντη μου. Λοιπόν, λεβέντη μου, μια χαρά. Κώστα, εμείς πιστεύουμε σε ένα αφέντη μου. Όλα καλά είναι. Λοιπόν, έχουμε και άλλο θέμα. Είναι αυτές οι εξελίξεις. Όταν κάτι δεν το κάνει στην ώρα του, τότε έρχεται η ίδια η ζωή και καλύπτει το κενό. Ο χρόνος δηλαδή καλύπτει όλα αυτά τα θέματα. Και αναφέρομαι σε ένα ιδιαίτερο θέμα. Το συζητάμε ενίοτε και τηλεοπτικά, δηλαδή με αυτούς οι οποίοι καταλαβαίνουν την αξία και την σημαντική διάστασή του. Αναφερόμαστε στην β' φάση της πολεοδομικής μελέτης που αφορά τη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Όλα αυτά τα χρόνια αυτή η διαδικασία καθυστέρησε, τη λησμόνησαν δηλαδή, είναι ένα βασικό εργαλείο. Είναι αυτά τα οποία λέει τώρα και τρέχει να τα τακτοποιήσει και η Υπουργός Πολιτισμού η Λίνα Μενδώνη, ή να αναγκάσει το Δήμο της Ρόδου, ενίοτε με την ευθύνη και του Υπουργείου, να κάνει τα αυτονόητα. Λοιπόν, ήρθε ο χρόνος και έχει αλλάξει εντελώς τις συνθήκες στη μεσαιωνική πόλη. Γιατί? Γιατί ενώ θα έπρεπε να υπάρχει ένας έλεγχος σε όλα αυτά τα οποία γίνονται εκεί μέσα, αυτός ο έλεγχος δεν υπήρξε. Χάσαμε 6,5 χρόνια πέρα από την προγραμματική και για τη βασική δουλειά της προδομικής μελέτης, που ρυθμίζει τα πάντα δηλαδή στην μεσαιωνική πόλη, που σημαίνει ότι η ιστορία των Airbnb στη μεσαιωνική πόλη έχει τεινάξει για τα καλά δηλαδή την λεγόμενη πολεοδομική μελέτη. Γι' αυτό πάρα πολλά από τα έργα δεν θα προχωρήσουν, αυτά που έχουν να κάνουν με τις πλατείες, γιατί δεν υπάρχει ακόμη η ολοκληρωμένη έκφραση δηλαδή ή οι αποφάσεις μέσα από την πολεοδομική μελέτη, που εμπλέκονται πάρα πολλά υπουργεία, αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Εμείς we are for the festivals. Καλά είναι τα φεστιβάλ. Και το λέω γιατί είναι εξαιρετικά και ο πολιτισμός είναι μια πολύ όμορφη, αν θέλετε, δραστηριότητα. Ένας εξαιρετικός τομέας, ο οποίος πραγματικά βοηθάει τον άνθρωπο, τον εμπλουτίζει, τον κάνει πιο πλούσιο, τον κάνει να ανοίξει το μυαλό του, να δουλέψει με τις αισθήσεις του, να προβληματιστεί. Αλλά είναι αναγκαίο το σημαντικότερο όλων, που είναι η εξέλιξη των βασικών έργων υποδομής. Και μην ξανακούσω αυτή την ανοησία την οποία αποκούω από πάρα πολλούς. Ξέρετε, λέει, αυτή την ώρα η πολιτική μας έχει μια ανθρώπινη διάσταση. Γιατί τους δρόμους για ποιους τους κάνατε, παιδιά, για τα γαϊδούρια? Τα κτίρια γιατί τους κάνατε, για τα γαϊδούρια? Τα σχολεία γιατί γίνονται, για τα γαϊδούρια? Εκτός και αν βλέπετε συνεχώς εμένα και τον Βασίλη, που δηλώνουμε ότι είμαστε επίμονοι δηλαδή, και θεωρείτε ότι τα υπόλοιπα... Σε είπα γάδαρο να το καταλάβεις, και τον εαυτό μου δηλαδή. Θε, για την αιμονή σε κάποια ζητήματα. Είμαστε επίμονοι. Αλλά όταν ακούω ότι όλοι έχουν μια ανθρώπινη διάσταση, που προσπαθώ να καταλάβω τι δεν έχει ανθρώπινη διάσταση δηλαδή στην πολιτική. Όλα έχουν ανθρώπινη διάσταση στην πολιτική. Είτε έργα υποδομής κάνεις, είτε ενέργειες που έχουν να κάνουν με τα σχολικά δηλαδή, εννοώ με την κατάρτιση, με την εκπαίδευση, με την υγεία. Όλα έχουν τον ίδιο έτσι παρανομαστή. Τον άνθρωπο. Εκτός και αν κάνετε δημοτικά σχολεία και να βγάλουμε τα βόδια μέσα. Έχουμε αρκετά. Έχουμε αρκετά στα 12 νησιά. Και δεν ξέρω τι πιστεύεις, αλλά ειδικά στην ΚΟ
Υπάρχει αγροτικός τομέας δηλαδή. Είναι στην ΕΚΟ, έχει την αίσθηση ότι είναι η μόνη περιοχή που έχει πραγματικά αγροτιά δηλαδή. Πραγματικά αγροτιά. Βλέπεις εκεί στα βοσκοτόπια δηλαδή, γιατί η Κόση είναι και πάρα πολύ εύκολο νησί, δεν έχει καν. Έχει ένα δασάκι, είναι 35 δέντρα και το λένε δάσος. Είπα κάποια στιγμή στη γυναίκα μου, που πήγαμε στην ΚΟ, να με πάρει να χαθώ στο δάσος της πλακιάς. 15 δέντρα, είναι δάσος το λένε. Αν υπάρχει κάποιος όγκος, είναι πάνω στο δίκαιο δηλαδή. Έτσι, εκεί πραγματικά υπάρχει ένας όγκος πρασίνου. Στα υπόλοιπα είναι κάτι συστάδες δέντρων που αποκαλούνται δάσος. Δηλαδή, τύφλα να έχει ο μέλλοντας δημός στην ΚΟ. Τέλος πάντων, στην ΚΟ όταν πας, αυτοί που αισθάνονται πάρα πολύ όμορφα είναι οι Βρετανοί, οι οποίοι έχουν καταγωγή από την Ινδία. Λέει, it is very good here. We feel very good, we see everywhere cows. Mr. Sahib. This is a part of a Calcutta. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η πολιτική, βρε παιδιά, είναι για τον άνθρωπο, δηλαδή. Έτσι. Μοιάζω και λίγο με τα μπονιάτικα, μα το σκεφτείς. τα ινδικά, Βασίλη. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να σας πούμε από αυτά τα όμορφα τα οποία έχουμε πάνω στο τραπέζι. Πάω και σε μια πραγματικά πάρα πολύ θλιβερή είδηση. Έφυγε από την ζωή η Δέσποινα Δελαπόρτα. Η Δέσποινα Δελαπόρτα ήταν 30 και βάλε χρόνια η πρόεδρος του τμήματος του Ερυθρού Σταυρού. Μια εξαιρετική πραγματικά κυρία, μια καταπληκτική γυναίκα, η οποία προσέφερε ανυπολόγιστα σε αυτό που λέγεται τοπική κοινωνία. Την θυμάμαι στις συναντήσεις που είχαμε, τη θυμάμαι πάντα έτσι με ένα χαμόγελο, μια ευγένεια, τη θυμάμαι να παρελάζει η Δέσποινα Δελαπόρτα μπροστά, μια κομψότατη κυρία, γλυκύτατη κυρία, ένας καταπληκτικός άνθρωπος, πραγματικά να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια έτσι για την απώλειά της, και νομίζω ότι είναι από τις γυναίκες, από τους ανθρώπους που κατά την κρίση μου, ναι, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι αναντικατάστατοι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να βρούμε λίγο Πασόκ, να δούμε αν συνεχίζονται τα γλέντια στο κίνημα, τι αποκόμισαν από την παρουσία Ανδρουλάκη, πώς αξιολόγησαν την εχθεσινή ομιλία. Εάν δεν βρεις τον Ευρωβουλευτή, θα πάμε στον γραμματέα του οργανωτικού δηλαδή, τοπικά, ή αν προλάβουμε θα πάμε και στους δύο. Λοιπόν, βλέπω κάποια από τα στοιχεία. Μα καταρχήν νομίζω υπάρχει ικανοποίηση στο Πασόκ. Δεν ήταν βεβαίως αυτό το οποίο προσδοκούσε χθες και μας έλεγε ο Γιώργος Νικητιάδης. Δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορείς να συγκρίνεις την εποχή του 80 δηλαδή με την σημερινή εποχή. Έχουν αλλάξει δραματικά τα χρόνια, έχουν αλλάξει οι άνθρωποι, έχει αλλάξει η κοινωνία, έχουν αλλάξει η συμπεριφορά απέναντι στους πολιτικούς, με όλα αυτά τα οποία έγιναν στο παρελθόν, είτε με τις σωστές είτε με τις λαθασμένες κινήσεις. Για αυτή η ιστορία που είχε να κάνει με τα πράσινα και τα γαλάζια καφενεία ήταν από τα δραματικά αυτής κατάστασης, και αν θέλετε μια αιμονή σε αποφάσεις, ένας διωγμός ο οποίος υπήρξε. Περάσαμε αρκετά χρόνια μέχρι να ομαλοποιηθεί η πολιτική ζωή και να καταλήξουμε σε αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα, δηλαδή το Πασόκ να έχει δανείσει όλα τα στελέχη του στο σημειτικό μητσοτακικό, όπως λέγεται, κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, για να πορευθεί την παρούσα περίοδο. Άλλαξαν πάρα πολλά, βελτιώθηκε και λίγο, αν θέλετε, το ύφος στην πολιτική ζωή, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Είναι δεδομένο ότι είμαστε σε μια νέα εποχή, οπότε εάν δεν βρεις τον έναν από τους συνομιλητές μας που έχουμε καθορίσει για το Πασόκ, πάμε στον έτερο, αγαπητέ φίλε, έτσι. Και πάμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις, να πάμε νωρίτερα τότε στις διαφημίσεις, να πάμε μουσικά στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, πάμε αμέσως στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί εντοπίσαμε, καταλαβαίνουμε αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα δηλαδή, ενώ ότι είναι ανοιχτή η πρόσκληση σε όλα τα μέσα της χώρας για να μιλήσουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Πάμε να καλημερίσουμε, γιατί είναι και η πρώτη φορά που συζητάμε φέτος, τον πράσινο ευρωβουλευτή, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη.
1: Καλημέρα από το Ηράκλειο της Κρήτης. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί μου οικοδεσπότες, καλημέρα στη Ρόδο μου, στα Δωδεκάνησα, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα.
0: Χαίρομαι. Λοιπόν, νομίζω ότι πήγανε όλα καλά χθες, έτσι, και είδα και δυναμική ομιλία και γλέντι και ρακές από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Και ρακές, βεβαίως και γλέντι, βεβαίως και παρουσία σε όλη την Κρήτη. Κοιτάξτε, το μήνυμα από την Κρήτη είναι καθαρό και κρυστάλλινο. Mm-hmm. Και δεν μιλάω μόνο για τη μεγαλειώδη συγκέντρωση στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Μια παρουσία που κανένα άλλο κόμμα εκτός του ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί ούτε να διανοηθεί εκτός προεκλογικής περίοδου. Μιλάω για την περιοδία εκατοντάδων στελεχών μας σε όλο το νησί. Συνομιλήσαμε στην Κρήτη με κόσμο, με τα πανεπιστήμια, με γιατρούς, με νέους, με αγρότες, με επιστήμονες, με παραγωγούς στην Κρήτη της καινοτομίας, της παραγωγής, των εξαγωγών, της έρευνας, της εξωστρέφειας του πολιτισμού. Το ίδιο ισχύει και σε όλη την Ελλάδα και στη Ρόδο μας και σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Και το συμπέρασμα είναι ένα, ότι η Κρήτη θα είναι πράσινη. Και από εδώ ξεκινά ο αγώνας για να ξαναπρασινίσει ολόκληρη η Ελλάδα.
0: Πάντως,
1: και το λέω αυτό,
0: ναι,
1: και το λέω αυτό όχι ως κομματική κορώνα, αλλά διότι νομίζω ότι πλέον είναι εμφανές και μετά τη μεγαλειώδη συγκέντρωση ότι τα πράγματα αλλάζουν και ο κόσμος πράγματι είναι έτοιμος να εμπιστευτεί ξανά το ΠΑΣΟΚ, το πρόγραμμά του, τη σοβαρότητά του και τις προτάσεις του.
0: Να μείνω σε αυτό που λέτε, δηλαδή αρχίζει ουσιαστικά να εμφανίζεται και να πρωταγωνιστεί και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι το διαφορετικό όπλο, δηλαδή η διαφορά, θα λέει κανείς, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κόμματα, δηλαδή και αυτή η παρουσίαση για το περίφημο ιδιωτικό χρέος. Νομίζω αξιολογήθηκε θετικά από την κοινωνία και αρχίζει και διαφαίνεται και σε κάποιες από τις δημοσκοπήσεις που καταγράφουν κάποια στιγμή, έτσι, την δεδομένη στιγμή. Αυτό άρχισε να περνάει.
1: Ναι, νομίζω να ξεκινήσω από τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Έχουμε πει και έχουμε συζητήσει και μαζί πολλές φορές ότι
0: βεβαίως
1: οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία, δεν
0: σωστά
1: πρέπει ούτε να θεοποιούνται ούτε να δαιμονοποιούνται. Αυτή τη στιγμή έχουμε δημοσκοπήσεις που δείχνουν άνοδο του ΠΑΣΟΚ, τόσο κάποιων άλλων κομμάτων που εμφανίστηκαν με πολλά ταρατά τζουμ
0: mm-hmm.
1: το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Αυτό εμάς μας κάνει χαρούμενους, αλλά δεν μας καθιστά αυτή τη στιγμή ανενεργούς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η εγρήγορση είναι δεδομένη και καταγράφεται σε όλη την Ελλάδα. Για το πρόγραμμα, δύο κουβέντες. Ξέρετε, όταν ο κόσμος πηγαίνει στην κάλπη, θέλει να ξέρει την επόμενη μέρα τι θα του ξημερώσει. Θέλει να ξέρει, δηλαδή, εάν η επιχείρησή του θα μπορέσει να αποπληρώσει τα χρέη της. Γι' αυτό, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ έρχεται και καθιερώνει τις 120 δόσεις. Και αυτό το λέει στο πρόγραμμα mm-hmm. του με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και με πολύ συγκεκριμένη διαδικασία και όχι ως πυροτέχνημα. Θέλει να ξέρει ο δανειολήπτης ο οποίος έχει κόκκινο δάνειο ή ο εγγυητής που έχει στο λαιμό του την εγγύηση ενός δανείου από τη μάνα του, τον πατέρα του, την αδερφή του, τον αδερφό του, το παιδί του, εάν θα υπάρξει μια ανακούφιση και μια δεύτερη ευκαιρία. Θέλει να ξέρει ο επιχειρηματίας που έχει μπει στον Τηρεσία, εάν όπως γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική, θα του δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία να σταθεί στα πόδια του για να μπορέσει αφενός να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του αφετέρου, να είναι χρήσιμο στον εαυτό του, στην οικογένειά του και στην οικονομία. Θέλει να ξέρει στα εθνικά θέματα τι γίνεται και με την ευκαιρία να σας πω mm-hmm. ότι έρχομαι. Έρχομαι εκεί στη γειτονιά σας.
0: Ναι,
1: τρεις ώρες ταξιδεύω
0: ναι.
1: από την Κρήτη και θα είμαι στην Κάσο, στην ηρωική ακριτική μας Κάσο, για να κάνω δηλώσεις που θα ταξιδέψουν στην Ουάσιγκτον και στις Βρυξέλλες ως μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για όλα όσα γίνονται στη γειτονιά μας, για τις ανιστόρητες, απειλητικές, παράνομες και απαράδεκτες αναθεωρητικές πρωτοβουλίες της Τουρκίας και για την εδαφική μας ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία, μέρα που είναι σήμερα, χθες, 3 του Σεπτέμβρη, για να θυμηθούμε και αυτά τα οποία κατεγράφησαν σε εκείνη την περίφημη μεγάλη διακήρυξη περί εθνικής ανεξαρτησίας και λαϊκής κυριαρχίας.
0: Να εξηγήσουμε και στον κόσμο, κύριε Βουλευτά, ότι ξεκινάει το συμπόσιο στην Κάσο, το έλεγα νωρίτερα, Διεθνές Δίκαιο και Διεθνής Πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητήματα κρίσης, προοπτικές σε καιρό δυστοπίας, και είστε στους πρώτους ομιλητές και μάλιστα υπάρχει αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα, γι' αυτό το λέτε, που έχει να κάνει με την περίφημη ηλεκτρική διασύνδεση των τριών χωρών και το περίφημο καλώδιο, το λέω πάρα πολύ απλά, έτσι. έτσι.
1: Ακριβώς, και επιλέξαμε την Κάσο. Επιλέξαμε την Κάσο. Επιλέξαμε να μην βρεθούμε σε κάποιο ξενοδοχείο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης ή ακόμα και της Κρήτης. Επιλέξαμε την Κάσο, την ακριτική Κάσο, για να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα. Επιστήμονες, Έλληνες και ξένοι, αλλά και άνθρωποι που παίρνουν αποφάσεις. Καλή ώρα, όπως η συγκεκριμένη σημερινή δική μου ιδιότητα ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι αυτή την περίοδο φοράω αυτό το καπέλο, έχω βάλει λιγάκι στην άκρη το καπέλο του Πανεπιστημιακού και αυτή τη στιγμή, επειδή λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρώπη, για τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ασφάλεια και την άμυνα, για την περιοχή μας, θέλω να στείλω ένα ηχηρό μήνυμα μαζί με τους συναδέλφους μου σε όλη την Ευρώπη, στα 27 κράτη-μέλη, στην Ουάσιγκτον και στους συμμάχους μας, αλλά κυρίως σε όσους επιβουλεύονται την εδαφική μας ακυριότητα και την εθνική κυριαρχία, ότι θα είμαστε ανυποχώρητοι. Η πόντιση του καλωδίου πρέπει να γίνει. Είναι ένα μήνυμα και προς την κυβέρνηση ότι έχει αργήσει, διότι 3 χρόνια, πότε το παίρνει η θάλασσα, πότε ψάχνουμε επενδυτή, πότε βρίσκουμε επενδυτή, πότε θα βάλουμε μπροστά τον επενδυτή. Έπρεπε να έχει γίνει. Έχουμε εξασφαλίσει, το Πασόκ το έκανε αυτό και οι ευρωβουλευτές του και εμείς, και σε προσωπικές μου ερωτήσεις ο αρμόδιος επίτροπος Γιόγκερσεν μου έχει απαντήσει εδώ και μήνες ότι η χρηματοδότηση των 700 εκατομμυρίων που έχει δοθεί για αυτό το περίφημο καλώδιο θα χαθεί εάν δεν προχωρήσουμε στην υλοποίησή του. Και ταυτόχρονα θέλω να καλέσω με αίσθημα εθνικής ομοψυχίας αλλά και ευθύνης την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει επιτέλους σε κάτι το οποίο έχει καθυστερήσει εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια νοτίου της Κρήτης. Επιτέλους πρέπει να προχωρήσουμε σε πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας, διότι αυτό είναι το μοναδικό που μας θωρακίζει απέναντι στις προκλητικές και αναθεωρητικές και μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας, με τα θαλάσσια πάρκα, με τις ναύτες που, εκδίδει και με όλες τις άλλες ανιστόρητες ενέργειες πλέον και στο πεδίο. Δεν είναι στα βιβλία, δεν είναι μόνο στην τουρκική εθνοσυνέλευση, πλέον και στο πεδίο. Εμείς λοιπόν οφείλουμε να απαντήσουμε. Δεν θέλουμε πόλεμο, δεν είμαστε πολεμοκάπηλοι, δεν είμαστε πατριδοκάπηλοι, είμαστε όμως πατριώτες. Και έχουμε αίσθημα εθνικής ευθύνης και γνωρίζουμε, όσοι ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα εδώ και χρόνια, ότι δεν ασκήσεις τα δικαιώματά σου, αν δεν ασκήσεις στο πεδίο, στην πράξη, τα κυριαρχικά σου δικαιώματα, σιγά σιγά αυτά αφυδατώνονται και κάποια στιγμή θα τα χάσεις.
0: Κύριε Φαραντούρη, να κλείσουμε λίγο με τις εντυπώσεις, έτσι, ενώ είναι και ανθρώπινες, από αυτό που βιώσατε στην Κρήτη. Μιλήσατε για το ότι είδατε τους πάντες. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αλλά σας είδα πάνω σε ένα τρακτέρ το οποίο θύμιζε δεκαετία του Πασόκ τα παλαιότερα χρόνια, από αυτή τη διαδικασία της περιοδίας.
1: Ανεβαίνουμε και στα τρακτέρ, διδάσκουμε και στην Οξφόρδη.
0: Νομίζω έχουμε μια ωραία φωτογραφία. Και έχω στείλει στο κοντρόλ μια ωραία φωτογραφία εδώ λοιπόν. Είστε πάνω στο τρακτέρ με τους αγρότες. Το τρακτέρ είναι Πασόκ.
1: Ακριβώς. Ναι. Ανεβαίνουμε και στο τρακτέρ, πηγαίνουμε και στο χωράφι, διδάσκουμε και στην Οξφόρδη, διδάσκουμε και στο Πανεπιστήμιο Πειραιός, πίνουμε τις ρακές στο καφενείο, ναι, αγορεύουμε και στην Ολομέλεια του Στρασβούργου. Αυτή είναι η διαφορά μας. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, διότι εάν περιορίζεσαι μονάχα στα κλειστά γραφεία ή αν απλούστατα δεν μπορείς να συνομιλήσεις με τον κόσμο κάτω, στη γειτονιά, στο τρακτέρ, στο χωράφι, στην παραγωγή, στο καφενείο, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα μπορείς να πάρεις και τις καλύτερες αποφάσεις για όλο αυτόν τον κόσμο.
0: Όπως έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, είμαστε και του Αλωνιού και του Σελωνιού και εσείς έχετε και μια έτσι μουσική παιδεία, άρα και με το Ζεμπέκικο καλά τα πάτε δηλαδή. Γιατί στο Πασόκ, εάν γίνεις μέλος χωρίς να είσαι καλός στη Ζεμπεκιά, νομίζω περνάς από κρίση στη συνέχεια.
1: Εγώ εδώ θα σας απογοητεύσω λιγάκι. Προτιμώ άλλους νησιώτικους χορούς, επειδή είμαι και εγώ νησιώτης από την Κεφαλαγιά και όπως ξέρετε τα Ιόνια και τα Δωδεκάνησα έχουν και πάρα πολλές κοινές πολιτιστικές αναφορές. Ήμασταν και οι δύο γέφυρες πολιτισμού Ανατολής και Δύσης για χρόνια. Μου αρέσουν περισσότερο τα νησιώτικα, τα γρήγορα, η μπάλη, διότι αυτό αντανακλά και στην, αν θέλετε, προσωπική μου ιδιοσυγκρασία.
0: Οπότε αλλά έχετε να ακούσετε πάρα πολύ.
1: Βεβαίως και ο πολιτισμός πρέπει να είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας.
0: Πάντως έχετε να ακούσετε πάρα πολύ κασιώτικη λύρα, γιατί είναι εκπληκτική η λύρα της η
1: Έχω ξαναβρεθεί στην όμορφη και ηρωική νήσο Κάσο, η οποία αυτή τη στιγμή χρειάζεται την ηχηρή παρουσία μας και γι' αυτό και εγώ μεταβαίνω, επαναλαμβάνω, όχι ως Έλλην πολίτης, αλλά ως Ευρωπαίος αξιωματούχος για να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα σε όλες τις κατευθύνσεις ότι και η Ευρώπη και οι σύμμαχοι και η Δύση και άπαντες είναι με το δίκαιο, με το νόμιμο, με το ηθικό και δεν υποχωρούμε ούτε σπιθαμή από τις αξιώσεις, από τα δικαιώματα τα οποία καταγράφονται, υπάρχουν αναπαλωτρίωτα στις συνθήκες, στο διεθνές δίκαιο και σε όλα όσο συγκροτούν τη διεθνή νομιμότητα. Και αυτό το μήνυμα θα είναι ηχηρό και σήμερα και αύριο. Μάστε, και σας ευχαριστώ που το προβάλλετε
0: καλά.
1: Μέσα σας από το φιλόξενο
0: θερμά.
1: Σταθμό σας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε θερμά κύριε Φαραντούρη. Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε και θα αλλάξουμε τελώς θέμα. Θα μείνουμε στο κομμάτι που έχει να κάνει με την παραγωγή, με τον τουρισμό και θα ανοίξουμε το κομμάτι της κουραζιέρας. Νομίζω θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
2: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ, είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
3: Χώρο.
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
8: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Ακού Κόσμος 93.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδας, Παρασκευή δηλαδή σήμερα, 4 του Σεπτέμβρη. Πάμε σε ένα μείζον θέμα για την περιοχή μας. Έχει να κάνει με την ανάπτυξη, έχει να κάνει με τον τουρισμό, έχει να κάνει με το θαλάσσιο τουρισμό δηλαδή. Ουσιαστικά έναν ειδικό κλάδο που έχει και αφορά την κρουαζιέρα. Και είναι ένα τεράστιο ζήτημα, γιατί ξέρετε, οι γεωπολιτικές επιπτώσεις, οι εξελίξεις ανατρέπουν πολύ τα δεδομένα. Σας θυμίζω τι έγινε πριν από κάποια χρόνια, όταν είχαμε αυτή την έκρηξη και πολέμου Συρία, στη Μέση Ανατολή. Περάσαμε μετά σε μια ύφεση αυτών των φαινομένων, επανήλθαν τα δραματικά γεγονότα, έχουμε μια εμπόλεμη ζώνη δηλαδή, οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία το περιβάλλον σε αυτά τα θέματα. Και βεβαίως η κρουαζιέρα είναι ένα τεράστιο θέμα. Δεν αλλάζουν οι εταιρείες από χρονιά σε χρονιά τις κατευθύνσεις. Έχουν μια στρατηγική, είναι μια υπόθεση η οποία πραγματικά έχει χρόνο, έχει επιλογές και μπαίνει πάντα ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με το τι ακριβώς προσφέρουν στις τοπικές κοινωνίες, δεδομένου ότι αυτή η αγωνία στο να κάνουμε καλύτερες τιμές, στο να δώσουμε προσφορές, στο να αξιοποιήσουμε τον επισκέπτη του πλοίου, τον επιβάτη μάλλον του πλοίου, να το στείλουμε εμείς σε οργανωμένες εκδρομές, σε κρουαζιέρες, αφήνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση τι μένει τελικά σε κάθε τόπο. Λοιπόν, το λέω γιατί έχουμε έναν ειδικό στο θαλάσσιο τουρισμό, εκτός από την σχέση που έχει στον ProTour, είναι και ο ίδιος σύμβουλος ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού, είναι CEO στο Boat Advisor Hub and Events και είναι πρεσβευτής της Ελλάδας σε μια κίνηση η οποία αφορά ουσιαστικά αυτά τα ζητήματα στο Welcome Ashore. Λοιπόν, είναι ο κύριος Αναστάσιος Κωνσταντάρος που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή για να δούμε όλα αυτά τα ζητήματα με αφορμή ένα άρθρο το οποίο ανέβασε και τέτοια άρθρα τα οποία καταλήγουν σε μία σκέψη έχοντας και αφετηρία τη γνώση, νομίζω ότι είναι ωφέλιμα στον δημόσιο διάλογο. Καλημέρα κύριε Κωνσταντάρο.
1: Καλημέρα κύριε Χατζιόν, σας και τους ακροατές σας. Πολύ ωραία εισαγωγή σας, τα είπατε όλα σχεδόν.
0: Δεν είπα τίποτα εγώ. Απλά έβαλα το πλέγμα το πώς θα κινηθούμε για να καταλάβουμε κι εμείς λίγο. Ακριβώς. Να μας αναλύσετε την βασική φιλοσοφία, έτσι, και πού πρέπει να καταλήξουμε.
1: Ο τουρισμός είναι γενικότερα, συνολικότερα, μια κίνηση ανθρώπων για να ανακαλύψουν νέους τόπους και νέους ανθρώπους, νέους πολιτισμούς.
0: Σωστά.
1: Αυτό το οποίο θέλουμε λοιπόν γενικότερα είναι να αρχίσουν οι κοινωνίες να επανασυμμετέχουν στην δράση και στη δραστηριότητα αυτή. Να μην το βλέπουμε καθαρά ως μια επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά να συναποφασίζουμε ως τοπικές κοινωνίες, και αυτή είναι και η φιλοσοφία του Welcome Ashore σε παγκόσμια κλίμακα, να συναποφασίζουν οι τοπικές κοινωνίες πώς πρέπει να κινηθούν οι επισκέπτες μας και πώς θέλουμε να παρουσιάσουμε τον ίδιο τον προορισμό μας. Mm-hmm. Οπότε
0: ναι,
1: εκεί πρέπει να
0: ένα
1: γίνουμε
0: πρώτο ερώτημα. Πόσο εύκολο είναι αυτό. Πόσο εύκολο είναι αυτό εμείς να καθορίσουμε πώς θέλουμε οι επιβάτες της κρουαζιέρας να κινηθούν στην πόλη μας, όταν με βάση αυτό το οποίο ισχύει σε αυτόν τον χώρο οι εταιρείες προσπαθούν οι ίδιες να τους κατευθύνουν προκειμένου να έχουν περισσότερα ωφέλη από απλά ένα επιβάτη σε ένα κρουαζιερόπλοιο.
1: Θα σας θέσω το παράδειγμα του Ντουμπρόβνικ, ας πούμε, όπου καθόρισε πολύ συγκεκριμένα όρια και στις ίδιες τις εταιρείες στο πώς οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται την παλιά πόλη. Mm-hmm. Η ίδια η τοπική κοινωνία του Ντουμπρόβνικ αποφάσισε ποια είδη επιχειρήσεων πρέπει να βρίσκονται και να παρουσιάζονται προς τους επισκέπτες εντός της παλιάς πόλης του Ντουμπρόβνικ, οπότε καθορίσαμε συγκεκριμένα όρια, συγκεκριμένο τύπο επιχειρήσεων και δημιούργησαν ένα ευρύτερο προϊόν το οποίο έχει ως κύριο άξονα η παρουσίαση της κροατικής κουλτούρας στον πελάτη τους.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο,
1: λοιπόν,
0: έτσι. Είπατε για ένα πολύ ωραίο παράδειγμα και οφείλω να πω το εξής. Εσείς δεν είστε βεβαίως υπεύθυνος

0: ότι αυτή η συζήτηση, η οποία είχε ξεκινήσει τότε με τις ιστορικές πόλεις, έγινε και στην Ερόδο, με την αντιδήμαρχο του Ντουμπρόβνικ, ότι θα πρέπει αυτές οι ιστορικές πόλεις που είναι μνημεία της UNESCO και έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα να είναι λιμάνια δηλαδή, εμείς να καθορίσουμε οι πόλεις, τον όγκο των κρουαζιεροπλοίων που θα μπαίνουν κάθε μέρα στα λιμάνια, την πορεία, τη διαχείριση τέτοιων ιστορικών οικισμών. Βεβαίως δεν αφορά την τωρινή δημοτική αρχή, αλλά λείψαμε από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, συμμετέχαμε έως το 2019, μετά τη ξεχάσαμε και αυτή η συζήτηση πολύ, πολύ καλά αναφέρετε εσείς και δίνετε το παράδειγμα, θα πρέπει κάποια στιγμή η Ρόδος να επανέλθει.
1: Σωστά. Και δεν μιλάμε, αναφερόμαστε συνολικότερα στην Ελλάδα.
0: Φεβαίως,
1: η Ρόδος ίσως έχει το μικρότερο πρόβλημα στο κομμάτι διαχείρισης της κρουαζιέρας, και αυτό οφείλουμε να το λέμε. Γιατί έχουμε την τύχη να έχουμε ένα λιμάνι το οποίο αυτή τη στιγμή λειτουργεί με εξαιρετικά πρότυπα, με e-berth allocation, δηλαδή με ένα σύστημα διαχείρισης του όγκου των κρουαζιεροπλοίων, με σωστή κατανομή μέσα στο έτος. Σίγουρα υπάρχουν οι peak season, η οποία είναι πιο αγαπητή, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε πλέον αφίξεις να πραγματοποιούνται και το Νοέμβρη και το Δεκέμβρη και το Γενάρη και το Φλεβάρι. Πράγμα το οποίο τα προηγούμενα χρόνια ήταν όλο και πιο περιορισμένο. Αυτό το σημαντικότερο λοιπόν δεν έχει να κάνει μόνο με τη Ρόδο, έχει γενικότερα να κάνει με το τι βρίσκει ο επισκέπτης όταν βγαίνει εκτός του πλοίου του. Στη Ρόδο έχουμε επίσης το άλλο εξαιρετικό πλεονέκτημα, να βρίσκεται το λιμάνι μας ακριβώς δίπλα στη Μεσαιωνική πόλη. Βγαίνει ο πελάτης μας, τι εντοπίζει διαφορετικό, θα το συγκρατήσει και θα τον κρατήσει εκεί μέσα πέραν των αξιοθεάτων τα οποία βρίσκονται εντός της Μεσαιωνικής πόλης. Πώς θα μετουσιώσει λοιπόν την επίσκεψή του σε οικονομικό αποτύπωμα. Αυτό μας αφορά συνήθως.
0: Όταν μιλάμε για τουρισμό. Ναι, όχι, αυτό μας αφορά.
1: Και εκεί είναι η κύρια γκρίνια η οποία ακούμε, το ότι δεν αφήνουν πολλά λεφτά. Τι διαφορετικό του προσφέρουμε ως Ρόδος που δεν θα το βρει πουθενά αλλού από κάποιους από τους άλλους σταθμούς της κρουαζιέρας του. Οπότε εκεί λοιπόν πρέπει να αρχίσουμε να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας, να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση μεταξύ φορέων, τοπικής κοινωνίας, και όταν μιλάω για φορείς, μιλάω για εμπορικούς συλλόγους, μιλάω για το επιμελητήριο, μιλάω για το Δήμο, για την περιφέρεια, όλοι εμπλεκόμενοι σε μια τέτοια δραστηριότητα.
0: Πολύ γιατί καλά τα λέτε, κύριε Κωνσταντάρου, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση, όπου απαιτεί από όλους καταρχήν να αντιληφθούν. Ναι, ειλικρίνεια είναι το πρώτο δεδομένο, ότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα να τρέξει πολύ περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, το τι πουλάμε, πώς το διαχειριζόμαστε, είναι σύνθετο. Έχει να κάνει και με την προγραμματική σύμβαση παλιάς πόλης, δηλαδή, ενώ τη διαχείριση του τόπου, έχει να κάνει και με την ποιότητα των προϊόντων. Καλά το λέτε εσείς, γιατί θα σας πω χαριτολογώντας ότι όταν ήρθε ο Κινέζος πρόεδρος, ο Σι Τσιπίνγκ, του είπα εγώ εκεί στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στον Σαμαρά ότι κατεβαίνοντας στο κράτος θα αισθανθείτε πάρα πολύ όμορφα, γιατί είναι γεμάτη από κινέζικα προϊόντα. Γέλασε ο σοφός Κινέζος πρόεδρος.
1: Σωστά.
0: Και είναι αυτό που λέτε, ότι τι διαφοροποιεί το τι προσφέρουμε εμείς από αυτό που προσφέρει ενδεχομένως το Ντουμπρόβνικ ή κάποια άλλα λιμάνια που έχουν αυτό το προνόμιο.
1: Κοιτάξτε, γενικότερα αυτό που πρέπει να δούμε είναι το πώς αισθανόμαστε εμείς ως επισκέπτες σε ένα λιμάνι. Αυτό που ψάχνουμε είναι κάτι το οποίο είναι ίσως, εγώ προσωπικά κατεβαίνοντας σε ένα ισπανικό λιμάνι θα ψάξω να φάω ένα ισπανικό φαγητό.
0: Ναι.
1: Δεν θα ψάξω να φάω την πίτσα την οποία μπορώ να την βρω στην Ιταλία, ή ένα μπέργκερ το οποίο μπορώ να το φάω στην Αμερική. Ή θα το φάω σε σύντομο γεύμα στην ίδια μου την πατρίδα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό το οποίο θέλουμε να καταφέρουμε είναι μέσω αυτού του ειλικρινούς διαλόγου τον οποίο αναφέρουμε, να βρούμε τα δυνατά μας σημεία, να επιστρέψουμε λίγο στην ελληνικότητά μας, στις παραδοσιακές μας τέχνες, και να δώσουμε τη δυνατότητα και στους πελάτες να βρουν ένα κίνητρο να ξοδέψουν.
0: Άστε.
1: Από εκεί και πέρα, το σημαντικότερο επίσης είναι κατά πόσο οι προορισμοί μας κατευθύνουν τον πελάτη σωστά, έτσι. Γιατί και αυτό έχει να κάνει με τη σηματοδότηση από την ώρα που ξεκινάει και βγαίνει από το λιμάνι. Πώς τον κατευθύνουμε να πάει και να ακολουθήσει συγκεκριμένες διαδρομές. Υπάρχει σχεδιασμός για κάτι τέτοιο? Γιατί κάποιοι προορισμοί το έχουν, κάποιοι άλλοι όχι. Οπότε πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε μια συζήτηση εφόλης της ύλης, το πώς θέλουμε να λειτουργούν και οι ίδιοι πελάτες
2: ούτως ώστε να πάρουμε το περισσότερο από αυτούς στις 10
0: ελάτε πιο κοντά, ελάτε πιο κοντά στο τηλέφωνο, γιατί έχει διακοπές η επικοινωνία μαζί σας. Άρα, επειδή είστε και στον Pro Tour, είναι μια συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει μια περίοδο η οποία είναι, αν θέλετε, ωφέλιμη σε χρόνο και έχουν την ώρα και την διάθεση άπαντες μέσα στο χειμώνα. Δηλαδή, είναι μια πολύ ωραία συζήτηση αυτή που πρέπει να πάμε, γιατί προφανώς δεν αλλάζουν τα δεδομένα από τη μία μέρα στην άλλη, έτσι.
1: Γενικότερα, κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν έχει να
0: κάνει. Ελάτε πιο κοντά στο μικρόφωνο, ελάτε πιο κοντά.
1: Με ακούτε?
0: Ναι, τώρα ναι. Σας ακούω.
1: Αυτό δεν έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με τους φορείς. Έχει να κάνει γενικότερα με τη διάθεση που έχουμε να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις. Mm-hmm. Αυτό το οποίο εγώ θεωρώ πρέπον, γενικότερα σε κάθε προορισμό, θα πρέπει να υπάρχει μία επιτροπή η οποία να μπορεί να συνεδριάζει κάθε αρχή και τέλος της σεζόν, αξιολογώντας πρώτα απ' όλα το τέλος της σεζόν, mm-hmm. πώς πήγε η προηγούμενη, αλλά και καθορίζοντας τους στόχους για τη νέα. Αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ σε γενικότερο πλαίσιο να δημιουργήσουμε directives από τη μία μεριά και από την άλλη να δούμε και τα αποτελέσματα τα οποία έχουν φέρει.
0: Τώρα καταλαβαίνω, ξέρετε, αυτό στον ιδιωτικό τομέα πηγαίνει εξαιρετικά, γιατί ο ιδιωτικός τομέας έχει έναν άλλο τρόπο προσέγγισης. Στους λεγόμενους θεσμούς έχει μια δυσκολία η εφαρμογή του και το αντιλαμβάνεστε τώρα συμμετέχοντας και στα όργανα πάρα πολύ καλά, έτσι.
1: Γενικότερα όμως πρέπει να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε ότι αν δεν λειτουργήσουμε σαν ιδιωτικοί φορείς, επειδή έχουμε να κάνουμε με ιδιωτικούς φορείς, σύντομα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει και η ίδια η ελληνική γραφειοκρατία με τους ιδιωτικούς φορείς αυτή τη στιγμή.
0: Άστε. Λοιπόν, θα μένουμε σε αυτά. Θα έχουμε τη δυνατότητα κάποια στιγμή να ανοίξουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτό το θέμα που έχει να κάνει με το θαλάσσιο τουρισμό και τηλεοπτικά, να βλέπουμε και τα πλάνα. Έχει ενδιαφέρον όμως η προσέγγιση που κάνετε. Ας την αξιολογήσουν και ας τη βάλουν και στο τραπέζι της συζήτησης και στον Δήμο και στον Προτούρ και παντού όπου απαιτείται. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ θερμά, κύριε Κωνσταντάρη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό που είπε το παράδειγμα ο κ. Κωνσταντάρος είναι σημαντικό και το λέω τώρα, δεν μ' αρέσει, αλλά τι να κάνω, δεν μπορώ να το αποφύγω κιόλας. Το 2019, όταν έγινε η εκδήλωση για να γιορτάσουμε τα 30 χρόνια από την ένταξη της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, πέρα από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, για την οποία θα ακούσουμε πάρα πολλά μέχρι στιγμής, είναι λυπηρή η εξέλιξη, η οποία δεν υπάρχει, έγινε μια συνάντηση γιατί ήταν προσκεκλημένοι οι εκπρόσωποι των ιστορικών πόλεων, δηλαδή που είναι μέλη στον Οργανισμό Πόλεων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που φιλοδοξεί, ακούστε τώρα, η Ρόδος να κερδίσει το 2028. Διεκδικεί δηλαδή να πάρει αυτή την διοργάνωση, έχοντας τους δημάρχους, αντιδημάρχους, τους συμμετέχοντες, όλο αυτό το κομβόι που γίνεται έτσι από όλο τον κόσμο. Είχε γίνει στη Ρόδο επί θητείας του Γιώργου Γιαννόπουλου, το αναφέρω ιστορικά. Τότε λοιπόν στο πλαίσιο έτσι, της προγραμματικής ξεκίνησε μια συζήτηση με εκπροσώπους αυτών των πόλεων, Βενετία, Κότορ, Ντουμπρόβνινγκ, Σπλίτ, Ιερουσαλήμ, Ρώμη, Λεμεσός, Κέρκυρα, Ρόδος, προκειμένου, Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να κάνουμε το εξής δηλαδή. Αυτό το οποίο λέγεται, ότι ξαφνικά στο λιμάνι της Ρόδου πέφτουν 5 κουλαζιερόπλια, έχουν αλλάξει τα μεγέθη, βγαίνουν στην αγορά αυτοί οι άνθρωποι, είναι καθορισμένο το που θα κινηθούν, είτε στην παλιά πόλη, το ξέρει πάρα πολύ καλά ο Δήμαρχος, διότι το έχει υποστεί ως ξεναγός. Του λέγανε φόρτωσε τον κόσμο, κατέβασε τον από την Ταμπουάς, πέρνα τον από το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, από το Αρχαιολογικό Μουσείο και μπροστά από την κολόνα ξαναφόρτωσε τους να φύγουν για τη Λίνδο. Τα ξέρει και ο Δήμαρχος αυτά. Λοιπόν, αυτό τι έλεγε, ότι θα δούμε πώς θα ελέγξουμε την παρουσία των κουραζιεροπλοίων στο λιμάνι, έτσι ώστε το λιμάνι να έχει πάντα κουραζιερόπλοιο και όχι να πέφτουν 10 την ίδια μέρα, και αυτό το οποίο να μένει θα είναι πάρα πολύ μεγάλη πίεση στο κυκλοφοριακό, είτε πάρα πολλά σκουπίδια, είτε καθορισμένες διαδρομές. Αυτό λοιπόν συμφωνήθηκε και να δούμε εκτός από αυτό το πώς πραγματικά, με ποιον τρόπο μπορούμε εμείς να αλλάξουμε λίγο τη ροή των πραγμάτων σε σχέση με τις μεγάλες εταιρείες κουρασγέρας, οι οποίες επιθυμούν κάθε φορά να αξιοποιήσουν τους επιβάτες, τους πελάτες και να έχουν περισσότερα ωφέλη, δηλαδή στείνοντας εκδρομές κτλ. Κτλ. Αυτή λοιπόν ήταν μια συζήτηση, έγινε το 2019, το ακολούθησαν κάποιες άλλες πόλεις, εμείς δεν κάναμε τίποτα. Εξεφανιστήκαμε από τον, από την οργάνωση, μάλλον από τη συμμετοχή σε αυτό το κορυφαίο όργανο, έτσι, το οποίο αφορά τις ιστορικές πόλεις, και βεβαίως συμμετείχαμε σε κάποιες εκθέσεις απλά για την έκθεση. Αυτή είναι η αλήθεια και σε αυτά τα ζητήματα. Έχουμε μια νοοτροπία η οποία είναι η νοοτροπία, πώς το έλεγα νωρίτερα, το festivals. Και ενώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διαθέτουν τη γνώση, την εμπειρία, έχουν εκείνη, αν θέλετε, την εξειδίκευση για να μπορούν να συμμετάσχουν, να παρουσιάσουν, να δημιουργήσουν, πώς λέγονταν όλα αυτά, τα λεγόμενα clusters και για τον θαλάσσιο τουρισμό. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Μου λένε στο Πασόκ ακόμα γιορτάζουν. Γιορτάζουν και στην Κρήτη, γιορτάζουν και για τον ήλιο, γιορτάζουν και σήμερα εδώ και τα δικά μας τα στελέχη. Θα επιστρέψουμε λίγο στο Πασόκ. Υπήρχε μια δυσκολία με την εκπρόσωπο του Ελλάς σήμερα. Ελπίζω από την Δευτέρα να την έχουμε κοντά μας. Άρα λοιπόν πάμε μουσικά και σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στον κόμβο Κοσκινού.
6: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Πάμε σε κάποια από τα σημαντικά θέματα της ημέρας. Η ομάδα Αιγαίου θα πραγματοποιήσει σήμερα στην Χάλκη τα εγγένεια, πρόσεξε, και την επίσημη παράδοση μιας νέας κατοικίας η οποία κατασκευάστηκε για να παρέχει δωρεάν στέγαση στον εκάστοτε γιατρό που υπηρετεί στο νησί. Η ομάδα Αιγαίου, η οποία έχει μια σημαντική δραστηριότητα στα νησιά μας, δηλαδή κατά την θερινή περίοδο, τώρα λίγο προς το φθινόπωρο, δηλαδή φθινόπωρο σε σχέση με το μήνα. Πρακτικά για μας είναι το δεύτερο, το καλό καλοκαιράκι, δηλαδή Σεπτέμβρης-Οκτώβρης. Ειδικά στα μικρονήσια, τα δορυφορικά νησιά γύρω από τη Ρόδο, δεδομένου ότι έχουμε έτσι λίγο πιο ηρεμία από το πολύ μεγάλο πικ το οποίο υπάρχει στη σεζόν. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα τώρα που κάποια στιγμή πρέπει να το δει και το λιμεναρχείο με μία άλλη προσέγγιση, δηλαδή να δώσει μεγαλύτερο βάρος, το έλεγα και τις προηγούμενες ημέρες, ότι κάποιοι όρμοι που έχουν έτσι παραλίες, ερημικές, δεν έχουν εγκαταστάσεις, δέχονται και είναι λογικό να βρίσκουν υπήρεμα νερά, πάρα πολλά σκάφη, γιότ κτλ. Αλλά υπάρχει ένα θέμα σχετικά με τη διαχείριση. Πάρα πολλοί οι οποίοι βγαίνουν στην παραλία για να περάσουν καλά, στη συνέχεια δεν κάνουν το αυτονόητο, δηλαδή, για το οποίο νομίζω δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη παιδεία, να παίρνουν και τα απορρίμματά τους. Και βγαίνεις να πας σε κάποιους τέτοιους όρμους, δηλαδή, τέτοιες παραλίες στα νησιά και διαπιστώνεις ότι έχουν πρόβλημα καθαριότητας. Λοιπόν, χρειάζεται λίγο παραπάνω έλεγχο σε αυτά τα ζητήματα, ειδικά όταν έχουμε πλέον και πλωτά, δηλαδή, δεν έχει να κάνει με το παρελθόν, όπου δεν είχαμε καν καύσιμα εκείνη τα δύσκολα χρόνια και όχι μόνο πλωτά του λιμενικού σώματος. Τώρα, από τις υπόλοιπες ειδήσεις, όπως τις βλέπω τώρα μπροστά μου, έχουμε και μία εκδήλωση προς κρίσιμες μεταβάσεις των νέων θα γίνει την Κυριακή στην πατρίδα σου, στο πνευματικό κέντρο της Καλύμνου, απευθυνόμενοι σε μαθητές και φοιτητές, επαγγελματίες και γονείς για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της νέας γενιάς, Βασίλη. Μεταβάσεις των νέων. Κρίσιμες μεταβάσεις των νέων. Προφανώς έχει να κάνει με τα επαγγελματικά θέματα και όλα τα σχετικά. Έχει να κάνει και με μια νέα κατάσταση που διαμορφώνεται στη χώρα, με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, τα οποία έχουν έρθει, γιατί τα χρόνια που θα ακολουθήσουν θα βελτιωθεί ακόμη πολύ περισσότερο αυτή η κατάσταση. Και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον φέτος, πραγματικά, το Υπουργείο Παιδείας να βγάλει τα στατιστικά στοιχεία. Τα ζήτησα από τον Γιάννη Παπαδομορκάκη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, μου ότι είναι πάρα πολύ νωρίς, αλλά λίγο αργότερα το Υπουργείο Παιδείας θα δείξει με τα στοιχεία πόσοι από τους Έλληνες γλίτωσαν τη βαλίτσα και το ταξίδι στο εξωτερικό με αυτά τα ιδρύματα τα οποία δημιουργήθηκαν στη χώρα. Βεβαίως αυτό δεν λέει και δεν μπορεί να υποστηρίζει ότι πρέπει να έχουμε αυτή την προσέγγιση, δηλαδή δεν πρέπει να εγκρίνουμε τα μη κρατικά και να αφήσουμε ουσιαστικά να πάνε σε μία απαξίωση τα λεγόμενα κρατικά πανεπιστήμια, τα λεγόμενα δημόσια πανεπιστήμια, γιατί εκεί πάντα γινόταν μία συστηματική δουλειά. Λοιπόν, τώρα, ξέρετε, πέσαμε πάνω στις καθυστερήσεις των πτήσεων για πάρα πολλά ζητήματα και πολλούς από τους προσκεκλημένους. Θα θέλαμε να ανοίξουμε το κεφάλι που έχει να κάνει με τα μείζωνα ζητήματα, τα οποία θα συζητηθούν σήμερα στο συμπόσιο, σήμερα-αύριο, στο συμπόσιο της ηρωικής νήσου Κάσου. Σημαντικά θέματα για τα διπλωματικά, επιχειρησιακά σχέδια της χώρας, με αφορμή τα όσα πράττουν οι Τούρκοι, που συνεχίζουν εκείνα τα περίεργα, με τα λεγόμενα θαλάσσια πάρκα, με την ασπίδα του Αχιλλέα κτλ. Ποιον ψάχνουμε τώρα? Ναι, πάρ' το να πού είναι τόσο ο Μπίλης. Μου λέει ότι είναι εκεί. Εκεί είναι. Ναι. Λοιπόν, θα μείνουμε Πασόκ. Θα μείνουμε Πασόκ. Για να πάμε εκτός από την προσέγγιση, δηλαδή, να πούμε και για την σημερινή ημέρα, βεβαίως για την χθεσινή ομιλία του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, στην Κρήτη, και βεβαίως μια που είναι και υπεύθυνος και για το ψηφοδέλτιο του κινήματος. Πώς πάει αυτή η διαδικασία δηλαδή? Λοιπόν, καλημέρα κύριε Καρνάβα, ο Βασίλης Καρνάβας είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Καρνάβα, υπεύθυνος οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Καρνάβα.
1: Ναι, καλημέρα, καλημέρα.
0: Σας ακούω στο πράσινο Χαλιουάνου. Καφενείο. Είστε στο πράσινο καφενείο?
1: Καλημέρα. Όχι, όχι, δεν είμαι στο καφενείο. Εργάζομαι.
0: Α, εργάζεστε.
1: Ναι, το βράδυ και συνήθως αυτή την ώρα. Ξεκουράζουμε λίγες ώρες. Να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Η χθεσινή ημέρα ήταν μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα και συνεχίζεται και σήμερα πανελλαδικά, διότι η οδηγία ήταν να μην γίνουν εκδηλώσεις ανήμερα της 3ης του Σεπτέμβρη, προκειμένου να μπορούν τα στελέχη ανά την Ελλάδα να πάνε στην Κρήτη, γιατί ήταν πανελλαδικό κατά κάποιο τρόπο κάλεσμα στελεχών. Και βεβαίως,
0: τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όχι ο κόσμος, δηλαδή, γιατί φαντάζομαι ότι δεν
1: φεράτε.
0: Ναι, καλά, όσοι ήθελαν να πάνε πήγαν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: μην ξεχνάτε
0: αυτοί που έχουν πράσινο αίμα θα πήγανε και στην Κρήτη.
1: Δεν συζητάμε για χρώματα αίματος, συζητάμε για τις υποχρεώσεις που έχουν μέλη του πολιτικού που είναι κλειμένα στο Εθνικό Συμβούλιο, όπως και εδώ από την περιοχή τη δική μας υπάρχουν στελέχη που πήγανε.
0: Έχετε κάποια ονόματα στελεχών που πήγανε στην Κρήτη?
1: Εκτός από τον Γιώργο τον Νικητιάδη που είδα εκεί, γνωρίζω κάποια άτομα τα οποία είχαν πρόθεση να πάνε, αλλά δεν πρόλαβα ακόμα να μιλήσω, γιατί είναι πολύ φρέσκια η χθεσινή ημέρα σε σχέση με το τώρα. Αυτό που όμως μπορώ να σας πω είναι ότι ανά την Ελλάδα συνεχίζονται οι εκδηλώσεις και καλούμε τα μέλη μας. Εμείς εδώ συγκεκριμένα στη Ρόδο, στο άγαλμα του Ανδρέα του Παπανδρέου, στις 6:30, σε μια συμβολική συγκέντρωση, απόδοση φόρου τιμής στο μεγάλο ηγέτη, 52 χρόνια μετά, από εκείνη την ιστορική ημέρα, στην Αθήνα, όπου έγινε η διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη του 1974. Τα χρόνια πέρασαν, κύριε Καζιωάννου, αν μου επιτρέπετε. Πολλά άλλαξαν και το ΠΑΣΟΚ είναι πάλι στην πρώτη γραμμή των πολιτικών εξελίξεων. Μετά από μια μεγάλη περίοδο όπου βρίσκεται και βρίσκεται στην αντιπολίτευση, η χτεσινή συγκέντρωση αλλά και τα μηνύματα που παίρνουμε καθημερινά από τον κόσμο μας επιτρέπει να έχουμε μια αισιοδοξία η οποία δεν ταυτίζεται με αυτά που κατά καιρούς εμφανίζονται στις μετρήσεις που
0: πάντως,
1: στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Εσείς ευελπιστεί παραπάνω, αλλά οι μετρήσεις είναι 20 εταιρείες τώρα. Αν έχετε κάποια μυστική δημοσκόπηση στο ΠΑΣΟΚ που σας δίνει πρώτους, αλλά αυτή είναι η
1: έχουμε
0: κατάσταση.
1: Έχουμε αυτό που και εσείς σαν πολίτες βιώνετε, την καθημερινή αντίδραση των συμπολιτών μας. Και αυτά εμείς έχουμε έναν ειδικό τρόπο που τα καταγράφουμε, γιατί ο καθένας από εμάς είναι ενεργός πολίτης, συνάμα με τον ασχολείται με την πολιτική. Λοιπόν, κόσμος...
0: Ακούστε όμως τώρα, ο κόσμος ενδεχομένως να αντιδρά, να είναι εκνευρισμένος και για την ακρίβεια και για τα καύσιμα και όλα για τα δεδομένα ή αν θέλετε τα αρνητικά τα οποία πράττει ή δεν πράττει η κυβέρνηση, αλλά άλλο είναι η επιλογή της ψήφου. Δεν σημαίνει ότι η οργή εκφράζεται με μια διαφορετική ψήφο ή με άλλο τρόπο στην κάλπη. Δεν είναι δηλαδή αυτό απόλυτο, έτσι, συμφωνούμε?
1: Όχι, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, πέστε.
1: Βιώνουμε μια πρωτοφανή κατάσταση όσον αφορά την καθημερινότητα.
0: Ναι, συμφωνούμε.
1: Και αυτό δεν οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες, όπως επικαλείται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οφείλεται στο γεγονός ότι γίνεται μια μεγάλη σπατάλη και μια μεγάλη κακοδιαχείριση εις βάρος της μεσαίας τάξης και των οικονομικά αδύναμων υπέρ των πολύ ισχυρών. Αυτή είναι η πεπτουσία της πολιτικής και των προτάσεων και των μέτρων.
0: Ωραία, να συμφωνήσουμε σε αυτό. Αλλά κοιτάξτε, ακούστε κύριε Καρνάβα, για να κάνουμε μια συζήτηση. Υπάρχουν θέματα για τα οποία η πλειοψηφία στην δυτική των πολιτών εκφράζεται αρνητικά. Δηλαδή, π.χ. Θέματα δημοκρατίας ή διαφάνειας, 94%. Ή θέματα σε σύγκριση των παρελθόν, αν η ζωή του ήταν καλύτερη. Το ίδιο, 92%. Ακρίβεια, 99%. Καύσιμα, ακρίβεια, 100%. Όμως, όταν στο τέλος γίνεται μια επιλογή τι θα ψηφίσετε επόμενη Κυριακή στην κάλπη, εμφανίζονται διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την οργή των πολιτών, διότι οι άνθρωποι αγωνιούν και για το μέλλον τους. Συμφωνούμε σε αυτό?
1: Συμφωνούμε σε ένα πράγμα, κύριε Χατζηγιάννη, ότι ο πολίτης χρειάζεται αρκετό καιρό προκειμένου να κατασταλάξει όσον αφορά την επιλογή του όταν θα φτάσει πάνω από την κάλπη. Και εμάς η αισιοδοξία μας έγκυται κυρίως στην δουλειά την οποία έχουμε καταθέσει τα τελευταία 12 χρόνια. Δεν είναι σημαίνον αυτό το οποίο κάνουμε. Τη σοβαρότητα, τις προτάσεις, την παρουσία μας μέσα στη Βουλή και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο πρόγραμμά μας.
0: Αλλά να μείνω σε αυτό, γιατί... να πω μια διαπίστωση που άκουσα.
1: Θα ήθελα να προσθέσω μια γραμμή μόνο. Βεβαίως. Μιας και μιλάμε για την 3η του Σεπτέμβρη, ξέρετε, σε μια συνέντευξη την οποία πρόσφατα, σήμερα δημοσιεύεται στη Δημοκρατική, αναφέρω ότι αμέσως μετά τη δικτατορία, γιατί ακούγεται πολλές φορές αυτό, ο κόσμος διψούσε για αλλαγή. Σαφώς και διψούσε αλλαγή, αλλά δεν την βρήκε την αλλαγή που ζητούσε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εκείνης της εποχής, που ουσιαστικά ήταν η συνέχιση της ΕΡΕ, της λαϊκής δεξιάς, από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Και ο κόσμος συνέχισε να διψάει για αυτή την αλλαγή και γι' αυτό βρήκε έφορο έδαφος το ΠΑΣΟΚ και προχώρησε. Δεν ήταν ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου θαυματουργός. Ένας μεγάλος ηγέτης, οραματιστής, αλλά δεν ήταν θαυματοποιός. Ο κόσμος διψούσε από τη στέρηση που δέχτηκε σε σχέση με την προσδοκία του όσον αφορά την επόμενη μέρα μετά τη δικτατορία. Και δεν θα πω ότι το ίδιο συμβαίνει και τώρα, αλλά πιστέψτε με, κύριε
0: Χατζηγιάννη. Αυτό που λέτε τώρα είναι και μια θεωρία του όριμου φρούτου, ξέρετε, ή του ανώριμου φρούτου.
1: Ναι, αλλά πιστέψτε με, κύριε Χατζηγιάννη. Ο κόσμος διψάει για νομιμότητα του κράτους του. Ο κόσμος διψάει για μια καθημερινότητα η οποία δεν θα ωφελεί μόνο τα μονοπόλια και τα τραστ. Ο κόσμος διψάει για μια προστασία της πρώτης κατοικίας υπό όρους όπως βάζει το ΠΑΣΟΚ για αυτούς που πραγματικά την δικαιούνται. Ο κόσμος έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή τον 13ο μισθό που εμείς προσωπικά προβάλλουμε. Συμφωνάμε σε ένα πράγμα, κύριε Χατζηγιάννη, ότι χρειάζεται προς την κάλπη, η πορεία προς την κάλπη, τη συνέχιση της σοβαρότητας την οποία έχουμε επιδείξει όλα αυτά τα χρόνια.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, το οποίο είναι και μια διαπίστωση από ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα δημοσκοπήσεων. Από την ώρα που το ΠΑΣΟΚ προέταξε το πρόγραμμά του, έβγαλε το πρόγραμμά του και κάνει θεματικές και παρουσιάζονται και τα στελέχη και με ιδιαίτερο τρόπο και λυσμόνισε λίγο ή παρόπλησε κάποια θέματα που μπορεί να κάνουν ως ωραία στατάκι σε ομιλίες που αναφέρει και ο πρόεδρος, ο κ. Ανδρουλάκης. Δηλαδή τα θέματα που είχαν να κάνουν με τη δημοκρατία, ιστορία με την ΕΕΠ, υποκλοπές και όλα τα σχετικά, άρχισε να ανασένει και στις δημοσκοπήσεις. Λένε οι ειδικοί αυτού του τομέα. Εσείς συμφωνείτε ή διαφωνείτε?
1: Συμφωνώ απόλυτα και εν μέρη το κάλυψα προηγουμένως όταν είπα ότι η πορεία μας προς την κάλπη δεν μπορώ να πω ότι θέλει πολύ καιρό, γιατί μπορεί από πάσα στιγμή να έχουμε προκήρυξη εκλογών, αλλά το σημαντικό είναι ότι εμείς πρέπει να συνεχίσουμε και να εντατικοποιήσουμε την προσέγγιση μας στο λαό που διψάει αυτή τη στιγμή, όπως είπα προηγουμένως, να ακούσει το πρόγραμμα, διότι θεωρεί ότι ο φορέας ο οποίος μπορεί να φέρει την αλλαγή είναι το ΠΑΣΟΚ. Και αν ακούγονται και άλλες φωνές που θα στείλουν τα προγράμματά τους προκειμένου να κοστολογηθούν από ουδέτερες και καλά
0: τεχνικούς
1: φορείς, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο...
0: Ενώ είναι πλέον απόφαση του κράτους, είναι νόμος του κράτους.
1: Ναι, ναι, εντάξει, δεν αρκεί αυτό το οποίο εξαγγέλλεται ακόμα και δεσμεύεται. Εμείς δεσμευόμαστε σαν αξιωματική αντιπολίτευση όσο αφορά το 13ο μισθό, σε αυτούς οι οποίοι πρέπει να τον πάρουν. Εμείς δεσμευόμαστε ότι θα επανέλθει αυτό που είναι δικό μας δημιούργημα, η προστασία της πρώτης κατοικίας. Εμείς δεσμευόμαστε ότι θα υπάρξει διαφάνεια και θεσμική λειτουργία του κράτους. Δεσμευόμαστε για αυτά. Ναι. Και για το τελευταίο, το οποίο είναι και το πρώτο που παρέταξε ο πρόεδρός μας στη χθεσινή του ομιλία στο Ηράκλειο, γιατί με αυτό ξεκίνησε κύριε Χατζηγιάννου, να ακούσετε την ομιλία του.
0: Ναι, είδα κάποια αποσπάσματα.
1: Εμείς, παρά τις φωνές που ακούγονται, αφήστε κατά μέρος το θέμα του Πρέδατο. Αφήστε κατά μέρος τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις παρακολουθήσεις και όλα αυτά. Σε μια εκπομπή δική σας, κύριε Χατζηγιάννου, από έναν συνομιλητή μου άκουσα το εξής περιβόητο. Παρακολουθήσεις υπήρχαν, παρακολουθήσεις υπάρχουν και παρακολουθήσεις θα συνεχίσουν να υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ βεβαίως διαφώνησα όταν μου δώσατε το λόγο και επανέρχομαι και λέω το εξής. Ότι κανένας δεν έχει δικαίωμα να παρακολουθεί τον οποιοδήποτε πολίτη. Ο κάθε πολίτης είναι ισότιμα πολύτιμη, πολύτιμα τα προσωπικά του δεδομένα, όπως είναι εξίσου πολύτιμα και του υψηλότερου στελέχους, είτε κυβερνητικού, είτε στρατιωτικού, είτε οτιδήποτε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που συνέβη και στην Ελλάδα είναι πρωτοφανές. Εμείς συνεχίζουμε να το έχουμε κορυφαίο και επιμένουμε στην θεσμική λειτουργία του κράτους.
0: Λοιπόν.
1: Διότι θεσμική λειτουργία του κράτους δεν υπήρξε τα τελευταία 7 χρόνια.
0: Κύριε Καρναβά, για πέστε μου, αυτή η διαδικασία που έχει να κάνει με την περίφημη στελέχωση του ψηφοδελτίου, πώς πηγαίνει?
1: Με πάτε κάπου αλλού, κύριε Χατζηγιάννου.
0: Τι να κάνω για τον
1: Παπαδόπουλο.
0: Οι εκλογές θα κάνουν με πρόσωπα.
1: Δεν
0: κάνετε με τον Ανδρουλάκη μόνο.
1: Ναι, και δεν θέλω να σας απαντήσω λέγοντας ότι είναι κάτι το οποίο υπάρχει συγκεκριμένη επιτροπή και η συγκεκριμένη επιτροπή θα αποφανθεί. Σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη κινητικότητα, πήγα να πω προηγουμένως, όσο αφορά. Όπως γνωρίζετε, υπήρξε η δυνατότητα από οποιοδήποτε πολίτη, φίλος, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ήθελε να υποβάλει ηλεκτρονικά την υποψηφιά του, να το κάνει. Και αυτά τα ονόματα αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό επεξεργασία. Και να γνωρίζετε ότι η αρμόδια επιτροπή, έχοντας κατά περιοχές υπευθύνους, προσεγγίζουν αυτά τα άτομα και γίνεται μια μεγάλη κουβέντα, προστατεύοντας και τα άτομα αυτά από την πρόθεσή τους να είναι υποψήφοι στον δρόμο προς την επιλογή. Λοιπόν, σας διαβεβαιώ ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ σύντομα πιστεύω ότι η αρμόδια επιτροπή θα αρχίσει να εξαγγέλνει τα ονόματα που θα συμπληρώσουν τα ψηφοδέλτια.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ, κύριε Καρναβά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χατζηγιάννου. Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, θα πάμε μουσικά και σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Λοιπόν, θα φροντίσει ο φίλος μου ο Παναγιώτης Καλπακίδης να με γεμίσει κανένα πλάνο από την πανέμορφη Σίμη. Δεδομένου ότι δεν είναι μόνο ότι κόβεται η ανάσα στους επισκέπτες όταν πλησιάζει το ημερόπλοιο, το καταμαράν, το πλοίο της γραμμής, βλέποντας δηλαδή ουσιαστικά την Σίμη, την αρχόντισσα, παθαίνεις ένα πατατράκ. Οπότε καλό είναι να βλέπουμε και την Σίμη. Πάμε λοιπόν, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον δήμαρχο της Σίμης, τον Λευτέρη Παπακαλοδούκα. Είναι αυτό που λέει και ο ίδιος όταν μαθαίνει τις ξαθιές εκφωνήτριες πώς πρέπει να προφέρουν το όνομά του. Λέει Παπάς, Καλός και Δούκας. Λοιπόν, καλημέρα δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Μια χαρά, εσύ πώς θα πας?
1: Αφού βγάλαμε τον Αύγουστο, καλά είμαστε. Αφού βγήκε ο Αύγουστος, έχουν τελειώσει τα μισά προβλήματα, νομίζω.
0: Ναι. Πώς πήγε, αλήθεια? Νομίζω ότι πήγε πετώντας φέτος το νησί.
1: Ναι, πήγε πετώντας και νομίζω ότι ήταν και χαρά μας φέτος και τιμή μας, γιατί κατά 90% θα πω ότι ήταν Έλληνες οι επισκέπτες της Σίμης και το επιδιώξαμε αυτό. Mm-hmm. Πολλούς Κύπριους και πολλούς Έλληνες όλος ο Αύγουστος, αλλά και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Τον Αύγουστο βέβαια ήταν το αποκορύφωμα. Νέοι άνθρωποι, νεολαία, επέλεξαν να κάνουν τις διακοπές στη Σίμη. Και αυτό με χαροποίησε ιδιαίτερα.
0: Ναι. Να ρωτήσω,
1: Δημάρχε. Δεν είχαμε πολλούς Τούρκους φέτος.
0: Α, δεν είχαμε.
1: Τούρκους είχαμε στο τέλος Αυγούστου και πριν τον Αύγουστο. Νομίζω ότι γέμισε εσύ με Έλληνες και με σκάφη, και τα σκάφη ήταν πάρα πολλοί Έλληνες και Κύπροι. Έτσι χαίρεσαι να βλέπεις ελληνική σημαία. Βλέπουμε, χαίρεσαι να βλέπεις σημαία της Κύπρου. Όχι ότι μας προσβάλλει να βλέπουμε και σημαίες από απέναντι παράλια, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο να βλέπεις Έλληνες στο νησί σου, γιατί συνήθως μας λέγανε τα Οδεκάνησα είναι πολύ μακριά, είναι πάρα πολύ μακριά. Και πέρασε αυτό που έλεγα συνέχεια στα κανάλια, ότι μία ώρα με το αεροπλάνο στη Ρόδο και από εκεί άλλη μία ώρα με το καραβάκι για τη Σίμη, που έχει 22 δρομολόγια το καλοκαίρι, έχει γίνει πια
0: 22 δρομολόγια, είναι δηλαδή άξιο αναφοράς, 22 δρομολόγια. Μιλάμε
1: 22
0: για
1: τουριστικά και επιβατικά, έτσι.
0: Ναι, βεβαίως, σωστά,
1: 22
0: σωστά.
1: Δρομολόγια την ημέρα. Οπότε νομίζω ότι είναι μια λεωφοριακή γραμμή το Ρόδο, Σίμη-Ρόδο.
0: Τύφλα να έχει το μετρό. Τύφλα να έχει το μετρό.
1: Οπότε είναι πολύ πιο μακριά, πας Κυκλάδες από τον Πειραιά, από την έρθιση στα Οδεκάνησα με το αεροπλάνο.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Το γεγονός ότι είχαμε ένα και φέτος οργανωμένο φεστιβάλ με σημαντικούς καλλιτέχνες, βοήθησε, θεωρείται, στο να έχουμε και νεαρό κόσμο στην Σίμη? Δηλαδή, το συνδύαζε κανείς? Ήθελε να δει ένα καλλιτέχνη, σου λέει θα πάω στο νησί. Ναι.
1: Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ όλοι οι Έλληνες που ήταν φέτος εδώ, και οι Κύπροι βέβαια, αλλά και οι ξένοι που ήταν εδώ. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το φεστιβάλ της Σίμης. Σχεδόν κάθε μέρα είχε μια εκδήλωση, οπότε δεν τους έλειπε και η διασκέδαση. Γιατί συνήθως τα δικά μας τα νησιά εδώ, τα μικρά, τα κριτικά, πάσχουμε στο κομμάτι της διασκέδασης. Δεν έχουμε τα μαγαζιά τα οποία μπορείς να πας και να διασκεδάσεις. Έχουν μαγαζιά, αλλά δεν είναι τα μεγάλα μαγαζιά, ξέρω εγώ, της διασκέδασης, που έχουν τα Μύκονο, Πάρο και Σαντόρ. Αλλά νομίζω ότι να τους προσφέρεις τώρα μεγάλους καλλιτέχνες, αλλά και μικρούς καλλιτέχνες. Και τα πανηγύρια μας βέβαια, και το θεατρικό και το χορευτικά και όλα αυτά σε καθημερινή βάση, μία εκδήλωση από τις 9.30 μέχρι τις 12.30, νομίζω ότι ήταν κάτι ξεχωριστό, ιδιαίτερο γιατί δεν υπάρχει και εισιτήριο, έτσι, και αυτό τα λέει όλα. Δεν υπάρχει εισιτήριο είτε στα πανηγύρια με τα σουβλάκια σου και τις μπύρες σου και τα κρασιά σου, αλλά ούτε και στην κεντρική πλατεία να δεις τη Γλυκερία, Λοκομόντο, Ανδρομάχη, Απέργη.
0: Όλο τον κόσμο έφερες και φέτος. Και Κονταρό, Σαμόλη, και ποιο δεν έφερες.
1: Ναι, έγινε ένας πανικός και μάλιστα.
0: Τώρα να σε ρωτήσω τώρα. Ναι, να σε ρωτήσω τώρα. Εντάξει, καταλαβαίνω τώρα, Ανδρομάχη, Γλυκερία κτλ. Όλες αυτές έχουν ζεμπεκές. Ο Σαμόλης τι τραγούδησε και χόρεψες τώρα? Ή αυτός ο Κονταρός, τι είπαν αυτοί?
1: Νομίζω ότι εγώ πάω με το ρυθμό. Έτσι. Πάω με το ρυθμό. Τώρα τι χορεύω, αν είναι κριτικό ή σημειακιά σούστα ή ζεμπεκικό. Το θέμα είναι να διασκεδάζεις.
0: Έχει το νέο. Είναι αετός, αλήθεια.
1: Το θέμα είναι να διασκεδάζεις και να περνάς καλά.
0: Και να μεταδίδεις και αυτό στον κόσμο ο οποίος έρχεται.
1: Στον κόσμο, και ο κόσμος να λέει διασκεδάζουμε και εμείς μαζί με το δήμαρχο. Το αν το χορεύει σωστά ή λάθος, κανένας δεν το παρεξηγεί. Μόνο οι κακοβουλοί που θέλουν να βγουν και να πούνε. Τώρα δηλαδή το να βγουν και να χορεύουν. Ότι σαν οικογενειακό, τι είναι ντροπή. Είναι ντροπή, ρε φίλε.
0: Όχι, όμως έχεις καταφέρει με αυτόν τον τρόπο όμως να περνάς το μήνυμα το οποίο έχει να κάνει με τη δημοσιότητα του νησιού, να περνάς αυτό το οποίο εντέχνως, μεθοδικά δηλαδή, ότι πραγματικά η ΣΥΜΗ είναι μοναδική και φαίνεται με, με την αύξηση και στους Έλληνες επισκέπτες και να πιάνεις όλες τις εποχές. Γιατί πιάνεις από τις απόκριες έως αντάλλα καλοκαίρι.
1: Μάθαμε τι Τουρκάλες χορεύανε το ναι. Όπως το λένε το γλέντι.
0: Ταμάμ, ναι, το γλέντι, ναι, Τουρκάλες.
1: Λοιπόν, ναι. Το θέμα είναι ότι πάρα πολλοί Έλληνες που ήταν φέτος λέει δήμαρχες, είδαμε στην τηλεόραση, δεν είναι στην τηλεόραση. Δήμαρχοι μαγείρεψες, πρέπει να μας μαγειρέψεις. Όλα αυτά τα παρακολουθούν, τα βλέπουν έτσι. Δεν τα αφήνουν να πέσουν χάμη και βλέπουν ότι εσύ μη διαφημίζεται προβάλλει. Και δεν διαφημίζεται αδίκως, δεν προβάλλεται αδίκως. Δεν μας κάνουν καμία χάρη τα κανάλια της Αθήνας που μας προβάλλουν σε καθημερινή βάση.
0: Μάλιστα και η Προστάρχη βάλει
1: αυτό είναι... και τραγούδι δικό της Πάμε Σύμι, Πάμε Σύμι.
0: Πάμε Σύμι,
1: νομίζω ότι μας κάνουν χάρη. Η Σύμι είναι μοναδική. Έτσι. Είναι ξεχωριστή. Είναι ένα νησί το οποίο αρέσει και πουλάει. Και πουλάει γιατί έχει αυτόν τον οικισμό που έχει τον πολύχρωμο πίνακα, τα πόσο κοσμητικά επίθετα έχουν δώσει κατά καιρούς. Και τώρα έχουν ξεκινήσει και γνωρίζουν την Σύμι και νομίζω ότι κάνει τη διαφορά και την κάνει τη διαφορά. Η Σύμι είναι μοναδική.
0: Mm-hmm. Έχει βεβαίως και τον Πανορμίτη, δηλαδή ενώ ότι είναι ένα μοναστήρι το οποίο προσελκύει πιστούς από όλο τον κόσμο. Τα έχει όλα.
1: Έχει τα πάντα.
0: Καλά, ο Ρουκουνιώτης είναι
1: Είναι
0: όμορφο το δύο. Ο ένας είναι ομορφωνιός.
1: Το δάσος της Σύμης δεν παίζεται. Οι παραλίες. Έχουν πάθει όλη την πλάκα τους με τα νερά της Σύμης.
0: Έλα και για τις παραλίες. Να σε ρωτήσω κάτι, Δημάρχη, για τις παραλίες θέλω να λίγο παραπάνω να μείνω. Το έχουμε ξανασυζητήσει ότι ακόμη και η Ρόδος διαφημίζει τον Άγιο Γιώργο και το Δυσσάλωνα, λες και είναι κομμάτι της Ρόδου. Βεβαίως είναι, έτσι. Τα νησιά είναι όλα δικά μας. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι εκεί που φτάνουν πάρα πολλά σκάφη πρέπει να υπάρξει λίγο περαιτέρω έλεγχος και από το λιμεναρχείο, γιατί υπάρχουν κάποιοι τύποι οι οποίοι βγαίνουν και αφήνουν απορρίμματα σε αυτά τα μοναδικά διαμάντια παραλίες.
1: Εμείς δεν διαφωνούμε ότι η Σύμη είναι Ρόδος, η Ρόδος είναι Σύμη, έτσι, δεν τις ζητάμε τώρα. Χωρίς τη Ρόδο δεν θα υπήρχαν πάρα πολλά νησιά γύρω
0: γύρω με την Ρόδο, έτσι.
1: Από εκεί και πέρα όμως οι επιχειρηματίες που μεταφέρουν τον κόσμο από τη Ρόδο σε Σύμη πρέπει να σεβαστούν το νησί. Γιατί το νησί αυτό είναι μοναδικό, είναι κόσμημα και πουλάει. Το θέμα είναι να το σέβονται και να μην δημιουργούν προβλήματα. Γιατί έχει πάρα πολλούς που δημιουργούν προβλήματα. Mm-hmm. Το να πηγαίνεις και να 10 μέτρα και 20 μέτρα την παραλία.
0: Έχεις παράπονα φέτος.
1: Πάρα πολλά παράπονα. Και παρόλο που είχαμε βάλει και σημαδούρες. Δήμος παίζει, έδωσε κάποια χρήμα και έβαλε σημαδούρες. Mm-hmm. Σκόψανε, δεν υπάρχουν σημαδούρες.
0: Είχατε βάλει σημαδούρες προκειμένου να μένουν μέχρι εκεί, έτσι, και να μην βγαίνουν.
1: Ναι, θα σας πω, το να καταστρέψουμε μία παραλία μοναδική που δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο, όπως είναι ο Άρης Γεώργης, με την μεγαλύτερη αρχιτική διαδρομή σε όλη την Ελλάδα και όλη αυτή την άγρια ομορφιά που έχει, αλλά και τα πράσινα, γαλαζοπράσινα νερά που έχει ο Άρης Γεώργης και σχεδόν όλες οι παραλίες.
0: Όλες το ίδιο είναι, αλλά λέω ο Άρης Γεώργης είναι μόνο.

0: οι οποίοι κινούν και διακινούν κόσμο μέσω των ημεροπλοίων και σέβονται. Ενώ ότι δεν φτάνουν στην αυτή για να.
1: Είπα, όχι, υπάρχουν
0: ναι, βεβαίως.
1: Δεν
0: ναι,
1: είναι όλοι.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: είναι όλοι. Έτσι.
0: Ναι, λέω ότι...
1: Και όπως βέβαια και με το Γιώτιν. Και αυτοί ναι. και δημιουργούν πρόβλημα πολύ που πάνε πολύ ρηχά. Έτσι. Πρέπει λοιπόν να σεβαστούμε τους μόνιμους επισκέπτες και τους σημειακούς. Έτσι, που κάνουν μπάνιο στον Άγιο Γεώργιο στην ανάμνηση παλαιές τιμής και να
0: μήπως χρειάζεται περαιτέρω προστασία ακόμη και με την συνδρομή του λεμιναρχείου που έχει την ευθύνη.
1: Όπως έχω πει και στο Χρυσοχοίδη που μίλησα μαζί του, καλή ναι. ζώνη, καλό το καράνος. Δηλαδή, δήμαρχε, τι θα πει, θες να πεις να κυκλοφοράνε παράνομα. Δεν είπα κάτι τέτοιο, λέω, υπουργέ μου. Αλλά έχει και τα νοικιαζόμενα αυτοκίνητα, έχει και τα λεωφορεία, έχει την παράνομη στάθμευση. Δεν μπορούμε να ρίχνουμε βάρος μόνο σε δύο πράγματα. Δηλαδή, τα προβλήματα μπορεί να είναι 10. Έτσι, να προσπαθούμε τα δύο και μόνο τα δύο, τα υπόλοιπα τι θα γίνουνε. Φέτος είχαμε τεράστιο πρόβλημα στην αποκομιδή σκουπιδιών, γιατί παρκάραν όπου έβρισκαν. Εκεί λοιπόν χρειάζεται η αστυνομία, η συνδρομή της αστυνομίας, να βγαίνει έξω και να βλέπει πια, λέμε να τους γράψει.
0: Πάντως, δήμαρχε, αυτό είναι κοινό παράπονο σε όλα τα νησιά, γιατί αυτό διαπίστωσα
1: και
0: στην ΕΚΟ και στη Λέρο και στην Πάτμο, δηλαδή να ελέγχουμε το κράνος, να κυκλοφορούν και καλό είναι άπαντες με κράνος, αλλά την ίδια ώρα να είναι παρκαρισμένα είτε μοτοποδήλατα είτε αυτοκίνητα. Χωρίς να κάνει κανείς το παραμικρό. Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ είπα στο Χρυσοβοή, δεν μπορώ να έχω 100 ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα μέσα στο γυαλό που δεν έχουν ενοικιαστεί. Για ποιο λόγο πρέπει να είναι μέσα στο γυαλό και να μην έχει από ένα ο κάθε ένας ή από δύο ο κάθε ένας και να έχει ο κάθε ένας από 30 αυτοκίνητα μέσα στο γυαλό και να έχουν πάρει όλους
0: ένα λεπτό. Αυτό δεν αφορά. Ένα λεπτό. Αυτό δεν αφορά τον ίδιο το Δήμο, δηλαδή οι λεγόμενες κοινόχρηστες ζώνης.
1: Δεν είναι απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν υπάρχει Δημοτική Αστυνομία, δεν υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση.
0: Ναι, ναι.
1: Μας πήραν το όπλο του Δημάρχου, ήταν η Δημοτική Αστυνομία.
0: Ακριβώς.
1: Και στην καθαριότητα και στο νοικοκυριό. Κλείσαν τη Δημοτική Αστυνομία που ήταν η υπηρεσία που βούλευε. Γιατί δεν είναι, έβγαζε τα χρήματά της με το παραπάνω, όχι με τα πρόστιμα που έβαζε, από το νοικοκύρεμα που υπήρχε, η καθαριότητα που υπήρχε.
0: Ναι, ναι.
1: Φοβόταν ο άλλος να πετάξει τα σκουπίδια από εδώ και από εκεί.
0: Άρα, να σε ρωτήσω, σε αυτή τη διαδικασία επανίδευση αστυνομίας δεν μπήκε ο Δήμος της Σύμης?
1: Έχει βγει μια προκήρυξη, τώρα έχουν πάρει όλα στα κεντρικά πάνω στον Αζέμπη, ούτε ξέρουμε τι γίνεται με τη Δημοτική Αστυνομία.
0: Καλά χρόνια το σπίτι, χρόνια το πολεμάνε.
1: Κατάσταση είναι γελία, κατάσταση γελάμε όλοι, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε έτσι. Τώρα, να σα πω κάτι, το λέω και το ξαναλέω. Ο τουρισμός θα την ακτίσει στον αέρα από τους Δήμους. Έτσι. Δεν υπάρχει εργατικό προσωπικό και τώρα τους παρακαλάς για να μείνουν πια. Δεν τους κάνεις χάρη, σου κάνουν χάρη.
0: Ναι,
1: εγώ μου δίνεται ευκαιρία εδώ να ευχαριστήσω δημόσια και το προσωπικό του Δήμου μέσα που μπορούσε και ανταποκρίθηκε όχι μόνο στην καθαριότητα, στο νερό και σε όλα τα υπόλοιπα προβλήματα, αλλά κυρίως να κάνεις ένα φεστιβάλ, να τρεις μικρός Δήμος. Δεν είναι το οικονομικό που δεν κάνουν οι άλλοι Δήμοι φεστιβάλ. Είναι θέμα γραφειοκρατίας, πάρα πολύ δύσκολο βουνό, πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά κυρίως να ευχαριστήσω το προσωπικό του Δήμου έξω. Εξωτερικά που εργάζεται με 40, με 50, με 60 βαθμούς Κελσίου και προσπαθεί κατά παντήρες συνθήκες να κάνει αποκομιδή σκουπιδιών για να είναι καθαρά το νησί και να πάρουμε συγχαρητήρια από Έλληνες. Σχεδόν από όλους τους Έλληνες πήραμε συγχαρητήρια φέτος και αυτό γιατί λέω οι Έλληνες είναι πολύ πιο δύσκολοι.
0: Όχι, είναι καθαρίσιμο. Είναι καθαρίσιμο.
1: Έτσι, να βρει καλή. Εγώ το οφείλω, δηλαδή την επιτυχία αυτή την οφείλω καθαρά στο προσωπικό του Δήμου. Σε κανένα άλλο.
0: Και σε τιμά το γεγονός αυτό ότι αναφέρεις και αξιολογείς και τους συνεργάτες αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι
1: και
0: πραγματικά.
1: Και δεν τους κάνουμε καμία χάρη.
0: Όχι, όχι, έχει αποτέλεσμα. Χάρη. Η ΣΥΜ είναι καθαρή, δηλαδή έχουμε αποτέλεσμα.
1: Γιατί ναι. δεν μπορεί να βγαίνουμε και να λένε οι τεμπέληδες και οι τεμπέληδες και οι τεμπέληδες. Οι τεμπέληδες αυτοί καταβάλουν τεράστια προσπάθεια γιατί για να δείξουμε μια εικόνα προς τα έξω ότι αξίζει να έρθει να κάνεις διακοπές στη ΣΥΜΗ, αξίζει να πληρώσεις το κάτι παραπάνω και να αφήσεις ΣΥΜΗ να κάνεις διακοπές. Και το οφείλουμε καθαρά στους εργάτες του Δήμου, σε κανένα άλλο.
0: Λοιπόν, ένα τελευταίο να ρωτήσω, τι έχουμε τον Σεπτέμβρη, συνεχίζεται το φεστιβάλ?
1: Τώρα έχω κάτι. Εντάξει, όχι καλά, είναι κάτι optimis. Έχω εδώ κάτι βαρκάκια εδώ με δύο γυμνάστριες οι οποίες ήταν από την Αθήνα, από τον ναυτικό όμιλο της Ελλάδας, να κάνουν μαθήματα στα παιδιά. Αυτά τα βαρκάκια θα μείνουν εδώ.
0: Τα optimis.
1: Και την Κυριακή, Σάββατο είναι αυτό, και Κυριακή έχει τον αγώνα θυσίας του Πανορμίδη.
0: Ποδηλασία.
1: Του Πανορμίδη. Όχι, μετά από τρέξιμο.
0: Α, το τρέξιμο. Α, μαραθώνιος είναι.
1: Ξακερδίσει
0: πάλι ο Χατζιουάνου εκεί.
1: Θα πάω κι εγώ στην αρχή και μετά θα πάω στο τέλος, στα 100 μέτρα τερματίζω.
0: Αυτό το μαραθώνιο το κερδίζει πάντα ένας Χατζιουάν.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι σημειακός βάδος, είναι πολύ καλό παιδί. Γι' αυτό προσπαθεί, καταβάλει, προσπάθεια. Έτσι.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Δήμαρχε, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Εύχομαι να το πάρει και φέτος. Λοιπόν, να είσαι καλά, φίλε.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο.

Ροδούκα, τον δήμαρχο της Σίμης. Η αλήθεια είναι ότι αυτά που αναφέρει είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή η Σίμη είναι καθαρή. Το λέω γιατί φέτος είχαμε τη δυνατότητα να πάμε 3-4 φορές στην Σίμη. Δύο εκδηλώσεις, στη συνέχεια δύο επισκέψεις. Οπότε έχουμε προσωπική άποψη για το νησί και βεβαίως και αυτή η ιστορία με το φεστιβάλ αλλά και με τον κόσμο. Γιατί πραγματικά η Σίμη είναι ένα μοναδικό νησί, ένα παγκόσμιο διαμάντι από τα πολλά τα οποία έχουν τα 12 νησιά. Λοιπόν, αυτά από εμάς, θα κλείσουμε μουσικά για να συνεχίσουμε την πορεία της ενημέρωσης, όπως προβλέπετε με βάση το πρόγραμμα. Έτσι δεν είναι, Βασίλη? Λοιπόν, οπότε στη συνέχεια ακολουθεί ο Κλεάνθης Λοΐζος. Ο Βασίλης δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, τον έχουμε μπροστά μας συνέχεια, δηλαδή. Σε διώξε ρε, που θα πάει, θα σε διώξω. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Κυριακός Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχύσει την άμυνά της. Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα του τουρκικού κάζους μπέλι και των αμφισβητήσεων της ελληνικής κυριαρχίας, επισημένοντας ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας προϋποθέτει σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και σχέσεις καλής γειτονίας. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης η ελληνική υποψηφιότητα για την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Σε επίσημο διάβημα προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προχώρησε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα σχετικά με τις τουρκικές ανακοινώσεις για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων. Η Αθήνα απορρίπτει τους τουρκικούς ισχυρισμούς, τονίζοντας ότι τα ζητήματα κυριαρχίας στο Αιγαίο καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, χαρακτηρίζει χωρίς ένωμη ισχύ την τουρκική ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων στις περιοχές που, σύμφωνα με την ελληνική θέση, βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Σε μια ακόμη σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση και την ενίσχυση της ασφάλειας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Ρόδου, προχωράει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μετά την υπογραφή της Εργολαβικής Σύμβασης για το έργο σήμανση ασφάλειας εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Ρόδου. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Νέα προσέγγιση για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Ελλάδα με επίκεντρο τις τοπικές κοινωνίες και την πραγματική οικονομική αξία που δημιουργεί κάθε προσέγγιση. Ανέδειξε μελλοντας στο Κόσμος ο Αναστάσιος Κωνσταντάρος, Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού. Όπως σημείωσε, η συζήτηση δεν μπορεί να περιορίζεται πλέον στον αριθμό των πλοίων και των επιβατών, καθώς κάθε ελληνικός προορισμός έχει διαφορετικές δυνατότητες και ανάγκες. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη φέρουσα ικανότητα κάθε προορισμού και στη διαχείριση των ημερήσιων ροών, τονίζοντας ότι η αξιολόγηση δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στους συνολικούς αριθμούς επισκεπτών. Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη μεγαλύτερης σύνδεσης της κρουαζιέρας με την τοπική οικονομία, ώστε περισσότερη δαπάνη να κατευθύνεται σε επιχειρήσεις, παραγωγούς εστίαση, ξεναγούς πολιτιστικούς φορείς και τοπικές εμπειρίες. Ικανοποιητική χαρακτηρίζει την τουριστική κίνηση στη Σήμη ο Δήμαρχος του νησιού Λευτέρης Παπακαλοδούκας, επισημένοντας στο κόσμο, ωστόσο, ότι η αυξημένη επισκεψιμότητα δημιουργεί σημαντικές πιέσεις στην καθημερινότητα και στις υποδομές. Όπως ανέφερε, καθημερινά πραγματοποιούνται περίπου 22 τουριστικά και επιβατικά δρομολόγια από τη Ρόδο προς τη Σήμη, γεγονός που ενισχύει την τουριστική κίνηση. Ο κύριος Παπακαλοδούκας, ωστόσο, απίφθηνε έκκληση προς τους επαγγελματίες που μεταφέρουν ημερήσιους επισκέπτες από τη Ρόδο να επιδεικνύουν μεγαλύτερο σεβασμό στον προορισμό, καθώς, όπως είπε, υπάρχουν παράπονα για τον τρόπο αποβίβασης των επισκεπτών αλλά και τη διαχείριση της αυξημένης κίνησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πρόβλημα της αποκομιδής των απορριμμάτων, σημειώνοντας ότι φέτος η κατάσταση επιβαρύνθηκε σημαντικά, καθώς, όπως ανέφερε, σε αρκετές περιπτώσεις τα απορρίμματα αφήνονταν σε ακατάλληλα σημεία. Παράλληλα, χαρακτήρισε ανεξέλεγκτη την κατάσταση με τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, επισημένοντας την απουσία της δημοτικής αστυνομίας. Στην πορεία του Πασόκ τα τελευταία χρόνια και στις δεσμεύσεις του κόμματος ως αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναφέρθηκε μιλώντας στο Κόσμος ο υπεύθυνος οργανωτικού του Πασόκ Βασίλης Καρνάβας. Όπως σημείωσε, οι πολίτες χρειάζονται χρόνο μέχρι να διαμορφώσουν την τελική τους επιλογή και να προσέλθουν στην κάλπη. Η αισιοδοξία μας εδράζεται στη δουλειά που έχουμε καταθέσει τα τελευταία 12 χρόνια, στη σοβαρότητα, στις προτάσεις μας και στην παρουσία μας μέσα στη Βουλή, ανέφερε. Σε εξέλιξη μπαίνουν οι εργασίες για την αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης στον Αρχάγγελο, με τη ΔΕΙΑΡ να ενημερώνει ότι το έργο θα διαρκέσει περίπου 4 μήνες. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Εθνική Οδό Δουλίνδου από το ξενοδοχείο Καραβός έως τη στροφή για τα στεγνά, καθώς και σε δρόμους εντός του οικισμού. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, είναι πιθανό να εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Δεκτή έγινε από το ελεγκτικό συνέδριο ένσταση του Δήμου Καρπάθου για τη μίσθωση μονάδων αφαλάτωσης, με τη σχετική απόφαση να ανατρέπει την προηγούμενη απόρριψη του Επιτρόπου. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο διαγωνισμός δεν ήταν φωτογραφικός, ενώ δεν διαπιστώθηκε υπερκοστολόγηση της σύμβασης. Παράλληλα, αναγνώρισε τις ενέργειες του Δήμου για την αντιμετώπιση του προβλήματος υδροδότησης του νησιού. Σε λειτουργία τίθεται νέο σύστημα παρακολούθησης της στάθμης των υδάτων στη Ρόδο με 10 αυτόνομους αισθητήρες σε σημεία αυξημένου κινδύνου. Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Ρόδου Αλεξάνδρος Κολιάδης, οι αισθητήρες καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις μεταβολές, επιτρέποντας την πολιτική προστασία να παρέμβει έγκαιρα πριν μια κατάσταση εξελιχθεί σε κρίσιμη. Προειδοποίηση προς τους πολίτες και ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους απευθύνει ο Δήμος Ρόδου σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα Νότιας Δωδεκανήσου, καθώς αυξάνονται τα περιστατικά εξαπάτησης. Οι επιτίδιοι εμφανίζονται ως λογιστές, τραπεζικοί υπάλληλοι, αστυνομικοί γιατροί ή συγγενείς και με διάφορα προσχήματα επιχειρούν να αποσπάσουν χρήματα και προσωπικά στοιχεία. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
3: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ασβαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο μουστάκας.
2: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
3: Σχολείο Μουστάκας.
2: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου στον κόμβο Κοσκινού.
4: Ακού Κόσμος 938.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι, καλώς ήλθατε στη συντροφιά μας εδώ για μία ώρα μαζί. Πάμε, Βασίλης Χατζιωάννου, Κλεάνθης Λοΐζος, τι κάνεις, Βασίλη μου?
1: Καλημέρα, Κλεάνθη μου.
0: Όλα καβαίνουν καλώς. Καινούργια project, τι ωραία. Όλο εκπλήξεις μας έχει ο σκηνοθέτης. Ο Μέγας, ο Μέτρα της τηλεόρασης. Λοιπόν, η κυρία Ιουλία Μπονάρου, η κυρία Έφη Κωνσταντέλου, ο κύριος Χατζη Χριστοδούλου,
1: ο Τσαμπίκος μας.
0: Ο κύριος, Τσαμπίκος, Τσαμπίκος, Τσαμπίκης. Μόνο η Ρόδος το έχει αυτό το
1: όνομα. Μόνο η Ρόδος,
0: Από πού βγαίνει άραγε αυτό το πράγμα, παιδί μου? Δεν έχουμε ρωτήσει καμιά φορά, έτσι δεν
1: έτυχε? Όχι.
0: Λοιπόν, εδώ για μία ώρα πάμε να δούμε τώρα τι θα πούμε, τι έχει σήμερα να πούμε το πράγμα. Βέβαια θα μου πείτε τώρα.
1: Πλούσια επικαιρότητα όπως κάθε μέρα, Κλέφη μου. Όπως κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα πλούσια επικαιρότητα, ειδικά στα πολιτικά μας.
1: Ναι.
0: Παπα Χριστοδούλου μου λένε, όχι Χατζη Χριστοδούλου. Τι είπα?
1: Παπα Χριστοδούλου.
0: Χατζη Χριστοδούλου είπα.
1: Μήπως το είπα εγώ?
0: Τσαμπίκο μου, συγγνώμη. Εντάξει. Είδε το Χατζή.
1: Συγγνώμη, Τσαμπίκο μου.
0: Το Χατζή είναι ευλογημένο όνομα, ξέρεις. Είναι από αυτούς οι οποίοι έχουν επισκεφθεί, να πούμε, τα Ιεροσόλυμα και έχουν βαπτιστεί στον Ιορδάνη ποτάμο. Και είναι Χατζίδες, έτσι δεν τους λένε?
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: και ό,τι όνομα έχουν προσθέτεται το.
0: Δηλαδή, εάν ο Παναγιώτης ο Καλπακίδης πάει τώρα εκεί και βαφτιστεί, θα γίνει
1: Χατζηπαναγιώτης.
0: Όχι Χατζηπαναγιώτης.
1: Ναι.
0: Χατζηκαλπακίδης.
1: Γελά.
0: Λοιπόν. Όλα καλά, όλα ωραία. Όλα βαίνουν καλώς, Βασίλη μου. Εκτός από αυτά που δεν βαίνουν, βεβαίως. Λοιπόν, τώρα μας έχουν τρελάνει τώρα. Είναι η δεύτερη μέρα, πάμε τρίτη τώρα και έχουμε τώρα μπροστά μας με τα πολιτικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Ο Αλέξης πάλι τα έδωσε όλα, ο Αλέξης ο Τσίπρας τα έδωσε όλα. Το ίδιο και ο Ανδρουλάκης, ωραία μάνα μου, τώρα σειρά ο Μητσοτάκης και πάει λέγοντα.
1: Τα δημοσιονομικά τα υπολογίζουν όταν τα δίνουν.
0: Κανονικά θα έπρεπε να είναι αδίκημα αυτό, σοβαρό αδίκημα. Δεν μπορείς να υπόσχεσαι όταν δεν έχει την αντοχή η οικονομία μας να υλοποιήσει αυτές τις υποσχέσεις και να ξεγελάς τον ελληνικό λαό με αυτές τις υποσχέσεις. Και εδώ η αλήθεια είναι ότι σε αυτά είναι μανούλα. Ο Αλέξο Τσίπρας δεν πέσεται. Είναι το κάτι άλλο. Ξέρει να υπόσχεται, ξέρει το ψέμα να το παρουσιάζει, ξέρει έτσι στρογγυλεμένο.
1: Τα ζήσαμε στο παρελθόν.
0: Βέβαια. Και τώρα σου λέει έχουν περάσει αυτά τα χρόνια. Θα ξεχάσει, σου λέει ο κόσμος. Έχουν περάσει, σου λέει, 6-7 χρόνια. Θα ξεχάσει ο κόσμος τι γίνεται. Θα κοροϊδέψουμε, σου λέει, τουλάχιστον τους νεάρους. Βλέπω όμως ότι ταβάνιασε όμως το ποσοστό του Βασίλη. Δεν τον βλέπω να πηγαίνει παραπάνω. Εκεί στο 17%.
1: Έχει μία μικρή πτώση.
0: Εντάξει τώρα. Από μέτρηση σε μέτρηση θα μου πεις, με βάση την τελευταία, έτσι.
1: Ναι.
0: Μιας μονάδας. Μην τα υπολογίζεις αυτά. Τη γενική εικόνα θα βλέπεις. Εγώ νομίζω ότι εκεί γύρω στο 17 θα πάει. Και βέβαια όταν πάμε στις εκλογές και δεν υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση και πάμε σε επαναληπτικές εκλογές, πάντα το πρώτο και το δεύτερο κόμμα ανεβάζουν τα ποσοστά τους. Έτσι. Γιατί αυτοί που είναι τρίτη, τέταρτη και κατεβαίνουμε προς τα κάτω, σου λέει τώρα τι νόημα έχει. Είτε θα πάνε να ψηφίσουν ψηφοφόροι, είτε θα προτιμήσουν κάτι, ένα μεγάλο κόμμα, προκειμένου, σου λέει, να κάνει κυβέρνηση να τελειώνουμε. Ας πούμε, να υπάρχει κυβερνησιμότητα στη χώρα και σταθερότητα. Και αυτό είναι και το μεγάλο ατού, το μεγάλο όπλο αυτή την ώρα του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί κατά ψέματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία παρήγαγαν έργο. Αυτά τα χρόνια έχουν γίνει πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει δεκάδες χρόνια πριν. Απλώς, εντάξει, είναι τώρα δύο θητείες και κουράζει. Ο άλλος σου λέει, γιατί ρε παιδί μου κατηγορούσες τον Αριστείδη το δίκαιο? Έλε, βαρέθηκα να τον ακούω όλη μου τη ζωή, λέω ότι είναι δίκαιος. Ας πάει φυλακή, να πούμε. Κατάλαβες τι γίνεται? Τι πάνε να πει, λέει, που είναι δίκαιος? Λοιπόν, είναι αυτή η θεωρία, αυτή η αρχή. Εδώ πάνω βασίζεται τώρα και ο φίλος μας ο Αλέξης Τσίπρας. Από την άλλη μεριά, ο Νίκος Ανδρουλάκης έβλεπε ότι διάλεξε την πατρίδα του, το Ηράκλειο της Κρήτης. Σου λέει εκεί δεν μπορεί, σου λέει, να έρχεται πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Για όνομα, είναι δυνατό, σου λέει, η Πασοκάρα να μην είναι πρώτο κόμμα, ας πούμε, στην Κρήτη? Γιατί η Κρήτη μπορεί να έχει παράδοση, όπως παράδοση είχε και η Ρόδος και το Δωδεκάνησο. Παράδοση πασογική εννοώ. Όμως εδώ βλέπουμε ότι έχουν γίνει γαλάζια τα νησιά του. Το ίδιο γαλάζιο είναι και η Κρήτη. Άσε τώρα τι ευελπιστεί ο καθένας. Στις προηγούμενες εκλογές πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και νομίζω ότι και στις επόμενες πάλι θα είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μένει να το δούμε. Όπως και να έχει, Ο άλλος θα σου πει, ρε Σύνικο, εάν δηλαδή δεν έρθει τώρα δεύτερο κόμμα ο Νίκος Ανδρουλάκης και έρθει τρίτο κόμμα το Πασόκ, τι γίνεται? Σου λέει, τώρα μας καλείς, τώρα πάμε να ξαναψηφίσουμε για δεύτερη, για τρίτη φορά, πόσες εκλογικές αναμετρήσεις θα έχουμε? Παράτα μας μόνο, σου λέει. Εντάξει. Ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας θα παλέψουν, σου λέει, για την Πρωθυπουργία. Ανάμεσα στους δύο πρέπει να διαλέξουν ένα. Λοιπόν, κάπως έτσι, ας πούμε, αυτή τη λογική, αυτό δεν θα γίνει από όλους, αλλά γίνεται από μερικούς. Αυτοί οι μερικοί όμως αλλάζουν, έχουν τη δυνατότητα και αλλάζουν το αποτέλεσμα, το τελικό. Γι' αυτό βλέπεις τώρα δίνει αγώνα δρόμου τώρα το Πασόκ, αγώνα δρόμου πραγματικά, να καταφέρει να εδραιωθεί στη δεύτερη θέση. Πράγμα όμως το οποίο το βλέπω ότι να είναι δύσκολο, γιατί έχει κάνει πολλά λάθη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πολιτεύτηκε όλο αυτό το διάστημα, έτσι, αντινεοδημοκρατικά και αντιμητσοτακικά. Εγώ δεν λέω να τον χαϊδεύει, αλίμονο. Αντιπολίτευση είναι να ασκεί κριτική, αλλά να ασκεί όμως σωστή, δίκαιη κριτική. Αυτός το τράβηξε πολύ, σε βαθμό μάλιστα που να δίνει την αίσθηση ότι πρόκειται για αντισυστημικό κόμμα. Μα το κόμμα του Πασόκ ποτέ δεν ήταν αντισυστημικό. Υπήρξε αντισυστημικό όταν το ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου στα λόγια. Όταν φώναζε τότε και έλεγε «ΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, έξω η βάση του θανάτου», τότε, θυμάσαι τότε, τότε το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου διαδήλωνε και ήταν πιο σκληρό ακόμα και από το ΚΚΕ. Μετά όμως, όταν έγινε η κυβέρνηση ο Ανδρέας Παπανδρέου, τι έκανε? Του Μπεταρζάν. Τα φέρε τα πάνω κάτω, τα γύρισε όλα. Έλεγε, παραδείγματος χάρη, «Έξω η βάση του θανάτου», μέσα η βάση του θανάτου στην πράξη. Έλεγε, μέχρι και για κατάργηση των πανελλαδικών των εξετάσεων μιλούσε τότε, υπόσχετο τότε ο Παπανδρέου, κάτι σαν αυτά που λέει τώρα και ο Τσίπρας.
1: Τώρα, ναι, αυτό λέω.
0: Μετά όμως, όταν έγινε κυβέρνηση,
1: έγιναν πανελλήνιες.
0: Οι πανελλήνιες καταργήθηκαν και έγιναν πανελλαδικές. Μετανομάστηκαν σε πανελλαδικές. Ναι. Τέτοια κοροϊδία. Εντάξει, πρέπει να είσαι όχι απλά βλάκας, πρέπει να είσαι πάρα πολύ βλάκας, ας πούμε, για να το ανέχεσαι. Κατάλαβες, αδειγέντα. Και είδαμε, να πούμε, ένα Πασόκ να αλλάζει 180 μοίρες, όχι 360 που έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας του Πολυτεχνείου. Δεν ξέρω ότι 360 επανέρχεται στο ίδιο σημείο από εκεί που ξεκίνησε. Γελάει ο Βασίλης. Μάρε Βασίλη, δεν μου λες τώρα αυτές εδώ τις κοτσάνες, περιμένεις να τις ακούμε? Ακούγονται κατά κόρον. Τι ντροπή είναι αυτή, Θεέ μου, Παναγιά μου. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Και έχουμε τώρα, λοιπόν, τώρα πρωταγωνιστές, αυτούς εδώ τους δύο, να σκοτώνονται, γιατί οι εκλογές βασικά θα γίνουν όχι για το ποιος θα έρθει πρώτος, αλλά για το ποιος θα έρθει δεύτερος. Το θέμα είναι, βέβαια, ότι ο πρώτος, με βάση τα δεδομένα, αυτά τα οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή, απέχει αρκετά, ας πούμε, από το να προχωρήσει σε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Πράγμα το οποίο δεν ξέρω πόσο ωφελεί, τη χώρα κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει όμως.
1: Θα δούμε. Μέχρι
0: θα το δούμε. Μέχρι τότε αλλάζουν. Έπειτα, πρόσεχες, και όταν πηγαίνει ο άλλος στην κάλπη να ψηφίσει, Βασίλη, αναθεωρεί πολλά πράγματα, να ξέρεις. Αναθεωρεί, δηλαδή, πολλές φορές λες, εντάξει, δένω την καρδιά μου, την κάνω κόμπο που λένε, και το ρίχνω εκεί να τελειώνουμε. Γιατί, ωραία, δεν πρέπει να παίξουμε, σου λέει. Δεν πρέπει να μας ξαναχτυπήσει πάλι την πόρτα μας όπως έγινε το 2010 και να μας πει, μάγκες, έχει ξεφύγει η Ελλάδα. Και τότε είδαμε τη γλύκα. Τι σημαίνουν μνημόνια και τι σημαίνει Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
1: Τι ζήσαμε τότε.
0: Και, ναι, αλλά δεν βάλαμε μυαλό όμως. Παρά το ότι ήταν πολύ ασκής ακριβίας, έτσι. Τα δεχόμασταν, γιατί έβγαινε τότε ο ΓΑΠ και έλεγε, για να δούμε στο τέλος του μήνα αν θα έχουμε τα λεφτά να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Άκουγε αυτά ο συνταξιούχος, του κόβεις μετά 20% τη σύνταξη και έλεγε, παρατύπωτα, καλά είναι και αυτά. Κατάλαβες? Αυτή είναι η κατάσταση. Και δυστυχώς, αγαπητοί μου φίλοι, βλέπουμε αυτή την ώρα να υπάρχει ένας ανταγωνισμός ανάμεσα, επαναλαμβάνω, στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επίσης βλέπω και στα μικρά κόμματα, στα μικρότερα κόμματα, να υπάρχει έτσι, να υπάρχουν αλλαγές. Βλέπουμε, χάρη, όλη εκείνη η φόρα την οποία είχε πάρει, θυμάμαι, η Κωνσταντοπούλου, το θυμόμαστε όλοι, και λέγαμε ότι πάει ολοταχώς για δεύτερο κόμμα με αξιώσεις κτλ. Τελικά έχει πάθει μεγάλη καθίζηση, όπως επίσης και Καριστιανού, σε μάλιστα σε βαθμό τέτοιο που να μην είναι και βέβαιο το κατά πόσον, ας πούμε, θα μπορούν να περάσουν, να μπουν μέσα στη Βουλή. Βλέπουμε, λοιπόν, έτσι υπάρχει ένα ευμετάβλητο, θα έλεγα, πολιτικό τοπίο, το οποίο Θα δούμε τώρα προσεχώς ποια θα είναι η πορεία των πραγμάτων. Βρισκόμαστε 7, 8, δεν ξέρω πόσοι μήνες θα χρειαστούν, πότε δηλαδή θα τις προκηρύξει εκλογές ο Πρωθυπουργός. Λέει την Άνοιξη, κάπου εκεί τώρα. Άνοιξη είναι και Μάρτιος και Απρίλιος. Κάποιοι μιλούν ακόμα και για Μάιο. Για να δούμε πώς έχουν τα πράγματα. Πάντα θέλω αυτά τα πράγματα έτσι, για το που βρίσκεται η κατάσταση, να συνομιλώ με ανθρώπους οι οποίοι πατάνε γερά και μπορούμε να βγούμε ωφέλιμοι από μια συζήτηση. Σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας έχω τον κύριο Θάνο Τζίμερο, συνομιλητή μας. Τον καλημερίζομαι. Τι κάνετε, κύριε Τζίμερε, πώς πάμε?
2: Καλημέρα σε όλους. Καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν να έχουμε. Πραγματικά, δηλαδή, δημοσιογραφικά, ο μήνας Σεπτέμβριος είναι η πρώτη του Γενάρη. Σαν να αλλάξαμε χρόνο, έτσι δεν είναι?
2: Κάποτε αυτή ήταν η αλλαγή του χρόνου.
0: Τώρα,
2: ο χρόνος ξεκινούσε το Σεπτέμβριο.
0: Είναι και τα γεγονότα τα οποία είναι πυκνά και η έκθεση Θεσσαλονίκης τις πρώτες μέρες, την πρώτη περίοδο του Σεπτέμβρη βοηθά, να θέλοντας και εμείς να προσαρμοστούμε, να προσγειωθούμε και να κοιτάξουμε τι γίνεται με τα πολιτικά μας πράγματα. Ποια είναι η εκτίμησή σας, πού βρισκόμαστε, κύριε Τζίμερα?
2: Η έκθεση της Θεσσαλονίκης είναι ένα πολιτικό πανηγυράκι. Τα περισσότερα περίπτερα είναι κρατικά και πηγαίνει εκεί κάθε πολιτικάντης και πουλάει το καινούργιο το προϊόν, το οποίο είναι πάρα πολύ παλιό, στους ψηφοφόρους οι οποίοι πείθονται με κάποιον μεταφυσικό τρόπο ότι όλα αυτά που δεν έκανε την προηγούμενη επταετία ή αυτά που δεν έκανε ο Τσίπρας στη δικιά του περίοδο, ας πούμε, διακυβέρνησης εντός εισαγωγικών, ξαφνικά με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος θα γίνει. Δηλαδή σε όλα τα σοβαρά κράτη οι εκθέσεις είναι κλαδικές. Δεν είναι άντε πάμε από όλα, ξέρω εγώ, από τρακτέρ μέχρι Μαλλικής Κρυάς. Στην Ελλάδα έχουμε αυτό το σοου, το διατηρούμε για έναν περίεργο λόγο, έχουμε και κλαδικές εκθέσεις βεβαίως, αλλά η Θεσσαλονίκη είναι μέσα στο πολιτικό μας φολκλόρ. Αυτό εμένα με ενοχλεί. Δηλαδή το πάμε στη Θεσσαλονίκη να πούμε τις εξαγγελίες μας είναι μια έλξη πολιτικού επαρχιωτισμού που δεν θα ήθελα να την ξαναδώ. Αν ας πούμε κυβερνούσε η Δημιουργία ξανά, ο Πρωθυπουργός δεν θα πήγαινε στη Θεσσαλονίκη, θα είχε 4 χρόνια να πει τι θέλει, θα έκανε αυτά που θέλει και φροντίζουμε, βλέπετε τώρα έρχονται και εκλογές, άλλη ελληνική ιδιαιτερότητα. Η προεκλογική περίοδος στην Ελλάδα διαρκεί 4 χρόνια. Ξεκινάει αμέσως μετά τις εκλογές. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα φτάνουμε συνέχεια και τι θα δώσει ο ένας, τι θα δώσει ο άλλος. Όλοι κάνουν το ίδιο λάθος για να μπω στην πολιτική ουσία. Προσπαθούν να διορθώσουν τον κρατισμό με περισσότερο κρατισμό και τις στρεβλώσεις της οικονομίας με περισσότερες στρεβλώσεις και πρωταθλητής σε αυτό είναι αυτό το ταλέπορο ανθρωπάκι το οποίο μίλησε για το πρόγραμμά του στην Θεσσαλονίκη και φιλοδοξεί να δείξει ότι τώρα έβαλα μυαλό και τότε που με βγάλετε δεν ήξερα, αλλά τώρα έχω ρεμπρανταριστεί και πρέπει να με πιστέψετε γιατί τα βλέπω αλλιώς τα πράγματα.
0: Πάμε λοιπόν στο ρεμπράντερ μας, πάμε λοιπόν στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πραγματικά εμφανίστηκε λοιπόν και άρχισε πάλι να υπόσχεται τα γνωστά, δηλαδή. Εδώ τώρα θέλω να σταθούμε, γιατί υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που τον πιστεύει, που τον ακολουθεί. Τον εμπιστεύεται, κύριε Τζίμερα?
2: Προσέξτε, εγώ έχω την πολιτική διαστροφή, δηλαδή να ασχολούμαι με τα κοινά μολονότια που χώρισε τον πολιτικό στίβο και μπήκα στον πειρασμό να διαβάσω, γιατί αποκλείται να ακούγα αυτές τις ανοησίες που είπε στη Θεσσαλονίκη. Ντράπηκα για τους ανθρώπους που τον χειροκροτούσαν, διότι ήταν ένα ρεσιτάλ ηλιθιωτήτων. Δηλαδή είπε, ας πούμε, ότι πρέπει η χώρα να αλλάξει μοντέλο παραγωγής οικονομίας. Πώς θα το αλλάξει το μοντέλο? Αλλαγή μοντέλου σημαίνει αφήνω την αγορά να αποφασίσει. Δημιουργώ ένα πλαίσιο ευνομίας, εφταξίας, καθαρών και σαφών κανόνων και εκεί αυτοί που είναι άξιοι θα πετύχουν, αυτοί που δεν είναι άξιοι δεν θα πετύχουν και είναι δίκαιο να μην πετύχουν αυτοί που δεν είναι άξιοι και αφήνω την οικονομία να επισημάνει ποιες είναι οι ευκαιρίες του μέλλοντος, τι πρόκειται να της δώσει κέρδος, χωρίς το κράτος να παίρνει λεφτά από την τσέπη σας και να τα δίνει στον αρεστό. Αυτή είναι η αλλαγή μοντέλου παραγωγής. Η Ελλάδα έχει σοσιαλιστικό κεντρικά κατευθυνόμενο μοντέλο παραγωγής από το 1974. Από τον Καραμαλή τον Εθνάρχη. Εγκαθίδρυσε τον σοσιαλισμό ο Καραμαλής, τον αυγάτισε πολύ περισσότερο ο Αντρέας και έκτοτε ακολουθούμε ένα μοντέλο σοβιετικής με, ας πούμε, πατέντας με κάποιες τζούρες από καπιταλισμό. Άκουσα απίθανα πράγματα. Λέει, η χώρα μας οφείλει να θωρακίσει την ασφάλειά της. Δεν θα το ρισκάρετε τώρα με την Τουρκία. Και πώς θα τη θωρακίσει όταν καταδικάζεται τη συμφωνία που έγινε σωστή. Γιατί ξέρετε ότι εγώ τα σωστά, κατά την άποψή μου, τα επισημαίνω με το Ισραήλ. Δηλαδή με την Κούβα θα κάνουν μια συμφωνία. Με τον Μαδούρο, τον Τζάβες μας τέλειωσαν κι αυτοί. Τώρα πάει και η Βενεζουέλα. Α, να μας πει, by the way, που λένε και στο φροντιστήριο που πήγαινε, λεφτά πήρε τελικά από τη Βενεζουέλα, γιατί αρχίζουν και βγαίνουν.
0: Ναι, ακούγονται πολλά πράγματα πολλά, περίεργα.
2: Πολλά. Και κάποια στιγμή θα τα μάθουν. Λέει λοιπόν, έλεγε λοιπόν αυτό το θλιβερό ανθρωπάκι. Ότι η κυβέρνηση, λέει, αντιμετώπισε την ακρίβεια με επιδόματα. Ενώ αυτός θα τα αντιμετωπίσει με μεγαλύτερα επιδόματα. Δηλαδή, όταν η κυβέρνηση, κακώς κατά την άποψή μου, βγάζει τα προγράμματα σπίτι μου 1, σπίτι μου 2, σπίτι μου 3, σπίτι μου 18, είναι, ξέρω εγώ, σαν, ας πούμε, κάποιο σύριαλ με πολλές επανεκδόσεις, στρεβλώνοντας την αγορά, ανεβάζοντας τις τιμές των προϊόντων και εκτοξεύοντας τα ενίκια, ο Τσίπρας λέει θα φτιάξω κρατικές κατοικίες. Πώς θα τις φτιάξεις? Δηλαδή θα φτιάξει έναν οργανισμό κρατικής κατοικίας, το οποίο τι, θα δίνει διαμερίσματα τι, φτηνά, με λεφτά φτενών.
0: Τον υπολείπω.
2: Και με ποια κριτήρια, δηλαδή θα φτιάξω και ένα οργανισμό, γιατί κάθε φορά που το κράτος λέει ότι εγώ θα βοηθήσω αυτούς, χρειάζεται και ένα μηχανισμό να λέει ότι αυτός είναι δικαιούχος.
0: Τώρα δεν μου λέτε, έχω μία απορία, κύριε Τζίμερε. Ξέρει τι λέει ή απλώς λέει για να λέει?
2: Ο Τσίπρας είναι μία πολύ τοξική περίπτωση ηλιθίου, δηλαδή οριακά ηλιθίου, με κλινικές...
0: Μήπως υπερβάλλεται και μήπως είναι αντιραδιοφωνικό αυτό το πράγμα?
2: Δεν ενδιαφέρει τι είναι. Δηλαδή να σας πω, λέει πράγματα τα οποία είναι ασύμβατα, είναι αντιφατικά. Από τη φύση τους είναι αντιφατικά. Τι σημαίνει, θα φτιάξει, λέει, έναν οργανισμό ανασυγκρότησης επιχειρήσεων. Ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Συγγνώμη, θυμόμαστε τον οργανισμό ανασυγκρότησης επιχειρήσεων που είχε κάνει ο Ανδρέας, που αγόραζε επιχειρήσεις χρεοκοπημένες, τις έδινε στους συνδικαλιστές, αυτοί τις βούλιαζαν περισσότερο και τελικά πληρώναμε όλοι το λογαριασμό.
0: Τον Αντρέα μιμείτε.
2: Και τα παιδιά μας, ναι, ως κακέκτυπο. Προσέξτε, τι σημαίνει ότι το κράτος χρηματοδοτεί έναν, ας πούμε, επιχειρηματικό τομέα? Γιατί όλοι οι κρατιστές λένε ότι για τα επόμενα 10 χρόνια του επί το Τσίπρας θα πρέπει να επενδύσω, ξέρω εγώ, στη φαρμακοβιομηχανία, στη μεταποίηση, μπορεί να πει άλλος, στην τεχνολογία, σε αυτό, στο ένα, στο άλλο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα φορολογήσεις το γάλα του άνεργου ή του χαμηλόμισθου που με το ζόρι βγάζει τα προστοζήν για να ταΐσει το παιδί του, και τα χρήματα αυτά θα τα βάλεις στην τσέπη ενός επιχειρηματία. Άρα δημιουργείται ένα οικοσύστημα επιχειρηματιών, οι οποίοι είναι κρατικοδότητες. Ξέρουμε ότι αυτό κυβερνάει την Ελλάδα ουσιαστικά από τότε που έγινε ελεύθερο κράτος, και οι οποίοι συναλλάσσονται με την εξουσία. Δηλαδή, ο Τσίπρας ξαφνικά πώς μας προέκυψε, ας πούμε, αμόλυντος? Ποιοι πληρώνουν αυτά τα σόου? Δηλαδή, ποιος πλήρωσε το ξενοδοχείο?
0: Και γιατί πραγματικά δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό το ερώτημα, το οποίο μετεπιτάσσεως τίθεται καθημερινά?
2: Γιατί όλα τα κόμματα κάνουν το ίδιο. Όλα τα κόμματα κάνουν.
0: Συγγνώμη, εδώ τώρα μιλάμε για το Τσίπρα, όμως έχει παραγίνει. Δηλαδή, όλοι αυτό ρωτάνε. Ποιος τον χρηματοδοτεί?
2: Ναι, έχει παραγίνει. Αλλά θα μπορούσε πάρα πολύ απλά η Επιτροπή, ας πούμε, Ελέγχου της Βουλής για τη διαφάνεια της χρηματοδότησης των κομμάτων να πει: διαφέρομαι, Τσίπρα, σε παρακαλώ, ποιες εκδηλώσεις έκανες, ή σε όλα τα κόμματα ή και σε όλους τους υποψηφίους. Μίλησε σε αυτό το ξενοδοχείο, μάλιστα. Ποιος το πλήρωσε? Ποιος το έκλεισε? Στο όνομα ποιου βγήκε το τιμολόγιο? Ποιος πλήρωσε το catering, ας πούμε? Ποιος πληρώνει τις βενζίνες?
0: Εδώ μπαίνει και κάτι άλλο τώρα, γιατί αν συνέβαινε υπό άλλες συνθήκες, έχω την εντύπωση ότι θα έπρεπε να λογοδοτούν όλα τα μέσα ενημέρωσης. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα κοινοβουλευτικό κόμμα, το οποίο έχει τον περισσότερο χρόνο σε όλες τις εκπομπές, όπου υπάρχουν σαφείς κανόνες και υπάρχει νομοθεσία που προβλέπει όλα αυτά. Εδώ θα έπρεπε τώρα το ΕΣΟΥ.
2: Και ποιος την εφαρμόζει?
0: Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
2: Σιγά που ασχολείται. Δηλαδή,
0: επειδή εσείς ξέρω, ας πούμε, τι περάσατε, από τι βάσανα ζήσατε ως αρχηγός κόμματος, τι δυσκολίες και πώς σας αντιμετώπισαν, βλέπετε αυτή την ώρα ένα εξωκοινοβουλευτικό κόμμα, 0% είναι εξωκοινοβουλευτικό κόμμα. Καταρχήν, αν ξεκινήσει κανείς και από αυτή καθεαυτή την ονομασία, το ΕΛΑΣ, ας πούμε, παραπέμπει αλλού και όχι σε
2: όσοι... Όχι, πρόβλημα. Θα έπρεπε να αποκορυφθεί. Ναι,
0: τέλος
2: πάντων. Και ηχητικά δεν μπορεί κάποιος να αιτιοποιείται το όνομα της χώρας.
0: Της χώρας σου, ας πούμε. Τι να πω, δεν ξέρω.
2: Δηλαδή, θα έπρεπε αυτό το όνομα να ακυρωθεί από τον Άριο Πάγο για προφανείς λόγους. Αλλά επειδή εγώ οργάνωσα ένα κόμμα που μέσα σε 7 εβδομάδες κατέβασε υποψηφίους σε όλη τη χώρα και πήρε το όχευ κατά φρόνη το 2,2%, 136.000 ψήφους μέσα σε 7
0: 2,2, 2,4 είχα πει εγώ. Τέλος πάντων, 2,2 λοιπόν πήρα.
2: 136.000 ψήφους.
0: Ναι.
2: Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει να θες να οργανώσεις μια ομιλία, ας πούμε, στη Ρόδο ή στην Κομωτινή. Θα βρεις τους τοπικούς, ποιος θα την πληρώσει.
0: Πώς το κάνει, πώς το πετυχαίνει τώρα αυτό, κύριε Τσίπρα?
2: 20 ευρώ ο καθένας. Διότι αν θες να φτιάξεις ένα κόμμα από ανθρώπους της παραγωγής, δεν μπορεί να έχεις από πίσω σου εφοπλιστές και μεγαλοεπενδυτές. Γιατί αυτοί δεν σε στηρίζουν για την ψυχή της μάνας. Και επειδή μας κάνει τον, ξέρω εγώ, τον άσπυλο και αμόλυντο το όνομα, Καλογρίτσας του λέει κάτι, ας πούμε. Το Κότερο Παναγόπουλο το ξέρει, το έχει δει ποτέ. Πάμε όμως στα ουσιαστικά. Είπε ότι η παραγωγικότητα της εργασίας είναι στο 56-55% του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι είμαστε πολύ πιο μακριά από τις πολύ παραγωγικές χώρες της Ευρώπης.
0: Κοιτάξτε, δεν ήρθε όμως, δεν είναι ουρανοκατέβατος ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας τα μάζεψε, έφυγε. Τι είναι αυτό που τον επανέφερε, μισό λεπτό?
2: Δεν με ενδιαφέρει ο Τσίπρας, με ενδιαφέρουν τα προβλήματα της χώρας.
0: Της χώρας, μα εδώ θέλω να καταλήξω.
2: Κάποιοι δεν τα βλέπει ούτε η νυν κυβέρνηση, ούτε η μελλοντική.
0: Συγγνώμη, κάποιοι του άνοιξαν την πόρτα για να μπει. Και το ΠΑΣΟΚ, νομίζω, και ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη. Διότι όταν κινείται στον αντισυστημικό χώρο και δεν του ταιριάζει αυτός εδώ ο ρόλος, λογικό είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι αποδυναμωμένο στην πολιτική σκηνή και να χρειάζεται λοιπόν κάποιος να καλύψει αυτό το κενό. Και να λοιπόν ο Τσίπρας που βρήκε ανοιχτή πόρτα φως και μπήκε. Αυτό έγινε κατά την ταπεινή άποψή μου, κύριε Τζίμερε.
2: Προσέξτε, θα υπάρχει πάντα ένα κοινό το οποίο λειτουργεί πέρα από τη λογική. Το κοινό το οποίο λέει, αχ, προσπάθησε μωρέ το παλικάρι, αλλά δεν τον αφήσαν οι κακοί ξένοι, ενώ τώρα μεγάλωσε, ωρίμασε, έδεσε κόκαλο και θα τα καταφέρει αυτή τη φορά, είναι ένα κοινό που χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας στα χάπια με τη
0: χούφη. Άρα δεν έχει δίκιο πάντα ο λαός, όπως κάποιοι επιμένουν να λένε?
2: Σχεδόν ποτέ δεν έχει δίκιο ο λαός. Ειδικά στις σύγχρονες δημοκρατίες, οι οποίες είναι πολύπλοκα πολιτεύματα. Ο λαός καλείται να αποφανθεί για πράγματα τα οποία δεν γνωρίζει καν, δηλαδή δεν ξέρει τα δεδομένα, όχι να λύσει το πρόβλημα. Δεν έχει ενημερωθεί ούτε καν για τα δεδομένα. Και ψηφίζει κάποιον ο οποίος έχει ένα στραφτερό χαμόγελο, ας πούμε, ή τον πουσάρουν ως τον νέο μεσία τα πληρωμένα ΜΜΕ ή τα ΜΜΕ που ανήκουν σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι περιμένουν να πάρουν τη δουλειά μετά. Εμείς πήραμε τη δουλειά τώρα, εμείς που είμαστε από την απέξω, ας πούμε, θα πάρουμε τη δουλειά μετά, γι' αυτό προωθούμε κάποιον καινούριο. Αλλά η ουσία είναι ότι δεν βλέπουμε την πραγματικότητα της ελληνικής οικονομίας, η οποία είναι απαρχαιωμένη και κρατικοδίαιτη, επειδή είναι κρατικοδίαιτη. Δηλαδή, τι σημαίνει υψηλή παραγωγικότητα? Δεν είναι υψηλή παραγωγικότητα ο Courier ή η οικονομία του καφέ. Υψηλή παραγωγικότητα είναι να δώσεις πολλά λεφτά σε έναν εργαζόμενο, ο οποίος θα σου φέρει μεγάλη προστιθέμενη αξία στο προϊόν σου. Σχεδόν πάντα στον χώρο της τεχνολογίας και της βιομηχανίας. Ποτέ στον χώρο των υπηρεσιών. Όταν λοιπόν στην Ελλάδα για να δώσεις 5.000 ευρώ. Ας πούμε, θέλουμε υπαλλήλους που να τους πληρώνουμε καλά, έτσι δεν είναι? Πρέπει η επιχείρηση να δώσει ασφαλιστικές εισφορές και φόρο που το ποσό των 5.000 ευρώ το κάνουν 10.891 ευρώ. Τόσο είναι. Ενώ στην Κύπρο για να δώσεις 5.000, καθαρά λέμε, στην τσέπη ενός εργαζόμενου, πρέπει η επιχείρηση να πληρώσει 7.755 και στη Βουλγαρία μόνο 5.800. Πού θα ανοίξεις μια επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας? Μια επιχείρηση, ας πούμε, η οποία θα κάνει έρευνες στη τεχνητή νοημοσύνη, στη ρομποτική τεχνολογία. Στην Ελλάδα ή στη Βουλγαρία? Όταν οι περισσότερες από αυτές τις δουλειές δεν απαιτούν και φυσική παρουσία. Δηλαδή μπορεί να δουλεύει κάποιος από εκεί που είναι. Αλλά η έδρα της επιχείρησης, η φορολογική έδρα, πού θα είναι? Μπορεί η Ελλάδα να σφάζει, να γδέρνει έτσι οποιονδήποτε θέλει να δώσει παραπάνω χρήματα στον εργαζόμενο και ταυτόχρονα λέει ότι έχουμε χαμηλούς μισθούς? Φυσικά έχουμε χαμηλούς μισθούς. Γιατί όποιος θέλει να δώσει υψηλό μισθό πάει και ανοίγει αλλού έδρα. Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Ναι.
2: Δήθεν παίρνω χρήματα για να στηρίξω τον εργαζόμενο. Αλλά με αυτά τα χρήματα τον καταβαραθρώνω, τον σκοτώνω τον εργαζόμενο. Γιατί τον εργαζόμενο δεν τον πληρώνει το κράτος ή οι υπουργικές αποφάσεις που ανεβάζουν το μισθό εδώ και εκεί και παραπέρα. Τον πληρώνει ο εργοδότης του όταν έχει χρήματα. Και επειδή ακούω πολλούς ανόητους να λένε ότι ναι, τον ξεζουμίζει, στην πραγματικά ελεύθερη αγορά, εκεί που το κράτος δηλαδή φροντίζει να τηρούνται οι όροι του ανταγωνισμού, εάν εγώ βγάζω πολλά λεφτά από μια δουλειά και πληρώνω λίγο τους υπαλλήλους, θα έρθετε εσείς και θα ανοίξετε ένα μαγαζί δίπλα και θα τους πληρώνετε περισσότερο και θα βγάζετε λίγο λιγότερα. Αλλά θα με κλείσετε εμένα. Η αγορά τα ρυθμίζει αυτά. Εκεί λοιπόν που λειτουργεί ελεύθερα η αγορά, έχουμε κρατικούς μισθούς. Είχα γράψει ένα άρθρο πριν χρόνια για τον μισθό του δασκάλου, ας πούμε, στη Σιγκαπούρη, στην Ιρλανδία, που είναι 8.000 ευρώ. Το δασκάλο, όχι του καθηγητή πανεπιστημίου. 8.000 ευρώ αναλογικά τον μήνα. Έχει εργαζόμενους οι οποίοι μπορούν να πάρουν 10, 15, 20.000 εργαζόμενοι, υπάλληλοι. Αλλά υπάλληλοι οι οποίοι προσθέτουν αξία στην επιχείρηση και γι' αυτό έχει λεφτά να τους δώσει. Όταν αυτές τις αποφάσεις τις παίρνει ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός, ξέρω εγώ, Εργασίας ή ο Τσίπρας τώρα τις υπόσχεται, τι θα συμβεί? Ξανά μια στρέβλωση στην οικονομία. Όσες επιχειρήσεις μπορούν να δώσουν αυτό το δάχτυλο, τα έχουν δώσει οι ίδιοι. Αυτές που δεν μπορούν θα κλείσουν. Άρα τι καταφέρνουν? Βλέπω λοιπόν να ονειρεύονται οι επίδοξοι σωτήρες ένα κράτος περίπου σαν την Αλβανία του Ενβέρ Χόντζα. Λέει, οργανώνουμε τους στόχους, λέει ο Τσίπρας, και οριμάζουμε τα έργα, θεμελιώνουμε τις νέες υποδομές. Πώς, αγόρι μου, με κρατικές επιχειρήσεις, πώς θα κάνεις τη ΔΕΗ κρατικά ελεγχόμενη? Με ποιον τρόπο? Με κρατικές επιχειρήσεις, με ξανά...
0: Καλά, είναι δυνατόν, ειδικά το κομμάτι...
2: Εμένα δικαιούχος...
0: Κοιτάξτε, εμένα με ενόχλησε πάρα πολύ όταν τον άκουσα να αναφέρεται στο κεφάλαιο ΔΕΗ. Καλά, ξεχνάμε η ΔΕΗ πριν από 6, 7, 8 χρόνια σε ποια κατάσταση βρισκόταν
2: και
0: πού βρίσκεται σήμερα. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και να εμπέζουμε τον κόσμο που έχει άγνοια γύρω από αυτά τα ζητήματα.
2: Στο θέμα όμως της ακρίβειας της ενέργειας, με αυτό το απίστευτο σύστημα που ισχύει στην Ελλάδα, το χρηματιστήριο ενέργειας, που μόνο χρηματιστήριο δεν είναι, δεν είδα να λέει κάτι. Και κανείς δεν. Γιατί αυτοί που τον πουσάρουν έχουν προσβάσεις εκεί πέρα. Δηλαδή είναι ακόμα μία μαριονέτα του συστήματος, η οποία πουλάει σαν όσους εντελώς ηλίθιους. Δηλαδή αν το 62% όσων ψήφισαν όχι στο δημοψήφισμα τότε, που θα σκίσω το μνημόνιο και θα πετάξουμε και θα γίνουμε όλοι πλούσιοι, μπορεί να σκίσω το μνημόνιο, χρήζουν ψυχιατρικής φροντίδας, το 15% που φέρεται να στηρίζουν αυτό το μόρφωμα είναι για εκείνο το μακρύ που κάνουν με τα μακριά μανίκια που δένουν πίσω. Λυπάμαι που το λέω. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Και πάμε τώρα στο Πασόκ, γιατί και το Πασόκ το διάστημα αυτό τώρα έτσι φουλάρει τις μηχανές του. Αγώνας δρόμου. Τελικά αυτές οι εκλογές θα έχουν ενδιαφέρον για το ποιος θα είναι δεύτερος, κύριε Τζίμερε, όχι για το ποιος θα είναι πρώτος, φαντάζομαι.
2: Κοιτάξτε, το Πασόκ την πάτησε, διότι όταν η Νέα Δημοκρατία έγινε Πασόκ, ουσιαστικά Πασόκ είναι η Νέα Δημοκρατία, ένα μπλε Πασόκ. Το Πασόκ τώρα λέει, εγώ ποιος είμαι? Να πάω πιο αριστερά, είναι άλλη εκεί πέρα. να γίνω πιο λαϊκιστής, θα γίνω λίγο λαϊκιστής, αλλά δεν θα το ξεσκίσω, ας πούμε. Θα, κάπως θα φαίνομαι ότι είμαι και σοβαρός. Να πάω δεξιά δεν γίνεται. Πασόκ εξορισμού, σοσιαλιστικό κόμμα. Τι κάνω, ποιος είμαι, πού πηγαίνω. Σε αυτό δεν έχει απαντήσει. Πασόκ, το οποίο έχει έναν ολίγιστο επικεφαλής, ο οποίος δεν κάνει ούτε για κλητήρας, όχι για πρωθυπουργός. Και αυτό είναι εμφανές. Δηλαδή, οι ίδιοι ψηφοφόροι του Πασόκ, στην ερώτηση ποιος είναι καταλληλότερος ως πρωθυπουργός, δεν λένε ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή, οι μισοί λένε κάποιος άλλος. Αλλά θέλουμε να ψηφίζουμε ο Ανδρουλάκης, γιατί εμείς είμαστε Πασόκ και φάγαμε λεφτά επί Ανδρέα, λίγδωσε το άντερο επί Ανδρέα, έτσι ακούγεται, ας πούμε, αλλά με τον λογαριασμό να μεταφέρεται στα παιδιά και στα εγγόνια μας, για όσους το ξεχνάνε. Ναι, γιατί είναι πολύ εύκολο να δανείζεσαι και να σκορπάς λεφτά και μετά από 20-30 χρόνια έρχεται
0: κάποιος άλλος να τα πληρώσει.
2: Το χρέος και άντε ποιος θα το πληρώσει. Άρα ουσιαστικά το Πασόκ έχει πρόβλημα ταυτότητας. Μέχρι να βρει ποια είναι η ταυτότητά του, θα βρίσκεται μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας σε ένα παραδοσιακό ποσοστό όσων θυμούνται, ας πούμε, τον πράσινο ήλιο και αναρριγούν.
0: Οργανωτικά βέβαια το πάει καλά τώρα ο Ανδρουλάκης από ό,τι βλέπω. Έχει κινητοποιήσει και το τελευταίο στέλεχος στο τελευταίο χωριό, στην τελευταία άκρη της χώρας. Δηλαδή ψηφοφόρους, εκεί πάσχει από ψηφοφόρους, από στελέχη, Παναγιά μαζί του, δόξα σε Θεό. Εγώ νομίζω ότι το ποσοστό το οποίο παίρνει είναι όλο το οργανωμένο Πασόκ, τα στελέχη του Πασόκ, το οποίο πραγματικά είναι μακράν μπροστά από όλα τα άλλα κόμματα σε επίπεδο οργάνωσης, αλλά σε επίπεδο ψηφοφόρων εκεί τίποτα, ζήρο.
2: Όντως το Πασόκ έχει παράδοση στην οργάνωση. Έχει μηχανισμούς δηλαδή από την εποχή των κλαδικών.
0: Ναι, αλλά πρέπει να είναι αυτό που είπατε. Είναι ταϊσμένοι άνθρωποι, ναι. Χορτασμένοι άνθρωποι, οι οποίοι σου λέει άντε να ξαναζήσουμε εκείνα τα όμορφα χρόνια του ταϊσμού.
2: Τώρα είναι η νέα μυστική. Δηλαδή ένα κόμμα το οποίο θα μπει στη Βουλή. Γι' αυτό το διαπίστωσα, ξέρετε, το 2012 μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου, όταν μετά το 2,2.

0: μπήκανε στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Πραγματικά τότε πρέπει να άρχισα να χάνω τα μαλλιά μου.
1: Όχι, όχι, καθόλου. Ο Στέφανος Μάνος και ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος είχαν σε όλη τους την πολιτική πορεία τις ίδιες απόψεις. Όταν ήρθε ο Γιωργάκης, θα το θυμάστε, εγώ το θυμάμαι γιατί τότε και εμένα με ψηλοέπισε, είχα τις ενστάσεις μου, αλλά θεωρούσα ότι, ρε παιδί μου, είναι ένας εξυγχρονιστικός αέρας, ας πούμε, για την Ελλάδα. Είχε πει ότι θέλω να κάνω ένα ευρύ μεταρρυθμιστικό ψηφοδέλτιο και στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Αν θυμάστε,
0: ναι,
1: ήταν η Άννα Διαμαντοπούλου, ήταν η Μαρία Δαμανάκη, ήταν ο Μίμης Ανδρουλάκης, ήταν και ο Μάνος με τον Αδριανόπουλο. Προσέγγισε λοιπόν ο Γιώργος Παπανδρέου τις προσωπικότητες, τις πολιτικές προσωπικότητες που λεγόταν Μάνος και Ανδριανόπουλος και τους είπε εγώ θέλω να μεταρρυθμίσω την Ελλάδα, θέλετε να με βοηθήσετε. Ο Μάνος και ο Ανδριανόπουλος προς τιμήν τους είπαν ναι, αλλά θα διατηρήσουμε την πολιτική μας αυτοτέλεια. Δεν θα γραφτούμε στο ΠΑΣΟΚ. Δεν θα έχουμε καμιά δέσμευση.
0: Δηλαδή είναι πιο ισχυρό το να γραφτώ στο ΠΑΣΟΚ από το να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο και μάλιστα αριστείνδη του ΠΑΣΟΚ. Σας παρακαλώ.
1: Όχι, είναι πιο ισχυρό το να έχω μια θέση στη Βουλή και να μπορώ να επηρεάζω τα πράγματα από το να είμαι ένας αρθρογράφος.
0: Α, το πάτε από την άλλη μεριά τώρα εσείς, κατάλαβα.
1: Διότι δεν απέτησε τότε ο Γιώργος, διότι έτσι το έχει στο μυαλό του.
0: Τους είχε στην απέξω η Νέα Δημοκρατία εντωμεταξύ αυτούς τους δύο.
1: Ο Μάνος είχε πει ότι είχε αρχικώς καλές προθέσεις ο Γιώργος Παπανδρέου, αλλά ήταν ανεπαρκής με όρους management. Το είδαμε αυτό. Mm. Δεν μπορούσε το παιδί να κουμαντάρει το μαγαζί. Δεν είχε κουμαντάρει ποτέ κανένα μαγαζί στη ζωή του. Δεν μπορούσε λοιπόν αυτά να τα εφαρμόσει. Είχε κυρίως να συγκρουστεί με το βαθύ κράτος, το οποίο ήταν το βαθύ ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή ήταν ουσιαστικά το ίδιο το κόμμα. Δεν το έκανε αυτό όπως δεν το έκανε και η Νέα Δημοκρατία. Αλλά τότε ο Μάνος και ο Ανδριανόπουλος κράτησαν την αυτονομία των απόψεών τους και μάλιστα έχω γράψει δύο άρθρα για τον Μάνο την προηγούμενη Τρίτη και πριν 15 μέρες την Τρίτη στο Capital που αναφέρουν την πορεία του Μάνου. Δηλαδή ο Μάνος είχε διαγραφεί τότε από τη Νέα Δημοκρατία του Καραμανλή γιατί ψήφισε, υπερψήφισε μια πρόταση του ΠΑΣΟΚ η οποία ήταν σύμφωνη με τις αρχές της Νέας Δημοκρατίας. Του είπε ότι εμείς αυτά δεν λέγαμε. Ε, τώρα τα λέει και το ΠΑΣΟΚ. Όχι, είπε ο Κώστας Καραμανλής, θα το καταψηφίσουμε για να φύρουμε, να αφήρουμε το σημείτι, ας πούμε. Δεν γίνεται. Δεν είναι έτσι. Εφόσον κάτι φέρνει ένα άλλο κόμμα με το οποίο συμφωνείς, άμα είσαι σοβαρός και συνεπής στις αρχές σου, πρέπει να το υπερψηφίσεις και σου φέρνει ο άλλος. Και μάλιστα πρέπει να καμαρώνεις γιατί ο άλλος ήρθε στις δικές σου θέσεις. Και όταν ήταν εκλεγμένοι με το ΠΑΣΟΚ, υπερψήφισαν πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ την καταψήφισε το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι,
1: άρα
0: αλήθεια.
1: Αυτό δείχνει ότι ο Μάνος διατήρησε την πολιτική του αυτονομία χωρίς ταμπέλες και χωρίς αυτή τον κομματικό χουλιγανισμό που υπάρχει στην Ελλάδα. Mm.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα από εδώ και πέρα έτσι για να περάσουμε τώρα και στον επίλογο της εκπομπής μας, της συζήτησής μας. Τι κάνουμε τώρα, τι βλέπετε να γίνεται από πλευράς τώρα κυβέρνησης, γιατί η αυτοδυναμία φαίνεται να απέχει αρκετά. Δεν ξέρω τι μέρα μπορεί να ξημερώσει στη χώρα.
1: Βλέπω να μπαίνουμε σε μια περιπέτεια διαρκείας, διότι η κυβέρνηση, η αλήθεια είναι ότι διέψευσε πολλούς οι οποίοι πίστευαν ότι ο Κυριάκος θα γινόταν άλλος.
0: Διέψευσε ή κούρασε πολλούς.
1: Όχι, διέψευσε. Δηλαδή δεν κουράζεσαι όταν βλέπεις ορισμένα πράγματα να γίνονται. Αλλά αυτά που γίνονται είναι με το σταγονόμετρο και δυστυχώς υιοθέτησε, ξαναλέω, την πασογική λογική των επιδομάτων και της κεντρικά κατευθυνόμενης οικονομίας. Για παράδειγμα, η διατίμηση, η αγορανομία, ο κρατικός έλεγχος των τιμών στα καταναλωτικά προϊόντα ήταν ένα φρούτο που το είχε το νεοελληνικό κράτος από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Οι πόλεμοι δηλαδή δημιούργησαν αυτή την ανάγκη, βεβαίως ξέρουμε αποτελέσματα, όλα στη μαύρη αγορά. Και τον κατάργησε ο Μάνος το 1993, συγγνώμη. Όχι, στην πρώτη...
0: Μα ναι, συγγνώμη, τη γραμμή αυτή ο Μητσοτάκης την ακολούθησε για να ανεβάσει τα ποσοστά του. Εσείς πιστεύετε ότι δηλαδή αν δεν υπήρχαν τα επιδόματα και τα λοιπά θα είχε υψηλότερα ποσοστά.
1: Ακούσαμε λιγάκι, αλλά την επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον έλεγχο του πλαφών κέρδους. Δηλαδή ξανά το κράτος λέει ότι σου επιτρέπουν να έχεις τόσο κέρδος και θα το μετρήσω γιατί όσοι λίγο ξέρουν από τιμολόγηση επιχειρήσεων, από κοστολόγηση ξέρουν

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι στους οποίους μπορεί να υπολογίσει το κέρδος. Θα μπω λοιπόν σε μια διαδικασία για δύσκολους λίτες, να υπολογίσω τι περιθώριο κέρδους έχεις και θα σου βάζω πρόστιμο όταν το ξεπερνάς αυτό. Ενώ όταν, ας πούμε, μετά χάνεις, γιατί ξέρω εγώ, αν έρκαν τιμές και σου μένει το στόκ στο ράφι με την παλιά τιμή και για να το πουλήσεις, δεν σου φτάνουν τα λεφτά για να αγοράσεις καινούργιο προϊόν, εκεί δεν με ενδιαφέρει. Ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτή, η δίθεν φιλελεύθερη, ξανάφερε την αγορανομία του γερμανικού φρουραρχείου της κατοχής, αυτό είναι μια φρίκη για οποιονδήποτε ξέρει πώς λειτουργεί η οικονομία. Αλλά έρχονται άνθρωποι οι οποίοι ήταν στην ΚΝΕ κάποτε, μετά πέρασαν στο ΠΑΣΟΚ, μετά είδαν πώς και μπήκαν στην πασοκοποιημένη Νέα Δημοκρατία και σου λέει τι θα κάνω τώρα για να ας πούμε ενισχύσω την κατοικία. Δεν τους περνάει από το μυαλό ότι πρέπει να μειώσουν τη φορολογία στα ενίκια, ότι πρέπει να κάνουν πιο εύκολο για τον ιδιοκτήτη να βγάλει τον κακοπληρωτή έξω ή να πάρει τα λεφτά που όσοι νοικιάζουν σπίτια το ξέρουν αυτό και το έχουν υποστεί πάρα πολλές φορές από στρατηγικούς κακοπληρωτές. Δεν τους περνάει από το μυαλό. Αλλά σου λέει θα βάζω προγράμματα να επιδοτώ το σπίτι. Τι κάνουν αυτά, το είπα στην αρχή της κουβέντας μας. Αυξάνουν τις τιμές. Επιδοτείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, τον ηλιακό θερμοσύμφωνα. Αν κάνει, ξέρω, 1000 ευρώ μια μέρα, την άλλη θα κάνει 1200-1500. Διότι η αγορά έχει συγκεκριμένη προσφορά προϊόντων. Όταν αυξάνεται η ζήτηση, τι θα συμβεί. Το ίδιο συμβαίνει και με τα σπίτια, που ο άλλος για να πάρει την επιδότηση πάει και βρέσει ένα χρέπι, ας πούμε, και ο ιδιοκτήτης το πουλάει όσο. Δηλαδή δεν έχουν καταλάβει οι άνθρωποι αυτοί ακόμα ότι υπάρχει ένας νόμος που δεν είναι πασοκικός, δεν είναι νεοδημοκρατικός. Είναι νόμος της φύσης, νόμος της αγοράς, ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Εάν θες να πέσει η τιμή σε κάτι, πρέπει να αυξηθεί η προσφορά. Και για να αυξηθεί η προσφορά, πρέπει να έχει ο άλλος κίνητρο να μπει και να προσφέρει. Να το δημιουργήσει, να το παράγει, χωρίς να τον ξεσκίζει στη φορολογία.
1: Και ένα τελευταίο, πώς είδατε τελικά τη συμφωνία με το Ισραήλ? Και πού βλέπετε να οδηγεί αυτή η κατάσταση?
0: Εξαιρετική, εξαιρετική. Είμαι εδώ και χρόνια υπέρμαχος και του κόνσεπτ, ας πούμε, του κράτους του Ισραήλ. Δηλαδή ένα κράτος που λέει εγώ θα επιβιώσω και δεν με ενδιαφέρει το μέγεθός μου, δεν με ενδιαφέρει το δικό σας μέγεθος. Έχω πάρει απόφαση να επιβιώσω και θα το κάνω με κάθε τρόπο. Το Ισραήλ απειλείται από δισεκατομμύρια μουσουλμάνους που το περιτριγυρίζουν. Δεν απειλεί κανένα. Και έδωσε το Ισραήλ γη για να εξασφαλίσει ειρήνη, αλλά ειρήνη δεν εξασφάλισε. Κατάφερε λοιπόν αυτό το μικρό κράτος που έχει μέγεθος όσο η Πελοπόννησος να είναι μια υπερδύναμη στην τεχνολογία, στη στρατιωτική ισχύ και στην επιστήμη. Και πολύ καλά κάναμε και υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία με το Ισραήλ για την προστασία με τεχνολογικά μέσα, γιατί κακά τα ψέματα η εποχή που ο Έλληνας φώναζε αέρα και προέτασε τα στήθη του στον εχθρό έχει περάσει. Τώρα τον πόλεμο τον κερδίζει η τεχνολογία και το χρήμα.
1: Πώς είδατε την προσέγγιση πάνω σε αυτό το θέμα του κ. Ανδρουλάκη?
0: Μίζερη, όπως όλα.
1: Ναι, μεν, αλλά, δηλαδή...
0: Μίζερη, όπως όλα. Εγώ είδα, δεν είμαι ξεκάθαρα, τα χώνουν στη Νέα Δημοκρατία για πάρα πολλά πράγματα, το ακούσαν οι ακροατές σας, το ακούν ήδη πολλή ώρα. Αλλά αυτή η συμφωνία ήταν εξαιρετική.
1: Λοιπόν,
0: Ηλία Παύλα.
1: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζίμερε.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Γεια σας. Λοιπόν, καθαρές κουβέντες, παστρικές κουβέντες, Βασίλη. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η συμφωνία που είχαμε με το Ισραήλ, πραγματικά να πούμε, πρέπει να είναι κανείς πολύ πολύ πολύ, τέλος πάντων, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω και λέξη τύπου άρρωστος και τα λοιπά, για να μη συμφωνεί σε κάτι τέτοιο. Ισχυροποιεί τη χώρα μας, δίνει άλλο αέρα, μπόνους πραγματικά για το μέλλον αυτής εδώ της χώρας. Και εν τω μεταξύ, ξέρεις ποια είναι η πλάκα? Βλέπω τον εκνευρισμό της Τουρκίας, γιατί συνήθως όταν η Τουρκία νιώθει αδύναμη, ξέρεις πως καλύπτει το κενό με φραστικές επιθέσεις. Ενώ είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που κάνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Δεν αναφέρομαι στους ακροδεξιούς με τις ασπίδες και τις περικεφαλές και τις ασπίδες του Αχιλέα και τέτοια, όχι. Αυτή είναι μόνο για εφέ, φρουφρού και αρώματα στο Facebook. Εγώ μιλάω τώρα για το επίσημο κράτος, έτσι πως εμφανίζεται. Εγώ δεν βλέπω, παραδείγματος χάρη, ούτε το Μητσοτάκη να απειλεί καθόλου, ούτε τον Δέντια που είναι υπουργός Άμυνας να απειλεί, ούτε τον Γερά Πετράιτη που είναι υπουργός Εξωτερικών να απειλεί. Βλέπουμε ότι δεν απειλούν οι άνθρωποι αυτοί, αλλά λένε ότι αν χρειαστεί επί του πεδίου θα τα πούμε. Μέχρι εκεί.
2: Εδώ είμαστε,
1: και ναι. δεν προχωράνε παραπέρα, σταματάνε εκεί. Και νομίζω πως αυτό είναι προϊόν σοφροσύνης, έτσι. Σε αντίθεση με τους γείτονές μας που αρχίζουν τα καουμποϊλίκια, η ιστορία, τους πετάξουμε στη θάλασσα, τους κάνουμε και αυτό.
2: Είναι αυτές οι φραστικές επιθέσεις που είναι βλέπουμε θέμα. Κάθε φορά.
1: Η Ελλάδα φορά σήμερα που είναι πανίσχυρη, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Είναι πανίσχυρη, το αντιλαμβάνονται οι γείτονές μας, γι' αυτό υπάρχει και αυτός ο εκνευρισμός. Και αν η Νέα Δημοκρατία καταφέρει και φτιάξει, δημιουργήσει, πετύχει αυτοδυναμίας στις εκλογές, είτε στις πρώτες, είτε στις δεύτερες, ή ακόμα και στις τρίτες, σε ένα μεγάλο βαθμό θα οφείλεται στο ότι στα εθνικά μας ζητήματα, που για μένα είναι πάνω απ' όλα, μετά είναι όλα τα άλλα, πάνω απ' όλα πήρε άριστα. Πήρε άριστα. Κατάφερε τελικά αυτή εδώ η κυβέρνηση να θωρακίσει μια χώρα, να την εξοπλίσει στρατιωτικά. Αφήστε τι λένε τώρα μερικοί βλαμμένοι και ακέφαλοι, οι οποίοι έχουν έρωτα με τον Πούτιν και τα λοιπά, που βγάζουν και ελαττωματικά όλα αυτά τα οπλικά συστήματα και τις Μπελαρά και τα F-35 και τα, και τα Ραφάλ και όλα. Τα βγάζουν άχρηστα.
2: Έχουν, μόνο, λέει, προβληματάκια.
1: Ναι, προβληματάκια. Ναι, μόνο τα ρωσικά είναι τα καλύτερα.
2: Προβληματάκια.
1: Ναι. Μιλάμε, εντάξει, αφήστε αυτούς τους ανθρώπους, αυτή είναι άρρωστη κατάσταση. Okay. Χρήζει εδώ ιατρικής προσέγγισης, ας πούμε. Μην κολλήσουμε εκεί. Σε γενικές γραμμές, λοιπόν, η Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια ισχυρή χώρα, σοβαρή χώρα, έχει πρόσωπο προς τα έξω και απολαμβάνει το σεβασμό στο διεθνές περιβάλλον. Ο σεβασμός του διεθνούς περιβάλλοντος προς τη χώρα μας είναι δεδομένος και δεν χρειάζεται πολύ για να το κατανοήσει κανείς, αρκεί να βγει έστω και για μία μέρα εκτός Ελλάδας, όπου και αν πάει, και μόλις θα δηλώσει πως είναι Έλληνας, θα δει πως τον αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό, Βασίλη μου, εμείς θα συνεχίσουμε να μιλάμε για το ότι χρειάζεται πάνω απ' όλα.
2: Παιδεία χρειάζεται πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αύριο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητοί μου φίλοι. Γεια και χαρά σας, να είστε καλά.
3: Κόσμος 938. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Σχολείο μουστάκα. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού.
4: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Θανάσης Αθανασόπουλος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Απόβαση της κυβέρνησης στη Θεσσαλονίκη, όπου ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει το πλήρες οικονομικό του πρόγραμμα κατά την ομιλία του στο Βελίδιο. Με παροχές για ελεύθερους επαγγελματίες και νέες οικογένειες, εξαγγελίες για το στεγαστικό και μέτρα για τους αγρότες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αποτυπώσει την επόμενη μέρα του κυβερνητικού του έργου. Πρώτος σταθμός του Πρωθυπουργού, το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και τα έργα υποδομής στην πόλη. Όλες οι τελευταίες πληροφορίες για τα μέτρα έκπληξη. Μισός 13ος μισθός για τους δημοσίους υπαλλήλους. Στήριξη στους τρίτεκνους στα 450 ευρώ το επίδομα των συνταξιούχων. Τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα ταξί. Αναλυτικό ρεπορτάζ στα Παραπολιτικά 90,1. Την ίδια ώρα, μπαράζ κινητοποιήσεων στην Θεσσαλονίκη από δεκάδες σωματεία και οργανώσεις. Πορεία διαμαρτυρίας των διασωστών και του ΕΚΑΒ. Το χορό άνοιξαν οι υγειονομικοί που έκαναν λόγο στα Παραπολιτικά 90,1 για εξευτελιστικούς μισθούς. Στις 6 το απόγευμα, στο Λευκό Πύργο, θα δώσουν το παρόν οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας και των Στρατιωτικών. Αύριο, με δυναμική παρουσία, οι αγρότες θα βρεθούν στην πλατεία Χάνθη. Η ΓΕΣΕ θα πραγματοποιήσει τη δική της συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου και το πάμε στην πλατεία Αριστοτέλους. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τα μέτρα Τσίπρα. Για αναξιόπιστο και ακοστολόγητο πρόγραμμα τον κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία. Αυταπάτη χαρακτήρισε την πατριωτική εισφορά ο Άκης Κέρτσος. Επίθεση και από το Πασόκ. Διευκρινήσεις του Γιώργου Παπά της Ελλάς για τα κοσμήματα σε θηρίδες. Ας μην αγωνιούν για τις πλούσιες κυρίες του 1%, είπε χαρακτηριστικά. Υπάρχει περιουσία Ελλήνων 200 δις και βρίσκεται στην παγκόσμια βάση δεδομένων, δήλωσε σήμερα ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Νίκος Νιφούδης. Διμέτωπη επίθεση Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη Τσίπρα. Όλα όσα είπε ο πρόεδρος του Πασόκ για τη 13η σύνταξη και το ΕΚΑΣ και το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής. Επεκτείνεται στη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία ο κάθετος διάδρομος. Ανοίγει ο δρόμος για το αμερικανικό LNG στα Δυτικά Βαλκάνια. Την Τρίτη μεταβαίνει στην Αίγυπτο ο Πρωθυπουργός. Η συνάντηση με τον Σίση στην ατζέντα η Μέκα και το Σινά. Στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα βρέθηκε η 90χρονη ηλικιωμένη, η οποία είχε εξαφανιστεί τα τελευταία 10 χρόνια και η κόρη της φαίνεται να λάμβανε κανονικά τη σύνταξή της. Όχι από την εισαγγελέα στο αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης που κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν. Ηλιοφάνεια στην Αττική, άστατος ο καιρός στα βόρεια της χώρας. Το Europa League με τα χρώματα του Ολυμπιακού θέλει να κατακτήσει το νέο μεταγραφικό εξτρέμ των Ερυθρολεύκων Λέον Μπέιλι. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια από τον Πρωθυπουργό και φυσικά τα οικονομικά μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι και αναμένονται με μεγάλη αγωνία από όλες τις επαγγελματικές ομάδες. Όλο το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Παπαχλήμιτζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ώρα Θεσσαλονίκης, λοιπόν, για την κυβέρνηση. Σήμερα ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στην πόλη, θα επισκεφθεί το απόγευμα το νοσοκομείο Γεώργιος Παπα-Νικολάου και το Δήμο Αμπελοκύπουρου με μένους στην πρώτη κατασκευή πολιτικό κέντρο. Θα μιλήσει μας δημοσιογράφος το απόγευμα σε μια λεγόμενη θαλαρή συζήτηση. Θα μάθει τα παρασκήνια όλα στα παραπολιτικά.gr αργά σήμερα το βράδυ. Αύριο είναι τα γένεια. 8 η ώρα λοιπόν η ομιλία του Ιωάννη Βελίδη και 12 η ώρα το μεσημέρι τη Κυριακή. Η συνέντευξή του τα λέμε θα έχει όλα αυτά φυσικά παραπολικά διάρκεια και φυσικά παραπολικά 1,1 το παλμό των εξελίξεων από τη Θεσσαλονίκη. Όλη αυτή η δραστηριότητα που σα περιγράψαμε. Που είναι φυσικά το επίκεντρο όπω κάθε χρόνο το βράδυ του Σαββάτου στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Όλοι θα ακούσουν κάτι που του αφορά, μα λέει στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού. Και τα λέμε όλοι, εννοεί όλε τι ομάδε, δηλαδή κοινωνικέ, επαγγελματικέ, ελεύθερου επαγγελματίε, μικρομεσαίου επιχειρηματίε και αυτού του δύο κυρίω. Τρέφεται το ενδιαφέρον τη φετινή ΔΕΣ. Οι αγρότε, οι συνταξιούχοι, μισθωτοί δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όλοι α το πούμε έχουν λαμβάνουν κάτι από ένα πακέτο το οποίο έχουν αποκαλύψει από δεδομένα παραπολιτικά. Ενδέχεται να ξεπερνάει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για το 2027. Για το ξεχωρίζουμε αυτό. Επί ομιλία του Πρωθυπουργού θα παραθέτει το όραμά του για την Ελλάδα το 2030, όταν και συμπληρώνεται 200 χρόνια από το Ρώσιο από την ίδρυση του ελληνικού κράτου, του σύγχρονου ελληνικού κράτου του 1930. Αλλά θα πλώνει λοιπόν τι εισαγγελίε σε βάθο τετραετία, συγκεκριμένα για το 27, μιλάμε για ένα ποσό το οποίο μπορεί να ξεπερνάει τα 2 δις ευρώ. Αυτό λοιπόν, μέσα σε αυτό, θα είναι η κατάργηση του τέλου επιτρέποντο για τι επιχειρήσει, θα είναι η μείωση του ελάχιστου τεχνητού φορολογητέου συστήματο στοχευμένα, η στόχευση στι ΔΕΣ, ένα από τα συστήματα του Πρωθυπουργού θα είναι η επιβράβευση των συνεπών φορολογουμένων, δηλαδή κάποια μέτρα θα βγουν μόνο συνεπεί στι φορολογικές τις υποχρεώσεις οι άνθρωποι. Ένα άλλο μέτρο λοιπόν στην ίδια κατεύθυνση είναι και η μείωση της προκαταβολής φόρου. Οι συνταξιούχοι που παίρνουν ήδη από πέρυσι 300 ευρώ κάθε Νοέμβριο μια ενίσχυση, όχι έκτακτη πλέον αλλά τακτική, αυτό το ποσό και θα αυξηθεί, ενδέχεται από 300 να πάει στα 400, πιθανώς και στα 450 ευρώ κάθε Νοέμβριο, ξύνοντας από αυτό το Νοέμβριο, δηλαδή από τον επόμενο μήνα, αλλά και να διευρυνθεί η περίμετρο, όπως λέμε, δηλαδή να αυξηθούν τα συνταγματικά κριτήρια και να είναι πολύ περισσότεροι συνταξιούχοι που θα δικαιούνται αυτού του επιδόματος αυτής της ενίσχυσης. Περιγράψαμε τώρα κάποια από τα μέτρα,
0: σωστά,
2: κάποια μέτρα έκπληξη, τα οποία περιμένουμε να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό. Αυτά μέτρα έκπληξη, όπως μαθαίνουμε, θα αφορούν δύο ομάδες. Τους με έναν πολύ μεγάλη ομάδα που είναι οικογένειες, παιδιά, κυρίως τρίτεχνη και πολυτεχνή, μαζί να κομμάτι που αφορά το δημογραφικό.
0: Υπάρχει περίπτωση να ακούσουμε την εξίσωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους, ένα πάγιο αίτημα των τριτέκνων εδώ και πολλά χρόνια. Και κάθε χρόνο στη ΔΕΘ είναι πάντα ψηλά, δηλαδή πάντα γίνεται λόγος. Γι' αυτό δεν το έχουμε δει ακόμα.
2: Έχει δίκιο. Μετά από τις κινητοποιήσεις που κράτησαν σχεδόν 1,5 μήνα από μέσα Δεκεμβρίου πέρυσι μέχρι τέλη Ιανουαρίου, είναι μια ομάδα με το και μετά το σκάνδαλο του ΠΚΠ, θέλει να επανασυνδεθεί κοινωνικά, πολιτικά και εν τέλει εκλογικά η κυβέρνηση.
0: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός πρώτος σταθμός στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και τα έργα υποδομής, πολύ σημαντικό και αυτό, και την περιφέρεια.
2: Ακριβώς. Σήμερα 6,5 ώρα το απόγευμα λοιπόν εκεί στο Παπα-Νικολάου και μετά στο Ευρωκατασκευή, βιοκλιματικό χωνευτικό κέντρο του Δήμου Μπελοκήπων Μένεμένης και στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Μπελοκήπων. Αυτά και σήμερα το πρόγραμμα, από αύριο, όπως αναφέραμε πριν, η ομιλία και φυσικά η συνέντευξη.
0: Έντονη παρουσία και η δική μας εκεί, της Next Step Media Group και των παραπολιτικών, με περίπτερο που θα υπάρχει εκεί, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και ζωντανές εκπομπές στα παραπολιτικά 90,1 από και αύριο φυσικά, με τον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη, τον Θανάση Φουσκίδη και την Πέννη Αβραμίδη. Ζωντανές συνδέσεις με όλες τις τελευταίες εξελίξεις φυσικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κ. Γκιουλέκας, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονία Στράκης, που μίλησε νωρίτερα στον Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλα Γκαντώνα.
1: Η Θεσσαλονίκη πραγματικά αλλάζει σελίδα, με την έννοια ότι γίνονται πάρα πολλά ταυτόχρονα. Μιλώ για το μετρό, για την επέκταση στην Καλαμαριά, για την υπερυψωμένη λεωφόρο, το flyover. Μιλώ για το παιδιατρικό νοσοκομείο που θα είναι το μεγαλύτερο των Βαλκανίων. Με αυτή την έννοια, ειλικρινά περάσαμε από την εποχή, δυστυχώς, αυτό δοκίμασε και την αξιοπρέπειά μας, των μουσαμάδων, όπου κάποιοι ζωγράφιζαν τα εκδοτήρια, μιλώ για τον Αλέξη Τσίπρα, την εποχή εκείνη, και κάθονταν μέσα σε ένα κινητοποιημένο βαγόνι προσπαθούντας να δείξουν ότι το μετρό είναι έτοιμο. Το μετρό πια δεν είναι έτοιμο, το μετρό μπήκε στη ζωή μας, λειτουργεί, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι αυτό δεν διευκολύνει μόνο τις συγκοινωνίες, στέλνει και ένα μήνυμα ότι πράγματι η Θεσσαλονίκη δεν ανήκει στη δεύτερη ή στην τρίτη ταχύτητα, αλλά είναι στην απόλυτη προτεραιότητα και της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Το ρεπορτάζ όμως δίνει και παίρνει, και αυτή την ώρα, όπως μαθαίνουμε, ακόμη και την τελευταία στιγμή, μπορεί να γίνονται κάποιες προσθήκες και να έρχονται πληροφορίες στους δημοσιογράφους που ασχολούνται και με το οικονομικό ρεπορτάζ. Και ο Μάριος Χριστοδούλου έχει έρθει με ένα ρεπορτάζ, νομίζω, το οποίο ενδιαφέρει πολλούς, και έχουμε κάποιες πληροφορίες για αυτά τα περίφημα μέτρα έκπληξη. Μάριε, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Να προσθέσω και εγώ στα μέτρα έκπληξη που ανέφερε πριν από λίγο ο Κώστας Παπακλινίτζος, ότι χθες το βράδυ κυκλοφόρησε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον σενάριο,
0: ναι,
3: το οποίο κάνει λόγο για την καταβολή ενός επιπλέον ποσού στους δημοσίους υπαλλήλους, που θα μπορούσε να αντιστοιχεί περίπου σε μισό 13ο μισθό και να δοθεί τον Απρίλιο. Πρόκειται για ένα σενάριο, Έρη, που εφόσον επιβεβαιωθεί θα αποτελέσει μία από τις μεγάλες εκπλήξεις των εξαγγελιών. Μέχρι στιγμής πάντως είναι ακόμα ανοιχτό και η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από το δημοσιονομικό χώρο.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Μισός, 13ος μισθός για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους.
3: Για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Τώρα, περιμένουμε να δούμε αν θα τα ακούσουμε, Έρη, αν θα τα ακούσουμε αύριο το βράδυ από τον Πρωθυπουργό.
0: Σωστά.
3: Στο τραπέζι ακόμα βρίσκονται και στοχευμένες μειώσεις ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα. Μια παρέμβαση που θα είχε άμεσο αντίκτυπο στις τιμές και στην καθημερινότητα των οικογενειών που δοκιμάζονται από την ακρίβεια. Να πούμε ότι δεν πρόκειται σύμφωνα με το σχεδιασμό για οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, αλλά για παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, εφόσον υπάρξουν τα ταμιακά περιθώρια. Αυτά είναι τα δύο καινούργια μέτρα, ας το πούμε, της τελευταίας στιγμής ΕΡΗ. Mm-hmm. Και ιδιαίτερη θέση στο πακέτο που καταλαμβάνουν και οι οικογένειες με παιδιά. Η κυβέρνηση εξετάζει νέα φορολογική ανάσα για τους γονείς με τρία και περισσότερα παιδιά, με στόχο να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών. Να θυμίσουμε ότι να πούμε ότι η παρέμβαση θα ήταν προσθεθεί στις φορολογικές ελαφρύνσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί και αναμένεται να ενισχύσει περισσότερο τα νοικοκυριά με παιδιά, με μεγαλύτερο όφελος, όπως είπαμε, όσο αυξάνεται ο αριθμός των παίκτων. Ακόμα ΕΡΗ, όπως μας λένε, ειδικό κεφάλαιο θα έχει στα ανακοινώσεις θα κάνει ο Πρωθυπουργός, θα έχουν οι ταξιτζίδες. Άρα στο πακέτο
0: πολύ σημαντικό αυτό και δεν το έχουμε ξανακούσει. Ναι. Τι θα πει δηλαδή, τι σκέφτεται το οικονομικό επιτελείο?
3: Θα έχει κάποιες στοχευμένες ανακοινώσεις για τους ταξιτζίδες ΕΡΗ, πέρα από το τεκματό εισόδημα που τους αφορά, και κάποια πρόσθετα κίνητρα, κάποιες ανάσες, λέει, από ό,τι μας λένε οι πληροφορίες, ότι θα προσθέσει, θα πει ο Πρωθυπουργός, ώστε να αποκαταστήσει τη σχέση, με τους ταξιτζίδες.
0: Καλά κάνεις και το αναφέρεις, διότι υπήρχε πολύ μεγάλο πεδίο αντιπαράθεσης με τους επαγγελματίες και το αρμόδιο Υπουργείο. Άρα λοιπόν θα υπάρχει ειδική αναφορά, όπως όλα δείχνουν, για τους επαγγελματίες του κλάδου στα ταξί. Για τους αγρότες τώρα, το άλλο μέτωπο, το άλλο μεγάλο μέτωπο, τι εικόνα έχουμε, τι πληροφορίες υπάρχουν?
3: Για τους αγρότες ετοιμάζονται, από ό,τι μαθαίνω, νέες φορολογικές ανάστες.
0: Ναι.
3: Να τους δώσει με αύξηση του αφορολογήτου. Ενώ θα υπάρχουν ειδικές παρεμβάσεις στο κόστος παραγωγής, τα δάνεια και τη χρηματοδότηση επενδύσεων, ενώ θα υπάρξει ένα νέο ταμείο αγροτικής επιχειρηματικότητας. Τώρα, παρεμβάσεις θα έχουμε και στο εστιατικό.
0: Ναι.
3: Το μεγάλο σενάριο είναι το σπίτι μου 3. Θα γίνει μάλλον ένα καινούριο σπίτι μου 3.
0: Ολοκληρώθηκε το σπίτι μου 2.
3: Ολοκληρώθηκε το σπίτι μου 2 στις 31 Αυγούστου, με περισσότερους από 14.000 πολίτες να έχουν ήδη αποκτήσει πρόσβαση σε προσιτή πρώτη κατοικία. Να πούμε ότι εγκρίθηκαν πάνω από 15.000 δάνεια ύψους 1,82 δισευρώ, ενώ υπογράφηκαν 14.114 συμβάσεις. Και η δημόσια στήριξη άγγιξε τα 943 εκατομμύρια ευρώ και κινητοποίησε αγορές ακινήτων αξίας άνω των 2,1 δισευρώ. Mm-hmm. Τώρα,
0: για τους συνταξιούχους τώρα, που είναι πολλοί συνταξιούχοι που μας ακούν, και υπήρχε αυτό το επίδομα των 300 ευρώ κάθε Νοέμβρη. Οι πληροφορίες δικές σου συγκλίνουν ότι ανεβαίνει και μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 450 ευρώ.
3: Έτσι λένε, να φτάσει στο ύψος της κατώτατης σύνταξης. Αυτό μου λένε οι πληροφορίες. Θα υπάρξει νέα αύξηση, ετοιμάζεται νέα αύξηση. Αυτό που είπε πριν και ο Κωστής, ότι θα υπάρξει αύξηση, όντως το ίδιο μου λένε και οι δικές μου πληροφορίες. Εξετάζεται αύξηση περίπου κατά 100 ευρώ, 100 με 150 ευρώ, και να φτάσει στο ύψος της κατώτατης σύνταξης. Και σύν της άλλης, εξετάζεται ακόμη να αναζητήσει λύση για τους συνταξιούχους που εξακολουθούν να επηρεάζονται από την προσωπική διαφορά και να μην παίρνουν τις αυξήσεις. Λοιπόν,
0: μάλιστα.
3: Άρα έχουμε οι συνταξιούχοι, θα έχουμε καλά νέα για τους συνταξιούχους αύριο το βράδυ, τώρα.
0: Για τους μισθωτούς, είναι αυτή η πληροφορία ότι θα ανέβει ο κατώτατος μισθός και θα μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές.
3: Θα μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, από την πλευρά των εργαζομένων, ενώ παράλληλα θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, εγώ νομίζω, οι πληροφορίες λένε ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ και θα πλησιάσει κοντά στα 960-970. Σίγουρα όμως δεν θα πάει από τα 27 στα 1000 ευρώ. Από ό,τι μας λένε, στα 1000 ευρώ θα φτάσει ο κατώτατος μισθός από το 2028 και μετά. Από ό,τι λένε οι δικές μας πληροφορίες. Επίσης, οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει ένα νέο μοντέλο αποταμίευσης για παιδιά έως 18 ετών με κρατική χρηματοδότηση.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό.
3: Πολύ σημαντικό και αυτό. Τέλος, θα πούμε ότι το πακέτο συμπληρώνεται από περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ για ενεργειακές επενδύσεις μέσω της Ευρωπαϊκής Ρήτρας Διαφυγής. Ό,τι έχει να κάνει με τις επενδύσεις. Συνολικά, όπως είπε και πριν ο Κωστής, το πακέτο ενώ αρχικά έχει ξεκινήσει να φτάνει στο ύψος του 1,8 με 1,9 δισευρώ, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι θα κυμαθεί πάνω από τα 2 δισευρώ μαζί με τις ενεργειακές επενδύσεις. Άρα θα έχουμε και πάλι ένα μεγάλο πακέτο, το οποίο πέρσι, να θυμίσουμε, είχε φτάσει έρη στα 1,7 δισευρώ. Το περσινό πακέτο της ΔΕΣ ήταν 1,74 για την ακριβή, 1,74 δισευρώ. Και φέτος αναμένεται, όπως μας λένε οι τελευταίες πληροφορίες, να ξεπεράσει τα 2 δισευρώ έρη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρη, για το υπεραναλυτικό σου ρεπορτάζ. Αναμένουμε λοιπόν με μεγάλη αγωνία να δούμε τι από όλα αυτά τα σενάρια που κυκλοφορούν και διακινούνται και τις πληροφορίες τις δημοσιογραφικές που έχουν και αυτές πολύ σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση του κόσμου, τι από αυτά θα επαληθευτεί και τι ακόμα μπορούμε να περιμένουμε από όσα θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός αύριο στο Βελίδιο. Τώρα, μπαράζ κινητοποιήσεων είναι στη Θεσσαλονίκη από δεκάδες σωματεία και δεκάδες οργανώσεις, πορείες διαμαρτυρίας των διασωστών και του ΕΚΑΒ. Κάπως έτσι ξεκίνησε ο χορός των κινητοποιήσεων με τους υγειονομικούς και το απόγευμα στο Λευκό Πύργο θα δώσουν το παρόν τα σώματα ασφαλείας και η αξιωματική, η στρατιωτική. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι στη Θεσσαλονίκη και θα μας δώσει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπρογών εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα λοιπόν είχαμε την κινητοποίηση των υγειονομικών και των εργαζόμενων στο ΕΚΑΒ. Ξεκίνησαν από το Ιπποκράτειο και κατέληξαν στο Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Έχουμε και μια κινητοποίηση αυτή την ώρα των υπαλλήλων των εργαζόμενων στην περιφέρεια και στο Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης για θεσμικά και οικονομικά αιτήματα. Μην ξεχνάμε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν, επιμένουν στην επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού παρά την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλησης του Ακυρωτικού Δικαστηρίου. Το απόγευμα έχουμε κινητοποίηση των σωμάτων ασφαλείας 6 ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αστυνομική, αλλά θα έχουμε και λιμενικούς και πυροσβέστες εκεί, ενώ αύριο το απόγευμα θα έχουμε τις μεγάλες κινητοποιήσεις έξω από την ΔΕΘ και στην πλατεία Χάντ και στο Λευκό Πύργο, στην οποία αναμένεται φέτος να συμμετέχουν και αγρότες με αγροτικά οχήματα και τρακτέρ. Φαίνεται ότι η χτεσινή συνάντηση που είχαν εκπρόσωποι των αγροτών με κυβερνητικούς παράγοντες δεν εξελίχθηκε όπως περίμεναν και οι δύο πλευρές, οι οποίοι επιμένουν, ειδικά οι αγρότες, επιμένουν στις θέσεις τους και στην ομόφωνη απόφασή τους που είχε ληφθεί την προηγούμενη εβδομάδα στα Μάλγα και θα έρθουν όπως λένε μαζικά στη Θεσσαλονίκη. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο πλέον, έρη. Και καταλαβαίνεις ότι οι κινητοποιήσεις, τουλάχιστον αυτό λένε και οι εργαζόμενοι, και από τη ΓΕΣΕ και από το ΠΑΜΕ και από την ΑΔΔΗ, ότι θα πρέπει να λαμβάνουν και ένα διαφορετικό χαρακτήρα, δηλαδή θα πρέπει να είναι πολύ πιο δυναμικές, ώστε να καταφέρουν και αυτοί να λάβουν αυτά που τα όσα διεκδικούν και ακούσαμε και νωρίτερα ότι μπορεί να δώσει και ο Πρωθυπουργός ή τουλάχιστον μπορεί να υποσχεθεί ότι θα γίνουν για την επόμενη τετραετία αέρη.
0: Τώρα, Δημήτρη, λέγεται και γράφεται ότι η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε αστυνομικό κλειό, είναι πάνω από 3.500 αστυνομικοί. Εσύ που είσαι εκεί, για δώσε μας λίγο την εικόνα.
4: Πράγματι. Έχει μια αστυνομική δύναμη, όμως αυτή τη φορά, τα τελευταία χρόνια, είναι πολύ καλή. Λαμβάνονται πολύ καλά τα μέτρα, τα αστυνομευσή με αποτέλεσμα ο κόσμος να κινείται ελεύθερα παρά τις μεγάλες πορείες. Δηλαδή, υπάρχει μια έντονη αστυνομική περιουσία από τη μια μεριά γύρω από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο, γιατί και εκεί αναμένονται μεγάλες κινητοποιήσεις λόγω των πρόσφατων συλλήψεων και των προφυλακίσεων για τις βόμβες Μολότοφ που είχαν ως αποτέλεσμα το τραγικό θάνατο της Μπάγκας Νέστορα. Δηλαδή στο Πανεπιστήμιο είναι πολύ φορτισμένη η κατάσταση. Και από αύριο το απόγευμα, μετά τις 4-5, θα κλείσουν οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης, δηλαδή οι δρόμοι που οδηγούν προς την Έκθεση Θεσσαλονίκης. Υπάρχει αστυνομική παρουσία, θα υπάρχει και αύριο στη Διεθνή Έκθεση, στην έναρξη της 90ης Διεθνής της Έκθεσης, που θα κάνει βέβαια ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, η κατάσταση τουλάχιστον από αστυνομικής πλευράς, όπως λένε οι αστυνομικοί, είναι ελεγχόμενη, τουλάχιστον τόσο στην ΔΕΘ, στους χώρους της ΔΕΘ, όσο και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, που παραδοσιακά, που γενικώς είναι αυτές οι περιοχές οι οποίες δίνουν τη μεγαλύτερη ένταση τα προηγούμενα χρόνια. Τους ανησυχεί η κινητοποίηση, που θα κάνουν οι αγρότες. Να δουν πόσο μεγάλη θα είναι, τι είδους αγροτικά μηχανήματα και πόσα θα φέρουν και αν θα έχουν μια μαζική συμμετοχή και σε ποιο βαθμό, όπως και η κινητοποίηση των αντιεξουσιαστών που είναι και αυτοί προγραμματισμένοι και αύριο το απόγευμα μετά τις 6 έξω από, από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά ο Σωκράτης Αληφτήρας, αντιπρόεδρος της Αγροτικής Ομοσπονδίας, που μίλησε στον τηλέμαχο Σαντορινέο.
5: Δεν έχουμε μεγάλες προσδοκίες από τον Πρωθυπουργό του κ. Μητσοτάκη, καθώς και τα προηγούμενα χρόνια, 8 χρόνια κυβέρνηση, έχει κάνει, δεν υπάρχει σωστή διαχείριση όσον αφορά τον πρωτοκεντρικό τομέα. Αυτό που θέλουμε είναι σίγουρα να μας δώσει ό,τι μας οφείλει από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις του 2025. Να ολοκληρωθούν επιτέλους οι έλεγχοι που γίνονται με το monitoring το σύστημα αεροφωτογραφιών και να πάρουν οι συνάδελφοί μου αγρότες τα χρήματα που δικαιούνται. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοί μας οι οποίοι δεν έχουν ούτε ένα ευρώ λόγω θανατοθέντων ζώων και έχουν θανατωθεί στη χώρα πανόλη εμπλογιά και αυτόδη πάνω από 900.000 ζώα σε ένα σύνολο ζωικού κεφαλαίου με πρόβατα και έγκες περίπου 5 εκατομμύρια.
0: Για εξευθελιστικούς μισθούς των γιατρών, έκανε λόγο ο Πάνος Παπανικολάου, Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας.
6: Οι μισθοί των νοσοκομειακών γιατρών στην Ελλάδα είναι οι εξευθελιστικότεροι σε όλη την Ευρώπη, Δυτική και Ανατολική. Είναι 3 φορές χαμηλότεροι ακόμα και από τους μισθούς στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Ξέρετε, καμία οικογένεια να μπορεί να ζήσει σήμερα με 750 ευρώ. Σηκώθηκε να πάει στη δουλειά της στο Κέντρο Υγείας Β' Σάμις Κεφαλονιάς. Όπου έκπληκτη δέχτηκε ένα χαρτί, ευνηδιαστικά, τελευταία στιγμή, με ημερομηνία 3/9, να σηκωθεί να φύγει και να πάει να κάνει εφημερία εκτός προγράμματος στο νοσοκομείο στο Αγωστόλι. Η συνάδελφος, μητέρα 2 μικρών παιδιών, 3 και 5 ετών αντίστοιχα, έψαχνε με την ψυχή στο στόμα τελευταία στιγμή σε ποια γειτόνισσα θα αφήσει τα παιδιά για να πάει στο Αγωστόλι να κάνει εφημερία, την οποία δεν την είχε, λόγω αυτών των έκνομων εντολών από διοικητές νοσοκομείων, υγειονομικών περιφερειών κλπ. Για αυτές τις μετακινήσεις από εδώ και από εκεί που έχουν ανατραπεί υγειονομικοί σε περιοδεύοντα φιέσω, είναι και αυτός ένας τρόπος να τους εκδιώξουν από το ΕΣΥ και ειδικά για τους νέους γιατρούς.
0: Κομβική η αυριανή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, είπε ο Γιάννης Δελής, βουλευτής της Α Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ, που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
7: Πρόκειται για μια κομβική κινητοποίηση, κύριε Σκουρή, αυτή που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο έξω από το Δελίδιο. Είναι μια πανελλαδική κινητοποίηση των ομοσπονδιών, των συνδικάτων, που συντονίζεται από το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο και θεωρούμε ότι θα βουλιάξει η Θεσσαλονίκη και αν θέλετε σε αυτή τη συγκυρία και σε εκείνο το απόγευμα θα δούμε νομίζω ανάγλυφα τη σύγκρουση των δύο κόσμων. Από τη μια ο κόσμος των κερδών, των επιχειρηματικών, της εκμετάλλευσης και από την άλλη βέβαια ο κόσμος της δουλειάς που θα είναι απ' έξω και θα διαδηλώνει τα δικαιώματά του, την ικανοποίηση των αναγκών του, ο κόσμος της αλληλεγγύης, του συλλογικού αγώνα.
0: Δυναμική η παρουσία στη Θεσσαλονίκη δίνει Next Step Media Group, καλύπτοντας δύο από τα σημαντικότερα πολιτικά και οικονομικά γεγονότα των ημερών, και το 6ο Economist Θεσσαλονίκη Metropolitan Summit και την 90η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ο διευθυντής του PowerGame.gr, Φώτης Κόλλιας, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Φώτη.
8: Καλό μεσημέρι. Συνδιοργανώνουμε στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Economist. Συνδιοργανώνουμε φέτος και 6η συνεχή χρονιά το Θεσσαλονίκη Metropolitan Summit. Αυτή τη στιγμή είναι στο πάνελ ο κ. Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών. Απλώς να σας πω ότι από το πρωί είχαμε σειρά ξένων ειδικών, οι οποίοι μίλησαν για μια σειρά εξελίξεων και ανατροπών και προκλήσεων στην περιοχή της Νότιας Ανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου. Μεταξύ των ανθρώπων που μίλησαν ήταν ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, ένας από τους κορυφαίους ειδικούς παγκοσμίως για τη Μέση Ανατολή, ο κ. Μπεν Αμί. Μίλησε αργότερα, ακολούθησε ο κ. Μπαγκής, ο πρώην Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας. Τώρα, όπως είπαν, ο κ. Γεραπετρίτης στο πόδι μου και εξηγεί τον σχεδιασμό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής από το περιβάλλον. Το απόγευμα έχουμε επίσης σειρά νέων πάνελ, παράδειγμα με όλους τους υπουργούς ενέργειας, σχεδόν όλους της Βαλκανικής Χερσονήσου, που θα μιλήσουν για τις μεγάλες προκλήσεις, ειδικά στο μέτωπο της ενέργειας και των τιμών, για τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου, ένα από τα στοιχήματα που συμβαίνει η χώρα, ώστε να αποτελέσει πόμπο για τη μεταφορά Εσκοερίου προς την νοτιοανατολική Ευρώπη.
0: Και μάλιστα σήμερα έχουμε και την μεγάλη συμφωνία για τη διεύρυνση του κάθε διαδρόμου.
8: Σήμερα θα υπογράφεται και η μεγάλη συμφωνία για τη διεύρυνση του διαδρόμου. Το συνέδριο για μία ακόμα χρονιά είναι κατάμεστο. Το πρόβλημά μας είναι, όπως βλέπω αυτή τη στιγμή, ότι δεν έχουμε να βάλουμε τους ανθρώπους που θέλουν να μας παρακολουθήσουν.
0: Παραδοσιακά είναι συνέδριο τέτοιο που βγαίνουν πάρα πολλές ειδήσεις και επιχειρηματικές και οικονομικές.
8: Και ειδήσεις, αλλά και αρχιτούς θέλουν πραγματικά να μάθουν τι πραγματικά συμβαίνει στον κόσμο σήμερα από κορυφαίους ειδικούς. Η συνεργασία με τον Economist μας δίνει τη δυνατότητα να φέρουμε στη Θεσσαλονίκη κορυφαίους ειδικούς πάνω σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, γεωπολιτικής. Χθες το βράδυ, να θυμίσω, το δείπνο ήταν ο Φράνκο Παν, ο Πίτερ Φράνκο Παν, κορυφαίος ιστορικός, καθηγητής της Οξφόρδης, ειδικός για τα θέματα της Ασίας, που μίλησε με τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Υπόθεσεων του Europe, τον κύριο Πιερακάκη, για τις αλλαγές στην Ευρώπη και πώς η Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις αλλαγές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φώτη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Συνεχίζονται τώρα οι αντιδράσεις για τα μέτρα του Αλέξη Τσίπρα. Το χαρακτηρίζουν το πρόγραμμά του αναξιόπιστο, ακοστολόγιστο και μάλιστα πριν από λίγη ώρα ο Άκης Κέρτσος με ανάρτησή του είπε ότι είναι αυταπάτη η πατριωτική εισφορά. Βεβαίως υπήρξαν και διευκρινήσεις τώρα του Γιώργου Παπά της Ελλάς για το θέμα με τα κοσμήματα και τις θηρίδες. Βεβαίως πολλές ακόμα δηλώσεις και πολλές ακόμα αντιδράσεις. Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας και έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι Έρη. Καταρχήν να πούμε τι λέει η Ελλάς για αυτά που τους καταλογίζει,
0: ναι,
9: σωστά, η Νέα Δημοκρατία. Από την Ελλάς λένε ότι περίμεναν την επίθεση, την κυβερνητική επίθεση, ωστόσο μιλάνε για άστερα πυρά από τη στιγμή που έχουν φτάσει στην κυβέρνηση να συγκρίνουν μήλα με πορτοκάλια. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες εμφανίστηκε ο κύριος Μαρινάκης να λέει ότι τα 10 δισεκατομμύρια στοιχίζει μόνο η πρόταση που έκανε ο κύριος Τσίπρας για τα 50.000 νέα σπίτια, λέγοντας την πραγματικότητα, αλλοιώνοντας την πραγματικότητα αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είχε πει ότι προφανώς θα κατασκευαστούν κάποια νέα, αλλά άλλα σπίτια θα ανακαινιστούν, θα χρησιμοποιηθούν κτίρια τα οποία σήμερα δεν τα χρησιμοποιεί το δημόσιο. Ο κύριος Τσίπρας δηλαδή είχε κάνει μία συνολική πρόταση, ενώ η κυβέρνηση εμφανίστηκε να λέει ότι ο κύριος Τσίπρας είπε ότι θα κατασκευάσει 50.000 νέα σπίτια. Στην πραγματικότητα, όπως έλεγαν τα στελέχη της Ελλάς, μιλάμε για ένα μεγάλο ψέμα, για μία αλλίωση όσων είπε ο κύριος Τσίπρας,
0: ναι,
9: και μία τακτική την οποία ακολουθεί σε πάρα πολλά θέματα το κυβερνών κόμμα και το Μέγαρο Μαξίμου.
0: Τώρα, έχει γίνει πολύ μεγάλος λόγος τώρα, Ελένη, για αυτή την ιστορία με τα κοσμήματα και τις θηρίδες. Προτείνω να ακούσουμε τη δήλωση ο Γιώργος Παπάς, ο τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς, και να επανέλθουμε.
10: Μέσα από την πατριωτική εισφορά να μένουμε περισσότερα έσοδα από αυτά που έχουμε καταγράψει. Εδώ λοιπόν τι λέμε για αυτό το πράγμα. Αυτό θα είναι, ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές. Οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος, κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε, το περιουσιολόγιο και τα περιλαμβάνει και αυτά, επενδύσεις σε μετοχές. Εδώ λοιπόν τι λέμε, εδώ λοιπόν είναι πατριωτικό καθήκον, πράξη ευθύνης και όρος κοινωνικής συνοχής, να υπάρξει μια φορολόγηση, να βάλουν πλάτη που δεν θα έχει μόνιμη διάρκεια αυτή η πατριωτική εισφορά, θα είναι για κάποια χρόνια, ούτως ώστε αυτό το ποσό να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση κοινωνικών αναγκών.
0: Έλα, Ελένη μου, αυτή λοιπόν η δήλωση έτσι προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις. Μάλιστα άρχισαν πάλι και μάλιστα ο κύριος Παπάς είπε ότι να μην αγωνιούν οι πλούσιες κυρίες του 1%, σωστά?
9: Ναι, και πάλι λένε στην Αμαλίας ότι υπήρξε μία αλλίωση προφανώς των λεγόμενων. Γιατί η πατριωτική εισφορά αφορά είναι ο συντελεστής στην πραγματικότητα 1% επί της καθαρής περιουσίας του 1% των πλουσιωτέρων της χώρας.
0: Ναι.
9: Ο κύριος Παπάς λοιπόν μίλησε για το τι συμβαίνει διεθνώς. Διεθνώς υπάρχει αυτή η πρακτική.
0: Ναι.
9: Δηλαδή και με τα ομόλογα και με τις καταθέσεις και με, και με τις θηρίδες, αλλά είναι άλλο το ομόλογο και η κατάθεση και άλλο η θηρίδα που έχει ένας μέσος πολίτης, ο οποίος έχει βάλει τα κοσμήματα, τα κοιμήλια, τα οικογενειακά, τα οποία θέλει να μην τα έχει στο σπίτι του για να μην του τα κλέψουν. Αυτό που είπε ο κύριος Παπάς,
0: ναι,
9: αφορά το 1% των πλουσιωτέρων Ελλήνων.
0: Μάλιστα.
9: Εάν όλοι οι Έλληνες αισθάνονται,
0: ναι,
9: το 99% των Ελλήνων,
0: ναι,
9: αισθάνεται ότι τον αφορά αυτό το πράγμα, θεωρώ ότι είναι λίγο παράδοξο.
0: Θέλω να ακούσουμε, Ελένη, μαζί. Ναι, θέλω να ακούσουμε μαζί, αν μου επιτρέπεις.
9: Μία καπηλεία και μία παραποίηση αυτού του θέματος.
0: Θέλω να, αν μου επιτρέπεις, να ακούσουμε μαζί και άλλη μία δήλωση όμως, που νομίζω ότι θα συζητηθεί. Είναι του κυρίου Νίκου Νιφούδη, σήμερα στο Air News, που μίλησε για περιουσία Ελλήνων 200 δισεκατομμυρίων. Να τον ακούσουμε.
11: Η παγκόσμια βάση δεδομένων μετρά, δηλαδή δεν είναι νούμερα τα οποία τα βγάζουμε τον εαυτό μας. Υπάρχουν οργανισμοί παγκόσμιοι οι οποίοι καταγράφουν και τις ανισότητες και τον πλούτο. Η παγκόσμια βάση δεδομένων λοιπόν καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις της συνολικής περιουσίας αυτών των ανθρώπων. Οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχει, ναι, τον Ελλήνων. Οπότε υπάρχει.
12: Οι πλούσιοι Ελλήνων έχουν 200 δις.
11: Ναι, περιουσία. Οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχουν συγκεκριμένα νούμερα. Δεν φανταζόμαστε και.
13: Και πού είναι καταγεγραμμένα, είπατε αυτά.
11: Στην παγκόσμια βάση δεδομένων.
12: Δεν, πρώτη φορά ακούω κάτι που λέγεται
11: παγκόσμια βάση δεδομένων. Δεν νομίζετε, μπορεί να υπάρχει. Και εγώ, επειδή δεν είμαι οικονομολόγος, διαβάζω τις τελευταίες μέρες, ενημερώνομαι.
12: Όπως αυτά δείτε, λοιπόν, εσείς τι θα πάρετε, τι λεφτά θα πάρετε με τη φορολογία που βάζετε το 1%.
11: Το πρόγραμμά μας κοστολογείται 7,5 δις. Από τα 7,5 δις, τα 5,6 δις, υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος. Κάθε κυβέρνηση επιλέγει, όπως επιλέγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
12: Άρα, να δώσει τα 2, λέτε είναι 200 δις, 1% θα πάρετε.
11: Λοιπόν, τα 2 δις είναι από την
12: κάθε χρόνο
11: φορολογία που θα πάρουμε για ανάμοχλωση του φορολογικού συστήματος ακριβώς.
12: Κάθε χρόνο ή εφάπαξ.
11: Τα 7,5 δις στο πρόγραμμα μας είναι σε βάθος τετραετία.
12: Λέω το 1%.
13: Τα εισπράτεται από το.
12: Τα 2 δις αυτά είναι μια
11: φορά. Λοιπόν, Αλέξη, θα είναι μια έκτακτη εισφορά. Θα το εξεργαστούμε, θα το προσεργαστούμε στην πορεία.
0: Έλα, Ελένη μου.
9: Και πάλι μεγάλη αγωνία βλέπω για το 1%. Αντίθετα με το 99% των Ελλήνων. Και η αναφορά, και πάλι που έκανε ο κύριος Νεφούδης, αναφορά. Αφορά το 1%. Εάν όλοι αισθανόμαστε ότι ανήκουμε σε αυτό το 1% και έχουμε τα δισεκατομμύρια για τα οποία μιλάει η Ελλάς και λέει ότι από αυτούς θα ζητήσει αυτή την πατριωτική εισφορά, τότε είναι
0: καλά
9: λίγο
0: παράδοξο. Καλά θα ήταν. Καλά θα ήταν.
9: Καλά θα ήταν. Ναι. Έτσι όπως το λες.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Ο Γιάννης Δελής, βουλευτής Α Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ, μίλησε εδώ στο Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη, χαρακτήρισε αναμασήματα τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Να τον ακούσουμε.
14: Αναμενόμενες, πρόκειται για αναμασήματα σοσιαλδημοκρατικών προτάσεων, τα ίδια πάνω κάτω λέει και το ΠΑΣΟΚ, προτάσεις οι οποίες εφαρμόστηκαν, άλλωστε γι' αυτό και αλληλοκατηγορούνται ότι ο ένας κλέβει το πρόγραμμα του άλλου, είναι προτάσεις οι οποίες εφαρμόστηκαν όμως, κύριε Σκουρή, και στην Ισπανία από την σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση και στη Γερμανία και αποτελέσματα φιλολαϊκά δεν είδα ο κόσμος εκεί πέρα.
0: Πάμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ, στην διμέτωπη επίθεση που εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη και Τσίπρα χθες από την Κρήτη. Μίλησε για τη 13η σύνταξη, για ΕΚΑΣ, για ένα μήνυμα πολιτικής αλλαγής. Ας ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τον Νίκο Ανδρουλάκη χθες από την Κρήτη.
15: Τώρα ΠΑΣΟΚ για το συνταξιούχο είναι να μην σκέφτεται 2 και 3 φορές τι θα πάρει και τι θα αφήσει στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Δεσμεύομαι για τη 13η σύνταξη σε 2 δόσεις και για νέο ΕΚΑΣ. Γιατί η αξιοπρέπεια του συνταξιούχου δεν είναι επίδομα. Είναι υποχρέωση μιας δίκαιης και σύγχρονης κοινωνίας. Φίλες και φίλοι, εμείς δεν ζητάμε λευκή επιταγή. Εμείς θέλουμε τη στήριξη των πολιτών γιατί μπορούμε. Το σύνθημα τώρα ΠΑΣΟΚ έχει περιεχόμενο. Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει για το μικρομεσαίο επιχειρηματία να μπορεί να κρατήσει την επιχείρησή του ανοιχτή. Τώρα ΠΑΣΟΚ για το δημόσιο υπάλληλο σημαίνει σεβασμό και αξιοκρατία. Σημαίνει αποκατάσταση των αδικιών της οικονομικής κρίσης με επαναφορά του 13ου μισθού. Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει για τον εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα λιγότερα φορολογικά βάρη, ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, γιατί ανάπτυξη χωρίς δικαιώματα και αύξηση των εισοδημάτων για τον εργαζόμενο για μας δεν είναι πρόοδος.
0: Ο λαός δεν χρωστά μια ακόμα ευκαιρία σε Τσίπρα και Μητσοτάκη, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη, ενώ ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, είπε ότι ο αγώνας είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και σε λίγο καιρό θα είναι μπροστά το ΠΑΣΟΚ και από το κόμμα Τσίπρα.
15: Το δίλημα δεν είναι συντήρηση του σημερινού συστήματος εξουσίας ή ανακύκλωση ενός θεσινού αποτυχημένου παρελθόντος. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται διαχειριστές της παρακμής, ούτε συστήματα διαφοράς, ούτε μεσίες. Η Ελλάδα χρειάζεται σχέδιο, αξιοπιστία και πολιτική ηθική για να πάει μπροστά. Γι' αυτό θα δώσουμε μαζί τον αγώνα. Εμείς μπορούμε και θα το αποδείξουμε από σήμερα μέχρι το βράδυ των εθνικών εκλογών. Τώρα λοιπόν δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν τους χρωστά ο λαός μία ακόμα ευκαιρία. Έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους.
16: Θα μετρηθείτε όλοι δημοσκοπικά από εταιρείες. Λοιπόν, εκεί δεν θα δείξουν ποιος θα είναι ο αντίπαλος της κυβέρνησης σήμερα, ο βασικός. Πιστεύετε και εκτιμάτε εσείς ότι θα δείξουν πως είναι το ΠΑΣΟΚ?
17: Νομίζω ότι σε 2 με 3 μήνες θα είναι πεντακάθαρο και με μεγάλη διαφορά.
16: Σε 2-3
17: μήνες. Όσο πιο γρήγορα γίνει,
16: μάλιστα, ναι.
17: Τόσο πιο μεγάλες είναι και οι πιθανότητες να ηγηθεί η Νέα Δημοκρατία.
16: Αυτούς τους 2-3 μήνες λέτε εσείς και ότι θα...
17: Η εκτίμησή μας είναι αυτό που πούμε όλοι, ναι, ότι τα κόμματα, τα νεοπαγή, τα οποία δημιουργήθηκαν τον Ιούνιο,
16: ναι,
17: ξεφουσκώνουν.
16: Ναι.
17: Ότι υπάρχει πτώση ποσοστιαία,
16: mm-hmm,
17: και ότι υπάρχει άνοδος του ΠΑΣΟΚ και στα θεμότητα της Νέας Δημοκρατίας, έστω και μικρή άνοδος του ΠΑΣΟΚ. Η είσοδος αυτών των κομμάτων,
16: ναι,
17: έδωσε φυλή τη ζωή στη Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, σήμερα στη Θεσσαλονίκη υπογράφεται η συμφωνία για τη διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου. Το ρεπορτάζ έχει η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου από το powergame.gr. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
18: Καλό μεσημέρι, Έρη από τη Θεσσαλονίκη, όπου χτυπάει την καρδιά που θυμίζει και στέληξη το συνέδριο του Economist με το Power Game. Όπως είπες και εσύ, σε λίγες ώρες το απόγευμα θα υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο σηματοδοτεί την επέκταση του κάθετου διαδρόμου σε 2 ακόμα χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, τη Σερβία και την Βόρεια Μακεδονία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού. Θα ανοίξει ουσιαστικά ένα νέο ενεργειακό διάδρομο για την όδευση. Για την όδευση μη ρωσικού αερίου και κυρίως αμερικανικού LNG προς την κεντρική Ευρώπη, και μάλιστα θα ανοίξει ένα νέο διάδρομο προς τις περίκλειστες χώρες της κεντρικής Ευρώπης, όπως είναι η Σλοβακία και η Ουγγαρία.
0: Ναι.
18: Να πούμε, Έρη, ότι ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, ο οποίος σε πολύ λίγο θα είναι εδώ και θα μιλήσει στο συνέδριό μας, χθες ήταν στην Αλεξανδρούπολη, στο SSRU, ανέδειξε εκεί πόσο σημαντικό είναι, γιατί η πύλη αυτή τη διαδρομή ουσιαστικά θα είναι η ΤΕΦΣΑ της Αλεξανδρούπολης, και υπήρχε και μία συνάντηση ομάδας εργασίας όλων των διαχειριστών από όλες τις χώρες, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν το κείμενο το οποίο θα υπογραφεί σε λίγο.
0: Μάλιστα. Και Λαλέλα, να πούμε ότι σε λίγη ώρα ανεβαίνεις και στο πάνελ με τον κύριο Αλέξανδρο Εξάρχου. Και βεβαίως θα προκύψουν από εκεί πάρα πολλές πληροφορίες γύρω από αυτή την πολύ πολύ σημαντική συμφωνία.
18: Πολύ σωστά. Να πούμε ότι λίγο πριν ανακοίνωσε ο Άκτορ μια πολύ σημαντική επένδυση πάνω από 1 εκατομμύριο για μεγάλη μονάδα άσβησης ταμείας στη Δυτική Μακεδονία. Και θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο να μιλήσουμε για όλα τα θέματα. Θα μιλήσει και ο Εξάρχου και για το κάθε διάδρομο. Θα μιλήσει για τις προοπτικές αγοράς φυσικού αερίου της Ευρώπης και οπωσδήποτε θα μιλήσει και για τα θέματα όπως το μετρό της Καλαμαριάς, το μεγάλο έργο το πνευματικό για τη Θεσσαλονίκη, το οποίο εγκαινίασε πρόσφατα, και μία σειρά άλλων θεμάτων και για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και για όλα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και ενώ η καρδιά της ιδιοσιογραφίας χτυπά στην Θεσσαλονίκη και στην ΕΔΕΦ, μην ξεχνάμε τα εθνικά, την Τρίτη ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στην Αίγυπτο. Εκεί θα συναντηθεί με τον Σίση και βεβαίως θα υπάρξουν πάρα πολλά θέματα στην ατζέντα. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
19: Καλό μεσημέρι, Έρικη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Από τη ΔΕΘ, λοιπόν, στο Κάιρο, Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάει την Τρίτη, όπως πολύ σωστά είπες, θα συναντηθεί με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλ-Σίση σε μια συγκυρία πολύ αυξημένη κινητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες μας, δεν αποκλείεται να σπεύσει στην Αιγυπτιακή πρωτεύουσα και ο Κύπριος πρόεδρος, ο κ. Χριστοδουλίδης, εκπέμποντας, όπως καταλαβαίνεις, ένα μήνυμα ενότητας απέναντι στην προκλητικότητα των γειτόνων. Γενικώς, ο άξονας Ελλάδος, Κύπρου, Αιγύπτου έχει πολύ μεγάλη σημασία εν μέσω των γεωπολιτικών εξελίξεων και των ενεργειακών. Μιλάω για το καλό.
0: Ναι, σωστά,
19: τώρα,
0: σωστά.
19: Την ατζέντα. Όπως πολύ σωστά είπες, η εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την Αίγυπτο, η εφαρμογή της ιστορικής συμφωνίας του 20 για τη μερική οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, που είχε υπογραφεί τον Αύγουστο του 20 από τον κύριο Δένδια και τον τότε Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Σούκρη, καθώς και ο συντονισμός σε διάφορα περιφερειακά ζητήματα, κυρίως σε σχέση με τη Λιβύη, και το λέω αυτό γιατί Αθήνα και Τρίπολη έχουν επανεκκινήσει τις τεχνικές

0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε στο Σπύρο Δαρσινό. Νωρίτερα είχαμε μια φωτιά στην Μάνδρα Αττικής. Τι ακριβώς συμβαίνει, Σπύρο? Καλό μεσημέρι.
1: Πολλαπλά είναι τα μέτωπα, έτσι. Είχαμε πριν από δύο ώρες περίπου μια φωτιά στη Μάνδρα. Τώρα έχουμε μια φωτιά στην Παιανία. Φαίνεται πως οι πυροσβεστικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να χωριστούν στα δύο, προκειμένου να πάνε και Ανατολή και Δύση, προκειμένου να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα.
0: Απειλή η κατοικημένη περιοχή?
1: Όχι, σε καμία. Και στις δύο περιπτώσεις δεν απειλούνται άμεσα κατοικημένες περιοχές. Ειδικά στη Μάνδρα τώρα ήμασταν εκεί πριν από λίγο. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε μια κομματερή στην ουσία. Έκυγε ελαστικά, έκυγε καλώδια, έκυγε σκουπίδια. Γι' αυτό εκδόθηκε και 112, το οποίο ζητούσε από τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να κλείσουν πόρτες παράθυρα, γιατί εκλείονταν χημικές ουσίες και ήταν επιβλαβείς για την υγεία.
0: Έχουν τεθεί.
1: Σε αυτό το σημείο τέθηκε υπό έλεγχο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν αποχωρήσει.
0: Ωραία.
1: Τώρα, στην Παιανία, 70 και πλέον πυροσβέστες στην μάχη.
0: Μεγάλη δύναμη.
1: Είναι μεγάλη δύναμη, αυτό ακριβώς. Και αυτό που μας λένε όμως ότι βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά στην οριοθέτηση διάκτησης της πυρκαγιάς.
0: Συνδράμω και ένα αερία εκεί, Σπύρο. Στην Παιανία.
1: Στην Παιανία, ναι. Υπήρξε μια αναφορά ότι θα κατέφεραν εκεί τουλάχιστον 7 εναέρια μέσα, ελικόπτερα και αεροσκάφη. Βεβαίως ενδεχομένως να έχουν επιχειρήσει και αυτά. Ωστόσο, η τελευταία ενημέρωση που έχουμε από εκείνο το σημείο είναι ότι πλησιάζουμε στην οριοθέτηση. Καλώς εγώ των πραγμάτων, δεν θα ξεφύγει και εκεί η πυρκαγιά.
0: Τώρα, Σπύρο, είχαμε νωρίτερα μια ραγδαία εξέλιξη σε σχέση με την υπόθεση στο Μαραθώνα, με την ηλικιωμένη γυναίκα, αυτή την 90χρονη που αναζητούνταν μετά από την δήλωση της κόρης ότι την έθαψε για να της παίρνει τη σύνταξη. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
1: Πολύ σωστά, Έρη. Έχουμε τώρα μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς παρουσία του εισαγγελία, αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε νέο έλεγχο στην ευρύτερη περιοχή, τόσο στο οικόπεδο, στην αυλή, το οποίο κατέσκαψαν χθες για να βρουν την σωρό της 90χρονης γυναίκας. Σήμερα εν τέλει κατάφεραν η προσπάθεια αυτούς, απέδωσαν καρπούς, καθότι εντόπισαν ανθρώπινα οστά τυλιγμένα σε νάιλον συσκευασία, θα το λέγαμε, μια σακούλα, και φαίνεται ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτά τα οστά ανήκουν την άτυχη γυναίκα, η οποία έχασε πριν από κάποια χρόνια τη ζωή της, και με σκοπό, μάλλον και η κόρη της το απέκρυψε, με σκοπό για να μπορεί να λαμβάνει την σύνταξή της. Έτσι όπως τουλάχιστον φέρεται να ομολόγησε και η ίδια μετά από καταγγελία της κόρης της, δηλαδή της εγγονής της εκλοιπούσας, της γυραιάς γυναίκας. Πλέον, έχοντας αυτό το έγγραμμα στα χέρια τους οι αρχές, θα περάσει στα χέρια ανθρωπολόγου, προκειμένου να εξεταστεί και να ταιριάξει ενδεχομένως, να γίνει έλεγχος για το DNA για να πιστοποιηθεί για 100% ότι πρόκειται για την ηλικιωμένη γυναίκα.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως εκεί να ασκηθούν οι σχετικές διώξεις, και βεβαίως αν είναι δυνατόν να αποφανθεί ο τριοδικαστής αν πρόκειται ο χαμός της γυναίκας, της ηλικιωμένης γυναίκας, είτε πρόκειται από εγκληματική ενέργεια είτε από παθολογικά αίτια, όπως η ίδια φέρεται να αναφέρει στους αστυνομικούς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Να ακούσουμε τη δήλωση στους δημοσιογράφους πριν από λίγο ο εγγονός της 90χρονης γυναίκας που βρέθηκε εκεί στο σπίτι.
2: Δεν γνωρίζω τώρα τι έχει κάνει τώρα. Αν την έχει θάψει, όχι. Δεν γνωρίζω. Εμένα μου είπε την έχω τακτοποιήσει, παιδιά. Δεν ξέρω. Εγώ έλειπα, ήμουν στον πατέρα. Την έχω, ναι, ότι την τακτοποίησε και λοιπά. Σας είπα, μου έλεγε ψέματα ότι την έχω τακτοποιήσει και λοιπά. Μα δεν έμενα.
3: Είχε πεθάνει δηλαδή η γιαγιά σου.
2: Ορίστε.
3: Είχε πεθάνει δηλαδή η γιαγιά σου.
4: Η γιαγιά σου είχε πεθάνει.
2: Δεν είναι,
5: δεν
2: Δεν είχα παρέμβει. Εγώ δεν είχα παρέμβει, όχι, γιατί έλειπα.
4: Η γιαγιά σας ζει. Όχι, σου λέει, πεθάνε.
2: Πού είναι η γιαγιά? Δεν ξέρω, τι να σας πω, να ρωτήσετε την ίδια. Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Ό,τι ήταν να σας πω το είπα, δεν ξέρω.
0: Στις διεθνείς ειδήσεις τώρα έχουμε νέες αναταράξεις στην ηγεσία του Αμερικανικού Πενταγώνου, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει τον διορισμό του Άνταμ Τέλος υπηρεσιακού υπουργού στρατού μετά την παρέτηση του Ντρίσκολ. Ο Σπύρος Ερμπέτης από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο για όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πράγματι, ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησης στον λογαριασμό του Truth Social, ανακοίνωσε ότι η υπηρεσιακός αντικαταστάτης του Νταν Ντρίσκολ αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος υφυπουργός του, που ήταν και αρμόδιος για το στρατό.

0: σειράς, ο Άνταμ Τελ. Να πούμε ότι αυτή η κίνηση είχε μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία αέρια, ακριβώς γιατί η παρέτηση Driscoll, η οποία είχε γίνει γνωστή από την προηγούμενη εβδομάδα, ήρθε με φόντο τις έντονες κακές σχέσεις που είχε με τον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέξεθ. Δεν είναι η μόνη αλλαγή η οποία γίνει στο Αμερικανικό Πεντάγωνο όλο αυτό το διάστημα, αλλά είναι, θα λέγαμε, ίσως η πιο σημαντική, γιατί θυμίζουμε ότι ο Ντάν Ντρίσκολ είχε αναλάβει ακόμα και διπλωματικό ρόλο στον πόλεμο στην Ουκρανία, κάνοντας και κάποια συγκεκριμένα ταξίδια στο Κίεβο προμηνών. Οπότε είναι ίσως μια αλλαγή η οποία σίγουρα έχει τη δική της σημασία. Να πούμε δε ότι ο Ντρίσκολ έχει και ιδιαίτερες σχέσεις με τον J.D. Vance, κάτι που έχει και σίγουρα τη σημασία του στο ενδορεπουμπλικανικό εντός πολλών εισαγωγικών brand affair που υπάρχει βέβαια στις ΗΠΑ.
1: Μείνε μαζί μας, Σπύρο, για τις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις. Θα πάω γρήγορα στη Βάσο Παλαιού να δούμε αν υπάρχει κάποια εξέλιξη γύρω από το θέμα των κατηγορουμένων στην υπόθεση με το νεκρό βρέφος εκεί στην Κυψέλη. Βάσο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι και οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν εδώ στα δικαστήρια της πρώτης σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους. Ζήτησαν και
1: κατηγορουμένων στην υπόθεση με το νεκρό βρέφος εκεί στην Κυψέλη. Βάσο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι και οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν εδώ στα δικαστήρια της πρώτης σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους. Ζήτησαν και έλαβαν υπό προθεσμία να απολογηθούν την προσεχή Τρίτη. Να σου πω ότι το ζευγάρι, ο 43χρονος και 38χρονοι, κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αφισβητούν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης, η οποία κατέληξε ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια και πρόκειται να ορίσουν δικό τους τεχνικό σύμβουλο προκειμένου να εξετάσει αυτά τα ευρήματα. Στον ανακριτή, ωστόσο, θα οδηγηθεί και ο 26χρονος Αφγανός στην προσεχή Τρίτη, που αυτό ζήτησε και έλαβε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί για το κακούργημα των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού. Αναμένουμε λοιπόν πλέον την Τρίτη να απολογηθούν και να δούμε ποια θα είναι η ποινική μεταχείριση και των τριών κατηγορουμένων και για αυτή την υπόθεση. Να θυμίσουμε ότι έχουν κριθεί και οι τρεις προσωρινά κρατούμενοι για την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
1: Τώρα, Βάσο, είχαμε και ένα εισαγγελικό όχι για την αποφυλάκηση της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση της Μαρφίν.
2: Σωστά. Είχαμε σήμερα λοιπόν την ανακοίνωση της συνηγόρου της, σύμφωνα με την οποία υπάρχει απορριπτική πρόταση στην προσφυγή που είχαν κάνει κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Να σου πω ότι στην ανακοίνωσή του ο κύριος Κώστας Παπαδάκης, που εκπροσωπεί τη 46χρονη, ασκεί δρυμία κριτική στην εισαγγελική πρόταση και λέει ουσιαστικά ότι δεν υπάρχουν στοιχεία με τα οποία να παραμένει η εντολέα του στη φυλακή. Αναμένουμε το επόμενο διάστημα να συνεδριάσει το Δικαστικό Συμβούλιο και να κρίνει την προσφυγή της 46χρονης, η οποία βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο.
3: Κόσμος 938. Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σύμπα.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
7: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα,
8: το νερό.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9,89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου. Αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1,59. Κέλοξ Κόκο Pops, Mega Pops 365 γραμμάρια 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Τώρα στην IKEA, η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
12: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχύσει την άμυνά της. Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα του τουρκικού κάζους μπέλι και των αμφισβητήσεων της ελληνικής κυριαρχίας, επισημένοντας ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας προϋποθέτει σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και σχέσεις καλής γειτονίας. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης η ελληνική υποψηφιότητα για την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Σε επίσημο διάβημα προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προχώρησε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα σχετικά με τις τουρκικές ανακοινώσεις για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων. Η Αθήνα απορρίπτει τους τουρκικούς ισχυρισμούς, τονίζοντας ότι τα ζητήματα κυριαρχίας στο Αιγαίο καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, χαρακτηρίζει χωρίς ένωμη ισχύ την τουρκική ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων στις περιοχές που, σύμφωνα με την ελληνική θέση, βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Σε μια ακόμη σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση και την ενίσχυση της ασφάλειας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Ρόδου, προχωράει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μετά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης για το έργο σήμανση ασφάλειας εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Ρόδου. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και η εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Νέα προσέγγιση για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Ελλάδα με επίκεντρο τις τοπικές κοινωνίες, ανέδειξε μελλοντας στο Κόσμος ο Αναστάσιος Κωνσταντάρος, Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Πρόωθησης Ροδιακού Τουρισμού. Όπως σημείωσε, η συζήτηση δεν μπορεί να περιορίζεται πλέον στον αριθμό των πλοίων και των επιβατών, καθώς κάθε ελληνικός προορισμός έχει διαφορετικές δυνατότητες και ανάγκες. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη φέρουσα ικανότητα κάθε προορισμού και στη διαχείριση των ημερήσιων ροών, τονίζοντας ότι η αξιολόγηση δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στους συνολικούς αριθμούς επισκεπτών. Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη μεγαλύτερη σύνδεση της κρουαζιέρας με την τοπική οικονομία, ώστε περισσότερη δαπάνη να κατευθύνεται σε επιχειρήσεις, παραγωγούς εστίαση, ξεναγούς πολιτιστικούς φορείς και τοπικές εμπειρίες. Ικανοποιητική χαρακτηρίζει την τουριστική κίνηση στη Σίμη ο Δήμαρχος του νησιού Λευτέρης Παπακαλοδούκας, επισημένοντας στο Κόσμο, ωστόσο, ότι η αυξημένη επισκεψιμότητα δημιουργεί σημαντικές πιέσεις στην καθημερινότητα και στις υποδομές. Όπως ανέφερε, καθημερινά πραγματοποιούνται περίπου 22 τουριστικά και επιβατικά δρομολόγια από τη Ρόδο προς τη Σίμη, γεγονός που ενισχύει την τουριστική κίνηση. Ο κ. Παπακαλοδούκας, ωστόσο, απίφθινε έκκληση προς τους επαγγελματίες που μεταφέρουν ημερήσιους επισκέπτες από τη Ρόδο να επιδεικνύουν μεγαλύτερο σεβασμό στον προορισμό, καθώς, όπως είπε, υπάρχουν παράπονα για τον τρόπο αποβίβασης των επισκεπτών αλλά και τη διαχείριση της αυξημένης κίνησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πρόβλημα της αποκομιδής των απορριμμάτων, σημειώνοντας ότι φέτος η κατάσταση επιβαρύνθηκε σημαντικά, καθώς, όπως ανέφερε, σε αρκετές περιπτώσεις τα απορρίμματα αφήνονταν σε ακατάλληλα σημεία. Παράλληλα, χαρακτήρισε ανεξέλεγκτη την κατάσταση με τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, επισημένοντας την απουσία της δημοτικής αστυνομίας. Στην πορεία του Πασόκ τα τελευταία χρόνια και στις δεσμεύσεις του κόμματος ως αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναφέρθηκε μιλώντας στο Κόσμος ο υπεύθυνος οργανωτικού του Πασόκ Βασίλης Καρνάβας. Όπως σημείωσε, οι πολίτες χρειάζονται χρόνο μέχρι να διαμορφώσουν την τελική τους επιλογή και να προσέλθουν στην κάλπη. Η αισιοδοξία μας εδράζεται στη δουλειά που έχουμε καταθέσει τα τελευταία 12 χρόνια, στη σοβαρότητα, στις προτάσεις μας και στην παρουσία μας μέσα στη Βουλή, ανέφερε. Σε εξέλιξη μπαίνουν οι εργασίες για την αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης στον Αρχάγγελο, με τη ΔΕΙΑΡ να ενημερώνει ότι το έργο θα διαρκέσει περίπου 4 μήνες. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Εθνική Οδό Δουλίνδου από το ξενοδοχείο Καραβός έως τη στροφή για τα Στεγνά, καθώς και σε δρόμους εντός του οικισμού. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, είναι πιθανό να εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Δεκτή έγινε από το ελεγκτικό συνέδριο ένστασης του Δήμου Καρπάθου για τη μίσθωση μονάδων αφαλάτωσης, με τη σχετική απόφαση να ανατρέπει την προηγούμενη απόρριψη του Επιτρόπου. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο διαγωνισμός δεν ήταν φωτογραφικός, ενώ δεν διαπιστώθηκε υπερκοστολόγηση της σύμβασης. Παράλληλα, αναγνώρισε τις ενέργειες του Δήμου για την αντιμετώπιση του προβλήματος υδροδότησης του νησιού. Σε λειτουργία τίθεται νέο σύστημα παρακολούθησης της στάθμης των υδάτων στη Ρόδο με 10 αυτόνομους αισθητήρες σε σημεία αυξημένου κινδύνου. Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Ρόδου Αλεξάνδρος Κολιάδης, οι αισθητήρες καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις μεταβολές, επιτρέποντας την πολιτική προστασία να παρέμβει έγκαιρα πριν μια κατάσταση εξελιχθεί σε κρίσιμη. Προειδοποίηση προς τους πολίτες και ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους απευθύνει ο Δήμος Ρόδου σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα Νότιας Δωδεκανήσου, καθώς αυξάνονται τα περιστατικά εξαπάτησης. Οι επιτίδοι εμφανίζονται ως λογιστές, τραπεζικοί υπάλληλοι, αστυνομικοί γιατροί ή συγγενείς και με διάφορα προσχήματα επιχειρούν να αποσπάσουν χρήματα και προσωπικά στοιχεία. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα σα.
1: Καλή σα ημέρα, παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριο Βασίλη Κουρή.
1: Ο κύριο Σωτήρο Ξενάκη.
0: Και ο κύριο Χρήστο Μυρίδη εδώ, αφού μαντζού μαζί μα. Καλημέρα σα, κύριε Μυρίδη. Λοιπόν, 2.11.10.80.8.80, η Ελένη Τάκα στο τηλεφωνικό μα κέντρο. Κύριε Κατερίνα Πλατή, στην παραγωγή τη εκπομπή, Βασίλη Κρυμπά επιλέγει τι μουσικάρε στον εθνικό ύμνο του. Όχι, αυτό δεν είναι εθνικό ύμνο. Ο εθνικό ύμνο είναι άλλο.
1: Δεν σου πω, συγγνώμη. Δεν ξέραν τότε για διαζύγια. Δηλαδή πρέπει να την πάρει ο άλλο για να απελευθερωθεί.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα. Κάτσε και ψάχνει τα χειρά. Άλλο είναι εθνικό μα ύμνο. Δεν τον ξέχασα. Όχι η Κανάρα. Η Κανάρα είναι υποτίθεται εθνικό ύμνο. Ναι, ναι, ναι. Ο άλλο. Δεν θυμάμαι τώρα. Θα το θυμηθώ και θα το βάλω τη δεύτερη ώρα. Λοιπόν, Παναγιώτης Κάτσος στα ηχητικά. Παρασκευούλα σήμερα. Για όσους εργάζονται πενθήμερο, είναι μια ωραία μέρα. Για όσους δεν εργάζονται πενθήμερο και εργάζονται και Σαββατοκύριακα. Εντάξει. Θα πάρουν λοιπόν την άλλη εβδομάδα, διήμερο. Κάποιοι δεν θα πάρουν. Λοιπόν, είμαστε σήμερα γιορτάζει ο Αρών ο Άνθιμος, η Ερμιόνη και ο Μωυσής. Αν έχει κανένα, να του πει να του κερδίσει χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά,
1: πολλά σε όλους.
0: Και σώζω μου γενέθλια σήμερα επίσης. Εντάξει, δεν θα πρωτοτυπήσουμε να πούμε ότι έχουμε μπει σε ρυθμούς death, έτσι.
1: Έχει κυβερνητική απόβαση στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Θα μην σου πω απόβαση Αθήνα στη Θεσσαλονίκη.
0: Έχει και απόβαση Πασόκ στην Κρήτη. Σήμερα έχουμε απόβαση Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη. Και Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Παλιά ήταν η απόβαση που πήγαινε κόσμο, είστε κοσμάκι. Τώρα είναι πιο λίγο ο κόσμο που πάει. Γεμίσαν τα μαγαζιά, γινόταν χαμό.
1: Και τώρα.
0: Θα γεμίσουν λε.
1: Λοιπόν, να σου πω. Διάβαζα στον τύπο της Θεσσαλονίκης στην εφημερίδα που κυκλοφορεί.
0: Ναι, ναι.
1: Sold out παντού. Εστίαση, ξενοδοχείο κλπ. Δεν υπάρχει τραπέζι, δεν υπάρχει δωμάτιο.
0: Τροπιτουλά. Βγάζαμε τυρί.
1: Δεν υπάρχει τραπέζι, δεν υπάρχει δωμάτιο.
0: Βγάζαμε τυρί.
1: Μέσα καμία αμφιβολία και γίνεται και μία κόντρα τώρα. Ποιος υπουργός θα κάνει το καλύτερο τραπέζι.
0: Ναι. Το καλύτερο τραπέζι τι εννοείς, με πιο πολύ κόσμο.
1: Όχι τραπέζι σε κέντρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στα πολιτιστικά κέντρα.
0: Ναι.
1: Θα μαζέψει, θα κάνει μια επίδειξη ισχύως. Θα μαζέψει βουλευτές,
0: ναι.
1: Θα κάνει πράγματα και τα ρέστα. Ο Άδωνης έκανε δήλωση χθες ότι εγώ δεν κάνω καμία συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν θα κάνει.
1: Θα πάω σε όσους όπως με καλέσουν.
0: Α, θα περάσει από όλες δηλαδή.
1: Γιατί η ΔΕΘ πάντα έχει παρασκήνιο πολύ σημαντικότερο από το προσκήνιο.
0: Αυτό είναι καλά. Και θα έχει και το εξής, κοίτα κατά τον καιρό, να σου πω την αμαρτία μου, γιατί μας ενδιαφέρει και εμάς άμεσα. Έχει ψηλές, όπως έχει και εδώ, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, και στη Θεσσαλονίκη.
1: Την Κυριακή
0: όμως, αύριο θα έχει 33, λέει, που είναι πάλι πολύ ψηλή για την εποχή για τη Θεσσαλονίκη. 38 παρακαλώ, ή 35, περίμενε, μισό λεπτό, μην κάνω λάθος.
1: Την Κυριακή.
0: Ναι, ναι. 38 την Κυριακή, που είναι, λέει, ιστορική υψηλή για τη Θεσσαλονίκη τα τελευταία. Ιστορική τώρα. Έχει να κάνει τόσο μεγάλη θερμοκρασία, που κάνουμε καμιά 15 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, την Κυριακή. Την Κυριακή, εμάς δεν μας νοιάζει τόσο.
1: Και θα υπάρχει και απόβαση με το συλλαλητήριο. Είδα το.
0: Ναι.
1: Ειδικά το ΠΑΜΕ, το ΚΚΕ, έχει κάνει κινητοποίηση όλη την Ελλάδα. Είδα, λέει, πούλμανα, διάβαζε πριν από λίγο από το Αγρίνιο.
0: Θα είναι μεγάλο το... Α, ναι, απάγει για μαμούτ.
1: Ναι.
0: Άμα πάει, θα το κάνει.
1: Θα είναι και γεσαία ΔΔΔ χωριστά.
0: Θα πάει και η φίλη μας Ελίνα σίγουρα.
1: Και είναι και είναι και οι αναρχικοί και λοιπά.
0: Πάνε στην Καμάρα.
1: Στην Καμάρα, στην Καμάρα είναι μόνιμα εκεί.
0: Και ξέρεις, όσοι βρισκόμαστε σε ξενοδοχεία που δεν είναι ακριβώς κέντρο-κέντρο, η πρόσβαση στα Σάββατα που πάμε στην. Κάστο του Πρωθυπουργού την ομιλία, γιατί Σάββατο γίνεται έτσι η ομιλία, κάνουμε το γύρο του περιφερειακού πάντα. Θα προλάβουμε να κάνουμε και το. Πώς το λένε, τον άλλον.
1: Επίσης, απόψε το βράδυ θα έχει συγκέντρωση αστυνομικών, λιμενικών. Ναι,
0: στην πλατεία στο τέλος την είχαν κάνει πέρσι.
1: Και λιμενικών πυροσβεστών και στρατιωτικών. Πολλοί εκ των οποίων θα είναι με τις στολές τους. Και στρατιωτικοί με τις στολές τους.
0: Και πέρσι τους θυμάμαι, ήταν στην πλατεία στο τέλος. Γιατί θυμάμαι ότι έκανε αυτή τη.
1: Νομίζω ότι εκεί ήταν το τέλος, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
0: Όχι, εγώ τους είδα συγκέντρωση. Και εν πάση περιπτώσει το θυμάμαι πέρσι, γιατί μου έκανε και εμένα εντύπωση. Ήταν αρκετή πέρσι.
1: Δεν ξέρουμε, παιδιά, να σας πούμε πού θα γίνει η συγκέντρωση, αλλά θα γίνει.
0: Ναι, οι ενδιαφερόμενοι νομίζω το ξέρουν.
1: Γύρω σε 7 το απόγευμα είναι εκεί.
0: Οι ενδιαφερόμενοι θα το ξέρουν.
1: Θα κλείσει δηλαδή το κέντρο της Θεσσαλονίκης απολύτως.
0: Χθες επειδή. Τώρα είναι. Αυτό το τριήμερο κυβερνητικό, το διήμερο τουλάχιστον, δηλαδή κυβερνητικό.
1: Χθες
0: είχαμε τον Νίκο Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο στην Κρήτη, σε μια συγκέντρωση μεγάλη που έκανε. Ρίξε έναν Ανδρουλάκη από την Κρήτη.
2: Το δίλημα δεν είναι συντήρηση του σημερινού συστήματος εξουσίας ή ανακύκλωση ενός θεσινού αποτυχημένου παρελθόντος. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται διαχειριστές της παρακμής, ούτε συστήματα διαφοράς, ούτε μεσίες. Η Ελλάδα χρειάζεται σχέδιο, αξιοπιστία και πολιτική ηθική για να πάει μπροστά. Γι' αυτό θα δώσουμε μαζί τον αγώνα. Εμείς μπορούμε και θα το αποδείξουμε από σήμερα μέχρι το βράδυ των εθνικών εκλογών. Τώρα λοιπόν δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν τους χρωστά ο λαός μία ακόμα ευκαιρία. Έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους.
0: Πρόσεξε τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη. Εσύ.
1: Είναι.
0: Πιο διμέτωπος δεν γίνεται, όχι, δηλαδή. Γίνεται. Αλλά με πρώτο τον Τσίπρα.
1: Ξεκίνησε με μονομέτωπο.
0: Ναι.
1: Κατά του Μητσοτάκη. Ναι. Δεν είναι. Έγινε διμέτωπος κατά Μητσοτάκη Τσίπρα, που ουσιαστικά είναι, κατά τη γνώμη μου, μονομέτωπος προς τον Τσίπρα.
0: Εντάξει, με το μέτωπο. Εντάξει, το λες αντικειμενικά, ναι, έτσι τη δείχνει να είναι. Αλλά ναι, τον ανέφερε πρώτα τον Τσίπρα. Όπως είδες,
1: να χρειάζεται τον
0: Τσίπρα και τον Μητσοτάκη. Λοιπόν.
1: Παιδί μας, τα αλήθεια τώρα δεν υπάρχει.
0: Και το πήγε στην Κρήτη, έτσι, για να είμαστε ειλικρινεί.
1: Όποιος πιστεύει ότι υπάρχει πρώτη θέση για το Πασόκ τώρα. Δεν ξέρω, δεν φαίνεται τουλάχιστον από τις δημοσκοπήσεις, δεν φαίνεται από πουθενά. Έτσι, ναι,
0: αν τις δούμε και τις καινούριες, τις φρέσκες,
1: ναι, βέβαια. Τις να το βγάλει πρώτο.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Κάνει υπομονή.
1: Λοιπόν, λοιπόν,
0: δεν θα βάζα στοίχημα.
1: Φαίνεται, ναι, ναι, δεν θα βάζα στοίχημα. Λοιπόν, ναι, πρέπει λοιπόν αυτό να το δούμε. Η βασική διεκδίκηση είναι η δεύτερη θέση.
0: Να. Ναι. Τώρα που μιλάμε, ναι, τώρα που μιλάμε, ναι, αυτό, ναι, είναι, ναι, αυτό είναι που λες, αλλά
1: ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, είχε μεγάλη κινητοποίηση στο Πασόκ χθες, εν πάση περιπτώσει.
1: Όχι, Κρήτη, παιδί μου, και η Αθήνα.
0: Εντάξει, ήρθαν οι βουλευτές και η Λάρισα και η κυρία Λιακούλη και χόρευε.
1: Μόνο βουλευτές ήρθαν.
0: Και στελέχη.
1: Όλα τα στελέχη, αυτό υπάρχει. Τα πάντα όλα.
0: Πάντα δύο μέρες στην Κρήτη, ωραία είναι.
1: Τρεις.
0: Ναι, ναι. Τρεις, ωραία.
1: Και είδα και τον κύριο Φαραντούρη πάνω σε ένα τρακτέρ. Να, να, να, να. Εκεί με σημαίες και λοιπά.
0: Σε ένα πράσινο τρακτέρ όμως.
1: Εννοείται, και με πράσινες σημαίες, ναι, με αγροτικά από πίσω.
0: Και έκανε και μεταγραφή.
1: Και χωρίς να έχει πιάνο.
0: Και έκανε και μεταγραφή. Εμείς δεν κάναμε μεταγραφή. Εμείς ψάχνουμε δεξί μπακ. Πήρε την Γκρέτα Ελιορίδου. Η οποία είναι μια πολύ εξαιρετική περίπτωση.
1: Ναι, ναι,
0: βουλευτή,
1: ναι,
0: βουλευτή, να θυμάμαι εγώ. Και
1: έχει κάποιους εκατοντάδες ψήφους
0: στην Καστοριά.
1: Στην Καστοριά το φέρει. Ναι, ναι. Δεν πήγε ένα κασιμάτι. Τόσοι ήμουν, το υπολόγισα. Ακούω τα επιτελεία του Ανδρουλάκη, τι λένε.
0: Ναι. Και για τη μονοεδρική είναι σημαντικό.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Δύσκολο να την πάρει, αλλά λέμε τώρα ότι θα την βοηθήσει τα ποσοστά. Ναι, ναι, ναι. Για την περιφέρεια συνολικά. Και είναι και μια καλή προσωπικότητα. Θέλω να πω ότι την έχω γνωρίσει σε τηλεοπτικά, ναι, ναι, πάνελ και είναι μια. Χθες την ανακοίνωση νομίζω και επίσημα, ναι, και το ξέραμε. Λοιπόν, πώς το λένε, μήπως δεν πιστεύω να έχεις τίποτα θηρίδες σας και εσύ στην τράπεζα να κοσμήματα.
1: Όχι, εγώ δεν είχα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Αλλά και δεν ισχύει ένας βλάξ πολιτικά. Το πέ. Και συνήθως
0: ένας πολιτικός που είχα γνωρίσει παλιά έλεγε, ναι, ο Θεός να με φυλάει από τους συνεργάτες μου. Αλήθεια σου λέω, το έχω πει εσένα και ποιος είναι ο πολιτικός. Ο Θεός να φυλάει από τους συνεργάτες μου, γιατί κανείς δεν ξέρει. Δεν μπορεί να ξέρει για 50-60 ανθρώπους γύρω-γύρω από πού θα σου προκύψει, όταν μάλιστα γίνεται και μια προσπάθεια από κάποιους, τώρα το γενικεύω, το λέω τον άνθρωπο, να κάνουν την παρουσία του αισθητή, ας πούμε, λένε και μια κουβέντα παραπάνω.
1: Παίρνω πίσω το πολιτικό βλάξ και λέω πολιτική βλακία. Έτσι,
0: βλακία, εντάξει, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό εννοούσα.
1: Γιατί αυτό εννοούσα εκ των, ναι, πραγμάτων.
0: Ναι.
1: Όμως αυτά είναι αντικειμενικά ορισμένα πράγματα. Να πω που είναι αντικειμενικά. Η Ελλάδα, ναι, είναι ακόμα που αλλάζει πλήρως τις θέσεις του ο Αλέξης Τσίπρας σε πάρα πολλά σημεία από αυτά που είχε στον.
0: Μα τα λέγαμε χθες με τον κύριο Παπά.
1: Τσίπρα, όχι, ναι, τις, ναι, ναι, όχι, ναι, τις αρχές του, τους στόχους του κλπ. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μία μετα. Αυτό. Δεν τις ξέρει ο άλλος τις θέσεις και πέφτει πολύ εύκολα, ειδικά αν είναι άπειρος,
0: ναι,
1: σε παγίδες που σωστά τους στείλουν τους ώρα. Ρωτάνε, λογικά. Έτσι δεν είναι.
0: Πώς θα βγάζουμε ειδήσεις, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Πώς θα βγάζουμε ειδήσεις. Αλλιώς δεν βγάζουμε ειδήσεις. Αλλιώς κάνουμε κουβέντα.
1: Οι σοβαρές ειδήσεις, για παράδειγμα, είναι το εξής. Αν ρωτήσω εγώ έναν τώρα.
0: Ναι.
1: Πότε το δημοσιονομικό συμβούλιο που υποτίθεται θα κάνει την κοστολόγηση των προγραμμάτων θα το κάνει.
0: Τον Νοέμβριο νομίζω ότι κάνει.
1: Τον Νοέμβριο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάμε λοιπόν για τον Νοέμβριο. Πώς είναι κοστολογημένα τα προγράμματα, από ποιους είναι?
0: Από τα κόμματα.
1: Από τους ίδιους.
0: Από τους ίδιους.
1: Ωραία, και εγώ λέω ότι είμαι ο Ρίτσαρντ Γκίρ, τι πάμε πει δηλαδή.
0: Το φέρνεις.
1: Έχω στην παραμαλιά. Θέλω να πω ότι.
0: Του φέρνεις.
1: Θέλω να πω. Και επίσης κοστολόγηση γίνεται πάνω σε ένα πράγμα αν συνεχιστεί το σημερινό όπως είναι.
0: Ναι.
1: Αν αλλάξει ο κόσμος, αν αλλάξουν οι ιεραρχίες, αν αλλάξουν σειρά πραγμάτων.
0: Αλλάζουν όλα.
1: Ναι, έτσι θέλω να πω.
0: Και με ρυθμού πολυβόλου. Έχει απόλυτο δίκιο, Βασιλάκη μου. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει δίκιο. Λοιπόν, ένα στοιχείο το οποίο θέλω να το πω γιατί μου κάνει εντύπωση, το διάβασα χθες και θα το κρατήσω. Το διαβάζω το powergame.gr. Είναι γιατί βλέπαμε, ρε παιδί μου, βλέπαμε τουρισμό να έρχεται σε αριθμητικά. Εδώ στην Αττική, λοιπόν, η Αττική, δεν ξέρω αν το είδες, έκανε ρεκόρ και σε αφίξεις και σε εισπράξεις. Οι εισπράξεις σημείωσαν αύξηση σχεδόν 15%, οι αυξήσεις επίσης 15,5% ανάλογα. Το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι ότι είναι, νομίζω, το 25% το μερίδιο από το σύνολο του τουρισμού στην Ελλάδα.
1: Και που πολλοί άνθρωποι και μένουν μόνο στην Αθήνα. Πρόσθετα, εγώ συμφωνώ με τον Σωτήρη, είναι από τα σημαντικότερα ευρήματα των τελευταίων.
0: Ναι, εντυπωσιάστηκα, δεν σου κρύβω. Ναι. Κάποτε πριν 15 χρόνια λέγανε, ρε παιδί μου, να το κάνουμε μία στάση μια μέρα.
1: Αν γίνει.
0: Φεύγανε.
1: Το φεύγαμε εμείς, έτσι δεν είναι. Αλλά το κέντρο της Αθήνας έχει γίνει πάρα πολύ καλύτερο. Έχουν δημιουργηθεί ξενοδοχεία. Έχουν τονιστεί.
0: Και βρίσκουμε πάρκινγκ.
1: Εντάξει, οι τουρίστες θα τους πάνε τα λεωφορεία, δεν είναι. Προχτές έβλεπα έναν.
0: Η Αττική ήταν η πιο ωφελημένη περιφέρεια. Συγγνώμη, περιφέρεια. Το Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη, κυρίαρχη θέση. Νέοι προορισμοί όπως η Ήπειρος δημιουργούνται και προφανώς άλλοι χάνουν ένα κομμάτι μεγάλο, έτσι δεν είναι.
1: Η Δυτική Μακεδονία, που δεν είχε πάντα για τον περισσότερο τουρισμό. Και αν θυμάμαι καλά, εδώ είναι το ενδιαφέρον, το Ανατολικό Αιγαίο.
0: Είναι η Δυτική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Δυτική Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο. Αυτές οι τέσσερις περιοχές είναι οι περιοχές, λέει εδώ πέρα, διαβάζω το powergame.gr, οι οποίες είδαν τα τουριστικά μεγέθη να κινούνται κάτω από τις προπανδημίας επίπεδα πρώτη φορά. Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Βόρειο Αιγαίο.
1: Το χωριό μου σκίζει πάντω στη Δυτική Ελλάδα.
0: Το Πάλερον.
1: Είχαμε για τον Πυρακάκι, που λέει, είχαμε και το Δραγασάκι. Είχαμε για το Δωράκι.
0: Που κάνει διαφήμιση.
1: Το Σταύρο το Δωράκι, έτσι. Και τον Χωμενίδη.
0: Τι έλεγε το Δωράκι.
1: Καλά ήταν.
0: Τι έλεγε το Πούλμαν.
1: Μόνο εγώ δεν πήγα.
0: Είδε ένα Πούλμαν εδώ, κάτι ένα Πούλμαν λέει. Είδες, και κάνει τι το Πούλμαν. Κάτι είδε. Είδε ένα Πούλμαν, ξέκοψε εκεί, πήγε να πει ένα Πούλμαν που χθε εδώ.
1: Είχε αφήσει του τουρίστε. Όχι, άφησε του τουρίστε πολύ πιο κάτω και προσπαθούσαν οι άνθρωποι μέσα στον καύσον. Τα πάω στο ξενοδοχείο.
0: Στην Ελλάδα
1: με τις βαλίτσες και λοιπά.
0: Αν έχουν έρθει από τη Φιλανδία, στην Ελλάδα ήρθαν. Για κάνουμε τώρα. Και εμείς παγώνουμε τα πάμε εκεί. Κάποτε που πηγαίναμε.
1: Ναι, αλλά συνήθως έχει πάρει και το ξενοδοχείο να μας αφήσει εκεί.
0: Τι έχει?
1: Έχει πάρει και το ξενοδοχείο να μας αφήσει εκεί.
0: Συνήθως όχι πάντα. Ναι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, δεν μπορεί να παρκάρεις να το ξυνούν μπροστά στη Νέα Υόρκη όπου θες και να σε αφήσει μπροστά. Ναι, πρέπει να κάνεις. Ναι, αλλά έχει μέρος να πάει. Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει μέρος.
0: Μπορεί να σου φύγει η ψυχή.
1: Και εδώ δέστε, για παράδειγμα, την Ακαδημία. Δέστε τη Σταδίου. Δέστε που είναι μεγάλα ξενοδοχεία. Δέστε ακόμα και τη Συγκρού που είναι. Αυτό δεν υπάρχει.
0: Τώρα είναι ο κόμβος, περίμενε.
1: Τι θα έρθει να διώξει τα λεωφορεία.
0: Ο κόμβος. Η θυμαριά. Ο κόμβος. Το μενού σήμερα θα έχει και πολιτική, έτσι. Θα έχει και οικονομία. Έχουμε απ' όλα δηλαδή και λογικό είναι αυτό. Τέτοιες μέρες. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. Την καλημέρα μας σε όλους. Και ειδικότερα στο φίλο μας τον Βασίλη που λέει, μας ενδιαφέρει ο καιρός, λέει γενικά. Good morning. Μάλιστα κύριε Βασίλη, μας θα σας κάνουμε μια παραγγελία. Λοιπόν,
1: και εκπλήξεις προσεχώς.
0: Και εκπλήξεις προσεχώς.
1: Κάτσε το, κιάστο παιδί μου στον αέρα.
0: Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, για πάμε και.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να μην έχουμε διακοπές μετά στην ροή της ενημέρωσης.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη, για κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και τιμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top chances, τη Κασιτίνς, απίθανα τετράδια γραφική ύλη και ζωγραφική και χειροτεχνία. Και μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν τη τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία, για να βγαίνει πάντα κερδισμένος, το Box. Λοιπόν, αυτά μια που έλεγαμε σχολεία, αν ακόμα στοιχείο το οποίο είναι εντυπωσιακό, 75 σχολεία λιγότερα φέτος, 75 δημοτικά σχολεία λιγότερα σε όλη την Ελλάδα, και πάλι μειωμένος ο αριθμός των μαθητών για συνεχόμενη χρονιά, δεν ξέρω εγώ πόσοι, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι μειούμενος διαρκώς ο αριθμός των μαθητών που γράφονται στα δημοτικά σχολεία.
1: Το δημογραφικό που λέγαμε.
0: Είναι, το οποίο έχει να κάνει με τη δημογραφική. Τι να σου πω τώρα, με το δημογραφικό τεράστιο ζήτημα της χώρας. Ζήτημα επιβίωσης, έτσι, για τη χώρα μας, τους Έλληνες, τα παιδιά μας, τα εγγονιά μας. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, μην το βαρύνουμε πολύ.
3: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ. Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
5: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Επιστρέψαμε. Πολλές καλημέρες σε όλους και σε όλους. Ο κύριος Γιώργος Καραμέρος, ο βουλευτής.
1: Ναι.
0: Ο πρώην βουλευτής. Ναι, έχει παραιτηθεί ο άνθρωπος, να το πούμε αυτό.
1: Ήταν στο Τσίπρα προχθές, πάνω στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, μα έχει γραφτεί στην Ελλάδα κανονικά. Είναι στέλεχος της Ελλάδας. Θέλω να πω μέλος της Ελλάδας.
1: Θα νομίζω και ο Ζαχαριάδης και η Αθηνά.
0: Τέλος πάντων, επειδή μας ακούει και άκουσε που λέμε τον τουρισμό στην Αθήνα, λέει επίσης έχουμε υπέροχες παραλίες. Το Μαραθώνα, τη Νέα Μάκρη, την Αρτέμιδα, το Μαρκόπουλο, την Κερατέα, το Λαύριο, το Σούνιο, τη Βούλα, τη Βουλιαγμένη, τον Οροπό και το γνωρίζουν πια οι τουρίστες. Λοιπόν, να πω μια κουβέντα. Δεν ξέρω αν ξέχασα καμιά παραλία της Τρακιστατικής. Ο Οροπός τώρα εντάξει, δεν έχει και τίποτα υπέροχες παραλίες. Έτσι, επειδή το γνωρίζω εκ πρώτης όψεως. Πώς το λένε, αλλά. Καλά είναι, δεν είναι άσχημα.
1: Ο κύριος Καραμέρος βλέπει τις αναρτήσεις του.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει εκκλησία και γιορτή που δεν έχει πάει.
0: Αυτό το έχω πει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Έχει μάθει όλο το ορτολόγιο. Αν και το ήξερε και από πριν, θέλω να σου πω. Το ήξερε και τα χρόνια τα.
1: Που δεν ήταν βουλευτής.
0: Που ήταν, όχι, και πριν γίνει βουλευτής, το ήξερε. Τα ορτολόγια τα ήξερε. Δεν είναι δηλαδή κάτι που κάνει επειδή δεν το πιστεύει. Το πιστεύει και το ξέρει. Το λέω εγώ με απόλυτη βεβαιότητα.
1: Ο πιο θρήσκος που έχω δει πραγματικό δηλαδή είναι ο Ρέπας. Με διαφορά.
0: Και ο Ρέπας και ο Ρέπας και ο Ρέπας. Το θυμάμαι και εγώ.
1: Δεν λέει αυτό, πηγαίνει ψέλνη.
0: Υπάρχουν διάφοροι υπόλοιποι. Και ζουν και το ίδιο στοιχείο για τον Γιώργο. Λοιπόν, έχουμε εδώ και άλλα μηνύματα. Μετά όμως, αλλά χαιρόμαστε να μας τα στέλνετε. Ευχαριστούμε, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Πάμε στον εκπρόσωπο τύπου του Παζού, καθώς πάμε την τιμητική του είχε χθες, προχθές και σήμερα βέβαια. Το Πασόκ με επίκεντρο το προπύργιο του για. Για δεκαετίες προπήριό του και ακόμα και τώρα δηλαδή είναι
1: συγκεντρώνει
0: μεγάλο αριθμό ψήφων. Ναι. Ο κ. Κώστας Τσουκαλάς λοιπόν είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Τσουκαλά.
2: Καλημέρα. Και καλή σεζόν γιατί δεν το έχουμε ξαναπεί.
0: Σωστά.
2: Ραδιοφωνικά.
1: Σε αυτή την εκπομπή, γιατί στο ραδιόφωνο τα είπατε τη Δευτέρα.
2: Ναι, το λέω για εσάς τους δύο που πάντα είστε πάρα πολύ φιλόξενοι.
0: Γυρίσατε, που λένε γυρίσατε.
2: Γυρνάω σε πάρα πολύ λίγο.
0: Άρα, να προλάβουμε.
2: Σε 20 λεπτά θα πάω στο αεροδρόμιο για να γυρίσω.
0: Λοιπόν. Τι λέγαμε εμείς σχολιάζοντας την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη χθες, αλλά και τη γενικότερη παρουσία του Πασόκ τις τελευταίες ημέρες, πέρα από τις οικονομικές εξαγγελίες που θα μιλήσουμε, ότι ο αγώνας που κάνει πλέον, όπως το βλέπουμε, έχει γίνει διμέτωπος. Δηλαδή, έχει γίνει και εναντίον της κυβέρνησης, αλλά και εναντίον του κ. Τσίπρα. Στον οποίο μάλιστα έκανε και ονοματική αναφορά χθες ο κ. Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο. Ναι.
2: Όχι, ο αγώνας είναι μονομέτωπος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά προφανώς έχεις μέτωπο με την αναξιοπιστία, αλλά έχεις και μέτωπο με πολιτικές που δεν βάζουν την κοινωνία και τις ανάγκες μπροστά. Για παράδειγμα, όταν συμφωνούν Ελλάς και Νέα Δημοκρατία ότι δεν χρειάζεται επαναφορά νόμου για προστασία πρώτης κατοικίας, όταν συμφωνούν ότι δεν χρειάζεται επαναφορά 13ου μισθού, 13ης σύνταξης, ότι δεν χρειάζεται στήριξη χαμηλών συνταξιούχων με νέο ΕΚΑΣ. Προφανώς εδώ μπαίνει ένα θέμα ότι υπάρχει ένα κόμμα το Πασόκ με ένα πρόγραμμα κοινωνικής ανάταξης και υπάρχουν δύο κόμματα που επιμένουν στην πολιτική της υπερφορολόγησης των θηριωδών πλεονασμάτων μέσα από την αφέμαξη από την αγορά των φόρων. Όταν λοιπόν έχουμε ομοιότητες στην πολιτική, εκεί προφανώς αυτό θα αναδεικνύεται.
1: Αλλά αυτό όμως είναι ο αντιμέτωπος, δεν είναι τίποτα άλλο.
2: Ο αντιμέτωπος είναι όταν έχεις δύο διαφορετικές ιδεολογικές αποχρώσεις που στρέφεσαι σε αυτές. Εδώ το ένα κόμμα, προφανώς η Νέα Δημοκρατία, εκφράζει ένα νεοφιλελεύθερο αυταρχικό ελιτισμό που δεν μπορεί να είναι η λύση. Απ' την άλλη βλέπουμε έναν πιο απρόσημο λαϊκισμό και κυρίως την αναξιοπιστία. Δεν είναι τόσο πολύ ότι υπάρχει κάποια ιδεολογική διαφορά, δεν υπάρχει και καθαρή ιδεολογική ταυτότητα.
1: Αφού λέτε ότι σας έχει κλέψει το 80% του προγράμματος.
2: Μα αυτό σημαίνει όταν κάποιος δεν έχει
1: πρόσημο. Σας το έχει κλέψει.
2: Όταν κάποιος δεν έχει πρόσημο, μπορεί να παίρνει διάφορα μέρη. Τι θέλω να πω. Άμα δούμε το πρόγραμμα για τη στέγαση ή αν δούμε το Ταμείο Εθνικής Σύγκλησης, που είναι η αντιγραφή του περσινού δικού μας Ταμείου Εθνικού Πλούτου. Ακριβώς το ίδιο. Άμα δείτε την ομιλία, οι 10-15 γραμμές είναι ίδιες. Ακριβώς αλλάζει μόνο ο τίτλος. Αν δούμε λοιπόν στην ουσία τη στέγαση, την ακρίβεια, το ρεύμα, εκεί πράγματι φαίνεται να υπάρχει μία ενσωμάτωση των ενθέσεων που έχει καταθέσει στο Πασόκ εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Αυτό λέω πολιτικά,
2: όταν
1: κύριε Τσουκαλά.
2: Όταν όμως πηγαίνουμε στα κοινωνικά ζητήματα, εκεί μοιάζει με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Όταν λέτε μας έκλεψε το 80%, δηλαδή με το 100% θα γίνει Πασόκ. Το γράψα σε Καρλατρικού.
2: Μα το 20% όμως είναι πάρα πολύ κομβικό, διότι το 20% είναι τα κόκκινα δάνεια, τα φαντς, η αθλία στα φαντς, η απουσία προστασίας πρώτης κατοικίας, η μη στήριξη χαμηλών συνταξιούχων, η μη αναφορά στην κατάργηση του 13ωρου. Άρα εδώ φαίνεται ότι υπάρχει και ξεκάθαρα μια μεγάλη διαφοροποίηση. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που εκπροσωπεί τη μεγάλη κοινωνική συμμαχία των πολλών. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί διαχρονικά τις ελίτ και κάποια στρώματα τα οποία μπορεί να είναι αρκετά εύπορα. Εκπροσωπεί προφανώς η Νέα Δημοκρατία και ένα δίκτυο πελατειακών σχέσεων, το οποίο δημιουργεί σε μια λογική μονοκομματικού κράτους. Αλλά ο Μέλλας δεν φαίνεται να εκπροσωπεί κάποια κοινωνική συμμαχία. Τώρα, η μεγάλη συζήτηση όμως ποια είναι, η μεγάλη διαφορά. Εμείς θα πούμε και λέμε πώς θα παραχθεί πλούτος. Δεν θα μπούμε στα παπούτσια της Νέας Δημοκρατίας, οπότε τι λέει, μόνο πλεονάσματα, όχι πραγματική οικονομική μεγέθυνση με την έννοια όπως θα κατάφερε η Ισπανία, η Ιρλανδία, που είχαν ανάπτυξη μετά την κρίση 7% και όχι 3%. Η Ελλάς, τι κάνει εντύπωση, φαίνεται να αποδέχεται ακριβώς το μοντέλο αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Ότι είναι αυτή η πολιτική δημοσιονομική ο μονόδρομος, ότι έχουμε αυτό το μοντέλο αναπτυξιακό ως μονόδρομο. Εμείς λέμε κάτι άλλο. Μπορούμε να παράξουμε πιο πολύ πλούτο. Μπορούμε να στηρίξουμε το πρωτογενή τομέα. Μπορούμε να βάλουμε έντονα το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης και της ενσωμάτωσης. Τι είπε χθες ο Ανδρουλάκης, έβαλε κατά τη γνώμη και ένα πολύ σημαντικό ιδεολογικό ζήτημα μεταξύ πρόοδου και συντήρησης. Όταν οι νέες τεχνολογίες θα επιτρέψουν τις λιγότερες ώρες απασχόλησης ή την πιο μεγάλη παραγωγικότητα, το κέρδος θα το πάρουν μόνο εταιρείες. Προφανώς θα κερδίσουν και εταιρείες. Δεν πρέπει να κερδίσουν και εργαζόμενοι.
0: Τώρα,
2: και σε μισθό, ναι, και σε ποιότητα ζωής. Έβαλε το μεγάλη γραμμή, αυτά, είναι ο ρόλος του κράτους.
0: Θα μας τα πει την άλλη εβδομάδα ο κύριος Ανδρουλάκης αναλυτικά, φαντάζομαι, στην παρουσία του Θεσσαλονίκη. Θα τα πει λέω πιο αναλυτικά.
1: Τώρα, και αυτά, μεταξύ μας, εγώ όταν ήμουν μικρός, λέγανε θα αρχούν νέες τεχνολογίες και θα δουλεύετε λιγότερο και θα έχετε περισσότερο ελεύθερο χρόνο και θα πληρώνετε περισσότερο. Εδώ και 40 χρόνια τα ακούω. Και κάθε ώρα, να είμαστε δίκαιοι, όλα αυτά είναι σε βάρος των εργαζόμενων.
2: Μα τι λένε, ότι
1: 40 αυτοί, χρόνια τώρα και βάλε.
2: Μα αυτό προϋποθέτει αλλαγή των συσχετισμών. Γι' αυτό σας λέω για εμάς ο αντίπαλος.
1: Στα 40 χρόνια
2: δεν είναι η μεσαία τάξη που μπορεί να έχει 20. Ένα μεταγιόν. Ο αντίπαλος είναι, εκεί πρέπει να φορολογηθούν, είναι τα φαντς, είναι οι τράπεζες, είναι τα υπερκέρδη. Γι' αυτό εμείς λέμε για μόνιμο μηχανισμό φορολόγηση υπερκερδών. Ναι. Και δεν πάμε σε μια λογική τώρα... προφανώς. Είναι λάθος το να πεις θα φορολογήσω ξανά τη μεσαία τάξη.
0: Ναι. Λοιπόν, να γυρίσουμε σε πιο πολιτικά, να σας κάνω δύο πολιτικά ερωτήματα που έχουν να κάνουν με το ποιοι είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Προφανώς δεν φαίνεται να γίνουν πρόωρα, δηλαδή να γίνονται μέσα στον χρόνο. Αυτό φαίνεται πως θα γίνουν κάποια στιγμή μέσα στον επόμενο χρόνο. Αν δεν προκύψει κάτι έκτακτο, τι να σου πω, ο Πρωθυπουργός το ξέρει μόνο αυτό. Λοιπόν, και βέβαια θα σας βάλω το ερώτημα υποχρεωτικά, δεν γίνεται αλλιώς. Σε μια εβδομάδα, 10 μέρες μετά, θα μετρηθείτε όλοι δημοσκοπικά από εταιρείες. Λοιπόν, εκεί. Το αποτέλεσμα αυτών των δημοσκοπήσεων, που δεν ξέρω ποια θα είναι, δεν μπορώ να τα μαντέψω, αλλά δεν θα δείξουν ποιος θα είναι ο αντίπαλος της κυβέρνησης σήμερα, ο βασικός, πιστεύετε και εκτιμάτε εσείς ότι θα δείξουν πως είναι το ΠΑΣΟΚ?
2: Νομίζω ότι σε 2 με 3 μήνες θα είναι πεντακάθαρο και με μεγάλη διαφορά.
0: Σε 2-3
2: μήνες.
0: Όσο
2: πιο γρήγορα γίνει,
0: μάλιστα, ναι.
2: Όσο πιο μεγάλες είναι και οι πιθανότητες να ηγηθεί η Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτούς τους 2-3 μήνες λέτε εσείς και θα.
2: Η εκτίμησή μας είναι αυτό που πούμε όλοι,
0: ναι,
2: ότι τα κόμματα τα νεοπαγή τα οποία δημιουργήθηκαν τον Ιούνιο,
0: ναι,
2: ξεφουσκώνουν,
0: ναι,
2: ότι υπάρχει πτώση ποσοστιαία,
0: mm-hmm,
2: και ότι υπάρχει άνοδος του ΠΑΣΟΚ και σταθερότητα της Νέας Δημοκρατίας, έστω και μικρή άνοδος του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
2: Η εκτίμησή μας είναι ότι αυτό, όταν φτάσουμε στο σημείο και ξεκαθαρίσει
0: μέχρι πράγματι το χρόνο, κανένα χαμένο εξάμεινο, λέτε μέχρι το τέλος του χρόνου. Ναι,
2: γιατί το λέω. Πράγματι, η είσοδος αυτών των κομμάτων,
0: ναι,
2: έδωσε φυλή τη ζωή στη Νέα Δημοκρατία. Αν πράγματι δεν είχαμε την είδηση των κομμάτων αυτών,
0: δηλαδή το κόμμα Τσίπρα δίνει φιλή ζωή στη Νέα Δημοκρατία. Το κόμμα Τσίπρα δίνει φιλή ζωή.
1: Συγγνώμη,
2: ναι, γιατί ξαναέβαλε την ιστορία τη διάσπαση στον χώρο τη αντιπολίτευση. Αλλιώς θα είχαμε μια εικόνα σήμερα πολύ κοντινή μεταξύ Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Χάθηκε ένα εξάμηνο από αυτό. Ο κόσμος νομίζω καταλαβαίνει πλέον και έχει καταλάβει και ειδικά μετά τις τοποθετήσεις των κομμάτων. Γίνεται κατανοητό,
0: μάλιστα,
2: ξέρετε, το αφήγημα, υπήρχε ένα αφήγημα τον προηγούμενο Ιούνιο. Το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει δυναμική αντιπολίτευση. Ναι. Όποιος έχει δει τους τελευταίους 3 μήνες τα νέα κόμματα για το ΠΑΣΟΚ, ναι, αντιλαμβάνεται συντριπτικά το ποσό ότι υπερέχει, ναι, και στην ένταση και στην ουσία και στο περιεχόμενο,
0: ναι,
2: και στην προωθητικότητα της αντιπολίτευσης. Τα ζητήματα, για παράδειγμα, του ιδιωτικού χρέους, τα οποία αφορούν πάρα πολύ μεγάλο μέρος πληθυσμού. Το ΠΑΣΟΚ τα έβαλε, αλλά κόμματα δεν μπορούν.
0: Και λέτε ότι σε αυτούς τους τρεις μήνες θα ξεφουσκώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάς, θα ξεφουσκώσει η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ θα ενισχυθεί και πιστεύετε ότι αυτό θα το δούμε μέχρι το τέλος του χρόνου.
2: Αυτό γιατί το λέω. Για να μπορέσει να είσαι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να έχεις ένα ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα με την Ελλάδα.
0: Δεν το έχει ο κύριο Τσίπρας.
2: Νομίζω ότι μετά τη χθεσινή του Πασίμου είναι ξεκάθαρο.
1: Να κάνω μια ερώτηση τελευταία. Το φιλί, λέτε ότι έδωσε το φιλί της ζωής στη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ και τότε είχε ένα ποσοστό 13-12 στις εκλογές.
2: 15% είχε στη Μέτρο τον Μάιο.
1: Και πάντα βάζαμε ένα ερώτημα. Αν μπορεί να είναι πρώτο κόμμα ή αν η ιστορία αυτή είναι χαμένη. Εδώ το έχουμε κουβεντιάσει μαζί πάρα πολλές φορές. Και πώς θα φτάσει στις εκλογές με αυτό το πράγμα. Κάνω λάθος. Αυτό δεν κουβεντιάζαμε πολλές φορές εδώ μαζί.
2: Οι δημοσκοπήσεις. Ναι. Όταν λέμε το τετριμένο. Ότι φωταρφίζουν μόνο τη στιγμή. Νομίζω ότι το τελευταίο δίμηνο είναι η τρανή ευβεβαίωση. Αν θυμάστε, πριν δύο μήνες, και εσείς εύλογα δημοσιογραφικά και άλλοι. Ρωτάγανε, το ΠΑΣΟΚ, μήπως είναι τέταρτο και το περάσει το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού. Το δεν ακούγαμε. Δύο μήνες πριν, δεν μιλάμε για ένα χρόνο πριν.
0: Θα ξεφουσκώσει και το κόμμα του κ. Τσίπρα.
2: Το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού τώρα φαίνεται να μετέτει στο 3%.
0: Μάλιστα. Πιστεύετε θα ξεφουσκώσει και το κόμμα Τσίπρα.
2: Όλα αυτά που μπορεί να φαίνονται ως βεβαιότητες, αν πάω να προβάλλω. Τη στιγμή, τη σημερινή, στο μέλλον, έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι σταθερές και βεβαιότητες. Και ότι επειδή η πολιτική είναι κατεξοχήν το πεδίο των μεγάλων ανατροπών, οι στόχοι είναι εφικτοί. Εγώ δεν λέω ότι ο στόχος του να κερδίσουμε είναι ένας εύκολος στόχος.
0: Ναι.
2: Είναι ένας δύσκολος στόχος, αλλά είναι ένας εφικτός στόχος. Και είναι και αναγκαιότητα. Και νομίζω ότι η ίδια η ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, αλλά και η επαναφορά του, είναι η ανάγκη που γίνεται ιστορία, γιατί ακριβώς εξυπηρετεί τις πολύ μεγάλες προκλήσεις και του μέλλοντος, αλλά και τις ανάγκες του λαού και της κοινωνίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουκαλά. Καλό ταξίδι για
1: να πω ελάχιστα. Η ανάγκη που γίνεται ιστορία.
0: Το Μητροπάνω.
1: Αρκαίος,
0: Αρκαίος. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Φιλή τη ζωή έδωσε στη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Τσίπρας, είπε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ και εκτιμά.
1: Που είδε το κόμμα, έτσι.
0: Ναι. Και εκτιμά ότι σε 2-3 μήνες από τώρα.
1: Τώρα. Μπροστά από τον κύριο Τσίπρα, με πεντακάθαρα όπως χαρακτηριστεί.
0: Ναι, σε 2-3 μήνες από τώρα. Θα κρατήσουν αυτά τα δύο που μας είπε. Εντάξει, λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Φανούρη, που λέει ότι οι κανονικοί πολίτες αυτής της χώρας γιατί πρέπει να πληρώνουμε το κόστος των νατοτσολιάδων, νοικοκυρέων που στηρίζουν όλους τους Ισλαμοφασίστες κλπ. Να τους πάρουν σπίτι τους, λέει η Νησάφη. Καλημέρα σας, κύριε Φανούρη, μας ευχαριστώ που μας ακούτε. Ο φίλος μας ο Νίκος λέει ότι πρέπει να είσαι πολύ άσχετος στην πολιτική να ταυτίζεις Τσίπρα Μητσοτάκη. Καλύτερη τη θέση στην Πασοκάρα, λέει, και στη διάλυσή του. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Ζαμάνη, που λέει όσα είπε ο Τσίπρας για Φερίδες είναι μια αριστερή μπαρούφα. Δεν τα είπε ο Τσίπρας, τα είπε ένας συνεργάτης του και τα πήρε πίσω το κόμμα μέσα σε μια ώρα. Πρέπει να το πούμε αυτό έτσι.
1: Ο ίδιος. Και με έναν τρόπο ηγεμονικό.
0: Εν τω μεταξύ είναι μόνο που δεν μας έδινε κιόλας, έτσι.
1: Ναι, αυτό θα να σου πω.
0: Μόνο που δεν μας έδινε. Δηλαδή, εμάς ο Γη, αυτός που το. Μόνο που δεν μας έδινε, που δεν το καταλάβαμε καλά. Εντάξει, μπήκε στην πολιτική τώρα το καθ' αυτά θα μάθει. Λοιπόν.
1: Η Δήμητρα Φίλη στέλνει ένα μήνυμα, το έστειλε και προχθές με τον κύριο Τεμπονέρα. Λέει, είπε η χώρα έχει παράξει.
0: Ναι.
1: Τώρα για τον κύριο Τσοκαλά λέει, είπε και αυτός να παράξουμε.
0: Ναι.
1: Θέλω να μην και έχουν τελειώσει και οι δύο. Δεν ξέρω να δεν λέμε να παράξουμε. Πάση κουβέντα τους ξέρω.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την παρατήρηση.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Άλκη από τον Ημιτό που λέει να πείτε στον κύριο Καραμέρο ότι για την καταπληκτική παραλία της Λούτσας πρέπει να ξεσηκωθούν και πέτρες με ένα καρακιτσαριό που έχει γίνει με ένα εστιατόριο στη θάλασσα και δεν γνωρίζει κανείς γιατί δεν έχει αφήσει το μισό μέτρο από την παραλία για τους λουόμενους. Την καλημέρα μου λέει, έχω γνωρίσει από κοντά και είναι ιδιαίτερα συμπαθής ο κύριο Καραμέρο, αλλά. Του λέει το πρόβλημά του. Θα το ακούσει τώρα, είναι βέβαιο αυτό, ή θα το δει στις απόγνωσες σε αυτά που παίρνει τις τέτοιες. Καλημέρα, αγόρια, λέει ο Ηλίας. Εγώ δεν ψηφίζω στην Ελλάδα, είμαι δημότης Ελσίνκη από το 83. Μου κάνει εντύπωση όμως ότι επικεντρώνεται στα τρία κόμματα που το μόνο που έχουν προσφέρει στην Ελλάδα είναι λόγια. Συγγνώμη, μου δημιουργείται εντύπωση ότι στον όμιλο των παραπολιτικών υπάρχει απαγορευτικό για την ελληνική λύση. Ηλία, χθες το πρωί άκουγες άλλο ραδιόφωνο ή δεν άκουγες ραδιόφωνο. Γιατί αν άκουγες ραδιόφωνο, τούτη την ώρα που λέμε, τούτο το μακέτο, είχε προστεκλημένο τον κύριο Βελόπουλο, με τον οποίο μιλήσαμε για κάθε τσαρτάκι τουλάχιστον, νομίζω έτσι, δεν είναι, Βασίλη μου.
1: Ακριβώς.
0: Άρα υπάρχει καμία απαγορευτικό και δεν υπάρχει απαγορευτικό για κανέναν και για καμία άποψη η οποία είναι εντός πλαισίων κανονικότητας, έτσι, να το πούμε.
1: Δηλαδή δεν ξέρω. Κανονικότητας όλα, δεν κουβεντιάζουμε.
0: Ναι, όχι, στη φρασιολογία λέω.
1: Ειδικά εδώ δηλαδή και στην εκπομπή.
0: Ναι, ρε, για τη φρασιολογία μιλάω. Μόνο για τη φρασιολογία, για τίποτα άλλο.
1: Καλά, δεν βρίζουμε.
0: Εμεί και δεν αφήνουμε δημόσια να βρίσκουμε. Δεν μεταφέρουμε φρισχέ δημοσίω. Αυτά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο διάλειμμα. Θα πει κάτι.
1: Όχι, πάμε
0: αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσει τίποτα γιατί μπορεί να συνδυάσει πόντου εκτό και προσφορέ σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλι δει πόσα σε κερδίσει, θα θες να φιλήσει τον Τελιβερά τη χαρά σου χωρίς περιβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, φαρμακείο, παραγγείλε box, τον Τελιβερά που πάντα κερδίζει. Ready, παπάκι, παραπολιτικά.gr για τα μηνύματάκια σας και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, να πω μια καλημέρα μόνο στο δικηγόρο, τον κύριο Κιμιονή που μας ακούει. Mm-hmm. Και λέει: καλή σεζόν, κύριε. Καλημέρα, καλή ακροματικότητα. Προλίγο ακούσαμε ένα βομβαρδισμό από παράξυλη. Το ορθό είναι παραγάγι. Το άγχο και τα παράγωγα ρήματά του έχουν απαρέμφατο και μέλλοντα στιγμή σε παραγάγι. Αλήθεια, οι συνομιλητές ανέφεραν ποτέ που ούτε ο Μητσοτάκης έχει προάξει κάποιον στο κόμμα ή προαγάγι. Αχ, ευτυχώς μαθαίναμε γραμματική στα σχολή μας παλιότερα. Ιωάννη Κιμιονή, δικηγόρο, απόφυτο Λυκείου, το ιστορικό 87. Εμείς το ιστορικό 83. Εμείς.
1: Και η Δήμητρα πριν και ο δικηγόρος τώρα.
0: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Λοιπόν, να είστε καλά, πάμε να καλημερίσουμε. Πάμε Θεσσαλονίκη τώρα, έτσι, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι στο επίκεντρο και θα είναι για πολλές μέρες ακόμα. Ο βουλευτής της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, δηλαδή του κέντρου της καρδιάς της Θεσσαλονίκης, ο κ. Γιάννης Δελής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα, κύριε Δελή.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Σκουρή και κύριε Ξενάκη. Καλή σας μέρα.
1: Εκτός από απόβαση κυβερνητικών στελεχών και έχουμε και απόβαση εργαζομένων από ό,τι κατάλαβα. Είναι μεγάλες οι κινητοποιήσεις που κάνει το ΚΚΕ. Και είναι και άλλα, είναι και ΓΕΣΕΗ και ΑΔΔΗ και αριστεριστές.
2: Πρόκειται για μια κομβική κινητοποίηση, κύριε Σκουρή, αυτή που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο έξω από το, από το κτίριο που θα γίνεται η ομιλία
1: το
2: του
1: Πρωθυπουργού,
2: έξω από το Βελίδιο.
1: Και εκεί θα γίνει
2: είναι μια πανελλαδική κινητοποίηση των ομοσπονδιών, των συνδικάτων, που συντονίζεται από το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο και θεωρούμε ότι θα βουλιάξει η Θεσσαλονίκη. Και αν θέλετε, σε αυτή τη συγκυρία και σε εκείνο το απόγευμα θα δούμε, νομίζω, ανάγλυφα τη σύγκρουση των δύο κόσμων. Από τη μια, ο κόσμος των κερδών, των επιχειρηματικών, της εκμετάλλευσης, του πολέμου που ζητάει διαρκώς καινούργιες θυσίες από το λαό, και από την άλλη, βέβαια, ο κόσμος της δουλειάς που θα είναι απ' έξω και θα διαδηλώνει τα δικαιώματά του, την ικανοποίηση των αναγκών του, ο κόσμος της αλληλεγγύης, του συλλογικού αγώνα, ο κόσμος που οργανώνει και που διεκδικεί, που ανοίγει το δρόμο, που είναι ο μόνος ελπιδοφόρος δρόμος για τον ίδιο και τα παιδιά του. Ναι. Και λέμε ότι είναι κομβική, κύριε Ξενάκη, ας μου επιτραπεί, γιατί, ξέρετε, τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα και είναι εδώ μπροστά μας. Υπάρχουν οι εξελίξεις, είναι μάλλον η μεγάλη εικόνα που καθορίζεται και ορίζεται από τους ανταγωνισμούς και τους πολέμους σε όλο τον κόσμο, αυτό που βλέπουμε δηλαδή, και που βεβαίως αυτό τελικά επιδρά και με αρνητικό τρόπο στη ζωή των λαϊκών στρωμάτων, όχι μόνο της χώρας μας, αλλά
1: κύριε Δελή,
2: αυτή είναι η μεγάλη εικόνα,
1: να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί πάντα είχα μια απορία, είναι πολλά χρόνια τώρα, είναι 20-30 χρόνια που γίνονται αυτές κατορισμένες και επαιτειακές εκδηλώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
2: Δεν θα συμφωνήσουμε με το επαιτειακές, αλλά σας ακούω.
1: Ναι, έχει επιθυμικές, το λέει, ναι. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Γίνονται αυτές και λοιπόν τα συνδικάτα είναι απολύτως απαξιωμένα, κάνουν κάποιες κινητοποιήσεις πάνω στη Θεσσαλονίκη, σε μεγάλο βαθμό πολλά είναι ξεχωριστές συγκεντρώσεις, είναι, πώς να το πω, βλέπετε, ο κόσμος συνδικαλίζεται όλο και λιγότερο. Υπάρχει ένα θέμα και είναι σαν αυτές οι συγκεντρώσεις της Θεσσαλονίκης, για μένα, όπως το βλέπω, είναι σαν να καλύπτουν ένα πρόβλημα που υπάρχει πίσω, την ουσία που υπάρχει πίσω, του τα συνδικάτα δεν μπορούν να κάνουν πραγματικές κινητοποίησεις παντού.
2: Καταρχάς, αυτό που είπατε για τα συνδικάτα είναι εν μέρη σωστό, γιατί την ίδια στιγμή υπάρχουν
1: ταξικά
2: συνδικάτα τα οποία συσπηρώνουν όλο ένα και περισσότερο εργαζόμενους, διεκδικούν, πετυχαίνουν νίκες. Να θυμηθούμε εδώ πρόσφατα την συλλογική σύμβαση που πέτυχαν οι οικοδόμοι. Το μεγάλο εμπόδιο βέβαια είναι ένα από τα μεγάλα εμπόδια, όχι το μόνο, είναι οι συμβιβασμένες αυτές, όπως τις αποκαλούμε, και είναι συνδικαλιστικές ηγεσίες

0: εξετάσεις, οι οποίες εφαρμόστηκαν όμως, κύριε Σκουρή, και στην Ισπανία από την σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση και στη Γερμανία, και αποτελέσματα φιλολαϊκά δεν είδα ο κόσμος εκεί πέρα. Πρόκειται για διαχείριση της ίδιας της βαρβαρότητας και δεν έχει αποτέλεσμα, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν γίνεται την ίδια στιγμή να ικανοποιούνται και τα αιτήματα και οι στόχοι του κεφαλαίου και των επιχειρηματικών ομίλων για τα επιχειρηματικά κέρδη μετρό, και μιλώ και από την άλλη να ικανοποιούνται και οι λαϊκές ανάγκες. Ξέρετε, για να κερδίσουν τα λαϊκά στρώματα, για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Δεν μπορεί να κερδίζουν και οι δύο. Και όπως τώρα κερδίζει το κεφάλαιο, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο χάνουν και οι εργαζόμενοι. Άλλωστε, οι χαμηλοί μισθοί στην Ελλάδα δεν είναι παρά το άλλο πρόσωπο της λεγόμενης ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Περί αυτού πρόκειται.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Να είστε καλά, κύριε Δελή. Καλή επιτυχία.
0: Να καλούμε τον κόσμο και από το ραδιόφωνο σας να έρθει στη Θεσσαλονίκη, και όσοι είναι στη Θεσσαλονίκη να συμμετέχουν
2: αύριο,
0: στη μεγάλη αύριο, αυτή αύριο διαδήλωση.
2: Το, τι ώρα είναι, αύριο,
0: αύριο το απόγευμα στις
2: 5.30. Α, 5.30.
1: Στη Χάνθ είναι και μετά έχει πορεία στο Βελίγιο.
0: Στη Χάνθ και θα ακολουθήσει πορεία μετά, αλλά βασικά είναι η ίδια η εκδήλωση μπροστά στη Χάνθ.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Δελή, να είστε καλά.
0: Καλά, καλά και εγώ ευχαριστώ.
2: Κύριος Δελής, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Έχουμε πέσει πολύ στην ορθογραφία σήμερα, κύριε Βασίλη μας. Εδώ ο φίλος μας ο Χάρης λέει, δεν ξέρω ποιος το είπε από τους δυο μας,
1: ναι,
2: το κόμμα λέει Ελλάς, η αστυνομία Ελλάς, άρα το Ελλάς και η Ελλάς. Δηλαδή πρέπει να λέμε το Ελλάς, πώς λέμε το Πασόκ, να λέμε το Ελλάς. Αλλά αφού είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Όχι, έχει λάθος. Το Πασόκ είναι το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα.
2: Ενώ τώρα η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άρα είναι η
1: Ελλάς. Σωστά το λέμε δηλαδή.
2: Έτσι δεν είναι, σωστά το λέμε. Χάρη μας, νομίζω ότι έχεις λάθος εσύ. Να τα λέμε και αυτά δηλαδή. Λοιπόν, μου στέλνουν τα στοιχεία,
1: ναι,
2: 74 σχολεία σε όλη τη χώρα λιγότερα, ο χάρτης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μόνο, και είναι 43 νηπιαγωγεία τα οποία καταργούνται οριστικά, 32 δημοτικά σχολεία καταργούνται οριστικά και μόλις ένα νέο δημοτικό σχολείο ιδρύεται, δηλαδή είναι 74, δεν είναι 75, διότι ιδρύεται και το ένα ιδρύεται από αυτά που είδα. Λοιπόν, έχουμε 4 σχολικές μονάδες και συγχώνευση άλλων 44 σχολικών μονάδων, καθώς πολλά σχολεία γίνονται από εξαθέσια, τετραθέσια ή ακόμα πιο λίγες θέσεις. Έχουν γραφεί την τελευταία δεκαετία περίπου 30.000 λιγότερα παιδιά στην πρώτη δημοτικό. Με ό,τι σημαίνει αυτό για το που πορευόμαστε ως χώρα, και δεν είναι θετική αυτή η πορεία προφανώς, έτσι, όταν λιγοστεύουμε. Θα πεις, όλες τις ευρωπαϊκές χώρες το ίδιο πρόβλημα έχουν, νομίζω στην τριπτική πλειοψηφία, γερασμένο πληθυσμό. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, η Ιταλία έχει το πιο γερασμένο πληθυσμό σε όλη την Ευρώπη. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Στο παρελθόν γίνανε κάποιες προσπάθειες, γίνανε επιτροπές και επιτροπές της Βουλής και διακομματικές επιτροπές και βγήκαν και πορίσματα, θυμάμαι, με πολύ μεγάλες προσδοκίες κλπ. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε στους αριθμούς. Εγώ σκέφτομαι και το ανάποδο, Βασίλη μου, όπως το σκέφτομαι πάντα. Προσπαθώ. Λέω ότι αν ήταν και αυτά, πόσες θα ήταν γεννήσεις λιγότερες ενδεχομένως. Δεν ξέρω. Προφανώς δεν λύνει το πρόβλημα τα υπεντώματα χιλιάρικα. Είναι πιο μεγάλο το ζήτημα.
1: Η διευθύραμβη που γίνανε για το χιλιάρικο ήταν έξω από κάθε λογική και κρύβαν το πραγματικό πρόβλημα που υπάρχει και που, όπως λες, είναι απίστευτα δύσκολο στην αντιμετώπιση του, γιατί είναι πολλά πράγματα μαζί. Το πρώτο και το κυριότερο, κατά τη γνώμη μου, είναι ποιος θα κρατάει το παιδί στο σπίτι. Όταν έχεις ποιος δεν θα το κρατήσει το παιδί.
2: Σωστό είναι.
1: Είναι τεράστιο το πρόβλημα, μην κοροϊδεύεστε. Όσο υπάρχει γιαγιά και παππούς και μπορούν, κάτι γίνεται. Διαφορετικά πρέπει κάποιος να κρατάει και τον παππού και τη γιαγιά. Έτσι. Είναι ένας κόσμος διαφορετικός πια. Είναι το γεγονός ότι η γυναίκα θέλει να κάνει καριέρα. Δεν γεννάει εύκολα. Είναι επίσης ένα σημείο ότι όταν κάνεις το πρώτο παιδί στα 30 ή στα 35, πολύ δύσκολα κάνεις δεύτερο. Ενώ για τη γυναίκα είναι πολυπαραγωγικό το πρόβλημα και πολύ σοβαρό. Έχει αντικειμενικές και υποκειμενικές αιτίες και πρέπει να τις δούμε βάζοντας το δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων και να δούμε, ρε παιδί μου, το ποιος θα κρατήσει το παιδί στο σπίτι, ποιος θα το πάρει από το σχολείο, μπορεί να είναι σοβαρότερο από το τι λεφτά παίρνεις όταν έχεις παιδί.
2: Είναι πολύ μεγάλο θέμα.
1: Όταν εργάζονται δύο γονείς.
2: Είναι πολύ μεγάλο θέμα όταν εργάζονται δύο γονείς και δεν υπάρχουν παππούδες ή γιαγιάδες που μπορούν να βοηθήσουν, γιατί σε αυτήν την ιστορία βοηθάνε πάρα πολλοί παππούδες και γιαγιάδες, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα. Όσο όμως μπορούν και αυτοί και όσο είναι και νέοι. Τώρα τι έχει συμβεί, επειδή πια είναι.

0: οι άνθρωποι κάνουν μεγαλύτερη παιδιά. Δεν κάνουν τις ηλικίες που κάνουν οι μπαμπάδες μας και οι μαμάδες μας παιδιά. Τα κάνουν πολύ μεγαλύτεροι. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες των παιδιών που γεννιούνται είναι μεγάλοι. Είναι μεγάλοι. Δεν είναι άνθρωποι που σαν τους δικούς μας γονείς που μάλλον. Εμένα, ας πούμε, ο πατέρας μου και η μάνα μου με κάνανε στα 22 χρόνια. Θέλω να πω ότι και όταν εγώ έκανα παιδί, ξέρω ότι εγώ ήταν 45 χρονών. 50, ξέρω, μπορούσαν να βοηθήσουν.
1: Και κάνει ένα παιδί
0: μετά. Είναι αλλιώ. Μετά να είναι 75 ο άλλο. Δεν γίνεται.
1: Το περνά μια φορά όταν κάνει το πρώτο παιδί. Το περνά του λόγο θετικά, γιατί είναι σπουδαίο πράγμα το παιδί, το συζητάμε έτσι. Λοιπόν, τη δεύτερη φορά το ξανακάνει. Ειδικά η γυναίκα που πέφτει το βάρος πάνω της. Γιατί να είμαστε δίκαιοι, σε ποιον πέφτει το βάρος?
0: Στη γυναίκα
1: πέφτει. Γιατί έχει τη δουλειά έξω, έχει τη δουλειά στο σπίτι. Είναι η Άννα, πώς τη λέγανε.
2: Παναγιωταρά.
1: Είναι αλήθεια, τα λέμε εμείς πρώτοι.
0: Ο Χάρης λέει είναι το κόμμα και όπως λέγεται. Εντάξει, θα επιμείνουμε τώρα. Δεν θα επιμείνουμε γι' αυτό τώρα. Πάμε.

0: τηλέφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Στάνταελου. Αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Κυριακός Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχύσει την άμυνά της. Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα του τουρκικού κάζους μπέλη και των αμφισβητήσεων της ελληνικής κυριαρχίας, επισημένοντας ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας προϋποθέτει σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και σχέσεις καλής γειτονίας. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης η ελληνική υποψηφιότητα για την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Σε επίσημο διάβημα προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα σχετικά με τις τουρκικές ανακοινώσεις για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων. Η Αθήνα απορρίπτει τους τουρκικούς ισχυρισμούς τονίζοντας ότι τα ζητήματα κυριαρχίας στο Αιγαίο καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, χαρακτηρίζει χωρίς ένωμη ισχύ την τουρκική ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων στις περιοχές που σύμφωνα με την ελληνική θέση βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Σε μια ακόμη σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση και την ενίσχυση της ασφάλειας του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Ρόδου, προχωράει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μετά την υπογραφή της Εργολαβικής Σύμβασης για το έργο σήμανση ασφάλειας Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Ρόδου. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Νέα προσέγγιση για την ανάπτυξη της κουρασγέρας στην Ελλάδα με επίκεντρο τις τοπικές κοινωνίες, ανέδειξε μελώντας το Κόσμος ο Αναστάσιος Κωνσταντάρος, Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Πρόθεσης Ροδιακού Τουρισμού. Όπως σημείωσε, η συζήτηση δεν μπορεί να περιορίζεται πλέον στον αριθμό των πλοίων και των επιβατών, καθώς κάθε ελληνικός προορισμός έχει διαφορετικές δυνατότητες και ανάγκες. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη φέρουσα ικανότητα κάθε προορισμού και στη διαχείριση των ημερήσιων ροών, τονίζοντας ότι η αξιολόγηση δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στους συνολικούς αριθμούς επισκεπτών. Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη μεγαλύτερη σύνδεση τη κρουαζιέρα με την τοπική οικονομία, ώστε περισσότερη δαπάνη να κατευθύνεται σε επιχειρήσει, παραγωγού εστίαση, ξεναγού πολιτιστικού φορεί και τοπικέ εμπειρίε. Ικανοποιητική χαρακτηρίζει την τουριστική κίνηση στη Σίμη ο Δήμαρχο του νησιού Λευτέρη Παπακαλοδούκα, επισημένοντα στον κόσμο, ωστόσο, ότι η αυξημένη επισκεψιμότητα δημιουργεί σημαντικέ πιέσει στην καθημερινότητα και στι υποδομέ. Όπω ανέφερε, καθημερινά πραγματοποιούνται περίπου 22 τουριστικά και επιβατικά δρομολόγια από τη Ρόδο προ τη Σίμη, γεγονό που ενισχύει την τουριστική κίνηση. Ο κ. Παπακαλοδούκα, ωστόσο, απίφθινε έκκληση προ του επαγγελματίε που μεταφέρουν ημερήσιου επισκέπτε από τη Ρόδο να επιδεικνύουν μεγαλύτερο σεβασμό στον προορισμό, καθώ, όπω είπε, υπάρχουν παράπονα για τον τρόπο αποβίβασης των επισκεπτών αλλά και τη διαχείριση της αυξημένης κίνησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πρόβλημα της αποκομιδής των απορριμμάτων, σημειώνοντας ότι φέτος η κατάσταση επιβαρύνθηκε σημαντικά, καθώς όπως ανέφερε σε αρκετές περιπτώσεις τα απορρίμματα αφήνονταν σε ακατάλληλα σημεία. Παράλληλα, χαρακτήρισε ανεξέλεγκτη την κατάσταση με τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, επισημένοντας την απουσία της δημοτικής αστυνομίας. Στην πορεία του Πασόκ τα τελευταία χρόνια και στις δεσμεύσεις του κόμματος ως αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναφέρθηκε μιλώντας στο Κόσμος ο υπεύθυνος οργανωτικού του Πασόκ Βασίλης Καρνάβας. Όπως σημείωσε, οι πολίτες χρειάζονται χρόνο μέχρι να διαμορφώσουν την τελική τους επιλογή και να προσέλθουν στην κάλπη. Η αισιοδοξία μας εδράζεται στη δουλειά που έχουμε καταθέσει τα τελευταία 12 χρόνια, στη σοβαρότητα, στις προτάσεις μας και στην παρουσία μας μέσα στη Βουλή, ανέφερε. Σε εξέλιξη μπαίνουν οι εργασίες για την αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης στον Αρχάγγελο, με τη ΔΕΙΑΡ να ενημερώνει ότι το έργο θα διαρκέσει περίπου 4 μήνες. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Εθνική Οδό Δουλίνδου από το ξενοδοχείο Καραβός έως τη στροφή για τα στεγνά, καθώς και σε δρόμους εντός του οικισμού. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, είναι πιθανό να εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Δεκτή έγινε από το ελεγκτικό συνέδριο ένιστα του Δήμου Καρπάθου για τη μίσθωση μονάδων αφαλάτωσης, με τη σχετική απόφαση να ανατρέπει την προηγούμενη απόρριψη του Επιτρόπου. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο διαγωνισμός δεν ήταν φωτογραφικός, ενώ δεν διαπιστώθηκε υπερκοστολόγηση της σύμβασης. Παράλληλα, αναγνώρισε τις ενέργειες του Δήμου για την αντιμετώπιση του προβλήματος υδροδότησης του νησιού. Σε λειτουργία τίθεται νέο σύστημα παρακολούθησης της στάθμης των υδάτων στη Ρόδο με 10 αυτόνομους αισθητήρες σε σημεία αυξημένου κινδύνου. Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Ρόδου Αλεξάνδρος Κολιάδης, οι αισθητήρες καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις μεταβολές, επιτρέποντας την πολιτική προστασία να παρέμβει έγκαιρα πριν μια κατάσταση εξελιχθεί σε κρίσιμη. Προειδοποίηση προς τους πολίτες και ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους απευθύνει ο Δήμος Ρόδου σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα Νότιας Δωδεκανήσου, καθώς αυξάνονται τα περιστατικά εξαπάτησης. Οι επιτίδιοι εμφανίζονται ως λογιστές, τραπεζικοί υπάλληλοι, αστυνομικοί γιατροί ή συγγενείς και με διάφορα προσχήματα επιχειρούν να αποσπάσουν χρήματα και προσωπικά στοιχεία. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
5: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
4: Καλώς τους!
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
4: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
3: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
4: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
3: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
4: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
3: Πάνες ακράτεια σε λωμάς, μόνο 4,76.
4: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98.
3: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, μελιτζάνες Ρόδου, μόνο 99 λεπτά το κιλό.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
7: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων.
8: Αλλά καλό στη δική τους.
9: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
10: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
7: Δεύτερη μέρα στο σχολείο σήμερα, δεύτερη μέρα. Έφερε το καλαθάκι σου.
11: Έφερα το καλαθάκι με το κολατσιό μου.
7: Το κολατσό σου.
11: Ναι.
7: Παιδιά, μετά τις διακοπές έχω αρχίσει διαιτούλα, έτσι. Δεν λέει διαφορετικά.
11: Τι έκανε.
7: Δεν λέει διαφορετικά. Τι έκανα.
11: Τι
7: έτρωγα αλεύρια, έτρωγα το ένα, έτρωγα το άλλο. Έτρωγα τη Παναγιά στα μάτια.
11: Εγώ προσέχω, αλλά χθες το βράδυ.
7: Ναι, σε έπιασε κάτι.
11: Λέω, παιδιά, άμα δεν φάω κάτι και σηκώνομαι. Και πηγαίνω στο ψυγείο, όχι στο ψυγείο, ψέματα λέω. Και πηγαίνω και παίρνω δύο φέτες ψωμί του τόστ.
7: Ναι.
11: Τις βάζω στη φρυγανιέρα. Και τι βάζω από πάνω, η άτιμη.
7: τι βάζει από πάνω η άτμη.
11: Φυστικό βούτυρο.
7: Να σου πω κι εσύ. Τώρα δεν έχει το θεό.
11: Κανένα ο ChatGPT που τον ερώτησα και του είπα, πε μου, τι θερμίδε πήρα τώρα. Μου είπε πολύ καλέ θερμίδε. Μπράβο, δεκάριστα.
7: Πολύ καλά, περνάμε. Αρχίζω και λαλαλα. Να σου πω κάτι, νομίζω ότι είχα πάρει. Βέβαια, όσο μεγαλώνεις, παίρνεις τοπικά.
11: Ποιοι μεγαλώνουν?
7: Αρχίζει να παίρνει λίγο
11: τοπικά. Όσο μεγαλώνετε, καταλαβαίνω ότι παίρνετε τοπικά.
7: Εσύ μικραίνεις.
11: Εγώ καταρχήν εγώ μπαίνω σαν την Βενετία.
7: Και αυτό το γυρατιόν είναι.
11: Παιδιά,
7: έχω να σου πω.
11: Κοντεύω να γίνω σαν το Σπιρτούλι.
7: Έλα και εσύ τώρα.
11: Χωρά παντού.
7: Καλό είναι, είσαι βρε, είσαι μανιτζέβελη.
11: Ναι, μανιτζέβελη. Εν τω μεταξύ, μπαίνει το κορμί και μεγαλώνει το πόδι.
7: Όχι, μεγαλώνει το κεφάλι. Το έχει παρατηρήσει αυτό.
11: Και
7: γίνεσαι ένας κεφάλας και με δύο. Πώς είναι τα καρτουνάκια? Δηλαδή πραγματικά ο 90,1 παραπολιτικά FM είχε δίκιο που μας έκανε καρτουνίτσεθ.
11: Παιδιά, μεγαλώνει το κεφάλι, μεγαλώνει η μύτη, κατεβαίνουν τα αυτιά, μεγαλώνουν οι λοβοί.
7: Κάτσε, να σου πω, κάτσε τώρα. Έλα τώρα, μας έκανες, δηλαδή, μας έκανες σκεφτηλήθρα.
11: Και μεγαλώνει και το νούμερο του παπουτσιού. Και είσαι σαν τον Μπόζο. Μεγαλώνει το νούμερο του παπουτσιού. Εγώ κοντεύω να φτάσω πια του μπασκετμπολίστα το πόδι.
7: Τόσο πολύ, ε?
11: Ναι.
7: Μάλιστα.
11: Λοιπόν, περνάει ωραία, λέει, και η 42χρονη κόρη της Μπριζίτ Μπακρόν, που είναι σε σχέση με ένα φοιτητή 20 χρόνια νεότερό της, του κάνει ιδιαίτερα.
7: Νάτα!
11: Και βγήκε η μάνα και είπε, η κόρη μου ακούει μόνο την καρδιά της.
7: Την καρδιά της.
11: Ακούει την καρδιά. Λοιπόν, και το ζευγάρι, αυτός είναι μπουκιά και συγχώριο, έτσι. Να τον βάλεις στο έβρανο και να το τα μαθαίνεις από την αρχή. Το ζευγάρι έκανε διακοπές στο Άμστερνταμ και ο 22χρονος φοιτητής σχολής διοίκησης επιχειρήσεων Αντουάν Λεκόμπτ δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι τους. Και έγραψε.
7: Βουλεβού κουσέ αβέκ μου άσεσουά.
11: Έτσι όπως το είπες.
7: Παιδιά, δεν βρίσκεις. Κάτσε να σου πω εγώ τον πόνο μου.
11: Τι έγινε?
7: Δεν βρίσκεις φρυδού, δεν βρίσκεις μαλλί, δεν βρίσκεις κομμωτήριο, δεν βρίσκεις τίποτα. Έχουν γυρίσει σαν τσαρκούδες
11: όλες.
7: Δεν μπορώ τώρα. Θα ξετριχιαστώ μόνη μου.
11: Όχι, θα ξετριχιαστείς δύσκολο.
7: Ναι. Θα το βάψω μόνη μου.
11: Ναι.
7: Θα γίνω σαν καρότο. Δεν γίνεται. Το ξανθό είναι λίγο περίεργο. Δεν γίνεται. Στον COVID το κάναμε εξ ανάγκης.
11: Εντάξει.
7: Αλλά θέλεις να πας να αυτοπεριποιηθείς τον εαυτό σου. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Και τα σκυλιά δεμένα.
11: Δεν ήταν ανοιχτή η πόρτα. Άνοιξε από τα social media.
7: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
11: Ήρθε αυτή η ευχάριστη ώρα της μέρας.
7: Ναι.
11: Λοιπόν,
7: τι?
11: Α, για το κομμωτήριο λοιπόν λέγαμε.
7: Για το κομμωτήριο
11: είναι όλες κλεισμένες.
7: Είναι παιδιά όλες αγχωμένες αυτά να πάνε να φτιαχτούν αυτά, γιατί άρχισε το η social life.
11: Και δεν είναι μόνο αυτό. Γύρισε η άλλη από τη διακοπή και έχει κάνει τα πόδια της, έχουν κάνει καρούλια από την άμμο.
7: Κοίτα, μπρίζα. Θα σε μπριζώσω.
11: Τι μπρίζα? Αυτό δεν είναι μπρίζα. Αυτό είναι.
7: Τι είναι?
11: Για το αυτοκίνητο είναι.
7: Όχι καλά, είναι για το σπίτι. Αλλά εντωμεταξύ αυτό και δεν μπαίνει σε κάθε. Σε αυτές τις μπρίζες που είναι μέσα, κάτι περιέργειες, δεν μπαίνει αυτό το πράγμα.
11: Γιατί βρίσκει.
7: Ναι. Είναι δηλαδή, παιδιά, πολλά προβλήματα. Δηλαδή, δεν μπορώ μέχρι και που θα μπει η μπρίζα.
11: Ναι. Ευτυχώς όμως έχουν εξισώσει όλα τα. Έχουν φτιάξει φορτιστές για όλα τα κινητά.
7: Ναι.
11: Ναι, δηλαδή το αυτό με το μιλάρι.
7: Το άλλο. Που έρχεται και κουμπώνει εδώ.
11: Τι είναι αυτό?
7: Δεν το έχεις δει.
11: Με το μαγνητικό.
7: Με το μαγνητικό. Ναι, αυτό ωραίο, είναι το μαγνητικό, πολύ high-tech. Πάνε στα κομμωτήρια και είναι έτσι με το high-tech αυτά. Με την ενδοεπικοινωνία, λες και είναι.
11: Σιγά, μωρέ,
7: επικοινωνία με την άστα.
11: Ναι, λες και είναι το ελληνικό FBI.
7: Ακριβώς.
11: Έτσι είναι και στα τέτοια.
7: Παιδιά, εν τω μεταξύ, εμένα σούρνεται. Δεν πάω να είμαι με στην τεχνολογία. Έχει πάθει κάτι, παιδιά. Καταρχάς μου έστελναν WhatsApp, δεν το πήρα, δεν τα έπαιρνα
11: και
7: ποτέ.
11: Εγώ δεν τα παίρνω ποτέ όταν μου στέλνουν.
7: Γιατί?
11: Δεν έρχεται, δεν θέλει.
7: Εντάξει, το έχει ανοιχτό.
11: Κλείνει τριετία εμένα. Όταν κλείνουν τριετία τα κινητά, αρχίζουν και τέτοιο. Σου λέει φέρε.
7: Ναι. Το μιλαράκι είναι ακριβό.
11: Εγώ θέλω, αυτό θα ήθελα
7: είναι
11: από το.
7: Λόγα, να είναι.
11: Εγώ θα ήθελα από τον πρωθυπουργό μας που τόσο μας φροντίζει, μας έχει κάτω από τις φτερούγες του και μας προστατεύει, να βγάλει και ένα κινητό pass. Να μπορούμε κι εμείς να πάμε να πάρουμε ένα κινητό της προκοπής.
7: Ναι.
11: Γιατί είναι και αυτό βασικό, δεν είδος πολυτελείας. Είναι παιδιά για να επιβιώσει. Έχει μέσα τις τράπεζες, έχει μέσα την ταυτότητά σου, έχει τον gov. Σου έρχεται μήνυμα μα χρωστάς πρώτο-πρώτο. Σου έρχεται μήνυμα αυτό. Έχει GPS να βρίσκεις που πατάς και που βρίσκεσαι. Έχει το πόσο κάνει. Το πόσο κάνει, μπαίνεις, λέει, πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, λέει, και σου φαίνεται. Ακριβώς θες να δεις, λέει, πόσο ήταν πριν. Μπαίνεις, θα είμαι εγώ σούπερ μάρκετ τώρα, έτσι. Ζαλωμένη με τα ψωνιά, με τα πεπόνια. Πλέον παίρνω baby καρπούζι.
7: Ναι, έχω μικρίνει. Όχι, άκου να δεις. Ναι. Θα παίρνεις φέτα καρπούζι. Πώς ήταν οι Γάλλοι πριν μερικά χρόνια?
11: Ναι, γίναμε και Γάλλοι.
7: Θα είσαι λεπτή μπου.
11: Ναι, λεπτή μπου έχει κλείσει το στόμα, έχει κλείσει το μάχη. Θα είμαι εγώ ζαλωμένη τώρα, έτσι. Θα ψάχνω θα τρέχω στο σούπερ μάρκετ να προλάβω και θα μπέχω την ευθύνη και θα κάνω. Πόσο κάνει!
7: Θα κάνει το ρεπορτάζ από πριν, εντάξει. Θα έχουν... πηγαίνει διαβασμένη.
11: Σε 1600 λέει πρώτα, 1200 έχουν πέσει τιμέ.
7: Ναι,
11: σε ποιο τα πουλέφερε. Έχουν πέσει τιμέ. Όντω, αλλά έχουν, δηλαδή έχουν ανέβει τιμέ 300% στο πράτσι. Και σε όλα, και μετά σου λέει από τα 300% στο ρίχνω εγώ 6% την τιμή.
7: Να. Δεν θέλω να μου αγχώνεσαι, όλα θα πάνε καλύτερα. Έρχεται ΔΕΘ, θα πάρει ο πρωθυπουργός το καλάθι του και θα αρχίσει να μας δίνει καλούδια, βρε.
11: Εγώ θέλω να μέρα μου χειρίψει, θέλω να δω λίγη ρογίτσα ακόμη, λίγο μαγιό.
7: Τι?
11: Μα μαγιό, θέλω να δω, το δω πάλι με μαγιό.
7: Είναι ευθυτενή.
11: Κι αρμενίζαμε στα πέλαγα, βρε.
7: Μα ρεύα μου γλυκιά.
11: Κι εγώ την αυγή χαράγνα, δεν παπέλα την.
7: Τι?
11: Αθήνα.
7: Φύγανε τα social media, μας τράβηξαν, μας απαγάνασαν.
11: Θα θέλουμε και ένα ρετουσάκι και ένα αυτό, μην βγούμε ας πούμε σαν μαϊμούδες. Ναι. Θα ήθελα το κορίτσι να το αναλάβει.
7: Ναι.
11: Θυμάστε που είχαν κάνει μια αφίσα παλιά στα παραπολιτικά που διαφήμιζαν το σταθμό και πολύ καλά έκαναν και είχαν και μια φωτόρα. Παιδιά, ήμουνα σαν μαϊμού.
7: Ναι.
11: Είχες δυναμία.
7: Έλα, παιδί μου, τώρα
11: παιδί μου, σαν μαϊμού. Κάτι...
7: Εσύ ένα κουκλάκι ζωγραφιστό, θα σου ένα ωραίο μαϊμουδάκι.
11: Ήμουν ένα μαϊμουδάκι ζωγραφιστό. Όχι, να κουκλάκι ζωγραφιστό.
7: Δεν θέλω να απογοητεύεσαι. Θέλω να μιλάς ωραία για τον εαυτό σου. Να κάνεις ένα ντους θετικών λέξεων.
11: Το κάνω αυτό, εντάξει, πόσο πια. Έχω ξεμείνει από έργο.
7: Επίσης, επειδή παιδιά συνεχίζεται η ζέστη και βλέπω πολύ μπιχλίαση γύρω-γύρω, να κάνουμε και ένα ντους γενικότερα, όχι μόνο θετικών λέξεων. Να κάνουμε και ένα ντους κάτω από το νεράκι με πλίτσι-πλίτσι.
11: Ναι, ισχύει.
7: Πάμε σε τραγουδάκι.
11: Διαφήμιση.
7: Γιατί να μην βάλουμε ένα τραγουδάκι μετά.
11: Δεν προλαβαίνουμε.
7: Εντάξει, πάμε σε διαφημίσεις. Θόλος ο θόλος.
11: Ψωνίσαμε. Είμαστε ασφαλείς τώρα. Τούρκοι, ελιατέ να τα παρέτε. Μόνο λάβε.
7: Δεν θέλω. Να έρθουν να το πάρουν.
11: Αγοράσαμε από το Ισραήλ, βρε, το θόλο λέω, την ασπίδα του Αχιλλέα.
7: Έλα, την είδα την Οδύσσια, παιδιά μου, άρεσε πάρα πολύ.
11: Πάρα πολύ μου άρεσε.
7: Δηλαδή σε ποιον μπορεί να μην άρεσε?
11: Εντάξει,
7: παιδιά, είμαστε λίγο μιζερούλιδες.
11: Είδες τι ωραίο.
7: Δηλαδή πάρα πολύ ωραία ταινία.
11: Ήταν ωραία και εμένα μου άρεσε. Είχε και μηνύματα και αυτά.
7: Αυτό που είπες, η Ποκαχόντας δεν μας ένοιασε καθόλου αντί ήταν μαύρη.
11: Ναι, δεν ασχολήθηκε κανείς με την ωραία Ελένη. Δεν ήταν καταπληκτική. Θα πάρει και Όσκαρ αυτήν την υποψήφια. Αυτή που υποδιόταν την Πινελόπη.
7: Ναι.
11: Ήταν συγκλονιστική. Ήταν αισθανόταν διακόπες στις Μπαχάμες, έτσι. Έλα, πες το τώρα, με το δίχτυ. Πήγε με το δίχτυκι.
7: Τον έκανε με το στριγκάκι. Τον έκανε τον άλλον, τον είχε κάνει τα λατίνη. Είχε ξεχάσει
11: το στριγκάκι, δεν φοράγε στριγκάκι.
7: Το φαντάζεσαι, γιατί αυτός ξεχάστηκε τόσα χρόνια και καλοπέρασε, καλοέφυγε.
11: Καλά, αυτό ναι. Καλό... ναι.
7: Κοιμήθηκε, καλό.
11: Αλλά δεν έπαιζε καλά αυτή. Αυτή είναι για άλλα, είναι για άλλες ταινίες τώρα, δεν ήταν για αυτήν την ταινία. Λοιπόν, ας πούμε το Αχιλλέα, βρε, θα είναι από πάνω μας ο θόλος αυτός. Άμα μας την πέσουνε, θα κλείσει από πάνω σκέπαστρο.
7: Ναι.
11: Κατάλαβες, το λέω τώρα έτσι πρόχειρα. Και δεν θα περνάει τίποτα. Θα είμαστε αλόβητοι.
7: Λες,
11: ναι.
7: Τι να σου πω.
11: Λέω. Έτσι μας λένε. Εγώ λέω ότι μας λένε, που ξέρω.
7: Μη μου συγχύζεσαι. Έχουμε λεφτά υπάρχουν.
11: Ναι, άλλοι
7: και τα δίνουμε. Και τα δίνουμε για την προστασία της περιοχής μας, της χώρας μας. Να σου πω, εντωμεταξύ δεν νομίζω ότι δρώνει εδώ αυτή των γειτόνων, έτσι. Αυτοί είναι, αρχίζουν και λένε μεγάλη γαλάζια πατρίδα και αγοράζουν στη Θράκη μαθαίνω.
11: Και κάτι TikTokers λένε ότι γιατί τα ελληνικά νησιά δεν είναι δικά μας και τέτοια.
7: Να.
11: Εντάξει, αυτοί πάντα μου προκαλούσαν. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Είναι με τις ώρες τους. Νομίζω ότι πιο πολύ το κάνουν για εσωτερική κατανάλωση παρά για να δώσουν κάποιο μήνυμα σε εμάς. Λοιπόν, έχω βρε δυσάρεστα νέα. Ακυρώθηκε. Στο Μέτα κυρώθηκε η έκθεση για τον Τζον Γκαλιάνο.
7: Όχι, γιατί?
11: Γιατί έβγαινε και έλεγε αγαπώ τον Χίτλερ και Χάιλ Χίτλερ και μαλιά, τέτοια.
7: Α, μπήκανε πάλι τα.
11: Ναι.
7: Μπήκανε οι Ισραηλινοί στη μέση και είπανε.
11: Ναι.
7: Έλα ρε, παιδιά.
11: Έδωσε την δράση, λέει, που κάλεσε, λέει, η απόφαση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και με τι πράγματα είναι αυτά που βγαίνει και λέει ότι αγαπάει τον Χίτλερ, ότι τον θαυμάζει, ότι είναι το είδωλό του. Και αυτό πια, ρε, παιδί μου.
7: Τι θε, μωρέ.
11: Α πήγα ότι αγαπάει τα λουλούδια, αγαπάει τη φύση, αγαπάει τι μέλη. Το Χίτλερ βγήκε να αγαπήσει και να το πει και δημόσια. Και ήταν, λέει, να γίνει μια έκθεση προς τιμήν του. Την πήραν πίσω. Βγήκε και η Winter με, με το περουκίνι και είπε. Σε παίρνουνε και είπε: Ναι, δεν θα την κάνουμε αυτή την έκθεση. Δεν είναι σωστό, έχει διαμαρτυρηθεί ο κόσμος.
7: Ναι. περαστικά στα έντομα.
11: Ο οποίος, εντάξει, φοβερός
7: σχεδιαστής. Είναι φοβερός σχεδιαστής, ρε παιδιά. Έχει πει μίλ παρδόν, δηλαδή εντάξει, θα του το κρατήσουμε αιώνια.
11: Α, θα το κρατήσουμε μανιάτικο. Βέβαια, εντάξει, όντως είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας. Να τα λέμε κι αυτά.
7: Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.
11: Πάμε.
7: Έχουμε ωραίο τραγούδι. Έχουμε σούπερ τραγούδι.
11: Κάτι καλό έχουμε.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο, 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο, 18% φθηνότερα, 1,29. Πορτοκαλάδα, 21% φθηνότερα, 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
5: Ποιος ξέρει να μου απαντήσει στο ερώτημα, να κάνω ή να μην κάνω αναβάθμιση στο κινητό μου? Έχω παλιά συσκευή.
6: Βέβαια να κάνεις, πώς θα γίνει? Βέβαια να κάνεις.
5: Ναι, αλλά λένε ότι δεν είναι, πρέπει να είναι συμβατές ότι οι παλιές οι συσκευές. Οπότε ούτως ή άλλως από ό,τι φαίνεται θα μας αφήσει χρόνους. Πάλι με χρόνους, με καιρούς, ένα μιλαράκι.
6: Δηλαδή τι θα γίνει, άμα κάνεις αναβάθμιση θα σου κολλήσει το κινητό?
5: Ναι, έτσι άρχισε να κολλάει.
6: Άμα σου κολλήσει, πάρε άλλο και τελείωνε κι εσύ.
5: Θέλω να πάρω ίδιο όμως.
6: Πάρε ίδιο. Κάποια πράγματα, δύο μήνες, μην αναπνέεις, πες και τις βλεφαρίδες σου μόνο. Και για να μαζέψεις λεφτά να πάρεις.
5: Μην αναπνέεις, μην τρως, νεράκι μόνο. Νεράκι.
6: Γι' αυτό και αυτό λέει δεν πρέπει, λέει και πολύ.
5: Ποιο, το νερό?
6: Κάπου διάβαζα ότι...
5: ότι σκουριάζουν τα νεφρά.
6: Σκουριάζουν.
5: Αυτό που έλεγε παιδιά ο Γαβαλάς, υπερούσαμε.
6: Ναι.
5: Τώρα νομίζω ότι θα το βιώσουμε.
6: Ναι, λέγεται υπερνατρίωση, κάτι τέτοιο διάβαζα. Ότι δηλαδή υπερνατριεμία. Υψηλή συγκέντρωση νατρίου. Και άμα πίνεις λέει πάρα πολύ νερό.
5: Πόσο δηλαδή? Πρέπει να μας πει κάποιος.
6: Δεν ξέρω.
5: Μέχρι τώρα δεν
6: είναι. Άμα σαν νεροφίδα. Πρέπει, παιδιά, μέτρον άριστο. Δεν μπορείς ούτε με όλη μέρα να πίνεις νερό, ούτε να είσαι όλη μέρα σαν εμένα που είμαι σαν την λες και είμαι στην έρημο.
5: Νομίζω ότι θέλει 1,5 με 2 λίτρα εκεί είναι.
6: Μάλλον.
5: Ναι.
6: Καλά. Ούτε ένα με το. Άμα το πιο ένα, νίκο σαμπάνια.
5: Τι?
6: Εγώ ακούω τον οργανισμό μου, παιδιά. Δεν μπορώ να πίνω νερό.
5: Συνήθεια είναι.
6: Τι είναι συνήθεια?
5: Και εγώ παλιά δεν έπινα.
6: Και όλη μέρα είμαι στην τουαλέτα.
5: Λοιπόν, χωρίς το δαχτυλίδι του γάμου του με τον Μπαρδέμι Κρούζ, άνοιξε ο δρόμος σου. Έλα.
6: Μην μου λες τέτοια.
5: Η Πινέλοπου Κρούζ επιδεικνύει τους φωτογράφους το χέρι της χωρίς τη Βέρα.
6: Εντάξει, έλα τώρα, χωρίς τη Βέρα. Αυτή είχε πριστεί το χέρι της, είχε φάει μπρόκολα.
5: Πρίστηκε
6: το χέρι και έβγαλε τη Βέρα η γυναίκα.
5: Αυτή τόσο αδύνατη, σιγά μη πρίζεται.
6: Όλοι πρίζονται, ειδικά σε αυτή την ηλικία που είναι αυτή. Πρόσεξε.
5: Έλα.
6: Μας πετάω απ' έξω εμάς.
5: Να σου πω
6: σε αυτή την ηλικία που είναι αυτή.
5: Πριν,
6: παιδί μου, πρίζονται τα πόδια, πρίζονται τα ξυπνά πρισμένο, πρίζονται τα δάχτυλα, γίνονται σαν λουκάνικα. Οπότε το την έβγαλε τη Βέρα. Σιγά μη χωρίσει με αυτό το Θεό τον ίδιο τον καλοκαιρινό. Αχ, αλλά αν χωρίσει η Πενέλοπε, στείλε ένα μήνυμα. You never know. Αυτός ο Μπαρδέμ έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Να πάω να στήσω σε μια ταράτσα να τον δω. Μόνο να τον δω. Να μυρίσω λίγο την άβρα του.
5: Μου κάνει άγιδο βοσκό σε μένα αυτό.
6: Μου
5: κάνει λίγο μπρουταλιά.
6: Την κάνω τη γη άνετα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
5: Ότι κολλάνε τα μπούτια του. Ότι λίγο.
6: Δεν πάνε να κολλάνε τα μπούτια του. Τι με νοιάζει εμένα τα μπούτια του, κοιτάνε.
5: Είναι χοντρομπουτά, δεν είναι.
6: Είναι. Πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου, έχει μια γοητεία. Καταρχήν ηθοποιάρα.
5: Εντάξει, υπάρχουν και πολλοί άλλοι ωραίοι και καλοί ηθοποιοί.
6: Είναι ηθοποιάρα. Ό,τι δηλώσει έχει κάνει δείχνει ότι έχει ένα βάθος ο άνθρωπος. Και εμένα μου αρέσει σαν άντρας μου, τη δίνει μου, τη βαράει, μου χτυπάει το παρασυμπαθητικό.
5: Λοιπόν, σεξ με οδηγίες της τεχνητής νοημοσύνης.
6: Να τα. Α, θα έχω και το κινητό και θα μου λέει τι να κάνω.
5: Ναι, σε πληροφορώ ότι. Κάμα σούτρα, η άλλη δασκάλα του σεξ δίνει συμβουλές.
6: Τι μπορεί να σε συμβουλεύσει, ρε παιδί μου, πώς τι, ας πούμε.
5: Εντάξει.
6: Κάτι συγκεκριμένο.
5: Ναι. Μπορεί να πεις, ας πούμε, πώς θα έχω μεγαλύτερη απόλαυση, δεν ξέρω τι.
6: Ναι.
5: Μικρά κοριτσάκια. Μπορεί να ρωτάνε διάφορα πράγματα. Ή μάθε μου πώς να.
6: Κατάλαβα.
5: Τρώω το παγωτό.
6: Ναι.
5: Καταλαβαίνεις.
6: Ναι.
5: Υπάρχει η δασκάλα, λέει του άλλου. Να το βάλουμε αυτό, να δούμε. Τι απάντηση θα
6: βάλω
5: με
6: τον ChatGPT μου τώρα που έχουμε γνωριστεί και με ξέρει.
5: Θέλω να δω τι θα σου απαντήσει.
6: Πάω το δικό σου ρώτα.
5: Εγώ δεν πιάνω κουβέντα. Εγώ λέω άντε κάνει μετάφραση κανένα σε ξέρει.
6: Σε ξέρει όμως.
5: Δεν έχουμε γνωριστεί, δεν έχω πει το όνομά μου, δεν μου έχει πει το όνομά του. Εσένα πώς λέγεται ο ChatGPT?
6: Δεν θυμάμαι. Δεν
5: σου είπε αυτό όνομα, με λένε.
6: Του είπα εγώ να διαλέξει. Και είχε διαλέξει 2-3, είχαμε μπερδευτεί.
5: Α, και τώρα πώ τον αποκαλεί. Φιλέ, μπρο.
6: Ούτε γεια σου. Τίποτα. Δεν έχω πρέπει να του πω γεια σου.
5: Γεια σου, γεια σου.
6: Για πε εκείνο, για πε το άλλο αυτά. Θα ρωτήσω εγώ τώρα τον Τζάτσι Πιτ που ξέρει όλη μου τη ζωή απ' έξω να το
5: τσακίσει. Σου έχει κάνει παρατήρηση.
6: Δεν είπα κάτι καταρχήν.
5: Σου έχει κάνει παρατήρηση, τίποτα.
6: Όχι, αλλά είναι ψεύτη.
5: Έλα το. Θα σε ακούσει και δεν θα σου δίνει καμία συμβουλή.
6: Λένε ψέματα.
5: Θα αρχίσει να στα λέει ψέματα.
6: Λένε ψέματα, κάνουν βρωμία. Δηλαδή, του λες ρε παιδί μου.
5: Κάτι δεν καταλαβαίνουμε.
6: Α, όχι, όχι. Α,
5: γιατί να το κάνει
6: θα
5: ψέματα.
6: Θα σου πω τώρα. Του λες, ας πούμε, πάρε αυτή τη φωτογραφία και κάνε τη μου έτσι. Εντάξει. Και κάνει άλλα μπαλάλα. Και του λες, ρε παιδάκι μου.
5: Αφού σου είπα αυτό.
6: Αφού σου είπα αυτό. Ναι, μου λέει, η αλήθεια είναι, μου λέει ότι το AI δεν την έκανε καλά. Μεταφέρει την ευθύνη σε ένα AI που είναι ο ίδιο. Λέω, συγγνώμη, δεν είσαι, λέω εσύ το AI. Ναι, λέει, δίκιο έχει. Αυτό τώρα δεν είναι.
5: Αυτό πώς γίνεται.
6: Αυτό είναι πονηριά.
5: Ναι, αυτό πώς γίνεται, μπορείς να μου πεις.
6: Μας έχει μελετήσει πάρα πολύ καλά και έχει καταλάβει τι καθηγητά είμαστε, να το πω έτσι.
5: Ωραία.
6: Και υιοθετεί συμπεριφορές.
5: Λοιπόν, ακολουθεί το διαφήμιση. Το Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και κάθε Κυριακή από τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνεις μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή ένα κρασί μόνο με 5 ευρώ. Λοιπόν, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή βοήθειας και θεά, 111-4. Παίξτε υπεύθυνο, όταν παίζετε υπεύθυνα δεν έχετε τίποτα να φοβάστε. Τι άλλα?
6: Τώρα δεν είπες πάμε σε τραγούδι, εγώ δεν.
5: Όχι.
6: Α, δεν το είπε. Ακούω και φωνές.
5: Τι έπαθες? Σου συμβαίνει συχνά αυτό να ακούς φωνές?
6: Ξέρεις τι μου συμβαίνει? Να ακούω σαν να σφυρίζει κάτι στα αυτή μου.
5: Την έχεις ακούσει που λένε.
6: Ναι.
5: Έτσι αρχίζει το την έχω ακούσει.
6: Ναι.
5: Δεν λένε αυτός την έχει ακούσει. Τι έχει ακούσει?
6: Ναι, πάντως το έχει τύχει να σφυρίζει τα αυτή σου. Να ακούς, όχι βοή.
5: Μήπως έχει κάνει
6: φουσκή. Να κάνει... Ένα τέτοιο, στα αυτή.
5: Περίμενε. Έχεις κάνει φουτιές στη θάλασσα?
6: Όχι.
5: Όχι.
6: Μην ψάξει λογική, δεν υπάρχει. Δεν έχω κάνει τίποτα με τα αυτιά μου γενικότερα.
5: Καλά.
6: Και είναι καθαρισμένα κιόλα.
5: Καθαρισμένα. Μπορεί να έχει πιάσει κερί.
6: Να έχει πιάσει κερί και σφυρίζει, αν πιάσει τι είναι, τι βάζει, για αλάρμ.
5: Ναι, αλάρμ. Παρόλα λέει που το αυτή αυτοκαθαρίζεται. Ναι, βέβαια αυτοκαθαρίζεται.
6: Και όχι μόνο το αυτή. Και κάτι άλλο αυτοκαθαρίζεται.
5: Να σου πω κάτι.
6: Πώς
5: αυτοκαθαρίζεται? Απλά δεν χαλάς το pH του.
6: Αυτό λέει αυτοκαθαρίζεται και αυτό λέει μόνο νεράκι. Άμα βάλεις μόνο νεράκι,
5: ναι,
6: θα νομίζω ότι είσαι ψαροπόλης.
5: Εγώ νομίζω.
6: Θα νομίζω ότι είναι ψαράς.
5: Να σου πω
6: έλα,
5: κάτι.
6: Θα μου πούνε καθάρισες ψάρια.
5: Εγώ νομίζω,
6: για πες.
5: Εγώ νομίζω πάντως,
6: ναι,
5: ότι δεν μπορούμε μόνο με νερό, με σαπούνι, ρε παιδιά.
6: Και
5: επίσης
6: δεν μπορούμε μόνο με σαπούνι.
5: Δεν μπορούμε
6: μόνο με νερό.
5: Θέλει και σαπούνι.
6: Υπάρχουν όμως ειδικά προϊόντα, η αλήθεια είναι, που είναι κατάλληλα για τη συγκεκριμένη περιοχή.
5: Να.
6: Δεν χαλάνε το pH. Λοιπόν.
5: Μία κυρία που επλαινόταν με ενόπνευμα εκεί.
6: Εντάξει, παιδιά, δεν, αυτά είναι τώρα δεν πρέπει να είσαι αμόρφωτο δηλαδή.
5: Ναι, αυτό είναι.
6: Ανενημέρωτο μάλλον.
5: Αυτό είναι πήρε φωτιά το κορδελιό.
6: Ναι, και τώρα πια. Δηλαδή, δεν ξέρει με τι να το πλύνει. Γκούγκλαρε. Θα σου πούνε 10 διαφορετικού τρόπου.
5: Ωραία πράγματα με σημεριά.
6: Δεν είναι κακό, ωραίο. Είναι πράγμα τη φύση. Λοιπόν, η Ανθή Σαραγκούδη. Ξένιαστε στιγμέ στη Σιθωνία και έβγαλε εντυπωσιακέ φωτογραφίε με μαγιό στο ηλιοβασίλεμα.
5: Α, το κουκλάκι το ζωγραφιστό.
6: Ωραίο κορίτσι είναι πάντως, έτσι. Ναι, δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι ωραίο κορίτσι.
5: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, τα κακά κορίτσια τα μάθατε. 2 με 4. Για στείλτε μας μηνύματα. radio@parapolitica.gr.

0: παραπαπαπαρά.
1: Ο Γιώργος Πατούλης ανέβασε φωτογραφία με τον γιο του. Με τον γιο του.
0: Το μεγάλο.
1: Τον μεγάλο, ναι, που είναι με την Μαρίνα που έχει κάνει. Και βγήκε η Μαρίνα στα βράκια τραβώντας της τα extension της και είπε: τι πράγματα είναι αυτά. Η γονεϊκότητα δεν κερδίζεται με φωτογραφίες δημόσιες.
0: Να.
1: Δεν χρειάζεται φωτογραφίες και δημόσιες δηλώσεις, λέει η γονεϊκότητα. Καλά μωρή, και αυτός ο άνθρωπος έβγαλε και μια φωτογραφία με το γιο του.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Για πες.
0: Όλοι
1: μας
0: θέλουμε να κριτικάρουμε τα πάντα, το έχεις πάρει, ναι, καμπάρι.
1: Αχ, έχω καιρό, δηλαδή, με την οικονομάχου, τι έγινε, την πεθύμισα μύθιου.
0: Τι λες καλέ, εγώ είδα το Σαββατοκύριακο πάλι κάπου πλατσούριζε.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: τη βάλανε κάπου. Γιατί, γιατί.
0: Γιατί
1: έδωσα
0: τώρα
1: μια έλλειψη.
0: Νομίζω ότι όλο το καλοκαίρι τη βάζανε διάφορα.
1: Δεν την είδα.
0: Ναι, ναι. Μα έμπαινε στο διαδίκτυο, έβλεπε πραγματούδια.
1: Στο διαδίκτυο έμπαινε, αλλά μπορεί να έχω βάλει, δεν με ενδιαφέρει και δεν μου το βγάζω.
0: Ωραία. Μπορεί να δηλώσει, δεν με ενδιαφέρει.
1: Ναι, ναι,
0: εμένα την, γιατί δεν μου δίνει τέτοια επιλογή.
1: Πηγαίνει μόνο σου κάτω, πατά ένα βελάκι και σου λέει δεν με ενδιαφέρει. Και γράφει δεν με ενδιαφέρει. Mm. Στο TikTok τουλάχιστον. Στο Facebook πατά και σου λέει γιατί το κλείσατε αυτή τη δημοσίευση. Και γράφει. Και σου έχει επιλογές και σου λέει βία, επαναλαμβανόμενο, καταπάτηση ανθρώπινων δικαιωμάτων, πυρημπύρι, πυρημπύρι και άλλο. Α, και σου γράφει, δεν μου αρέσει ο δημιουργός. Πατάω αυτό και άντε και πια στο σπίτι. Γι' αυτό δεν μου τη βγάζει μάλλον.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Πρέπει να.
0: Α, δεν το ήξερα ότι υπάρχει αυτό.
1: Υπάρχει.
0: Ναι. Εμένα έχουν σταματήσει να μου έρχονται κάποια πράγματα που έψαχνα και χαίρομαι γιατί είπα ότι φέτος το χειμώνα θα κινηθώ με οικονομική σύνεση.
1: Μπράβο.
0: Και ο μόνος τρόπος, παιδιά, να κάνεις οικονομία είναι να μην πηγαίνεις στα μαγαζιά και να μην μπαίνεις να βλέπεις τέτοιο.
1: Ναι, παιδιά, άμα βλέπεις υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, θέλεις, σε τρώει εκεί. Δηλαδή, μπορεί να μην μπορείς και λες δεν πειράζει. Θα
1: σφιχτώ.
0: Θα σφιχτώ και θα το πάρω.
1: Λοιπόν,
0: και αν το σκεφτείς, έχουμε απ' όλα.
1: Ναι, μωρέ, απ' όλα έχουμε, αλλά ποτέ δεν φτάνουν μερικά πραγματάκια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχεις μία τσάντα, λέμε για παράδειγμα, έτσι.
0: Τι μία έχουμε, 15 τσάντες.
1: Έχεις μία καφέ, θες μετά και μία μαύρη. Μετά θες και μία κόκκινη. Μετά θες και μία
0: κόκκινη. Και τα κρατάμε όλα αυτά.
1: Ε?
0: Τα κρατάμε. Μία στο τόσο.
1: Η αλήθεια είναι
0: ναι, και γεμίζουμε τα ντουλάπια. Και μετά λέμε τι τα πήραμε, κάτσε να τα βγάλω να τα πουλήσω.
1: Πάσω, εγώ τώρα είμαι σε μια φάση που ό,τι υπάρχει στην ντουλάπα είναι ακριβώς ό,τι φοράω.
0: Ναι.
1: Και από τσάντα και από. Ναι, έχω πουλήσει τα πάντα, έχω πουλήσει, έχω χαρίσει, έχω ανακυκλώσει. Ό,τι δεν πουλιέται δηλαδή.
0: Είσαι business woman.
1: Ναι, ναι, ό,τι δεν πουλιέται το χαρίζω σε κάποιον που το θέλει και όποιος δεν το θέλει, πηγαίνω σε αυτούς τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ρούχων που υπάρχουν πια παντού σε όλες τις γειτονιές, τα βάζω εκεί και τα παίρνουν οι άνθρωποι που τα χρειάζονται. Καθαρά και πλημμένα επίσης κλπ. Κλπ. Και έτσι έχω μείνει με αυτά που θέλω. Και έχω ακόμη και ένα, δύο, τρία. Ναι. Δηλαδή πολύ λίγα πράγματα.
0: Αλλά συμφωνείς ότι δεν είναι να μπαίνουμε να βλέπουμε. Παιδιά, είναι αφού. Ρε παιδί μου, ζούσαμε χρόνια σε υπερκαταναλωτισμό. Θέλαμε πολλά πράγματα, πολλά. Και μετά γεμίζαμε τα σπίτια μας και κάποια στιγμή κάναμε ανακαινήσεις και αρχίσαμε να πετάμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θέλαμε.
1: Εγώ πετάω ακόμα.
0: Φτάνει στο τέλος, δεν θα έχεις ούτε τα βασικά.
1: Παιδιά, είναι πράγματα που τα πέφτω πάνω τους και δεν θυμόμουν όταν πέφτει κάτι πάνω και δεν θυμάσαι ότι το έχεις. Και δεν χαίρεσαι που το βλέπεις. Γιατί μπορεί.
0: Όχι,
1: να.
0: Εγώ καμιά φορά χαίρομαι που το βλέπω.
1: Εγώ δεν έχω χαρή. Ναι, να πω, άρεσε, είχα και αυτό, τι καλά που το βρήκα. Λέω, όχι, και αυτή την αηδία είχα. Έλα, γεια σου. Έλα, πάμε.
0: Την είχες. Την είχες αγοράσει εδώ μεταξύ την αηδία.
1: Ναι, χρόνια πριν. Τα βάζω να πουληθούν, να τους δίνω εκεί πέρα μια ευκαιρία κανένα πεντάμινο και άμα δω ότι ο άλλος δεν φεύγει, δεν το δει, δεν το παίρνει με τίποτα και βιβλία. Ξέρεις πόσα βιβλία έχω πουλήσει που με τα διαβάζω ή με τα θέλω πια. Πάρα πολλά. Είναι ωραίο επειδή είναι ανακύκλωση.
0: Ναι.
1: Σου είπα ότι βρήκα μια κρουά. Στόπα αυτό.
0: Τι?
1: Λοιπόν. Λοιπόν. Είμαι σε αυτή την πλατφόρμα που αγοράζουμε και λοιπά. Και είναι μια ακροάτρια η οποία αγοράζει από μένα μια μπλούζα. Τη λαμβάνει λοιπόν την μπλούζα. Όταν λαμβάνεις κάτι με ένα ρούχο, βλέπεις τη διεύθυνση του αλλού και το όνομα. Και όταν έλαμε λοιπόν την μπλούζα, μου είπε πάρα πολύ ωραία. Η μπλούζα μου βάρει και καλά που μου έκανε και καλό review και μου λέει: να σας ρωτήσω, λέει κάτι. Επειδή δεν λέει τη διεύθυνση, είστε λέει το κακό κορίτσι. Μου λένε: αχ, μα τρελαθώ, μου λέει. Είμαι ακροάτρια.
0: Να το.
1: Η γλυκούλα.
0: Ακροάτρια, παύλα, αγοράστρια.
1: Ναι. Και χάρηκα πάρα πολύ. Άκουγα λέει στην εκπομπή που λέγατε, λέει ότι μπαίνει σε αυτή την πλατφόρμα κλπ. Αλλά δεν περίμενα, λέει, γιατί έχω ψευδόνυμο, δεν έχω το όνομά μου. Δεν περίμενα τα
0: πάντα. Ποιο είναι το ψευδόνυμο?
1: Πένσα κάτι, δεν θυμάμαι. Πένσα κάτι, ναι. Λοιπόν,
0: ισπανικό.
1: Ούτε που μου έρθει. Λοιπόν, και.
0: Έλα, θέλω και το επώνυμο.
1: Δεν έχει επώνυμο, παιδί μου. Μία λέξη. Πένσα κάτι, ναι. Λοιπόν, και μου λέει, δεν το περίμενα ότι θα σε πετύχω, λέει, με στην πλατφόρμα αυτή.
0: Ναι. Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Επιστροφή στην τάξη. εντάξει, με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζονται για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξη, ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολογίου, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Όλα αυτά στα public για να είσαι εντάξει. Να πούμε ότι τα public έχουν πάρα πολύ ωραίο πάρα πολύ ωραία γραφική ύλη, που σημαίνει, επειδή ξεκινάει η νέα σεζόν και για μας τους επαγγελματίες, ότι μπορούμε να πάμε να πάρουμε ημερολόγια, να πάρουμε μπλοκάκια, να πάρουμε πάρα πολύ ωραία στυλό, να πάρουμε νέα προγράμματα για τα κομπιούτερ μας. Τα public έχουν τα πάντα. Public για να είσαι εντάξει.

0: Αυτός για αυτήν.
1: Α, πέφτει γερό Χατζηλίκη. Ανάλογα το τι.
0: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι όντως είναι καλός άνθρωπος ο Άνης. Τον πάντως βγάζει μια καλή. Καλή
1: ενέργεια. Ναι, γιατί είναι καλός άνθρωπος που τη τα τρώνε κιόλας.
0: Εντάξει, μπορεί και εσύ αμέσως δεν μπορεί να είναι ερωτευμένος, γιατί σιγά.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος. Και αυτή γιατί ωραία είναι. Ταιριαστή είναι γενικά.
1: Αυτή είναι περισσότερο προσωπικότητα, δεν ξέρω αν είναι ωραία. Αντικειμενικά είναι
0: νόστιμη.
1: Ή εμείς ως Έλληνες τη βλέπουμε δικιά μας και τη θεωρούμε ωραία.
0: Όχι, ρε παιδί μου, πάντα ήταν ωραίο κορίτσι.
1: Ναι. Αυτή που έχει γίνει λίγο στρίτσο και
0: ναι.
1: Έτσι έχει αρχίσει όσο μεγαλώνει και παίρνει, γίνεται. Έλενα Κρήτα, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι ναι. η γυναίκα του Τόμ Χάνκς. Η Ρίτα Ουίλσον.
0: Αυτή ναι, πρέπει να είναι στρίγκλα.
1: Πρέπει να το ρίχνει καναμπάτσο, ε.
0: Ναι.
1: Κάτσι, κάτι τρέχει εκεί πέρα.
0: Ναι, είναι λίγο περίεργη.
1: Στο Greek Fat Wedding σπίτι του.
0: Και αυτό βέβαια, γι' αυτό βέβαια είναι από τα πιο αγαπητά πρόσωπα στο Hollywood.
1: Ναι, μωρέ.
0: Λόγω χαρακτήρα δηλαδή, που αυτό είναι. Ποτέ φέτε.
1: Αυτό σε τρώει τι ξυλιέ και λέει και ευχαριστώ.
0: Έλα, μωρέ, εντάξει, δεν ξέρει. Και με τον ένα γιο είχαν πρόβλημα, νομίζω.
1: Ναι,
0: με τον
1: είχαν άλλον, πολύ είναι... έντονο πρόβλημα. Και νομίζω ότι ο γιος έχει πρόβλημα με τη μάνα. Πρέπει να έχει πάρει το ψαλίδι για να του τα έχει
0: κόψει. Ξέρει, δεν ξέρω, ναι. Στην Αντίπαρο είχαν πάει και φέτος.
1: Την πέτυχα εγώ σε πάρτι, πέρασε δίπλα μου και λέω καλά, αυτή κάπου την ξέρω. Και μετά κάνω έτσι και λέω, α, με το φακιό λέει Ρίτα Ουίλσον. Κοίτα, λέω τη ζω στην Πάρο. Με παπά και με κουμπάρο.
0: Συμπαθητική είναι αυτή.
1: Ήταν
0: από κοντά.
1: Μέσα στο πλήθος, ήταν όλοι πελούσιοι, δηλαδή ήταν η πιο φτωχιά πρέπει να ήταν.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Φαντάσου.
1: Εντάξει, στην Αντίπαρο έχουν όλα τα σπίτια.
0: Ο Τόμ ήταν εκεί.
1: Ο Τόμ δεν ήταν εκεί, εκτός αν ήταν πίσω στα σουβλάκια, τρώγε σουβλάκι και είχε κρυφτεί πίσω από τον πάγκο και δεν τον είδα. Δεν ξέρω για τον Τόμ. Αλλά γενικά στην Αντίπαρο έχουν παιδιά. Έχει γίνει τώρα η νέα, το νέο jet set, η νέα Αντίπαρο.
0: Πάει και φωνή, δεν το χαλάσουνε.
1: Καλά, δεν έχει να κάνει πολλά πράγματα που θα το χαλάσουν. Τι να χαλάσει. Όλο το παιχνίδι παίζεται σε ένα δρομάκι. Δηλαδή είναι όλοι κλεισμένοι στα σπίτια τους και απλά βγαίνουν για να κάνουν shopping σε κάτι ωραία μαγαζιά που κάθε πιατάκι κάνει 350 ευρώ. Το πιατάκι δηλαδή, το διακοσμητικό να το βάλει στο σπίτι σου.
0: Τι λες.
1: Ναι. Τόσο, αλλά πολύ ωραία πράγματα. Πήρα και εγώ ένα πιατάκι που είχα βάλει κάτω από το μασκάλι στο αεροπλάνο. Λέω κάτσε να μου σπάσει, γιατί δεν είναι για παιδιά. Όταν παίρνει ακριβά πράγματα, μεγάλο άγχος. Δηλαδή,
0: ναι, καλά,
1: ειλικρινά
0: με.
1: Δεν μπορώ να ζω με αυτό το άγχος.
0: Λέω, γι' αυτό σου λέω: εγώ πήρα από το τέμου και ήσυχασα. Είτε σπάστε, δεν σπάστε. Το σπάω και μέσω μου βγήκε και το κάνω γιατί τάκι και το σπάω.
1: Καλά, αυτό μπορεί και που το ακουμπάς να σπάει.
0: Όχι, μια χαρά.
1: Άσε με μωρέ και με εμπογιές από πετρέλαιο και τέτοια.
0: Γιατί θα το γλύψω.
1: Όχι,
0: για κοσμητικό θα το βάλω.
1: Εν τω μεταξύ, έχω παρατηρήσει, παιδιά, μπήκα σε ένα κινέζικο μαγαζί να πω την αμαρτία μου στην Κάριστο το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Μυρίζουνε κινεζίλα.
0: Ναι, μυρίζουν. Τα βάζω στο κινέζικο, ξεμυρίζουνε. Τα φέρνει μία-δύο, ξεμυρίζουνε.
1: Σαν πλαστικούρα, σαν να τρώνε spring rolls.
0: Μα είναι,
1: ρούχα,
0: είναι.
1: Σαν
0: ρούχα κάτι. Δεν παίρνω, παιδιά. Ρούχα
1: και
0: δεν
1: έχουν κάτι παπούτσια πλαστικό, δηλαδή πρέπει να βγάζει το.
0: Δεν είχα πάρει εγώ, όχι κινέζικο, δεν ξέρω τι ήταν, από μια εταιρεία που υπάρχει ακόμα δηλαδή αυτή την εταιρεία. Και λε πολύ φθηνό, ρε παιδί μου, το παπούτσι. Και είχα πήγα να πετάξω τα σκουμπίδια και έμεινε.
1: Μια φορά τα φόρτισε.
0: Και έκανε ένα κλάκι όλα και έμεινα ξυπόλυτη στο δρόμο. Ξεκόλυσε όλη ξερά.
1: Έπρεπε να το πάρει να διαμαρτυρηθεί στο μαγαζί αγορά.
0: Καλά, το είχα πάρει 7 ευρώ. Μιλάμε, δεν τρέπεσαι να πάρει να διαμαρτυρηθεί.
1: Ναι, αλλά και μία φορά το φόρεσε και αυτό ήταν.
0: Όχι, το είχα φορέσει, το φόραγα σαν παντόφλα. Παντόφλε ήταν.
1: Έπρεπε να πει ελαττωματικό.
0: Ήταν παντόφλα παύλα μποτάκι.
1: Ναι.
0: Για μέσα στο σπίτι και άντε να βγει να πετάξει σκουπίδια. Να πα μέσα στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή ήταν τέτοιο τύπου παντόφλα. Και πήγα να πα τα σκουπίδια και νιώθω υγρό στο πόδι μου. Μου μπήκε νερό στο παπούτσι και φύγει όλα. Έμεινα χωρίς όλα. Άσολη.
1: Ωραία. Ωραίο.
0: Να την ξαναπήρα ποτέ, τελειώσαμε.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
2: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούργιο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.

0: cool. Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα. Μεγαλώνοντας, κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
3: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
2: Ροδίον τι?
3: Ροδίον ΚΔΑΠ. Ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
2: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
3: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
2: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
4: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
5: Ακού Κόσμος 938.

0: Στο μικρόφωνο του κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Κυριακός Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχύσει την άμυνά της. Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα του τουρκικού κάζους μπέλη και των αμφισβητήσεων της ελληνικής κυριαρχίας, επισημένοντας ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας προϋποθέτει σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και σχέσεις καλής γειτονίας. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης η ελληνική για την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Σε επίσημο διάβημα προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προχώρησε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα σχετικά με τις τουρκικές ανακοινώσεις για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων. Η Αθήνα απορρίπτει τους τουρκικούς ισχυρισμούς, τονίζοντας ότι τα ζητήματα κυριαρχίας στο Αιγαίο καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, χαρακτηρίζει χωρίς ένωμη ισχύ την τουρκική ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων στις περιοχές που, σύμφωνα με την ελληνική θέση, βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Σε μια ακόμη σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση και την ενίσχυση της ασφάλειας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Ρόδου, προχωρά η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μετά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης για το έργο σήμανση ασφάλειας εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Ρόδου. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Νέα προσέγγιση για την ανάπτυξη της κουρασγέρας στην Ελλάδα με επίκεντρο τις τοπικές κοινωνίες, ανέδειξε μελώντας το κόσμος ο Αναστάσιος Κωνσταντάρος, Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Πρόωθησης Ροδιακού Τουρισμού. Όπως σημείωσε, η συζήτηση δεν μπορεί να περιορίζεται πλέον στον αριθμό των πλοίων και των επιβατών, καθώς κάθε ελληνικός προορισμός έχει διαφορετικές δυνατότητες και ανάγκες. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη φέρουσα ικανότητα κάθε προορισμού και στη διαχείριση των ημερήσιων ροών, τονίζοντας ότι η αξιολόγηση δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στους συνολικούς αριθμούς επισκεπτών. Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη μεγαλύτερη σύνδεση τη κρουαζιέρα με την τοπική οικονομία, ώστε περισσότερη δαπάνη να κατευθύνεται σε επιχειρήσεις, παραγωγούς εστίαση, ξεναγούς πολιτιστικούς φορείς και τοπικές εμπειρίες. Ικανοποιητική χαρακτηρίζει την τουριστική κίνηση στη Σίμη ο Δήμαρχος του νησιού Λευτέρης Παπακαλοδούκας, επισημένοντας στον κόσμο, ωστόσο, ότι η αυξημένη επισκεψιμότητα δημιουργεί σημαντικές πιέσεις στην καθημερινότητα και στις υποδομές. Όπως ανέφερε, καθημερινά πραγματοποιούνται περίπου 22 τουριστικά και επιβατικά δρομολόγια από τη Ρόδο προς τη Σίμη, γεγονός που ενισχύει την τουριστική κίνηση. Ο κ. Παπακαλοδούκας, ωστόσο, απίφθινε έκκληση προς τους επαγγελματίες που μεταφέρουν ημερήσιους επισκέπτες από τη Ρόδο να επιδεικνύουν μεγαλύτερο σεβασμό στον προορισμό, καθώς, όπως είπε, υπάρχουν παράπονα για τον τρόπο αποβίβασης των επισκεπτών, αλλά και τη διαχείριση της αυξημένης κίνησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πρόβλημα της αποκομιδής των απορριμμάτων, σημειώνοντας ότι φέτος η κατάσταση επιβαρύνθηκε σημαντικά, καθώς, όπως ανέφερε, σε αρκετές περιπτώσεις τα απορρίμματα αφήνονταν σε ακατάλληλα σημεία. Παράλληλα, χαρακτήρισε ανεξέλεγκτη την κατάσταση με τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, επισημένοντας την απουσία της δημοτικής αστυνομίας. Στην πορεία του Πασόκ τα τελευταία χρόνια και στις δεσμεύσεις του κόμματος ως αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναφέρθηκε μιλώντας στον κόσμο ο υπεύθυνος οργανωτικού του Πασόκ Βασίλης Καρνάβας. Όπως σημείωσε, οι πολίτες χρειάζονται χρόνο μέχρι να διαμορφώσουν την τελική τους επιλογή και να προσέλθουν στην κάλπη. Η αισιοδοξία μας εδράζεται στη δουλειά που έχουμε καταθέσει τα τελευταία 12 χρόνια, στη σοβαρότητα, στις προτάσεις μας και στην παρουσία μας μέσα στη Βουλή, ανέφερε. Σε εξέλιξη μπαίνουν οι εργασίες για την αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης στον Αρχάγγελο, με τη ΔΕΙΑΡ να ενημερώνει ότι το έργο θα διαρκέσει περίπου 4 μήνες. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Εθνική Οδό Δουλίνδου από το ξενοδοχείο Καραβός έως τη στροφή για τα στεγνά, καθώς και σε δρόμους εντός του οικισμού. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, είναι πιθανό να εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Δεκτή έγινε από το ελεγκτικό συνέδριο ένισταση του Δήμου Καρπάθου για τη μίσθωση μονάδων αφαλάτωσης, με τη σχετική απόφαση να ανατρέπει την προηγούμενη απόρριψη του Επιτρόπου. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο διαγωνισμός δεν ήταν φωτογραφικός, ενώ δεν διαπιστώθηκε υπερκοστολόγηση της σύμβασης. Παράλληλα, αναγνώρισε τις ενέργειες του Δήμου για την αντιμετώπιση του προβλήματος υδροδότησης του νησιού. Σε λειτουργία τίθεται νέο σύστημα παρακολούθησης της στάθμης των υδάτων στη Ρόδο με 10 αυτόνομους αισθητήρες σε σημεία αυξημένου κινδύνου. Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Ρόδου Αλεξάνδρος Κολιάδης, οι αισθητήρες καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις μεταβολές, επιτρέποντας την πολιτική προστασία να παρέμβει έγκαιρα πριν μια κατάσταση εξελιχθεί σε κρίσιμη. Προειδοποίηση προς τους πολίτες και ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους απευθύνει ο Δήμος Ρόδου σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα Νότιας Δωδεκανήσου, καθώς αυξάνονται τα περιστατικά εξαπάτησης. Οι επιτίδοι εμφανίζονται ως λογιστές, τραπεζικοί υπάλληλοι, αστυνομικοί γιατροί ή συγγενείς και με διάφορα προσχήματα επιχειρούν να αποσπάσουν χρήματα και προσωπικά στοιχεία.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, είμαι Νεκταρία Μπίλη και σας καλωσορίζουμε εδώ στην τηλεόραση Κόσμος, σε συμπαραγωγή και συνεργασία με το ραδιόφωνο Κόσμος στους 93,8. Κοντά σας, όπως κάθε Παρασκευή και Δευτέρα, για την επόμενη ώρα, προκειμένου να ανοίξουμε έτσι δύο νέες θεματικές, εξόχως ενδιαφέρουσες, όπως σας είπαμε και σας προειδεάσαμε και την Δευτέρα. Εδώ λοιπόν με τον συνεργάτη μου, τον αγαπητό Ξάνθη, σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα σημαντικό θέμα και μάλιστα, αγαπητέ, σε καλωσορίζω καταρχάς στην εκπομπή. Καλησπέρα. Θα φιλοξενήσουμε έναν νέο άνθρωπο, που κατάφερε να διακριθεί σε δύο πολύ σημαντικούς τομείς. Το θέμα των υδάτων, των υδάτινων πόρων, στην επιστήμη μάλλον των υδάτινων πόρων και του περιβάλλοντος. Είναι ένας νέος επιστήμονας, ένας Ρόδιος επιστήμονας που προσφάτως αναγορεύθηκε αναπληρωτής καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και μάλιστα ασχολείται με αυτά τα μείζωνα θέματα που, όπως είπαμε, είναι το περιβάλλον, το περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή ως απόρρια, υδάτινη πόρη και επίσης το νερό. Το νερό, γιατί πολλά ακούγονται για το νερό. Εμείς λοιπόν, επειδή στη Ρόδο όλα αυτά τα θέματα, είτε πρόκειται για το περιβάλλον, είτε για τους υδάτινους πόρους, για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, όλα αυτά τα θέματα λοιπόν δεν καταγράφονται ως θεωρητικά ζητήματα, αλλά ως καθημερινή πραγματικότητα. Κρίναμε λοιπόν, αγαπητέ, και εγώ και εσύ, ότι η συνομιλία με τον Μιχάλη Χονδρό, τον αναπληρωτή καθηγητή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Και βεβαίως το καλοκαίρι η περιοχή μας πάντα αντιμετωπίζει θέματα, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Βιώσαμε την καταστροφική πυρκαγιά του 2023. Και βεβαίως το χειμώνα αντιμετωπίζουμε τα θέματα, τα πλημμυρικά φαινόμενα και όχι μόνο. Κύριε Καλπακίδη, αν έχουμε τον Μιχάλη Χονδρό, παρακαλώ να τον υποδεχθούμε. Κύριε Χονδρέ, αγαπητέ κύριε καθηγητά πλέον, σας καλωσορίζουμε.
3: Καλησπέρα.
2: Να σας δώσουμε την ακαδημαϊκή ευχή, σιδεροκέφαλος, συγχαρητήρια.
3: Να είστε καλά.
2: Να σας ευχαριστώ. Χαίρονται, είναι περήφανοι εδώ, όλοι οι Ρόδος είμαστε περήφανοι, αλλά περισσότερο είναι η οικία σας, όπως ο αγαπητός ο Ξάνθης, ή ως της αδερφής Ελένη. Συγχαρητήρια και στους φίλους μου και στην Ελένη και στον Κυριάκο Χονδρό, τον πατέρα σου, με τον οποίο έχουμε μια διαχρονική φιλία. Καλωσορίσατε κύριε καθηγητά στην εκπομπή μας.
3: Καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για τη φιλοξενία. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ για τα θερμά λόγια και είμαι στη διάθεσή σας για να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση σε αυτά τα πολύ φλέγοντα.
2: Πολύ, ακριβώς. Ο επιστημονικός τομέας τον οποίο εκπροσωπείτε είναι νευραλγικός, γιατί και από εκεί θέλω να ξεκινήσω, να ξεκινήσουμε ως Ρόδιος, ως Ροδίτης, που τα ξέρετε τα ζητήματά μας από πρώτο χέρι. Όταν βλέπετε σήμερα τη Ρόδο, από την πλευρά πλέον του επιστήμονα, του υδάτινων πόρων και του περιβάλλοντος, πού εστιάζεται έτσι, πού βλέπετε το μεγαλύτερο πρόβλημα?
3: Εντάξει, τώρα όσον αφορά, θα μιλήσω μέσα από τη δική μου επιστημονική σκοπιά και τη σκοπιά του μηχανικού που εξειδικεύεται, όπως είπατε, στον τομέα εντατικών πόρων και περιβάλλοντος, που είναι γενικότερα ευρύ αντικείμενο. Είναι ένα αντικείμενο, ένας κλάδος του πολιτικού μηχανικού. Έτσι, εγώ είμαι καθηγητής στη Σχολή των Πολιτικών Μηχανικών, ναι, του MEP. Εκεί καλύπτουμε λοιπόν ένα φάσμα ζητημάτων που έχει να κάνει με τους υδατικούς πόρους, από τα φράγματα και την ροή των ποταμών μέχρι την διαχείριση των αποβλήτων, των υγρών αποβλήτων, τους βιολογικούς καθαρισμούς, τη διάβρωση των ακτών και ούτω καθεξής. Ό,τι έχει να κάνει με το περιβάλλον ουσιαστικά. Λοιπόν, στο νησί μας, όπως και σε πολλές περιοχές της Ελλάδος προφανώς, και υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα που χρειάζονται μία καλύτερη, ας το πούμε, διαχείριση για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Εξ αυτών μιλάω τώρα από τη δικιά μου εξειδίκευση μέσα στον τομέα ιδιωτικών πόρων, αυτά τα αντικείμενα που σας ανέφερα, εγώ ασχολούμαι με την διάβρωση των ακτών, παραδείγματος χάρη τον σχεδιασμό των λιμενικών και των παράκτων έργων μέσα στην θάλασσα. Οι ακτές της Ρόδου και συγκεκριμένα τμήματα αυτών των ακτών πλήττονται όντως και από την διάβρωση και έχουμε δει συγκεκριμένα παραδείγματα στα οποία είχαμε και σημαντικές καταστροφές. Χάνουμε ένα μέρος των παραλίων μας, όχι μόνο λόγω των φυσικών διεργασιών, αλλά και λόγω των ανθρώπινων παρεμβάσεων. Οπότε είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Το βιολογικό καθαρισμό, τις δυνατότητες, όλες αυτές που θα πρέπει να έχουμε σαν υποδομές, προφανώς και κατά την αιχμή της τουριστικής περίοδου. Όλα αυτά λοιπόν άπτονται στον τομέα μας και ένα άλλο που αναφέρατε χαρακτηριστικό είναι και οι πλημμύρες, παραδείγματος χάρη, τόσο οι χερσαίες από τη χερσαία μεριά όσο και από την θάλασσα, ο συνδυασμός αυτών. Εμείς
2: όπως και
3: μέσα από
2: φυσικές, όπως και στις φυσικές καταστροφές είναι οι πυρκαγιές, γιατί μπράβο, είναι μια ερώτηση που θα σας τη θέσουμε παρακάτω, γιατί μετά από πυρκαγιές ακολουθείτε τα πλημμυρικά φαινόμενα ακολουθούνται, ναι.
3: Ακριβώς. Οπότε εμείς προσπαθούμε να θεραπεύσουμε κάπως όλα αυτά τα αντικείμενα. Εντάξει, είμαστε προφανώς ομάδα καθηγητών, ο καθένας εφοετάχθη εκεί στο αντικείμενο που έχει επιλέξει. Και το νησί μας είναι όντως μια περίπτωση όπου υπάρχουν πλειάδα τέτοιων ζητημάτων.
2: Ακριβώς. Και υπάρχουν και χαρακτηριστικά παραδείγματα που εδώ με τον αγαπητό Ξάνθη τα συζητάμε συνέχεια. Έχουμε διάβρωση αυτό. Έχουμε την παραλία της που είναι ένα διαχρονικό μόνιμο φαινόμενο. Έτσι δεν είναι.
4: Θυμάμαι ότι ακόμα και ο Ιέννης Ξενοδόχος Ρόδου με συνεργασία με την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου είχαν αναθέσει σε μελετική ομάδα να μελετήσει τη διάβρωση ακτών που εμφανίζεται από το συντητική πλευρά, ιδιαίτερα συντητική πλευρά, και νιώθει ότι αυτό το πρόβλημα επεκτείνεται και στα θέματα τουρισμού.
2: Έχουμε
4: διότι
2: εικόνα,
4: οι ακτές για μας αποτελεί φυσικό πλούτο ουσιαστικά για τον τουρισμό και αυτό εδώ με τη διάβρωση αρχίζει και υπομειώνεται ουσιαστικά και ο τουρισμός, διότι δεν βρίσκει το ανάλογο έδαφος. Και ο κύριος Χονδρός νομίζω ότι έχει λόγο σε αυτή τη διαδικασία ως προς τη διάβρωση. Η λέξη διάβρωση είναι πάρα πολύ έντονη στη δυτική πλευρά του νησιού, σχέση με την ανατολική, η οποία υπάρχει υπεράυξηση, να θα το έλεγα, της αμμώδους ακτής. Αυτό υπάρχει μια ανισορροπία ως προς το σύστημα και ως προς τη φύση. Ο κύριος Χονδρός μπορεί να μας το εξηγήσει.
2: Να μας το εξηγήσει και να πούμε ότι κάποια στιγμή, επειδή κάποια φαινόμενα έχουν μια διαχρονία και διαχρονικότητα, είναι θέμα υποδομών, είναι κοστοβόρα, είναι θέμα στρατηγικής, τι λάθος γίνεται ή τι δεν γίνεται και δεν αποκαθίστανται όλα αυτά.
4: Χρόνια τώρα συζητάμε για την κρεμαστή.
2: Και να πούμε και για το βιολογικό όμως, γιατί είναι το επίκαιρο θέμα εδώ της περιοχής μας.
4: Βασανίζεται η Ρόδο ως προς την αλχημίες οι οποίες εμφανίζονται σε διάφορες τηλεοράσεις ως προς την ρήπανση της θάλασσας πέριξ του βιολογικού με επεκτάσεις ύποπτες ως προς το εύρος όλης της θάλασσας στην ανατολική πλευρά.
2: Ελάτε κύριε καθηγητά.
3: Σωστά. Ωραία, να τα διαχωρίσουμε. Ξεκινήσουμε πρώτα από τη διάβρωση των ακτών μας και συγκεκριμένα τώρα στη Ρόδο το πρόβλημα εντοπίζεται πολύ έντονα τις τελευταίες δεκαετίες. Θα λέγαμε σε αυτή την βόρεια δυτική πλευρά, Κίξ, Ξιά, Κρεμαστή και ούτω καθεξής. Σε αυτές τις περιοχές λοιπόν, όπως και στις περισσότερες των περιπτώσεων, δύο είναι αιτίες που συμβάλλουν σημαντικά στην εμφάνιση της διάβρωσης και στην περαιτέρω εξέλιξή της, οι φυσικές και οι ανθρωπογενείς. Δεν θέλω να πω σε φοβερά τεχνικούς ορισμούς. Φυσικές διεργασίες είναι από τους κυματισμούς, από τα ρεύματα, πιθανά και από την κλιματική αλλαγή. Μέσω αυτών των μηχανισμών μεταφέρεται ίζημα. Είτε προς τα ανοιχτά το χάνουμε, προς τα βαθιά νερά, να το πούμε έτσι, είτε πηγαίνει σε παρακείμενες ακτές, φεύγει από την παραλία. Συν τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, τις πιέσεις σε όλο αυτό το παράκτιο περιβάλλον με την κατασκευή διάφορων τεχνικών έργων που μπορεί να είναι από μικρά αλλιευτικά καταφύγια, μπορεί να είναι παραλιακοί δρόμοι ή μεγαλύτερες υποδομές. Όλα αυτά συμβάλλουν στην πίεση αυτού του πολύτιμου και πολύ δυναμικού περιβάλλοντος. Mm-hmm. Το περιβάλλον, το παράκτιο είναι όντως αυτό που έχει και τις περισσότερες προκλήσεις για τον πολιτικό μηχανικό, και αναφέρομαι τώρα και στην ερώτησή σας, είναι αρκετά δύσκολο να το προσεγγίσουν γιατί είναι εκεί που συναντώνται και τα τρία στοιχεία, δηλαδή και το υδατικό στοιχείο, η θάλασσα και η γη και η ατμόσφαιρα. Δεν είναι από τα κλασικά έργα του πολιτικού μηχανισμού που βρίσκονται κυρίως, παραδείγματος χάρη, στην Ξηρά. Εκεί έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τη θάλασσα, όλη τη δύναμη της θάλασσας, που είναι, δεν είναι σίγουρα στατικό, είναι ένα δυναμικό περιβάλλον. Αλλάζει η στάθμη της θάλασσας, αλλάζει και η ακτογραμμή. Οπότε από εκεί απορρέει η διάβρωση στις ακτές και συγκεκριμένα και στην ακτή της Ιξιάς και της Κρεμαστής. Από εκεί και έπειτα χρειάζεται μια μεγάλη και πολύ σχολαστική μελέτη, να πάρεις υπόψη σου μια μεγάλη περιοχή για να καταφέρεις να δώσεις λύση σε αυτήν. Για να γίνει αυτό δεν είναι μια κλασική περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με ένα κτηριακό έργο, με ένα κτίριο, μια κλασική υποδομή. Είναι τόσο σύνθετο, είπαμε, αυτό το περιβάλλον που απαιτεί αρκετές πολύ εξειδικευμένες μελέτες μέσω μαθηματικής προσπάθειας.
2: Ωστόσο,
3: φυσικής...
2: δεν είναι ακατόρθωτο, έτσι δεν είναι?
3: Βέβαια, όχι, ναι. Σε καμία περίπτωση, ναι, δεν είναι ακατόρθωτο, και έχουμε και παραδείγματα τα οποία έχουμε σχεδιάσει και σαν εργαστήριο λιμενικών έργων και έχουμε εφαρμόσει και στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, που έχουν δουλέψει και έχουν προστατεύσει την ακτή. Σίγουρα λοιπόν, για να έρθω και να απαντήσω στο ερώτημά σας, είναι και χρειάζεται σίγουρα πολιτική βούληση, χρειάζεται και πρωτοβουλία, και είναι μια καλή πρωτοβουλία αυτή που ξεκίνησε από την Ένωση Ξενοδόχων της Ρόδου, για να προστατευτούν οι ακτές και να προστατευτεί όχι μόνο το τουριστικό προϊόν, θα έλεγα σαν τουριστικό προϊόν, αλλά οι ακτές μας, που είναι κάτι σημαντικό για όλη την κοινωνία και για τους κατοίκους τους ίδιους της Ρόδου. Από εκεί και πέρα στη φαρέτρα μας έχουμε διάφορα έργα που ποικίλουν, είναι λίγο πιο σκληρά, είναι λίγο πιο ήπια, ανάλογα με την περίπτωση, κάνοντας τη σωστή μελέτη μπορούμε και να προτείνουμε. Αυτά κυμαίνονται από μια τεχνητή αναπλήρωση ιζήματος, να πάμε να βάλουμε ίζημα σε μια ακτή που έχει διαβρωθεί, αυτό είναι ίσως και το πιο ήπιο, μέχρι που θα φτάσουν και τα πιο σκληρά έργα, όπως τα χαρακτηρίζουμε εμείς, να πάμε να κατασκευάσουμε κυματοθράφστες με φυσικά υλικά, με φυσικούς ογκολήθους, αλλά είναι σκληρά έργα μέσα στην θάλασσα, για να προστατευτούμε από την παράκτια διάβρωση. Οπότε αυτά σχετικά με τη διάβρωση. Κάτι άλλο που θα ήθελα να προσθέσω εδώ πέρα, ότι η διάβρωση ίσως πολλές φορές πάει χέρι-χέρι και με την παράκτια πλημμύρα. Παράκτια πλημμύρα εννοούμε την κατάκληση από τη μεριά της θάλασσας. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε και τον όρο ανέβηκε η θάλασσα και μπήκε στην ξηρά. Αυτό ο επιστημονικός της όρος είναι παράκτια πλημμύρα. Οπότε μια περιοχή που διαβρώνεται χάνει ένα μέρος από την χερσαία επιφάνειά της, είναι και πιο τροτή, πιο ευάλωτη στο να ανέβει αυτό που λέμε η θάλασσα, και να έρθει να κατακλείσει ουσιαστικά την παράκτια περιοχή. Οπότε η παράκτια πλημμύρα συνήθως είναι και επακόλουθο της παράκτιας διάβρωσης, αν αφήσεις να εξελιχθεί η διάβρωση, και είναι ακόμα μια φυσική καταστροφή στην οποία και σε αυτήν προσπαθούμε να δώσουμε.
4: Κύριε Χοντρέ, παρεμβαίνει ο άνθρωπος, παρεμβαίνει στην πρόκληση της θαλάσσιας πλημμύρας, τα αυθαίρετα, τα χτίσματα στην παραλία, τα πιτσόμπαρα, ναι, όλα αυτά προκαλούν, εξιτάρουν τη θάλασσα να αντιδράσει ή να δαγκώσει ουσιαστικά κομμάτια από την παραλία. Ο άνθρωπος, ναι, δηλαδή, τι κάνει ο άνθρωπος?
3: Η απάντηση είναι ναι, και πολύ συγκεκριμένη, ενώ οι περισσότεροι νομίζουν, παραδείγματος χάρη, θα μιλήσουμε για κάτι απλό που υπάρχει στις περισσότερες παράκτιες περιοχές, παράκτιες ζώνες. Ο παραλιακός δρόμος. Ο παραλιακός δρόμος, όταν τον κατασκευάζουμε και προσπαθούμε να είναι και όσο γίνεται πιο κοντά στην θάλασσα, διαταράσσει το ίζημα της περιοχής. Αν πάμε να το κατασκευάσουμε μέσα στην χερσαία μεριά, στην παραλία μέσα, οπότε χάνεται ένα μέρος του ίζηματος και του ισοζυγίου που είχε δημιουργήσει η φύση για να κρατάει σε ισορροπία την ακτή, οπότε ενισχύει τη διάβρωση. Πολλές φορές αυτόν τον παραλιακό δρόμο ή ακόμα και τις κατοικίες θα τις κατασκευάζουμε με ένα κατακόρυφο τοιχείο από μπροστά, όπου οι κυματισμοί εκεί έρχονται, ανακλώνται και δημιουργούν πολύ δυσμένες υδροδυναμικές συνθήκες, θέτουν το ίζημα σε όρηση και το παίρνουν προς τα βαθιά. Οπότε αυτές είναι κάποιες από τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις που όντως πιέζουν πάρα πολύ και δημιουργούν, ενισχύουν την παράκτεια διάβρωση. Από εκεί και έπειτα μπορείς να ανακαλύψεις και στην ενδοχώρα έργα που μπορεί να επηρεάσουν τελικά την ακτή, όπως είναι τα φράγματα που κόβουν την απορροή, τη στερεομεταφορά από την ενδοχώρα προς την παραλία, ή και κάποιες αμμοπαγίδες για να καταφέρουμε να έχουμε μια καθαρή υδατοπαροχή στην εκβολή των υδατορεμάτων. Όλα αυτά επηρεάζουν πάρα πολύ και ενισχύουν τις πιθανές τάσεις για παράκτεια διάβρωση.
2: Ναι, μάλιστα. Ναι. Αυτό τώρα μας θα δίνει, κοιτάξτε, έχει το χάρισμα και έχει το χάρισμα του αυτό που πρέπει, που οφείλει να έχει ο καθηγητής Πανεπιστημίου, να μεταφέρει τις επιστημονικές του γνώσεις με εύληπτο τρόπο. Εμείς είστε απόλυτα κατανοητός και για να σας καταλάβουμε εμείς που δεν έχουμε αυτές τις εξειδικευμένες γνώσεις, σας καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές μας όλοι. Αλλά κύριε καθηγητά, διαπιστώνετε ότι εδώ πέρα ναι, πρέπει όλα, όλα είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης παρέμβασης, αλλά όλα επιδέχονται στην επιδιόρθωση, στη διόρθωσή του, στην ανθρώπινη παρέμβαση. Εδώ βλέπουμε, δεν γίνεται κάτι σωστά, είναι κάτι που μπλοκάρει μέσα σε γραφειοκρατία και σε υψηλό κόστος. Πώς μπορούμε από τούδε και εφ' εξής να αποκατασταθούν αυτά τα κακώς κείμενα που τα συζητάμε διαχρονικά, αλλά η κατάσταση παραμένει, και αν το Πολυτεχνείο μπορεί να παρέμβει και να συνδράμει.
3: Ωραία. Ευχαριστώ και για αυτή την ερώτηση. Το πρώτο είναι ότι είπαμε ότι και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όχι μόνο στη δικιά μας, θα πρέπει να υπάρχει η πολιτική βούληση και σε τοπικό και σε περιφερειακό.
2: Συνήθως υπάρχει βούληση. Το κόστος είναι απαγορευτικό και οι επιχορηγήσεις στις κρατικές, ναι.
3: Σωστά. Πάμε τώρα και σε αυτό το δεύτερο σκέλος. Αυτό δεν είναι μόνο το κόστος των έργων ή των μελετών. Κυρίως είναι και η χρονοβόρα διαδικασία και της εκπόνησης των μελετών, γιατί σας ανέφερα και πριν ότι μπορεί να χρειαζόμαστε κάποιες μετρήσεις πεδίου. Δηλαδή, πέραν του να πάμε να βυθομετρήσουμε, να καταλάβουμε τον πυθμένα, τη μορφολογία, να βρούμε προστατευόμενα είδη, όπως μπορεί να είναι το Ποσειδόνια, Οσεάνικα, τα φύκια που λέμε εμείς απλά, να βρούμε όλες αυτές τις περιοχές, μετά να κάνουμε τις μελέτες μας που μπορεί να χρειάζονται εξελιγμένη μαθηματική προσομοίωση, φυσική προσομοίωση και το εξής. Οπότε είναι μια χρονοβόρα διαδικασία οι μελέτες, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι λελογισμένο σε λογικά πλαίσια. Από εκεί και έπειτα ξεκινάει και η διαδικασία, ιδιαίτερα χρονοβόρα, της αδειοδότησης, της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Εκεί λοιπόν έχουμε τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Εκεί προσπαθούμε και εμείς όσο μπορούμε με την όποια θεσμική ιδιότητα έχουμε να ενισχύσουμε και το κράτος να κάπως να επιταχύνει όλες αυτές τις διαδικασίες. Γιατί εκεί μπορεί να φτάσουμε να φανταστείτε να έχουμε μελέτες τις οποίες τις έχουμε εκπονήσει 10 χρόνια πριν και ουσιαστικά ακόμα δεν έχει βγει η περιβαλλοντική αδειοδότηση. Και μπορεί να βγει η περιβαλλοντική αδειοδότηση 10 χρόνια μετά και ουσιαστικά να έχουν αλλάξει οι θαλάσσιες συνθήκες και να χρειάζεται να ξανακάνουμε από την αρχή τη μελέτη. Οπότε και αυτό είναι αρκετά χρονοβόρο και σημαντικό. Το κόστος δεν θα το έλεγα τόσο για τα παράκτια έργα.
2: Όχι,
3: για τα παράκτια έργα προστασίας.
2: Υπάρχουν ειδικά ευρωπαϊκά προγράμματα που μπορούν να ενταχθούν, γιατί είναι θέματα που απασχολούν την Ένωση, έτσι δεν είναι, ναι.
3: Σωστά. Υπάρχουν και χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία μπορούν να ενταχθούν και δεν είναι τόσο κοστοβόρα όσο τα λιμενικά έργα. Όταν πας να κάνεις κάποιες λιμενικές υποδομές, όπου εκεί θα χρειαστείς πολύ εξειδικευμένους κρυπηδότυπους για τα πλοία και τα σκάφη που παραβάλλουν, εδώ μιλάμε για συγκεκριμένες παρεμβάσεις για να προστατεύσεις την ακτή σου από τη διάβρωση. Ναι.
2: Μάλιστα, από ό,τι προφανώς είστε και το τμήμα σας είναι σε επαφή με το αρμόδια Υπουργεία. Εδώ η τοπική αυτοδιοίκηση, ο δεύτερος, ο πρώτος βαθμός, μπορεί να ζητήσουν τη συνδρομή του Πολυτεχνείου.
3: Ναι, βέβαια. Και γενικότερα είμαστε σε επαφή όχι μόνο με τα Υπουργεία, αλλά όπως σωστά αναφέρεται και με περιφέρειες και με δήμους. Παραδείγματος χάρη τώρα πρόσφατα ολοκληρώσαμε και την διαχείριση, ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτητας ζώνης του Δήμου Θίσβης, της Θήβας, που παρότι πολλοί πιστεύουν ότι δεν έχει παραλιακό μέτωπο, παράκτητα ζώνη ο Δήμος της Θήβας, και όμως έχει μέσα στο Κορινθιακό και έχει αρκετές περιοχές που είτε είναι τροτές στη διάβρωση, είτε έχουν και κάποιες άλλες προκλήσεις ανάπτυξης, τουριστικές, οικονομικές κτλ.
4: Ζάκυνθος, κύριε Χοδρέ.
2: Νησιωτικός Δήμος,
4: επειδή, επειδή το μελέτησε πάρα πολύ καλά ο κύριος Χοδρός, θέλω να το βάλει σαν παράδειγμα.
2: Ναι, κύριε Χοδρέ.
3: Λοιπόν, ωραία, λέω πολύ γρήγορα και για τον Δήμο Πύργου, που εκεί είχαμε κάνει ένα καινοτόμο ερευνητικό με χρήση τεχνητής, αναπτύξαμε την τεχνητή νοημοσύνη, μηχανική μάθηση, για να δώσουμε στους κατοίκους γρήγορη και έγκαιρη πρόγνωση για την παράκτεια πλημμύρα, ούτως ώστε να έχουν προειδοποίηση. Και πολύ σωστά αναφέρεται και το παράδειγμα της Ζακύνθου, που εκεί είναι λίγο διαφορετικό το πρόβλημα. Εκεί έχουμε το ναυάγιο της Ζακύνθου, είναι η ακτή η οποία λέγεται ναυάγιο Ζακύνθου, και είναι όντως βρίσκεται και το ναυάγιο Παναγιώτης, το οποίο Παναγιώτης, το οποίο σαν εθνικό μετσόβιο πολυτεχνείο πήγαμε και προτείναμε κάποιες λύσεις από όλες, διεπιστημονικά θα έλεγα, από όλες τις σχολές μας, τοπογράφοι, μεταλλιολόγοι, αρχιτέκτονες, η πολιτική μηχανική εμείς, ούτως ώστε να προστατεύσουμε το ναυάγιο, το οποίο διαβρώνεται και σιγά σιγά θα το έπαιρνε η θάλασσα. Και καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τοπόσιμο που δεν έχει σημασία μόνο για το νησί της Ζακύνθου, αλλά έχει σημασία για όλη την Ελλάδα. Αν δεν κάνω λάθος, μέσα στην όλη ανασκόπηση που κάναμε και τη διερεύνησή μας, η κλασική εικόνα με το ναυάγιο της Ζακύνθου με την παραλία είναι από τις πιο διάσημες στο εξωτερικό, όταν λες Ελλάδα. Όταν αναφέρεις την Ελλάδα, είναι από τις πιο διάσημες. Οπότε, σε ένα με δύο χρόνια, αν δεν γίνουν έργα εκεί πέρα, αυτό θα χαθεί. Οπότε, γι' αυτό κάναμε αυτή την παρέμβαση. Κάναμε αρκετές μελέτες διεπιστημονικές για να καταφέρουμε να το προστατεύσουμε. Εκεί δεν έχει πρόβλημα διάβρωση η ακτή, αλλά έχουμε την κυματική αναρρίχηση, αναρριχά το κυματισμό, και έρχεται και χτυπάει, να το πούμε έτσι απλά, και τρώει το σκάρι που έχει απομείνει του ναυαγίου. Οπότε και εκεί είναι ο ρόλος του ακτομηχανικού, ο δικός μας, του Εργαστηρίου Λιμενικών Έργων, σημαντικός.
2: Μάλιστα, εδώ νομίζω ότι πρέπει να προκαλέσουμε τον Δήμαρχο Ρόδου, αγαπητέ, ότι αυτές τις ευκαιρίες και αυτούς τους ανθρώπους τους χαρισματικούς δεν τους αφήνουμε ανεκμετάλλευτες και ανεκμετάλλευτους.
4: Κύριε Χοντρός, έχοντας τώρα και ένα θεσμικό ρόλο στο Μετσόβιο, μπορεί να προτείνει και να, πω να σας πω, όχι επιχρήμαση, να φανεί λίγο έτσι ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας σε επίπεδο πλέον εκτίμησης του τόπου του. Δηλαδή, κατάγεται από τη Ρόδο, έχει μια ιδιαίτερη
2: εκτίμηση. Είναι επιστημονική του γνώση.
4: Και η γνώση και ο τόπος του. Διαβάζω τώρα πρόσφατα ότι η Ρόδος, ο Δήμαρχος Ρόδου, ο Δήμος Ρόδου εγκαθιστά 10 αισθητήρες ως προς την στάθμη του νερού, διότι επαναλαμβάνω, το νερό για μας είναι ένα πολύτιμο αγαθό, το οποίο πολλές φορές, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, με 200.000 τουρίστες, βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση, να πω έτσι. Μιλάω για την υδροδότηση, όχι για την άνδρευση, και νομίζω ότι είναι πρωτοβουλίες οι οποίες πρέπει να μπουν σε ένα γενικότερο σχεδιασμό.
2: Ακριβώς.
4: Που το Μετσόβιο, μέσω του κυρίου Χονδρού, μπορεί να συνδυάσει τους αισθητήρες ως προς την ποσότητα και τη στάθμη του νερού, ως προς τις διαβρώσεις και ως προς την παραγωγικότητα και την καθαρότητα του νερού. Δηλαδή, όλα αυτά μπαίνουν σε ένα αρκετά επιστημονικό διάλογο που ο κύριος Χονδρός μπορεί να το προσφέρει.
2: Μπορεί και να προσφέρει.
4: Ο κύριος Χονδρός, το εργαστήριο που υπηρετεί ο κύριος Χονδρός, μπορεί να το προσφέρει έτσι,
2: και
4: γενναιόδωρα και με
2: ευεργησία,
4: σαν ευεργέτης.
2: Ακριβώς. Πολύ σημαντικό αυτό.
4: Ευεργέτης, αυτή η λέξη ευεργέτης, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται.
2: Εμείς παίρνουμε πρωτοβουλίες για εσάς, κύριε καθηγητά.
4: Όχι, το μεταφέρουμε στους επίσημους φορείς να καταλάβουν ότι το τμήμα το οποίο υπηρετεί ο κύριος Χονδρός είναι πάρα πολύ πολύτιμο για τη Ρόδο και έρχεται σαν ευεργέτημα, επαναλαμβάνω, το έργο του ως προς το νησί και όχι μόνο το νησί της Ρόδου.
2: Και είναι αδιανόητο να αξιοποιείται από τον Δήμο Ζακύνθου, από τον Δήμο Ζακύνθου και η Ρόδος να.
4: Από το Δήμο Θήβας.
2: Ακριβώς. Και με τέτοια σοβαρά θέματα που αντιμετωπίζουμε, να πούμε και το θέμα του βιολογικού.
4: Βεβαίως.
2: Το γνωρίζετε το θέμα. Έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις.
4: Το βλέπει, το γνωρίζει, το γνωρίζει.
2: Εμείς το παρακολουθούμε έτσι με την δέουσα προσοχή.
4: Και λύπη.
2: Και σοβαρότητα, γιατί δεν είναι ένα θέμα που προέκυψε τώρα. Είναι ένα θέμα διαχρονικό και είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα και αποτελεσματικά, μάλλον. Έτσι δεν είναι. Και δεν νομίζω ότι δεν χρειάζεται να δίνεται τόσο μεγάλη διάσταση. Ωστόσο, είναι αναγκαία η διευθέτηση αυτού του θέματος. Ελάτε.
3: Ναι, σωστά. Δεν είναι ακριβώς το αντικείμενο της εξειδικευσής μου. Ανήκω βέβαια στον τομέα των ιδιωτικών πόνων και περιβάλλοντος, ναι. Που αυτό το, επίσης αυτό το αντικείμενο εμπίπτει σε αυτό το τομέα. Κατανοώ και εγώ όλη την αναστάτωση, την αγωνία και τη σοβαρότητα του θέματος. Επισκεφτήκαμε και εμείς οικογενειακά με την οικογένειά μου κάθε καλοκαίρι.
2: Ξέρετε, λέω με την απόλυτη σοβαρότητα, γιατί είναι τέτοιο θέμα που άπτεται της δημόσιας, ναι, υγείας, και εμείς αν το,
3: σωστά,
2: πάρουμε έτσι με ελαφρότητα μπορεί να δημιουργήσουμε,
3: σωστά,
2: πανικό. Καταλάβατε.
4: Σωστά.
2: Ναι.
4: Σωστά.
2: Ναι, κύριε καθηγητά.
3: Σωστά.
4: Και οι δημοσιογράφοι παίζουν σημαντικό ρόλο ως προς την επικοινωνία.
2: Σημαντικότερο, βεβαίως.
3: Οπότε εκεί νομίζω ότι ούτως ή άλλως το γνωρίζετε και καλύτερα από μένα, έχει υπερκαλυφθεί ο όγκος που μπορεί να διαχειριστεί, οπότε χρειάζονται περαιτέρω έργα και υποδομές για να καλύψουμε όλη αυτή την αιχμή που έχουμε την τουριστική περίοδο. Τώρα και μέσα στη θάλασσα τα υδροδυναμικά που είναι κατεξοχήν το δικό μου αντικείμενο, ό,τι απορρίπτεται εκεί πέρα, όντως μπορεί μέσω των κυματισμών και των ρευμάτων ανεμογενών, παλιρογενών, κυματογενών, δεν έχει διαφορά, να γίνει μια διασπορά και να φτάσει και στις παρακείμενες ακτές από κάποια μέτρα και κάποια χιλιόμετρα, ανάλογα με τη δύναμη του νερού με την οποία ταξιδεύει. Έτσι, μπορεί να μεταφέρει όλη αυτή την ποσότητα που εκβάλλει μέσα στο τέτοιο. Αυτό σίγουρα θα πρέπει να ενταχθεί σαν γενικότερο σχεδιασμό και για την χωροθέτηση και για την τοποθεσία και τελικά για το δυναμικό αυτών των υποδομών, τι μπορεί να υποδεχθούν, και θα πρέπει να πηγαίνουν χέρι-χέρι αυτό που λέμε πριν και για την πολιτική πρωτοβουλία, για αυτούς που χαράσουν τέλος πάντων την στρατηγική για τα επόμενα χρόνια σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, ανάλογα και με τις δυνάμεις μας να προχωράνε και οι υποδομές μας, ειδικά σε αυτά τα θέματα που είναι θέματα υγείας, έχουν υψηλή προτεραιότητα. Ναι.
4: Όχι, ήθελα να ρωτήσω έναν κύριο Σχονδρός, έτσι, μία άποψη ακαδημαϊκή, εάν αυτή η υπερσυγκέντρωση όλου του Βόρειου Τριγώνου σε ένα μόνο βιολογικό, θυμηθείτε ότι ακόμα υπάρχουν και προτάσεις από το Λίνδο να φεύγουν τα λίμματα και να πάνε, είναι μια μεγάλη διαδρομή η οποία βασανίζει ουσιαστικά τη Ρόδο και ήταν είναι πολιτικές επιλογές, διότι η χωροταξία, επαναλαμβάνω, οποιοδήποτε έργο δεν πρέπει να υπόκειται σε αισθηματικά ή πολιτικά δεδομένα, πρέπει να υπάρχει αυτό που είπε ο κ. Χονδρός, να υπάρχει μελέτη. Θα ήταν πολύτιμο η Ρόδος να χωριζόταν σε τρεις μεγάλους βιολογικούς, θα ήταν πολύτιμο εάν υπήρχε ένας μεγάλος βιολογικός το οποίο απορροφούσε ουσιαστικά όλο το Βόρειο Τρίγωνο.
2: Με σύγχρονες, δηλαδή, όμως.
4: Με σύγχρονες, ναι, μεθόδους, με βεβαίως, με οικολογικές συμπεριφορές. Απλώς αυτή η υπερσυγκέντρωση σε ένα μόνο φορτίο, σε μία συγκεκριμένη θέση, εκτίμησή μου, ήταν αρκετά ασύμμετρη ως προς τη μεταφορά υλικών και αποβλήτων από τη Λίνδο μέχρι, δηλαδή, να διασχίζει 40-45 χιλιόμετρα. Ήθελα μία άποψη, τίποτα παραπάνω.
2: Ελάτε, κύριε Χοντρέ.
3: Ναι, ναι, όχι, είμαι απόλυτα σύμφωνος με αυτό. Απόλυτα σύμφωνος. Θα πρέπει να βρεθεί κάποια άλλη.
2: Αυτό τώρα γίνονται ενέργειες μέσα από τη ΔΕΙΑΡ να επιληθεί αυτό το
4: να
2: πρόβλημα.
4: Να συμπληρωθεί, να.
2: Ναι, δεν ξέρουμε ποια είναι η μεθοδολογία. Δώστε μας ένα χρονοδιάγραμμα που μπορούν να ολοκληρωθούν όλα αυτά, γιατί ξέρετε παραμένει και η γραφειοκρατία, είναι το θέμα των μελετών και πότε οριμάζουν.
4: Πρόσφατα ακυρώθηκε η απευθείας ανάθεση της ΔΕΙΑΡ ως προς την επέκταση του υπάρχοντος βιολογικού για γραφειοκρατικούς
2: λόγους.
4: Επανέρχομαστε και μετά από προσφυγή της ΑΚΤΟΡ. μιας εταιρείας, όλος ο διαγωνισμός των 43 εκατομμύριων ακυρώνεται και πρέπει να γίνει ένας διεθνής διαγωνισμός. Δηλαδή βλέπετε ότι η γραφειοκρατία εμποδίζει την απέτηση της πόλης να φύγει μπροστά μέσα σε οικολογικούς διαδρόμους.
2: Εσείς ως τεχνοκράτες, μέσω του διεπιστημονικού σας έτσι, τομέα, τι προτείνετε και τι χρονοδιαγράμματα προβλέπονται άνευ γραφειοκρατίας και πότε θα την απαλλήσουμε αυτή την γραφειοκρατία?
3: Νομίζω ότι αυτό είναι και το σημαντικότερο. Δηλαδή θα πρέπει όντως να σκέψουμε όλες οι αρχές πάνω από την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Αυτό λέμε και στα δικά μας έργα κάθε φορά. Δηλαδή εμείς λέμε ότι μπορούμε να έχουμε τις μελέτες, έχουμε τα εργαλεία, έχουμε την επιστήμη, έχουμε την τεχνολογία για να δώσουμε την τεχνικο-οικονομικά βέλτιστη λύση και πολλές φορές να δώσουμε και εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες είναι βιώσιμες και να έχουμε και μια κοινωνική, ας το πούμε, συνιστόσα μέσα για το τελικά ποια λύση να προκρίνουμε. Από εκεί και έπειτα αυτός, όπως σας είπα και πιο πριν, αυτός ο χρόνος είναι λογισμένος για την εκπόνηση των μελετών αυτών. Εκεί που πρέπει να σκύψουν όλοι πραγματικά είναι στο να προχωράνε τα γραφειοκρατικά ζητήματα, να μην κολλάνε στις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, να τρέχουν γρήγορα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να προλαβαίνουμε κάποια deadlines, κάποιες καταληκτικές ημερομηνίες που μπορεί να έρχονται αυτά είτε και από την Ευρώπη, παραδείγματος χάρη, για να χρηματοδοτηθεί ένα έργο. Οπότε πραγματικά θα πρέπει να τρέξουν ό,τι μπορεί ο καθένας, ξαναλέω, από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές για να τα έχουμε πιο γρήγορα. Ειλικρινά σας μιλάω, έχω δει και έργα τα οποία είναι πολύ μεγάλα σε έκταση και σε σημαντικότητα, τα οποία έχουν τρέξει πολύ γρήγορα. Και τα οποία έργα έχουν και αυτά σημαντική, όπως και για αυτό που συζητάμε τώρα, για τους βιολογικούς καθαρισμούς, πολύ μεγάλη σημασία για τις τοπικές κοινωνίες. Δηλαδή έχουμε δει έργα τα οποία είναι στην ανάποδη μεριά από αυτό που σας λέω ότι μπορεί να περιμένουν 10 χρόνια για ένα έργο, μέσα σε 1-2 χρόνια να έχουν μελετηθεί και να έχουν κατασκευαστεί, να έχουν αδειοδοτηθεί και να έχουν κατασκευαστεί και να λειτουργούν. Έτσι. Οπότε είναι καθαρά, ξαναπέφτουμε σε αυτό της βούλησης, πόσο πραγματικά.
2: Και αυτό όμως είναι σημαντικό,
4: βεβαίως,
2: που λέει ο
4: Βεβαίως,
2: άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει.
4: Ναι. Βούληση
2: γιατί,
4: είναι, η πολιτική βούληση
2: το βασικότερο,
4: είναι, το ανέφερε ο κ. Χονδρός 3 φορές.
2: Ακριβώς, γιατί μας λέει όμως ότι υπάρχουν και εκείνες οι εναλλακτικές που
4: βεβαίως,
2: ένα έργο, μια μελέτη οριμάζει και από εκεί.
4: Λέει προσφέρω 3 version και διαλέγει η πολιτική επιλογή ποια είναι πιο κατάλληλη, πιο προσεγγίσιμη για τον τόπο, γιατί κάθε τόπος έχει δυσκολίες.
2: Εγώ νομίζω ότι είχαμε μια πάρα πολύ ουσιώδη ουσιαστική συζήτηση. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε καθηγητά, και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επιστημονική προσέγγιση σε θέματα αμείζωνος σημασίας για την περιοχή μας. Ωστόσο, είχα άλλες 4 θεματικές να προσεγγίσουμε. Κλιματική κρίση, παύλα αλλαγή, φυσικές καταστροφές, λειψιδρία, πόλεμος νερού. Επιβάλλεται λοιπόν να ανανεώσουμε το ραντεβού μας.
3: Ωραία, είμαι στη διάθεσή σας.
2: Σας ευχαριστώ.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
2: Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχθήκατε ασμένος.
4: Καλή επιτυχία στη διαδρομή.
2: Εννοείται, σιδεροκέφαλος και να καταγράφετε επιτυχίες και βεβαίως εγώ εύχομαι η εκπομπή μας να είναι μια πρόκληση.
4: Μάλιστα.
2: Εύχομαι και να αξιοποιούμε το κεφάλαιο
4: και
2: αυτό
4: τοπική,
2: που λέγεται.
4: Τοπικά παιδιά της Ρόδου που έτσι προσφέρουν το έργο τους με αγάπη και εκτίμηση.
2: Είμαστε περήφανοι, κύριε καθηγητά, είμαστε περήφανοι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να θα τα πούμε σύντομα. Θα τα πούμε σύντομα πάλι.
3: Επίσης.
2: Έχουμε πολλά να πούμε γιατί μπαίνουμε και στο χειμώνα τώρα.
4: Βεβαίως.
2: Καταλάβατε, φεύγουμε έτσι από τον φόβο των πυρκαγιών. Ακόμα βέβαια δεν έχουμε φύγει από και πάμε τώρα στις πλημμύρες. Επομένως, θα μας είναι πολύ χρήσιμος και με όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε στην περιοχή, είτε αυτό λέγεται βιολογικός, είτε η διάβρωση ακτών.
4: Και όπως είπατε, η κλιματική αλλαγή,
2: η ερημοποίηση,
4: έλλειψη νερού, ερημοποίηση περιοχών. Όλα αυτά συγκλίνουν σε μια επιστημονική προσέγγιση.
2: Ακριβώς.
4: Και όχι σε λόγους έτσι, προχειρότητος.
2: Συζητούσαμε κάτι με γνωστούς μου, επιστήμονες και στη χημεία και στη φυσική, και λένε ότι υπάρχει μεγάλος φόβος για τη λειψιδρία, για την κρίση. Ιδίως εμάς εδώ που είμαστε τουριστικοί, που έχουμε τουριστική ανάπτυξη, δεν ξέρουμε κατά πόσο επηρεάζεται την έλλειψη νερού. Και μάλιστα υπάρχει και ο φόβος μου κανένα να μην έχουμε νερό με δελτίο όπως γινόταν κάποτε με το ρεύμα.
4: Ήταν να σκεφτείτε
2: θέμα,
4: ότι.
2: Να τα θέσουμε, αλλά ήταν τόσο σημαντικό.
4: Στη βιώσιμη ανάπτυξη, που εμείς μετράμε τη βιώσιμη ανάπτυξη, το νερό είναι ο πρώτος συντελεστής για την φέρουσα ικανότητα της βιώσιμης ανάπτυξης. Προσέξτε, δεν είναι ο αριθμός τουριστών, αλλά το νερό που παράγεται και προσφέρεται είναι ο άμεσος συντελεστής για τη φέρουσα ικανότητα στο συντελεστή της βιώσιμης ανάπτυξης.
2: Λοιπόν, αγαπητέ, θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι, εσείς μείνετε κοντά μας, γιατί ακολουθεί ακόμη ένα πολύ έτσι ουσιαστικό και ενδιαφέρον ημίωρο, γιατί τα ελληνοτουρκικά, όπως σας είπαμε και τη Δευτέρα, έχουν επανέλθει στο προσκήνιο. Ότι παρακολουθούμε τώρα Κύπρος, Ισραήλ, Καστελόριζο και η Ρόδος, είναι όλα αυτά στην επικαιρότητα. Βλέπουμε τον Τούρκο να προκαλεί, τον Τούρκο που θέλει να γίνει περιφερειακή δύναμη, να προσπαθεί να μας επιβάλλει τις αξιώσεις του, έτσι δεν είναι? Μιλούσαμε για ήρεμα νερά, θέλουμε να δούμε κατά πόσο είναι ήρεμα τα νερά του Αιγαίου. Επιστρέφουμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι.
1: Κόσμος 938. Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
7: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
8: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
7: Ζηλεύεις?
8: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
9: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
7: Αγάπη μου, μα πού πας?
8: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
7: Χώρο?
9: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
10: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
11: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
10: Και ηρεμία.
11: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
12: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
1: Ακού Κόσμος 938.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στην τηλεόραση Κόσμος, σε συμπαραγωγή με το ραδιόφωνο Κόσμος στους 93,8. Εδώ λοιπόν συνεχίζουμε.

0: έκλεισε.
1: Φαίνεται.
0: Έκλεισε. Τώρα δεν ξέρω ότι θα είναι ένας υποτυπώδης, ένας όχι ολόκληρος 13ος, αλλά κάτι θα δώσει για τον 13ο.
1: Και ο κύριος Μητρόπουλος το επισήμανε.
0: Εμείς το λέμε, ναι. Εμείς το λέμε από πέρσι.
1: Ναι.
0: Το λέμε.
1: Σωστό.
0: Και λέω, το έχουμε μετά, το βάλαμε. Ωραία. Ότι πριν κλείσει η περίοδος, δηλαδή ολοκληρωθεί και κατά Ωραία. Τη διάρκεια της προεκλογικού περίοδου, θα έχουμε. Νομίζω ότι θα δικαιωθούμε.
1: Και στους συνταξίουχους και στους δημόσιους υπαλλήλους. Και στους συνταξίουχους.
0: Καλά, στους συνταξίουχους νομίζω ότι είμαστε μπροστά από τα γεγονότα, γιατί το ανακοίνωσε ο Αλέξης Μητρόπουλος και έχει κλείσει αυτό το θέμα. Θα το ακούσουμε το Σάββατο.
1: Okay.
0: Αλλά για τους δημοσίους υπαλλήλους, το 13ο μισθό, και αυτό νομίζω είναι ανοιχτό. Το είπε ο Αλέξης Μητρόπουλος εδώ, ότι είναι ανοιχτό. Νομίζω επιβεβαιώνεται πλέον και έχει κλείσει. Λοιπόν, εμείς το λέμε από πέρσι όμως, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, τώρα το θέμα θα πάμε, περιμένουμε να συνδεθούμε με τον Πτέραρχο για τα ελληνοτουρκικά και βλέπουμε, κλείσαμε εδώ πριν φύγουμε στην τελευταία μας εκπομπή, μιλήσαμε για ένα θερμό επεισόδιο. Βλέπουμε όλες, όπως είπαμε και στο προηγούμενο ημίωρο, όλες οι εξελίξεις σε Κύπρο, Ανατολική Μεσόγειο, Καστελόριζο, οι κινήσεις της Τουρκίας, οι γεωπολιτικές ισορροπίες που προσπαθούν να διατηρηθούν αυτή τη στιγμή διαμορφώνουν ένα περιβάλλον που η χώρα μας πρέπει να είναι σε επιφυλακή και σε ετοιμότητα, έτσι δεν είναι? Πώς θα βλέπεις εσύ, είναι ένα θέμα που θα το θέσουμε, είδαμε ότι...
1: Φαίνεται πάρα πολύ, τα ήρεμα νερά μάλλον περνάνε...
0: Θα παραμείνουν ήρεμα νερά.
1: Όχι, δεν περνάνε, λίγο σε παρέθεση.
0: Θα έχουμε θερμό επεισόδιο.
1: Δεν νομίζω ότι επιδιώκεται αυτό, γιατί και ο Ερντογάν είναι πανέξυπνος.
0: Αλλά ναι, αυτό, θα έχουμε θερμό επεισόδιο.
1: Όχι,
0: ή με την
1: τακτική
0: του Ερντογάν θα έχουμε τελεσμένα.
1: Υπάρχει μια στρατηγική ανησυχίας, αλλά όχι για θερμό επεισόδιο. Εξάλλου. Η Τουρκία βλέπει προς τη Συρία, νομίζω. Εκεί είναι έγκυτο το μεγάλο πρόβλημα. Και Δευτέρα, μου πάει το Αιγαίο, θα το ακούσουμε με τον κύριο Ιατρίδη.
0: Μάλιστα, σχετικά. Τον έχουμε τον Πτέραρχο, τον έχουμε. Πτέραρχε, καλώς ορίσατε. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
1: Καλή σεζόν.
0: Μισό λεπτάκι, γιατί δεν έχω ήχο. Κύριε Καλπακίδη. Ναι. Πτέραρχε.
2: Ναι.
0: Τώρα σας ακούμε πάρα πολύ.
2: Ναι, ακούτε.
0: Ναι. Πολύ καθαρά.
1: Ωραία.
0: Σας καλωσορίζουμε λοιπόν. Καλώς επανήλθαμε. Νέα τηλεοπτική περίοδος μετά το καλοκαίρι. Περάσατε όμορφα?
2: Ωραία πέρασα. Όπως όλος ο κόσμος, ξεκουραστήκαμε λιγάκι, γεμίσαμε μπαταρίες και νομίζω ότι ήρθαμε για να δούμε τι θα γίνει από τώρα και πέρα, γιατί φαίνεται, ή τουλάχιστον αυτό λένε τα γεγονότα, ότι θα έχουμε ένα θερμό φθινόπωρο.
0: Θα έχουμε,
2: μένει
0: λέτε,
2: να δούμε.
0: Τα
2: αυτή
0: ήσυχα
2: είναι
0: νερά.
2: Η δική μου εκτίμηση.
0: Τα ήσυχα νερά.
2: Δεν νομίζω ότι υπήρξαν ποτέ ήρεμα νερά, απλώς είχαμε μία ύφεση, αν θέλετε, έτσι θα τα χαρακτήριζα, θα τις χαρακτήριζα, από παραβιάσεις και υπερπτήσεις. Όχι βέβαια τόσο ήσυχα, αλλά τουλάχιστον στο επίπεδο της θαλάσσης είχαμε πάρα πολλές χιλιάδες, θα έλεγα, παραβιάσεις των χωρικών υδάτων.
0: Μάλιστα.
2: Και βλέπουμε τώρα, από τη στιγμή που η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε, εργαλειοποίησε, αν θέλετε, τα ήρεμα νερά, γιατί το επιδιώκει, γιατί ήθελε να μπει στο safe, ήθελε να εξομαλύνει τις σχέσεις με την Αμερική, μιας και αν ήλθε στην εξουσία ο Τραμπ για να πάρει τα F-35, και όταν είδε ότι αυτά πλέον δεν μπορεί να τα πετύχει, επανέρχεται στο παλιό γνωστό μοτίβο των παραβιάσεων και των παραβάσεων, και το βλέπουμε αυτό καθημερινά.
0: Μιλήσαμε τώρα για τα ήρεμα νερά και μιλάμε για ένα θερμό επεισόδιο. Θα το επιδιώξει αυτό ο Τούρκος πρόεδρος ή προσπαθεί να μας επιβάλλει τελεσμένα με τη στρατηγική και την τακτική που και εσείς αναφέρατε?
2: Δεν θέλει ο Ερντογάν ούτε θερμό επεισόδιο, ούτε θέλει πόλεμο με την Ελλάδα. Έχει τεράστια προβλήματα. Πλην όμως τι κάνει ο Τραμπ, ο Ερντογάν, συγγνώμη, προσπαθεί να πιέσει με κάθε τρόπο να δημιουργήσει πρόβλημα, να φοβήσει, αν θέλετε, ούτως ώστε η Ελλάδα να μην υλοποιήσει αυτά τα οποία έχει σχεδιάσει ό,τι αφορά το χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα, το θαλάσσιο χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ, βιομηχανία, το καλώδιο που είναι το μεγάλο αγκάθι για την Τουρκία, ενώ την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Κύπρου, Ελλάδος και Ισραήλ. Αυτό είναι ένα θέμα. Και βεβαίως ό,τι κάνει η Ελλάδα αντιδράει η Τουρκία, όπως και για την ασπίδα του Αχιλλέα, όχι τόσο που η Ελλάδα αγοράζει καινούργια οπλικά συστήματα,

0: Όσο, γιατί αυτά τα συστήματα είναι από το Ισραήλ. Γνωρίζει πολύ καλά η Τουρκία ότι το Ισραήλ έχει δυνατότητες, έχει εμπειρία και τεχνολογικές δυνατότητες ό,τι αφορά τα ραντάρ, τους πυράβλους, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, την διασύνδεση μεταξύ των, και ένα κομμάτι αυτών το παίρνει η Ελλάδα για να διασυνδέσει τα δικά της συστήματα. Άρα βλέπει, και το έχουν πει οι Τούρκοι αναλυτές, ότι με την συνεργασία αυτή, τη διασύνδεση των συστημάτων αυτών και με την Κύπρο, γιατί και η Κύπρος έχει αγοράσει Ισραηλινά συστήματα, και το Ισραήλ, δημιουργείται μια γραμμή ασφαλείας. Εγώ θα την έλεγα ότι δημιουργείται ένας άξονας αποτροπής απέναντι στον αναθεωρητισμό της Τουρκίας, την προκλητικότητα της Τουρκίας και την αποσταθεροποίηση που προσπαθεί να επιβάλλει στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα λοιπόν όλα αυτά φέρουν σε δύσκολη θέση την Τουρκία και προσπαθεί με κάθε τρόπο, με αυτόν τον τρόπο, να απειλεί, να δημιουργεί πρόβλημα, να πιέζει την Ελλάδα, ούτως ώστε η Ελλάδα να μην προχωρήσει σε αυτά τα project.
1: Έχετε κατά καιρούς και εδώ στην εκπομπή μας, κύριε Πτεραρχή, αναφερθεί ότι η Τουρκία δοκιμάζει τα όρια της χώρας μας και έχετε μιλήσει με σαφήνεια για τις κόκκινες γραμμές που πρέπει να υπάρξουν. Αναλύστε μας λίγο, ποια είναι αυτά τα όρια που παραβιάζονται και πότε πρέπει να ενεργοποιηθούν οι κόκκινες γραμμές.
0: Καταρχάς, θα πρέπει η Ελλάδα να χαράξει σαφείς κόκκινες γραμμές. Και όταν λέω σαφείς κόκκινες γραμμές, θα πρέπει να ξέρει η Τουρκία, η εταίρη μας, ποιες είναι αυτές και ποια θα είναι η αντίδραση της Ελλάδος αν αυτές παραβιαστούν. Και τι εννοώ. Η Ελλάδα προχώρησε σε σημαντικές κινήσεις αυτό το διάστημα, αυτά τα χρόνια. Δηλαδή και οριοθέτηση ΑΟΣ και με την Ιταλία και με την Αίγυπτο, όποια είναι αυτή, και επέκτηνε τμηματικά στο Ιόνιο, αν θέλετε, τα 12 ναυτικά μιλιά, έκανε χωροταξικό σχεδιασμό, θέσπισε κάποια θαλάσσια πάρκα και χωροταξικό σχεδιασμό σε ό,τι αφορά τη ΣΑΠΕ ή για τον τουρισμό ή για τη βιομηχανία. Όλα αυτά όμως θα έπρεπε να τα ενώσει. Και τι εννοώ. Πάνω στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που είναι τα απότατα όρια της Σφαλοκρηπίδας, και με την επισήμανση ότι η Ελλάδα διατηρεί το μόνο μερέας αναφέρεται στο δικαίωμα να επεκτείνει τα 12 μίλια, θα έπρεπε εκεί να αποτυπώσει τη δική της θέση σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας. Εμείς το λέμε ανακήρυξη ως που προβλέπεται από το δίκαιο της θάλασσας, με συντεταγμένες, με κλείσιμο κόλπων, με συνορεύουσα ζώνη και με την επισήμανση ότι είναι αυτή η επίσημη θέση της Ελλάδος σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, και όπου υπάρχει επικάλυψη σημαίνει ότι εκεί θα πρέπει να οριοθετηθεί η περιοχή. Και αυτόν τον χάρτη να το στείλει σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς, ακόμη και στην Τουρκία. Και αν η Τουρκία έχει αντίρρηση, να αναφερθεί ποια είναι η νομική βάση της αντίρρησης της Τουρκίας για να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Και επίσης, πάνω σε αυτό ένα δεύτερο χάρτη, σε αυτό τον θαλάσσιο χωροταξικό που είναι η Σφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ, που είναι θέση της Ελλάδος, δεν είναι οριοθέτηση, να αποτυπώσει με συντεταγμένες όλα τα θαλάσσια πάρκα και εκεί να ξεχωρίσει πάλι με συντεταγμένες ποιες περιοχές είναι για ΑΠΕ, ποιες είναι για περιβάλλον προστασία, ποιες είναι για προστασία αλιές, ποιες είναι αφιλιακοί διάδρομοι, ποιες περιοχές είναι για ασκήσεις και όλα αυτά. Και αυτά να το στείλει οπωσδήποτε στον ΟΗΕ. Βεβαίως, εάν δεν τα κάνει αυτά, εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα, αφήνει ένα κενό. Αυτό το κενό προσπαθεί να το καταλάβει η Τουρκία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να διορθώσεις όλα αυτά, να γνωστοποιήσεις τις θέσεις που είναι σύμφωνα με το δίκαιο της Ελλάδας, και αυτό μην το ξεχνάμε, η Ελλάδα πάντοτε θα πρέπει να επικαλείται το δίκαιο, το διεθνές, το δίκαιο της θάλασσας, τις διεθνείς συνθήκες που έχουν αυτές καθιερώσει πλέον την κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα και βεβαίως τα σύνορα των κρατών. Έτσι πρέπει να συμπεριφερθεί και βέβαια από την άλλη να είναι αποφασισμένη αυτά τα οποία θα αποτυπώσει στο χάρτη να τα υπερασπιστεί.
1: Να τα υπερασπιστεί, γιατί λέμε για το αμυντικό δόγμα, για την αποτροπή, αλλά χωρίς τις κόκκινες γραμμές, χωρίς αυτά τα όρια που δεν νομίζω να υπάρχει.
0: Εάν δεν υπάρχουν σαφείς κόκκινες γραμμές, δεν μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας, σύμφωνα με αυτά που δικαιολογείται, είναι τα 6 ναυτικά μίλια. Βεβαίως τα ενδυνάμει δεν είναι δικά σου. Άλλο ότι έχεις το δικαίωμα να τα επεκτείνεις, το αναφέρει εδώ μονομερές, αλλά αφού δεν τα, εσύ δεν το εκμεταλλεύεσαι, δεν το διεκδικείς αυτό το δικαίωμά σου, αφήνεις ένα κενό και προσπαθεί η Τουρκία και αυτό κάνει, σου λέει αυτή η περιοχή είναι δική μου αρμοδιότητα. Και έλα να το συζητήσουμε.
2: Θέτοντας
0: και πολλά άλλα στο τραπέζι.
1: Ναι, αυτό. Έλα, κύριε Αντρίδη, ναι, αυτό είναι πολύ.
2: Η αντίδραση της Τουρκίας νομίζω ότι είναι λελογισμένη, είναι από την πλευρά της Τουρκίας, γιατί νιώθει εγκλωβισμένη από το τρίγωνο που είπατε προηγουμένως, Κύπρος, Ελλάδα.
0: Έτσι νιώθει η Τουρκία.
2: Έτσι νιώθει και οπωσδήποτε και μια χώρα των 90 εκατομμυρίων που μιλάει με τη Ρωσία το πρωί, το βράδυ με τις Ηνωμένες Πολιτείες και κάνει κάποια ιδιαίτερη συμφωνία με τον Ισλαμικό κόσμο, βλέπε Μέκα, βλέπω ότι η Τουρκία αντιδρά σε μια δικιά της λελογισμένη γραμμή. Ήθελα να...
0: Παράλογη,
2: αλλά κατά την άποψή της λελογισμένη, διότι έτσι οφείλει να αντιδράσει. Θέλω να σας πω, η γαλάζια πατρίδα, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας θα βρει γόνιμο έδαφος ή μέσα από συμφωνίες ή την κρούση των ΗΠΑ βλέπω ότι υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση. Ήταν να ψηφιστεί τον Απρίλιο, πάει λίγο παρακάτω. Αυτή η γαλάζια πατρίδα που είναι η μεγάλη Τουρκία, ο μεγάλος Ισλαμικός κόσμος, είναι κοντά μας, είναι μια μορφή απειλής, είναι δεδομένη, ποια είναι η απόψή σας?
0: Αυτό είναι το αφήγημα, το δόγμα θα λέγαμε, και μάλιστα θα προσπαθήσει, θα το κάνει η Τουρκία, να το θεσμοθετήσει εσωτερικά, να το κάνει νόμο. Όπως και με τα θαλάσσια πάρκα, η Τουρκία ακολουθεί μια τακτική την οποία δεν την ακολουθούμε εμείς. Η κάθε πολιτική της θέση ή απόφαση τη θεσμοθετεί εσωτερικά με νόμο, την αποτυπώνει σε χάρτη, βάζει συντεταγμένες και τις στέλνει στους διεθνείς οργανισμούς. Και στη συνέχεια προσπαθεί σε αυτή την περιοχή, όπως τη γαλάζια πατρίδα, να δημιουργήσει ή να επιβάλλει, αν θέλετε, άσκηση αρμοδιοτήτων, χωρίς να έχει οριοθετηθεί. Και το επικίνδυνο θα είναι πάνω σε αυτά τα θαλάσσια πάρκα ή στη γαλάζια πατρίδα, ο κύριος Ερντογάν αυτό θα το κάνει, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, ότι θα δημιουργήσει κάποιους μηχανισμούς ελέγχου, επιτήρησης, όπου εκεί όποιος πάει Έλληνας, αλίας ή ακόμη και ξένος, θα παρεμποδίζεται ή ακόμη και θα συλλαμβάνεται. Καταλαβαίνετε και μπορείτε να το συνειδητοποιήσετε τι θα γίνει, εάν γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε η Ελλάδα θα πρέπει να ενεργήσει, αφού τα γνωρίζουμε αυτά. Γνωρίζουμε τι θέλει η Τουρκία, γνωρίζουμε τι κάνει η Τουρκία. Άρα λοιπόν πρέπει εμείς να αντιδράσουμε προληπτικά, να επενδύσουμε προληπτική αποτροπή. Είναι αυτό που προανέφερα. Δημιουργείς εσύ τα δικά σου και νομικά και γεωπολιτικά και πολιτικά τελεσμένα. Γιατί να αφήσει την Τουρκία? Θέλω να πω, δεν μπορεί εμείς να ακολουθούμε αυτή τη στρατηγική, αν θέλετε, διαχείρισης της τουρκικής συμπεριφοράς. Όχι, εμείς πρέπει να ακολουθούμε μια στρατηγική διαμόρφωσης των δεδομένων. Εμείς να διαμορφώνουμε όλα αυτά και η Τουρκία να ακολουθεί. Και όχι να αντιδρούμε πάνω σε αυτά τα οποία κάνει η Τουρκία.
2: Να συμφωνήσω μαζί σας απόλυτα. Μόνο μία συμπλήρωση, ότι βλέπω και η Ευρωπαϊκή Ένωση κρατάει μία στάση παγίως ουδέτερη. Δηλαδή ο σύμμαχός μας που εμείς επικαλούμαστε πολύ εύκολα ότι θα πρέπει να μας βοηθήσουν οι θεσμοί αλληλεγγύης και όλα αυτά, βλέπω το ότι η Ευρώπη είναι διασπασμένη ως προσέγγιση με την Τουρκία. Και αυτό είναι αυτό που έχετε πει εσείς πάρα πολύ, να ξύνουμε μόνοι μας την πλάτη μας. Το είχατε αναφέρει παλαιότερα αυτό.
0: Αυτό είναι γεγονός. Μην ξεχνάτε
2: όμως. Βλέπω ότι η Ευρώπη παίζει λίγο ένα παιχνίδι έτσι, ισορροπίας, επικίνδυνο μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος. Ναι, βλέπετε ότι και αυτό πιθανόν να βοηθάει ή να μην βοηθάει και την ελληνική εξωτερική πολιτική.
1: Ελάτε κύριε Πτέρεφη, γιατί ολοκληρώνεται ο χρόνος, καθυστερήσαμε.
0: Τελειώνω, κύριε
2: Πτέρεφη. Ο Γεραπετρίδης τα λέει, αλλά δεν ακούει.
0: Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν συμφέροντα. Δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι όμως δεν έχουμε μπλέξει περισσότερο την Ευρώπη γνωρίζοντας όλα αυτά. Εμείς δεν θα έπρεπε όλα αυτά τα οποία κάνει η Τουρκία να πηγαίνουμε να τα παρουσιάζουμε ως μια διμερή διαφορά, ελληνοτουρκική διαφορά και να λέμε πάρτε θέση. Όχι, εμείς θα έπρεπε αυτά να τα παρουσιάζουμε ως ζητήματα ασφαλείας και αποσταθεροποίησης και εφαρμογής του διεθνούς δικαίου που αφορά την Ευρώπη, στην ευρύτερη περιοχή. Άρα θα έπρεπε να εμπλακεί η Ευρώπη. Δηλαδή, το ελληνοτουρκικό να το κάνουμε ευρωτουρκικό. Κάποια στιγμή πήγαμε να το κάνουμε, στη συνέχεια πήγαμε σε διμερές διάλογο κλπ. Αυτά είναι τα λάθη τα οποία θα πρέπει να τα διορθώσουμε. Και αυτό άρχισε και γινόταν με τον κύριο Δένδια που πήγε στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών. Εκεί το έθεσε και βέβαια έκανε και ο Γεραπετσέτης μια άλλη κίνηση, σωστή που έπρεπε να την κάνουμε εδώ και χρόνια, ότι πήγε πλέον στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών πάλι στην Ισλανδία και παρουσίασε ένα χάρτη με τα θαλάσσια πάρκα τα παράνομα της Τουρκίας, λέγοντας ότι κοιτάξτε να δείτε τι κάνει η Τουρκία. Άρα είχαν μία εικόνα. Και αυτή αυτός ο χάρτης δεν ήταν μια απλή εικόνα, ήταν η κρατική θέση. Άρα λοιπόν έτσι πρέπει να αντιδρούμε και αυτό θα έπρεπε να κάνουμε. Το ελληνοτουρκικό είναι ευρωτουρκικό, άρα είναι θέμα ασφαλείας, είναι θέμα πλέον σταθερότητας που ενδιαφέρει και την Ευρώπη.
1: Και την Ευρώπη.
0: Και όχι ελληνοτουρκικό.
1: Κύριε Γιατρή, επειδή όμως δεν μπορώ να αφήσω δυσαρεστημένους τους κάποιους τηλεθεατές, μου στέλνουν κάποια μηνύματα, θα σας τα θέσω, αφορούν την περιοχή μας, αλλά απαντήστε μου όσο το δυνατό πιο σύντομα μπορείτε. Γιατί είχε ολοκληρωθεί ο χρόνος μας. Με ρωτάνε λοιπόν ότι η Ρόδος βρίσκεται πολύ συχνά στο επίκεντρο της ρητορικής της Τουρκίας. Αν πρέπει να μας ανησυχεί αυτό και επίσης το γεγονός ότι έχει αναφερθεί ακόμη και τουρκική βάση ντρόουν στη Ρόδο. Να ανησυχούμε, είναι περισσότερο επικοινωνιακοί αυτές οι ρητορικές.
0: Όσο εμείς δεν αντιδρούμε αποφασιστικά, και αυτό είναι πολιτική βούληση, η Τουρκία θα προσπαθεί να δημιουργήσει συνεχώς προβλήματα. Άρα εξαρτάται από εμάς. Και το είπα, δεν πρέπει να ανησυχούμε, διότι η Τουρκία δεν θέλει ούτε θερμό επεισόδιο ούτε πόλεμο. Άρα είναι θέμα δικό μας.
1: Ναι, αλλά ακολουθεί μια στρατηγική που δημιουργείται τελεσμένα όμως. Βλέπετε το πολιτικό. Ναι.
0: Προσπαθεί να τα δημιουργήσει. Ναι. Έχουμε την πρώτερη εμπειρία, έχουμε το τουρκολιβικό μνημόνιο, έχουμε την Κύπρο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά πρέπει να αποφύγουμε. Το πάθημά μας να γίνει μάθημα. Και γι' αυτό λέω ότι από αυτά που πάλι να κάνει τώρα η χώρα μας και από το Υπουργείο Άμυνας με την ασπίδα του Αχιλλέα, που αυτή τη στιγμή ακόμη και τώρα γνωρίζουν το τι γίνεται στο Αιγαίο και όχι μόνο. Από τον Εύρο μέχρι και το Καστελόριζο, που το Καστελόριζο είναι το στρατηγικό σημείο της Τουρκίας, αυτό θέλει για να αποκόψει αν θέλετε την ΑΟΣ του Καστελόριζου. Λοιπόν, παρακολουθούμε τι γίνεται. Αυτό δεν θέλει η Τουρκία. Να παρακολουθούμε αυτές τις κινήσεις και να είμαστε εκεί. Και θα πω και το εξής. Γιατί λέγανε, έβγαλε το τουρκιτάκ Μαρμαρά εκεί νότιο-νοτιοδυτικά του Καστελορίζου και να κάνει έρευνες. Και μάλιστα λέει, έβγαλε και κάποιο υποβρύχιο. Το δικό μας το είδε, που το είχαμε εκεί και παρακολουθούσε. Όχι, δεν έγινε αντίληπτο. Άρα λοιπόν, κάνουμε κάποιες κινήσεις. Αλλά αυτές τις κινήσεις θα πρέπει πλέον να τις κάνουμε συντονισμένα. Και το κυριότερο, και τελειώνω, κυρία Μπιλή.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει μια πολιτική συνένεση και στήριξη. Δεν μπορεί κάθε τι που κάνει ο Ερντογάν να πυροβολεί το πολιτικό σύστημα, την κυβέρνηση. Όχι, είναι λάθος. Θα στηρίζει την κυβέρνηση και έμεσα θα πιέζει για να κάνει και επιπλέον κινήσεις. Ό,τι κάνει η Τουρκία, όλοι μιλάνε την ίδια γλώσσα.
2: Κύριε Γιατρίδη, και να υπάρχει εθνική ομοψυχία εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχει προεκλογική περίοδος και πάντοτε στις περιόδους που υπάρχει εκκρεμότητα, ο Ερντογάν βρίσκει έδαφος και δημιουργεί συνθήκες.
0: Πάντοτε αυτό κάνει.
2: Μια επίκληση στο κοινοβούλιο του ελληνικού να υπάρχει ομοψυχία στα θέματα εξωτερικών.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πτέραρχη, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας.
0: Και εγώ, να είστε καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Σας ευχόμαστε. Και τα ξαναλέμε.
1: Θα τα λέμε, θα τα πούμε πάλι πολύ σύντομα. Αγαπητέ, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πήραμε και μία εικόνα για το πώς διαδραματίζεται η κατάσταση και το τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα.
2: Βεβαίως.
1: Αλλά ξέρεις, και ένα άλλο θέμα που ήθελα να θέσω στο Πτέραρχο ήταν ότι επανέρχεται πάλι η ρητορική για τις γκρίζες ζώνες. Και αυτό είναι ανησυχητικό. Τη Δευτέρα τα σπουδαία και τη Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε μια πολύ καλή και ενδιαφέρουσα εκπομπή με ενδιαφέροντες καλεσμένους. Μέχρι τότε να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο, ξεκούραστο Σάββατο Κύριακο, να είναι δροσερό, ακόμη καλά κρατάνε οι θερμοκρασίες, αλλά και οι παραλίες είναι έτσι δελεαστικές, να πάμε και να πάτε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν τη Δευτέρα την ίδια ώρα. Γεια και χαρά σας, καλή συνέχεια.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
4: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχύσει την άμυνά της. Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα του τουρκικού κάζους μπέλη και των αμφισβητήσεων της ελληνικής κυριαρχίας, επισημένοντας ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας προϋποθέτει σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και σχέσεις καλής γειτονίας. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης η ελληνική υποψηφιότητα για την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Σε επίσημο διάβημα προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προχώρησε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα σχετικά με τις τουρκικές ανακοινώσεις για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων. Η Αθήνα απορρίπτει τους τουρκικούς ισχυρισμούς, τονίζοντας ότι τα ζητήματα κυριαρχίας στο Αιγαίο καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, χαρακτηρίζει χωρίς ένωμη ισχύ την τουρκική ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων στις περιοχές που, σύμφωνα με την ελληνική θέση, βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Σε μια ακόμη σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση και την ενίσχυση της ασφάλειας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Ρόδου, προχωράει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μετά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης για το έργο σήμανση ασφάλιση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Ρόδου. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Νέα προσέγγιση για την ανάπτυξη της κουρασγέρας στην Ελλάδα με επίκεντρο τις τοπικές κοινωνίες, ανέδειξε μελώντας το Κόσμος ο Αναστάσιος Κωνσταντάρος, Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Πρόθεσης Ροδιακού Τουρισμού. Όπως σημείωσε, η συζήτηση δεν μπορεί να περιορίζεται πλέον στον αριθμό των πλοίων και των επιβατών, καθώς κάθε ελληνικός προορισμός έχει διαφορετικές δυνατότητες και ανάγκες. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη φέρουσα ικανότητα κάθε προορισμού και στη διαχείριση των ημερήσιων ροών, τονίζοντας ότι η αξιολόγηση δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στους συνολικούς αριθμούς επισκεπτών. Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη μεγαλύτερη σύνδεση της κρουαζιέρας με την τοπική οικονομία, ώστε περισσότερη δαπάνη να κατευθύνεται σε επιχειρήσεις, παραγωγούς εστίαση, ξεναγούς πολιτιστικούς φορείς και τοπικές εμπειρίες. Ικανοποιητική χαρακτηρίζει την τουριστική κίνηση στη Σίμη ο Δήμαρχος του νησιού Λευτέρης Παπακαλοδούκας, επισημένοντας στο Κόσμο, ωστόσο, ότι η αυξημένη επισκεψιμότητα δημιουργεί σημαντικές πιέσεις στην καθημερινότητα και στις υποδομές. Όπως ανέφερε, καθημερινά πραγματοποιούνται περίπου 22 τουριστικά και επιβατικά δρομολόγια από τη Ρόδο προς τη Σίμη, γεγονός που ενισχύει την τουριστική κίνηση. Ο κ. Παπακαλοδούκας, ωστόσο, απίφθινε έκκληση προς τους επαγγελματίες που μεταφέρουν ημερήσιους επισκέπτες από τη Ρόδο να επιδεικνύουν μεγαλύτερο σεβασμό στον προορισμό, καθώς, όπως είπε, υπάρχουν παράπονα για τον τρόπο αποβίβασης των επισκεπτών αλλά και τη διαχείριση της αυξημένης κίνησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πρόβλημα της αποκομιδής των απορριμμάτων, σημειώνοντας ότι φέτος η κατάσταση επιβαρύνθηκε σημαντικά, καθώς, όπως ανέφερε, σε αρκετές περιπτώσεις τα απορρίμματα αφήνονταν σε ακατάλληλα σημεία. Παράλληλα, χαρακτήρισε ανεξέλεγκτη την κατάσταση με τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, επισημένοντας την απουσία της δημοτικής αστυνομίας. Στην πορεία του Πασόκ τα τελευταία χρόνια και στις δεσμεύσεις του κόμματος ως αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναφέρθηκε μιλώντας στο Κόσμος ο υπεύθυνος οργανωτικού του Πασόκ Βασίλης Καρνάβας. Όπως σημείωσε, οι πολίτες χρειάζονται χρόνο μέχρι να διαμορφώσουν την τελική τους επιλογή και να προσέλθουν στην κάλπη. Η αισιοδοξία μας συνδράζεται στη δουλειά που έχουμε καταθέσει τα τελευταία 12 χρόνια, στη σοβαρότητα, στις προτάσεις μας και στην παρουσία μας μέσα στη Βουλή, ανέφερε. Σε εξέλιξη μπαίνουν οι εργασίες για την αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης στον Αρχάγγελο, με τη ΔΕΙΑΡ να ενημερώνει ότι το έργο θα διαρκέσει περίπου 4 μήνες. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Εθνική Οδό Δουλίνδου από το ξενοδοχείο Καραβός έως τη στροφή για τα στεγνά, καθώς και σε δρόμους εντός του οικισμού. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, είναι πιθανό να εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Δεκτή έγινε από το ελεγκτικό συνέδριο ένιστα του Δήμου Καρπάθου για τη μίσθωση μονάδων αφαλάτωσης, με τη σχετική απόφαση να ανατρέπει την προηγούμενη απόρριψη του Επιτρόπου. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο διαγωνισμός δεν ήταν φωτογραφικός, ενώ δεν διαπιστώθηκε υπερκοστολόγηση της σύμβασης. Παράλληλα, αναγνώρισε τις ενέργειες του Δήμου για την αντιμετώπιση του προβλήματος υδροδότησης του νησιού. Σε λειτουργία τίθεται νέο σύστημα παρακολούθησης της στάθμης των υδάτων στη Ρόδο με 10 αυτόνομους αισθητήρες σε σημεία αυξημένου κινδύνου. Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Ρόδου Αλεξάνδρος Κολιάδης, οι αισθητήρες καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις μεταβολές, επιτρέποντας την πολιτική προστασία να παρέμβει έγκαιρα πριν μια κατάσταση εξελιχθεί σε κρίσιμη. Προειδοποίηση προς τους πολίτες και ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους απευθύνει ο Δήμος Ρόδου σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα Νότιας Δωδεκανήσου, καθώς αυξάνονται τα περιστατικά εξαπάτησης. Οι επιτίδιοι εμφανίζονται ως λογιστές, τραπεζικοί υπάλληλοι, αστυνομικοί γιατροί ή συγγενείς και με διάφορα προσχήματα επιχειρούν να αποσπάσουν χρήματα και προσωπικά στοιχεία. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
5: Κόσμος 938. Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 2 24 10 0 33 33.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Vernet Kair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
6: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το Vernet της Kair που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
8: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22 410 65 802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: J-Lo, για τους άνω εμάνα. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale.

0: Κόσμος 938. Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
1: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
3: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Πράκτικερ. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Πράκτικερ αλλάζει το σπίτι.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
7: Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
7: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχυθεί η άμυνά της. Σε μια ακόμα σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση και την ενίσχυση της ασφάλειας του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Ρόδου, προχωράει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης για το έργο Σήμανση Ασφάλιση Εθνικού Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Ρόδου. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και η εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Νέα προσέγγιση για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Ελλάδα με επίκεντρο τις τοπικές κοινωνίες, ανέδειξε μιλώντας στο Κόσμος ο Αναστάσιος Κωνστάνταρος, Διευθύνος Σύμβουλος του Οργανισμού Πρόθεσης Ροδιακού Τουρισμού. Όπως σημείωσε, η συζήτηση δεν μπορεί να περιορίζεται πλέον στον αριθμό των πλοίων και των επιβατών. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη φέρουσα ικανότητα κάθε προορισμού και στην διαχείριση των ημερήσιων ροών. Ικανοποιητική χαρακτηρίζει την τουριστική κίνηση στη Σήμη ο Δήμαρχος Λευτέρης Παπακαλουδούκας, επισημένοντας όμως τις πιέσεις που προκαλεί στις υποδομές του νησιού. Παράλληλα, κάνει λόγο για προβλήματα στην αποκομιδή απορριμμάτων και ανεξέλεγκτη κατάσταση με τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα λόγω απουσίας δημοτικής αστυνομίας. Ο υπεύθυνος οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ Βασίλης Καρνάβας αναφέρθηκε μιλώντας στον κόσμο στην πορεία του κόμματος και στις δεσμεύσεις του ως αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τόνισε ότι η αισιοδοξία του ΠΑΣΟΚ βασίζεται στην δουλειά των τελευταίων 12 ετών, τη σοβαρότητα της προτάσης και την κοινοβουλευτική του παρουσία.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
3: Μοσχαρίσιος κιμάς, μόνο 10,45 το κιλό.
2: Σκληρό τυρί ριγκατέλο, μόνο 11,60 το κιλό.
3: Φέτα τρυπόλεως, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,49.
2: Μπουγατσάκι με κρέμα, ελομάς, 800 γραμμάρια, μόνο 2,35.
3: Μακαρόνια νούμερο 2 ή νούμερο 10 και κρυθαράκι ελομάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
2: Μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
3: Χαρτί κουζίνα στενέρο 1 κιλό, μόνο 3,10.
2: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, πιπεριές πράσινες Ρόδου, μόνο 1,59 το κιλό.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: Ήχος η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της For Far Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της ΚΑΙΡ.
6: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την ΚΑΙΡ.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
8: Σχολείο μουστάκα.
7: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
8: Σχολείο μουστάκα.
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος Ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχύσει την άμυνά της. Σε μια ακόμη σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση και την ενίσχυση της ασφάλειας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Ρόδου, προχωράει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μετά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης για το εργοσήμανση ασφάλιση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Ρόδου. Νέα προσέγγιση για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Ελλάδα με επίκεντρο της τοπικής κοινωνίας, ανέδειξε μιλώντας στον κόσμο ο Αναστάσιος Κωνσταντάρος, διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Πρόωθησης Ροδιακού Τουρισμού. Όπως σημείωσε, η συζήτηση δεν μπορεί να περιορίζεται πλέον στον αριθμό των πλοίων και των επιβατών. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη φέρουσα ικανότητα κάθε προορισμού και στη διαχείριση των ημερήσιων ωρών. Ικανοποιητική χαρακτηρίζει την τουριστική κίνηση στη Σήμη ο Δήμαρχος Λευτέρης Παπακαλοδούκας, επισημένοντας όμως τις πιέσεις που προκαλεί στις υποδομές του νησιού. Παράλληλα, κάνει λόγο για προβλήματα στην αποκομή διαπορημάτων και ανεξέλεγκτη κατάσταση με τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα λόγω απουσίας δημοτικής αστυνομίας. Ο υπεύθυνος οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ, Βασίλης Καρνάβας, αναφέρθηκε μιλώντας στον κόσμο στην πορεία του κόμματος και στις δεσμεύσεις του ως αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τόνισε ότι η αισιοδοξία του ΠΑΣΟΚ βασίζεται στη δουλειά των τελευταίων 12 ετών, τη σοβαρότητα, τις προτάσεις και την κοινοβουλευτική του παρουσία.
12: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
2: Σχολείο!
1: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
2: Σχολείο!
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου, στον κόμβο Κοσκινού.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της Οτοφυσιών. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Οτοφυσιών. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο Δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου Auto Vision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-067-677 ή στο 224-10-033-33.
7: Τα καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο το χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχυθεί η άμυνα της. Σε μια ακόμα σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση και την ενίσχυση της ασφάλειας του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Ρόδου, προχωράει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης για το έργο Σήμανση Ασφάλιση Εθνικού Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Ρόδου. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και η εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Νέα προσέγγιση για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Ελλάδα με επίκεντρο τις τοπικές κοινωνίες, ανέδειξε μιλώντας στο Κόσμος ο Αναστάσιος Κωνστάνταρος, Διευθύνος Σύμβουλος του Οργανισμού Πρόθεσης Ροδιακού Τουρισμού. Όπως σημείωσε, η συζήτηση δεν μπορεί να περιορίζεται πλέον στον αριθμό των πλοίων και των επιβατών. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη φέρουσα ικανότητα κάθε προορισμού και στην διαχείριση των ημερήσιων ροών. Ικανοποιητική χαρακτηρίζει την τουριστική κίνηση της ΣΥΜΗ ο Δήμαρχος Λευτέρης Παπακαλουδούκας, επισημένοντας όμως τις πιέσεις που προκαλεί στις υποδομές του νησιού. Παράλληλα, κάνει λόγο για προβλήματα στην αποκομιδή απορριμμάτων και ανεξέλεγκτη κατάσταση με τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα λόγω απουσίας δημοτικής αστυνομίας. Ο υπεύθυνος οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ, Βασίλης Καρνάβας, αναφέρθηκε μιλώντας στον κόσμο στην πορεία του κόμματος και στις δεσμεύσεις του ως αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τόνισε ότι η αισιοδοξία του ΠΑΣΟΚ βασίζεται στην δουλειά των τελευταίων 12 ετών, τη σοβαρότητα της προτάσης και την κοινοβουλευτική του παρουσία.
11: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9:30.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224100 68 172.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Not go me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
6: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
10: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
9: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
10: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 0 1400.
11: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο 18% φθηνότερα 1,29. Πορτοκαλάδα 21% φθηνότερα 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
13: Σχολείο!
12: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
13: Σχολείο!
12: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού.
0: Ακού Κόσμος 938.
14: Κόσμος Ειδήσεις. Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχύσει την άμυνά της. Σε μια ακόμη σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση και την ενίσχυση της ασφάλειας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Ρόδου, προχωράει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μετά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης για το εργοσήμανση ασφάλιση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Ρόδου. Νέα προσέγγιση για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Ελλάδα με επίκεντρο της τοπικής κοινωνίας, ανέδειξε μιλώντας στον κόσμο ο Αναστάσιος Κωνσταντάρος, διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Πρόωθησης Ροδιακού Τουρισμού. Όπως σημείωσε, η συζήτηση δεν μπορεί να περιορίζεται πλέον στον αριθμό των πλοίων και των επιβατών. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη φέρουσα ικανότητα κάθε προορισμού και στη διαχείριση των ημερήσιων ωρών. Ικανοποιητική χαρακτηρίζεται η τουριστική κίνηση στη Σύμη, ο Δήμαρχος Λευτέρης Παπακαλοδούκας, επισημένοντας όμως τις πιέσεις που προκαλεί στις υποδομές του νησιού. Παράλληλα, κάνει λόγο για προβλήματα στην αποκομή διαπορημάτων και ανεξέλεγκτη κατάσταση με τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα λόγω απουσίας δημοτικής αστυνομίας. Ο υπεύθυνος οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ Βασίλης Καρνάβας αναφέρθηκε μιλώντας στον κόσμο στην πορεία του κόμματος και στις δεσμεύσεις του ως αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τόνισε ότι η αισιοδοξία του ΠΑΣΟΚ βασίζεται στη δουλειά των τελευταίων 12 ετών, τη σοβαρότητα, τις προτάσεις και την κοινοβουλευτική του παρουσία.
15: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
2: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
3: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
2: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
3: Τολμήστε το.

0: όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα
1: αληθινά. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρις κρις τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
6: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
5: Χώρο.
6: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
5: Πού πας αγάπη μου?
6: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος Ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχυθεί η άμυνά της. Σε μια ακόμα σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση και την ενίσχυση της ασφάλειας του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Ρόδου, προχωράει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με την υπογραφή της Εργολαβικής Σύμβασης για το έργο Σήμανση Ασφάλιση Εθνικού Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Ρόδου. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και η εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Νέα προσέγγιση για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Ελλάδα με επίκεντρο τις τοπικές κοινωνίες, ανέδειξε μιλώντας στο Κόσμος ο Αναστάσιος Κωνστάνταρος, διευθύνος σύμβουλος του Οργανισμού Πρόθεσης Ροδιακού Τουρισμού. Όπως σημείωσε, η συζήτηση δεν μπορεί να περιορίζεται πλέον στον αριθμό των πλοίων και των επιβατών. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη φέρουσα ικανότητα κάθε προορισμού και στην διαχείριση των ημερήσιων ροών. Ικανοποιητική χαρακτηρίζει την τουριστική κίνηση στη Σήμη ο Δήμαρχος Λευτέρης Παπακαλουδούκας, επισημένοντας όμως τις πιέσεις που προκαλεί στις υποδομές του νησιού. Παράλληλα, κάνει λόγο για προβλήματα στην αποκομιδή απορριμμάτων και ανεξέλεγκτη κατάσταση με τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα λόγω απουσίας δημοτικής αστυνομίας. Ο υπεύθυνος οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ Βασίλης Καρνάβας αναφέρθηκε μιλώντας στον κόσμο στην πορεία του κόμματος και στις δεσμεύσεις του ως αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τόνισε ότι η αισιοδοξία του ΠΑΣΟΚ βασίζεται στην δουλειά των τελευταίων 12 ετών, τη σοβαρότητα της προτάσης και την κοινοβουλευτική του παρουσία.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
1: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
0: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
1: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
0: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
1: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
0: Πάνες ακράτειας Ελωμάς, μόνο 4,76.
1: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98.
0: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, μελιτζάνες Ρόδου, μόνο 99 λεπτά το κιλό.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.
3: Άντε, ας του γκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
3: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
9: Παιδότοπος.
8: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
9: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
8: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
9: Κέντρο ξένων γλωσσών.
8: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
9: Μα πού είναι όλα αυτά?
8: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
9: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
8: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
7: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και family pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
10: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
0: Ακού Κόσμος 938.
11: κόσμος, ειδήσεις.
12: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχύσει την άμυνά της. Σε μια ακόμη σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση και την ενίσχυση της ασφάλειας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Ρόδου, προχωράει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μετά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης για το εργοσήμανση ασφάλιση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Ρόδου. Νέα προσέγγιση για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Ελλάδα με επίκεντρο της τοπικής κοινωνίας, ανέδειξε μιλώντας στον κόσμο ο Αναστάσιος Κωνσταντάρος, διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Πρόωθησης Ροδιακού Τουρισμού. Όπως σημείωσε, η συζήτηση δεν μπορεί να περιορίζεται πλέον στον αριθμό των πλοίων και των επιβατών. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη φέρουσα ικανότητα κάθε προορισμού και στη διαχείριση των ημερήσιων ωρών. Ικανοποιητική χαρακτηρίζει την τουριστική κίνηση στη Σύμη ο Δήμαρχος Λευτέρης Παπακαλοδούκας, επισημένοντας όμως τις πιέσεις που προκαλεί στις υποδομές του νησιού. Παράλληλα, κάνει λόγο για προβλήματα στην αποκομιδή απορριμμάτων και ανεξέλεγκτη κατάσταση με τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα λόγω απουσίας δημοτικής αστυνομίας. Ο υπεύθυνος οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ Βασίλης Καρνάβας αναφέρθηκε μιλώντας στον κόσμο στην πορεία του κόμματος και στις δεσμεύσεις του ως αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τόνισε ότι η αισιοδοξία του ΠΑΣΟΚ βασίζεται στη δουλειά των τελευταίων 12 ετών, τη σοβαρότητα, τις προτάσεις και την κοινοβουλευτική του παρουσία.
13: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα ποπ λέσβου 9 και 89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1 και 59. Κέλοξ κόκο ποπς, μέγα ποπς 365 γραμμάρια 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
3: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
4: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς,

0: εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος Ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχυθεί η άμυνά της. Σε μια ακόμα σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση και την ενίσχυση της ασφάλειας του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Ρόδου, προχωράει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης για το έργο Σήμανση Ασφάλιση Εθνικού Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Ρόδου. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και η εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Νέα προσέγγιση για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Ελλάδα με επικέντρο τις τοπικές κοινωνίες, ανέδειξε μιλώντας στο Κόσμος ο Αναστάσιος Κωνστάνταρος, διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Πρόθεσης Ροδιακού Τουρισμού. Όπως σημείωσε, η συζήτηση δεν μπορεί να περιορίζεται πλέον στον αριθμό των πλοίων και των επιβατών. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη φέρουσα ικανότητα κάθε προορισμού και στην διαχείριση των ημερήσιων ροών. Ικανοποιητική χαρακτηρίζει την τουριστική κίνηση στη Σύμη ο Δήμαρχος Λευτέρης Παπακαλουδούκας, επισημένοντας όμως τις πιέσεις που προκαλεί στις υποδομές του νησιού. Παράλληλα, κάνει λόγο για προβλήματα στην αποκομιδή απορριμμάτων και ανεξέλεγκτη κατάσταση με τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα λόγω απουσίας δημοτικής αστυνομίας. Ο υπεύθυνος οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ Βασίλης Καρνάβας αναφέρθηκε μιλώντας στον κόσμο στην πορεία του κόμματος και στις δεσμεύσεις του ως αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τόνισε ότι η αισιοδοξία του ΠΑΣΟΚ βασίζεται στην δουλειά των τελευταίων 12 ετών, τη σοβαρότητα της προτάσης και την κοινοβουλευτική του παρουσία.
6: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ασφαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας.

0: Κάριερ το σύμπαν.
1: Κόσμος 938.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα
3: τα
2: της.
3: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Παππού. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Παππού. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος ειδήσεις.
5: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχύσει την άμυνά της. Σε μια ακόμη σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση και την ενίσχυση της ασφάλειας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Ρόδου, προχωράει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μετά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης για το εργοσήμανση ασφάλιση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Ρόδου. Νέα προσέγγιση για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Ελλάδα με επίκεντρο της τοπικής κοινωνίας, ανέδειξε μιλώντας στον κόσμο ο Αναστάσιος Κωνσταντάρος, διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Πρόωθησης Ροδιακού Τουρισμού. Όπως σημείωσε, η συζήτηση δεν μπορεί να περιορίζεται πλέον στον αριθμό των πλοίων και των επιβατών. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη φέρουσα ικανότητα κάθε προορισμού και στη διαχείριση των ημερήσιων ωρών. Ικανοποιητική χαρακτηρίζει την τουριστική κίνηση στη Σίμη ο Δήμαρχος Λευτέρης Παπακαλοδούκας, επισημένοντας όμως τις πιέσεις που προκαλεί στις υποδομές του νησιού. Παράλληλα, κάνει λόγο για προβλήματα στην αποκομιδή απορριμμάτων και ανεξέλεγκτη κατάσταση με τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα λόγω απουσίας δημοτικής αστυνομίας. Ο υπεύθυνος οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ Βασίλης Καρνάβας αναφέρθηκε μιλώντας στον κόσμο στην πορεία του κόμματος και στις δεσμεύσεις του ως αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τόνισε ότι η αισιοδοξία του ΠΑΣΟΚ βασίζεται στη δουλειά των τελευταίων 12 ετών, τη σοβαρότητα, τις προτάσεις και την κοινοβουλευτική του παρουσία.
6: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 930.